0: κάθε 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Καλώς ήρθατε!
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιό

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Happy birthday to you.
3: Ποιος πεις αμαλία?
2: Happy birthday to you.
4: Νεφαδα τυλγουάτου المحرية عملية زوغرافيا.
2: Happy birthday, happy birthday.
3: Αμαλία, αμαλιουσκαλιά.
2: Happy birthday to you.
5: Προσέγγι, όταν κυκλοφορείτε.
6: Έχω δυο καρούμπαλα. Το να δω όταλο και άλλο στην Αμερική.
7: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.

0: καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
1: Τι ζεις, τα καλύτερα ζεις.
0: Όντως.
1: Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Να με χαίρεστε, Ισουφάκο μου. Να σε καλά. Όλοι, ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ένα χρόνο σοφότερη. Λέμε τώρα.
1: Αυτό κυρίως.
0: Αυτό κυρίως. Πατήσαμε τα 54, παρακαλώ. Όχι τα 74 που είχα κάνει, τα 54 πατήσαμε. Εντάξει, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ τον Ιωσήφ έτσι πάντα που με γιορτάζει.
1: Άμα δεν σε γιορτάσω,
0: και δεν είσαι και καλά σήμερα, έχεις και τα λουμπάγκα σου. Αντί για μένα, έχεις εσύ τα λουμπάγκα.
1: Αυτό που το πας. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας λοιπόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τη χαιρόμαστε και να χαίρετε την οικογένειά της. Να είσαι γερή.
0: Ευχαριστώ, αγάπη μου, Λυκιά.
1: Και χαρούμενη, να τους χαίρεσαι όλους.
0: Και να χαίρομαι, μάλλον είμαι χαρούμενη που έχω και τέτοιους φίλους σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να το ξέρετε. Αυτό είναι από τις στιγμές εκείνες που λες και είδες πως έφερε η τύχη.
1: Τι δώρο της έφερε η ζωή.
0: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Γι' αυτό αναρωτιέται δηλαδή από τότε που έχει βρεθεί εδώ στον Real FM.
0: Ναι. Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω. Ακριβώς.
1: Τι ζει. Τι ζει. Καλά, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται βροχή οι ευχές.
0: Ναι, εντάξει, να είναι καλά
1: ήδη κόσμος. Έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή οι ευχές. Στέλνει ευχές ήδη ο Νικόλας ο Σάνσης. Να είσαι καλά, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Στέλνει ευχές ο Δημήτρης, στέλνει ευχές η Μαρία, στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς!
0: Σίγουρα, παππού, σίγουρα.
1: Έχεις τις καλύτερες ευχές και του παππού για τα γενέθλια.
0: Ο Κώστας λέει, όχι ρε φίλε, γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι.
0: Πολύχρωμη και τυχισμένη, λέει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κώστα μου, πολύ ωραίο.
1: Η εορτάζουσα λοιπόν Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και πονεμένος γιατί έχει λουμπάγκα. Πραγματικά πονάει η μέση του ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Που εγώ του είπα να μην έρθει σήμερα, γιατί έχει πρόβλημα τώρα πέρα.
1: Δεν μπορούσα να μην έρθω σήμερα να σα πει.
0: Να γιορτάσει το φιλαράκι μου στο άλλο
1: σου,
0: μικρόφωνο.
1: Στα γενέθλιά σου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Χρόνια πολλά.
1: Στη συνέχεια θα κάνουμε και μία ανάλυση των γενεθλίων.
0: Πώς να αντέξει μπάμπο, γιατί δεν παίρνει τα τσουκάλια να βγει πρόωρη. Φτάνει, γεράσατε.
1: Και ήταν και νωρίτερα εδώ ο Κώστας ο Τσουκάλας στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μας ακούει να σου στείλει κάτι, ένα προσχέδιο ρε παιδί μου, να ετοιμάζεσαι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ωραία που ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα.
0: Θα μας τρελάνει και ο καιρός.
1: Καλά, ότι έχει τρελαθεί ο καιρός είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Παιδιά, μιλάμε για αλλαγές από τη μία ημέρα στην άλλη που έχουν να συμβούν δεκαετίες ολόκληρες. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον 70 χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Από το 44 λέει πιο κρύα Πρωτομαγιά. Έτσι ναι. Άκουσα, αν άκουσα σωστά.
1: Και χιόνια στον και μπάρνηθα. Κρύο.
0: Χιόνι στην Πάρνηθα κανονικά. Τόστρο σε 10 εκατοστά και. Καλά στην Αράχοβα, στα Καλάβρια, και δούμε κανονικό χιόνι. Παιδιά, λέγανε καλή χρονιά, λέγανε εκεί σε αυτές τις περιοχές.

0: μου, πήγανε οι άνθρωποι για να πιάσουν το Μάη. Και αντί να πιάσουν το Μάη, έφτιαχναν, λέει, χιονάνθρωπο. Άκου εδώ.
1: Θέλαμε να ανέβουμε πάνω, να δούμε λίγο χιόνι αρχές Μαΐου, κάτι που μπορεί να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Αλλά έχει και το τελεφερή και είναι κλειστό.
2: Δεν είχα δει χιόνι το χειμώνα, δεν περίμενα το Μάιο.
3: Ήρθαμε για ανοιξιάτικες διακοπές, είδαμε το χιόνι, μια χαρά.
4: Εμείς είμαστε με το σύζυγο από στενή Ιβιάς, εκεί έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είδαμε χιόνι εκεί, το είδαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
5: Μάη δηλαδή, αντί να κάνουν το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, έκαναν χιονάνθρωπο.
6: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
0: Σημεία των καιρών.
6: Σημεία των καιρών και κρύο πολύ. Έκανε ψύχρα πραγματικά. Και τζάκι και καλοριφέρ κανονικά. Εντάξει, αλλάζει ο καιρός από σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μετά την Πέμπτη, τριαντάρια.
0: Έρχονται, λέει, παιδιά, τριαντάρια το Σαββατοκύριακο.
6: Ναι, από την Πέμπτη και μετά, σταδιακά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει τριαντάρια, έτσι, εδώ και εδώ.
0: Σε κάποιες περιοχές, εδώ πέρα, λέει, 28-29 βαθμούς,
6: 30...
0: θα τους πατήσουν.
6: Oh, πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά αν φανταστείς ότι έπεσε η θερμοκρασία στους 15, 14, 13.
6: 19.
0: Μιλάμε για τις μέγιστες τώρα.
6: Α, τις μέγιστες, λες, ναι. Και το πρωί 8 σήμερα.
0: Ναι, ναι. Αν πάμε τώρα 29 και 30, όπως λένε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα.
6: Τρέλα.
0: Σαν αυτή την τρέλα που κάνει γενικά σε όλο τον κόσμο.
6: Έτσι.
0: Παγκοσμίως βασιλεύει η τρέλα πλέον. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παίζει με κάρτες από το Uno. Το παιχνίδι Uno. Βγάζει φωτογραφίες και στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς με κάρτες από το Uno και τους λέει: παιδιά, εγώ έχω όλα τα χαρτιά, οπότε εγώ κάνω παιχνίδι.
6: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω μόνο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτσε να πω και μια καλημέρα στη μανούλα μου που μας ακούει.
0: Καλημέρα, να τη χαίρεστε.
6: Εντάξει, τώρα τι να πω. Τώρα εντάξει, ξέρεις, οι ευχές της μάνας είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Εντάξει, λέει και τα δικά της τα συγκινητικά. Ας μη συγκινηθώ, είμαι και ευσυγκίνητη. Θα τα πούμε μετά, μανούλα, το απόγευμα, το βράδυ.
0: Να τη χαίρεστε, κυρία Κοστούλα, χρόνια της πολλά. Έχεις χρόνια πολλά και από το μικρό σου φίλο τον Ορέστη. Χρόνια πολλά, Αμαλία, λέει.
6: Να
0: είσαι
6: καλά.
0: Πάντα γερή με πάρα πολλά χαμόγελα.
6: Να είσαι καλά, Ορέστη μου.
0: Καλημέρα και στη Σόφη.
6: Και στη Σόφη. Ευχαριστώ, Σόφη μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Σόφη. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο, Αμαλία, μου λέει χρόνια σου πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια χαρούμενα.
6: Έτσι, αυτά είναι. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Ρε, τι γίνεται με τις ευχές σήμερα, έχω πέραση σήμερα, τέλος.
0: Λο, παιδί μου,
6: να
0: έχουν...
6: πας στα λυσακά σου.
0: Στέλνουν όλοι ευχές, δεν βλέπεις εδώ πέρα, βροχή, τα μηνύματα, έρχεται το ένα μετά το άλλο. Στέλνει, να, τώρα κοίτα εδώ και ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Και ποιος άλλος,
6: ο
0: είναι
6: Χριστάρας.
0: Και ο Νίκος και ο Κώστας και ο Πάνος. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τις ευχές, στέλνει ευχές.
7: Και ο παππούς.
6: Λοιπόν, να πω, ξέρεις, είναι... Ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραίο να σου στέλνω ευχές. Άνθρωποι που απλώς μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο και ξέρεις, δεν σε έχουν δει και ποτέ. Και να λένε και ευχές να είναι μέσα από την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και την Ιωάννα και ποιον, και τον Δημήτρη, άλλον Δημήτρη. Πάρα πολλές ευχές.
0: Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
6: Ναι. Happy birthday to you, darling, λέει ο Χριστάρας.
0: Το λέει όπως το έλεγε ο Παράβας, κατάλαβε.
6: Ναι, ναι, ναι.
8: Happy birthday to you, darling.
0: Θα επανέλθουμε στα χαρμόσυνα γεγονότα της ημέρας.
6: Ευχαριστώ και τον Σεραφείο τον Κοτρότσο που μας άκουσε και στέλνει τις ευχές.
0: Καλημέρα, Σεραφείο. Καλημέρα, φίλε. Θα επανέλθουμε λοιπόν στα γενέθλια της κυρίας Αμαλίας για να της εξηγήσουμε και ορισμένα πράγματα, να καταλάβει δηλαδή το νόημα της ζωής, το βαθύτερο.
6: Oh.
0: Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός μας, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του βίου μας και ποια είναι η κατάληξη, ποιος είναι ο προορισμός.
6: Αυτά λες και ο Γκοντζίδας λέει: χρόνια πολλά σου εύχομαι, κυρία Αμαλία. Με κάψουλες και εκδρομές και στα νεκροταφεία. Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Με δουλεύει ο κόσμος.
0: Ναι, εμένα περιμένανε.
6: Σωστό και αυτό.
0: Και ο Ιμάντα από τη Δαμασκό. Από τη Συρία.
6: Να είναι καλά.
0: Μήνυμα.
6: Να είναι καλά. Το... Τι να πω.
0: Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, πολύ. Λέει στην κυρία Αμαλία. Υγεία, επιτυχίες και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματ. Να είσαι καλά. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το εορταστικό κλίμα, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Εδώ έχουμε τώρα.
6: Το... Τι είναι αυτό?
0: Έχουμε
6: Gallop.
0: Εξαγγελίες.
6: Το θα.
0: Ναι, όπως κατάλαβες. είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αρχίσει και προετοιμάζεται για τις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο. Μπορεί νωρίτερα. Πάντως έχουμε μπει επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Και οι πολιτικοί έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές και αρχίζουν να ξεδιπλώνουν την άποψη που έχουν για τα πράγματα και τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν. Έτσι κάνει εδώ και ο φίλος μας.
6: Ποιος είναι αυτός,
0: λοιπόν? Ποιος είναι αυτός, λοιπόν, ο πολιτικός ο οποίος έχει ξεκινήσει τόσο νωρίς την προεκλογική περίοδο? Πείτε μας, παιδιά, στο στούντιο atrialfm.gr. Ποιος είναι ο θα. Και επειδή πολλοί θα μπορούσαν να είναι, δηλαδή αυτό το θα.
6: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχουν μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ.
0: Μα και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα τους μπερδέψουμε. Έτσι. Γιατί η απάντηση θα μπορούσε να είναι για πάρα μα πάρα πολλούς.
6: Άντε να μας πούν οι ακρότες, ποιος είναι ο πολιτικός που έτσι που λέει θα.
0: Για πάμε να πάρουμε τα πράγματα, λοιπόν, με τη σειρά.
6: Άντε.
0: Εσύ, να πάρ το χαρτί σου, παιδί μου. Τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα? Για πες μου τώρα, ποιο είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θέλεις να ξεκινήσουμε?
6: Εντάξει, να πάμε για αυτές τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Το είχε πει ο κ. Θοδωρικάκος για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα μπει πλαφόν στο ποσό που θα πληρώνει στο συνολικό. 30 με 50% δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω. Και αυτό είναι χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση. Έτσι, δεν είναι ένα δάνειο που έχεις βάλει εγγύηση στο σπίτι σου ή κάτι άλλο. Χωρίς εξασφαλίσεις. Είναι δάνεια ως 100.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δάνεια και μάλιστα κόκκινα, καταναλωτικά μικρά, τα οποία όμως ένας άνθρωπος πήρε 10.000 και φτάνει, συγγνώμη, και γιατί μου έρχεται να αυτερίστω, και φτάνει να το πληρώνει 80, 70 και 100. Άρα αυτό μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό και θα μπορεί να είναι, δηλαδή μπαίνει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αποπληρώσεις. Θα είναι το πλαφόν μεταξύ 30 και 50%. Δεν θα έχει όμως το μέτρο αναδρομική ισχύ. Και εγώ επικοινώνησα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, το βράδυ και τον ρωτούσα για αυτό το θέμα, γιατί μου είπε ο Ιωσήφ, κάπου διάβασα για την αναδρομική ισχύ. Ο Ιωσήφ μου λέει, όχι, δεν θα ισχύσει. Και είχε δίκιο ο Ιωσήφ, για να τα λέμε κιόλα. Και μου είπε, ναι, δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί μου λέει, από πότε θα ισχύσει. Και οι προηγούμενοι, και εκεί μου λέει, θα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Και οπότε θα ισχύσει για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων, το ξεκαθαρίζουμε, για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων καταναλωτικών και χωρίς εξασφαλίσεις δανείων, και μάλιστα θα μπορεί κάποιος να κυρώσει τη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί υπέγραφες μια σύμβαση, ξέρεις, μετά έλεγες, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτώ, μήπως είναι τελικά δεν μπορώ να. Κάτι τυχαίνει, το ξανασκέφτεσαι και δεν μπορούσες να την ακυρώσεις. Τώρα, εντός 14 ημερών, θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση ενός τέτοιου δανείου. Και αυτό σημαντικό.
0: Απλά, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, αυτό αφορά τις νέες συμφωνίες, ναι, οι οποίες θα γίνουν. Μπαίνει ένα τέλος, λοιπόν, στην αυθαιρεσία με τις έξτρα χρεώσεις από την πλευρά των τραπεζών. Δεν περιλαμβάνει όμως τα παλαιότερα δάνεια, δεν έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και οι δανειολήπτες σε αυτή την κατηγορία λένε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και για εκείνους, και από νομικούς άκουσα ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα, ναι, και για τα παλαιότερα δάνεια.
6: Δεν θα γίνει πάντως, να το ξέρεις, Ιωσήφ, γιατί μίλησα, δεν θα γίνει, γιατί σου λέει πώς να το κάνουμε. Τι να βάλουμε ως, ρε παιδί μου, ως χρονικό, από πού να ξεκινούμε χρονικό ορίζοντα. Θα δημιουργηθούν θέματα. Άρα πάμε για ό,τι καινούργια υπογραφή από εδώ και στο εξής.
0: Και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Άκουσα για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λέει ότι επί της ουσίας αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία.
6: Δεν
0: δηλαδή
6: είναι
0: ότι
6: έτσι
0: η κυβέρνηση εφαρμόζει μια ευρωπαϊκή οδηγία.
6: Εν μέρει ο κ. Τσουκαλάς θα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, ο Κώστας, και είναι έτσι. Όμως δεν έπρεπε να γίνει. Ακόμα εγώ λέω ότι είναι έτσι. Από το Υπουργείο λένε ναι. Δηλαδή, γιατί δεν λένε ότι γίνεται και ένα καλό και ότι ορίζουμε και το πλαφόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 100, 80, 70, το λέμε 30 με 50. Γιατί δεν λένε ότι ήταν καλό και έγινε? Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και κρίνει, και αυτό είναι ο ρόλος της. Αλλά όταν γίνεται κάτι καλό, ας είμαστε όλοι μαζί στο καλό. Και να πούμε και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας και ότι τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ότι είναι καλό, είναι καλό. Πώς να το πούμε τώρα?
0: Καλό, ότι είναι θετικό.
6: Αυτό, μέχρι εκεί.
0: Α, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά με το κουιζάκι. Ναι. Καλημέρα, Άρτεμις. Ναι, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Ο σύζυγος κάτι κερδίζει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι, αλλά σίγουρα το έχει βρει. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει: μένει γύρω στο γιου ζωγράφια. Σωστή και η δική σου απάντηση, αγαπητέ φίλε. Όπως και του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης στη Δανία λέει: ο Πολάκης, πείτε γρήγορα, λέει, γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Άκουσε το λίγο καλύτερα, βρε Γιάννη. Ειδικά το τελευταίο θα, εκεί πέρα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Καλημέρα στον Godzilla, σωστός.
6: Μάνο μου, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το γνωρίζω, αλλά ότι το δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών είναι ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν την είχαμε υιοθετήσει. Την υιοθετούμε. Αυτό λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το ξέρω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες γιατί το άκουσα. Αλλά λέω ότι όταν γίνεται κάτι καλό, έστω και αν αργήσαμε και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ας πούμε ότι είναι κάτι καλό. Μέχρι εκεί.
0: Καλημέρα και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει στην Κωνσταντσα. Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σου πούνε, ωραία. Εγώ απλά θα ευχηθώ αληθινές να βγούνε.
6: Ευχαριστώ, Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, αλλά ναι, λέει, αλλά να πούμε κάτι και για τα τοκογλυφικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών κάποια στιγμή. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παντελή. Ναι, Παντελή, το βρήκες. Αυτό ακριβώς είναι που περιγράφεις το μήνυμά σου. Κοίτα που οι περισσότεροι δίνουν σωστές απαντήσεις.
6: Ναι. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχής αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις, εκεί όπου ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και αυτό έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα καύσιμα.
6: Ναι, και το ξέρετε, όταν το λένε οικονομολόγοι, το λέμε εμείς, όταν βάζουμε βενζίνη που βλέπουμε πια ότι έχει εκτιναχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν το λένε όμως οι CEO και τα στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενεργειακών κολοσσών, εκεί αρχίζει το θέμα. Και εκεί νομίζω ένας από αυτούς, νομίζω ότι είναι από το ανώτατο στέλεχος της ExxonMobil, όχι τυχαίος, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, τι λέει, ότι για πολύ λίγο ακόμα φτάνουν, υπάρχουν
0: τα αποθέματα
6: και θα αρχίσουν οι ελλείψεις. Χτύπησε το καμπανάκι και το έχει χτυπήσει και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή θέλω να πω πια ο ένας μετά τον άλλον, οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, τι λένε, ότι μέχρι τώρα είχαμε επάρκεια. Αρχίζουν τώρα και στερεύουν τα αποθέματα. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και στην τιμή της Αντλίας, όπου ήδη είναι ανεβασμένη και η τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Ταυτόχρονα λέει το Ιράν μειώνει και εκείνο την παραγωγή του. Γιατί επειδή δεν μπορεί να εξάγει τις ποσότητες τις οποίες παράγει, δεν έχει και τόσους χώρους αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μειώσει έτσι και εκείνο την παραγωγή του, με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά αυτό και για το Ιράν. Το μάρμαρο βέβαια πληρώνουν οι πολίτες. Οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον περιορίζουν τις ποσότητες που βάζουν στα οχήματά τους.
9: Βενζίνη βάζουμε 5 ευρώ, 4 ευρώ για το μηχανάκι. Τα μάξι είναι παροπλισμένο, παιδιά. Μηχανάκι και τα απαραίτητα. Και άμα είναι πιο μακριά, δεν πάμε. Είμαι κανένα γνωστό άμα έχει αυτοκίνητο.
10: Αυτοκίνητο έχετε?
11: Έχω, αλλά το έχω βγάλει την μπαταρία. Δεν συμβαίνει. Μηχανάκι και πάλι μηχανάκι.
10: Όσο έβαζα, βάζω ένα εικοσάρικο, αλλά επειδή έχω μηχανή, μια φορά τις 15 μέρες το χρησιμοποιώ. Έτσι όπως πάντα πράγματα, άμα φτάσουμε 2,5 να λέμε αχ, τι ωραία που είναι.
0: Λοιπόν, αισιόδοξο.
6: Γαϊδουράκια, παιδιά. Γαϊδουράκια, μουλάρια, αλογάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Ναι, να σου πω, Ιωσήφα, εγώ επειδή βάζω, το ξέρεις, κυκλοφορώ και κάνω και χιλιόμετρα. Πλέον, κάθε εβδομάδα θέλω 30 ευρώ παραπάνω βενζίνη σε σχέση με αυτό που έβαζα πριν από 1,5 και 2 μήνες. Το λέω γιατί βάζω. Παιδιά, 30 ευρώ είναι 320-130 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάω για έναν. Δεν έχω μόνο αυτοκίνητο, έχει και ο Γιάννης. Θέλω να πω ότι βάλτε το ποσό, τα παραπάνω που θέλει η Κωνσταντίνα, η κόρη μου και ο άντρας μου. Πόσο βγαίνει? Είναι ένας μισθός.
0: Έτσι είναι. Οι τιμές που είδα εγώ σήμερα τουλάχιστον, Αμαλία, στην Κηφισία. Στην Αμόλυβδη ήταν η πιο φτηνή 2,029. Υπήρχε πρατήριο με 2,059 και πρατήριο με 2,089.
6: Κατάλαβες τώρα.
0: Το ντίζελ ήταν στο 1,799.
6: Ήταν πιο κάτω από την Αμόλυβδη. Λίγο, ναι, πιο κάτω.
0: Κρατιέται. Ακόμα.
6: Είναι λίγο
0: πιο κάτω. Η Αμόλυβδη όμως έχει φτάσει μέχρι και 2,089 σήμερα το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αγγελική. Ο πολιτικός λέει με το θα είναι ο Χάρη Κλίν. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάτσε να τον ρίξουμε άλλη μια φορά έτσι για να τον ευχαριστηθούμε. Έχουμε χορτάσει θα σε αυτή τη χώρα.
6: Τα έχουμε φάει με το κουτάλι.
0: Χρόνια και χρόνια.
6: Θα.
0: Από θα άλλο τίποτα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων επιστρέφουν.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το κορίτσι μας σήμερα να έχει γενέθλια.
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω.
0: Αυτή η ατάκα έχει γράψει ιστορία, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι μια ατάκα όταν γράφαμε τρέιλερ για την εκπομπή και είχε πάθει ένα σοκ με αυτά τα οποία έπρεπε να πει και να τραγουδήσει. Και είναι... τη βγήκε έτσι αυθόρμητα.
2: Ναι, οπότε το έβαλε μέσα στο τρέιλερ. Ο Ιωσήφης
0: είναι από τα backstage που λέμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα σχετικά με τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Η Χρυσάνθη στέλνει μήνυμα και λέει σήμερα στο Καματερό 2,10. Η τιμή της αμόλυβης. Καλημέρα, Χρυσάνθη.
2: Καλημέρα, Χρυσάνθη μου.
0: Και ο Παντελής, νέα στοιχεία, λέει μηνός Απριλίου, 1350 ευρώ για καύσιμα από 800 τον Φεβρουάριο με τα ίδια χιλιόμετρα. Οδηγός ταξί. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο. Σωστή απάντηση σχετικά με το κουιζάκι της ημέρας. Θα πάμε παρακάτω σε λίγο, θα πούμε και για τη ΔΥΠΑ, καθώς χθες θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος των αιτήσεων.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Για το πρόγραμμα,
2: το πρόγραμμα
0: του κοινωνικού τουρισμού.
2: Έτσι, από 18 Μαΐου. Και μετά έχουμε και άλλα προγράμματα. Σήμερα θα τα πούμε, ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα για συνταξιούχους. Θα τα δούμε στις 9 παρατέταρτο όλα τα προγράμματα.
0: Ελπίζω να καταφέρατε να κάνετε την αίτησή σας μέχρι και χθες τα μεσάνυχτα που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα. Πείτε μας στο studio3lfm.gr. Τώρα, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Συνεχίζονται έτσι τα μηνύματα με ευχές. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, παιδί μου.
0: Που υπάρχεις, παιδί μου.
2: Από αυτό λοιπόν.
0: Μας υποχρέωσε.
2: Μετά είσαι στο καλούπι μου, είμαι μια και μοναδική.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Ναι.
0: Πάμε και στον άνθρωπο ο οποίος κρατάει δυστυχώς τις τύχες μας στα χέρια του και δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανάλογα με τις διαθέσεις του, πώς ξυπνάει, πώς κοιμάται, τι αποφασίζει, τι βλέπει στο όνειρό του. Κάνει και τις αναρτήσεις του, παίρνει και τις αποφάσεις του. Οι τελευταίες λοιπόν εξελίξεις είναι ότι απέρριψε τη νέα πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Βέβαια τώρα και οι Ιρανοί, για να τα λέμε όλα, ενώ βάζουν διάφορα θέματα στο τραπέζι, δηλαδή τον ναυτικό αποκλεισμό,
2: ναι,
0: τα στενά του Ορμού κτλ., τα πυρηνικά τα ψιλοαποφεύγουν.
2: Έτσι.
0: Θέλουν να τα πάνε σε δεύτερο χρόνο.
2: Ναι, αλλά σου λέει ο Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα. Ίσως το σοβαρότερο. Λες να πούμε για όλα τα άλλα, να συζητήσουμε και όχι για τα πυρηνικά. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουν να το αγγίξουν τώρα στην τρέχουσα συγκυρία αυτό το θέμα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει αυτό. Σου λέει όχι, ή όλα μαζί ή τίποτα. Και βεβαίως έχουμε αυτή την επιχείρηση Ελευθερία που θα εφαρμοστεί με αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Είναι αυτή η επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς.
0: Για απεγκλωβισμό λοιπόν των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούς, αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι κάθε παρέμβαση που θα υπάρξει στα στενά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών θα θεωρηθεί και ως πρόβλημα για την εκεχηρία.
2: Ναι.
0: Οπότε δεν θα ισχύει πλέον η εκεχηρία εάν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτρο. Συνεχίζεται λοιπόν.
2: Ακριβώς αυτό. Όχι,
0: ναι.
2: Συγγνώμη που σε διακόψα. Αυτό. Ότι με εκείνα και μετά, αλλά παίζουν όλοι ένα παιχνίδι και στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται και όπως σου είπα, ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στα social media εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες από το παιχνίδι Uno στα χέρια του και το μήνυμα να είναι: εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Σημείωση, επειδή λέμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο ζητάει πλέον η αμερικανική πλευρά είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου να φτάνει στο 3,5%.
2: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος με το Ιράν και στη συνέχεια ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία.
2: Ακριβώς.
0: Ζητάει δηλαδή να πετύχει αυτό το οποίο είχε καταργήσει ο ίδιος.
2: Ναι, είχε υπογραφεί από προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο και το κατήργησε ο ίδιος. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη πραγματικά. Όμως αυτός είναι ο πλανητάρχης. Κρατά τις τύχες του πλανήτη στα χέρια του και η ενεργειακή αγορά χορεύει αναλόγως. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με θυμάσαι το πετρέλαιο, από τα 125 δολάρια να φτάνει στα 111, αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις θα συνεχιστούν, λένε οι οικονομολόγοι.
0: Τώρα που βρίσκεται, ξέρουμε.
2: Τώρα, κοίταζα τώρα πριν λίγο, έχει μια μικρή πτώση, το θα σου πω ακριβώς γιατί το κοίταζα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το Brent στα 107,5 με μια 107,5-043 πτώση.
0: Και πάλι καλά να λέμε.
2: Και πάλι καλά.
0: Από την άλλη, ανοιχτό το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς.
2: Τα έχει πάρει ο Τραμπ.
0: Τι κάνει, αποσύρει λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις της Γερμανίας αρχικά. Ενδεχομένως να αποσύρει και άλλες δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται βάσεις των Αμερικανών. Αλλά σε πρώτη φάση παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση και ταυτόχρονα επιβάλλει δασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Από το 15% που ήταν οι δασμοί το προηγούμενο διάστημα, τους πηγαίνει στο 25%.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε αυτό για τη Γερμανία είναι πάρα πολύ βαρύ. Με την έννοια ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος, είναι η βαριά της οικονομία. Είναι το βαρύ χαρτί της γερμανικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα ανεπιμείνει όλο αυτό. Πάντως αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ότι είναι σαν αντίπεινο όλα αυτά. Τους εκδικείται με έναν τρόπο ο Τραμπ, έτσι, για τις δηλώσεις του Μέρτς.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομική ζημιά στη Γερμανία κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάσει και τα 30 δισεκατομμύρια. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ένα βάθος πενταετίας μπορεί να χαθούν μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Γιατί τι λέει ο Τραμπ, αν θέλουν λέει να αγοράσουν τα αυτοκίνητά τους, να φέρουν τα εργοστάσια, να φέρουν τις μονάδες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό πλέον το ρήγμα με τους Ευρωπαίους, κυρίως με τους Γερμανούς, αλλά επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μην ξεγελιέστε, εάν επηρεαστεί η Γερμανία, θα επηρεαστούμε και εμείς.
2: Όλη η Ευρώπη θα επηρεαστεί, όλοι.
0: Και ταυτόχρονα αυτή η απόσυρση δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν. Τα έχει καταφέρει περίφημα λοιπόν ο πλανητάρχης. Από τη μία επιτυχία στην άλλη το πηγαίνει. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παύση στα διεθνή, γιατί θα πάμε στα εσωτερικά και κυρίως στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στον αέρα στην Αμαλία Πολύχρονη. Με υγεία και ό,τι επιθυμεί, πολλές χαρές. Θα δυσαρεστήσω όμως τώρα λίγο, έχω να πω πολλά για την κίνηση.
0: Ωχ, προετοιμαστείτε.
3: Είναι αρκετά, ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα Εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
3: Τώρα τελειώνουμε. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη μας.
3: Όλα αυτά.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος. Και παιδιά, μην νομίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο προβλήματα με την κίνηση. Για να νιώσετε καλύτερα, Αμαλία μου, θα ακούσουμε τώρα μία κυρία,
2: ναι,
0: από την Λεμεσό.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Από την Κύπρο. Για να μην νομίζετε ότι έχουμε εμείς μόνο πρόβλημα με την κίνηση. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στην Λεμεσό.
4: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπινό, και να θερίζω, και να ρέσω, ρε γάμο το. Ένα αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσω να ζει μια ώρα παίζει την μπουρνο όπως το βλάκα, σαν ποτσέν να πετάσω από πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την μπουρνο, ρε ηλίθιε. Ένα πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάμνη μου τα τύψα, πότσα να πετάσω. Να μπορώ να σου πω, πια στα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θεέ μου δώσ' μου υπομονή.
2: Όπω η κοπέλα είναι σε...
0: Λεμεσός.
2: Κάτι αντίστοιχο
0: και
2: εδώ.
0: Και τη παίζει και ο κουμπάρο την μπουρού.
2: Την μπουρού, τι θέλει την μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θες και την μπουρού.
0: Καλημέρα λοιπόν, και στην Κύπρο, στα αδέρφια μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Στέλνει ο Βαγγέλης μια μαρινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκες και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μας έχεις ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώς κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Οι φίλοι σου στο δημοτικό, στο διπλωανό θρανείο. Ζώσο φουτζάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
2: Αχτύπητο ήταν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών. Από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή τι άλλο να πούμε.
2: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά με υγεία και πολλές επιτυχίες, Αμάλια. Παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την τιμητική μου σήμερα.
0: Πραγματικά.
2: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.
0: Το γεγονός ότι παρά το πρόβλημα με τη μέση, σήμερα είμαι εδώ στο στούντιο για να συμμετέχω στους εορτασμούς. Δεν το τονίζεις.
2: Θα το έλεγα μετά. Και ότι σηκώθηκε το φιλαράκι μου για να έρθει εδώ να με γιορτάσει, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο σαν το γάμα. Το γράμμα.
2: Το γράμμα. Δεν παίρνει πριν τηλέφωνο, όχι, μου στέλνει μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο. Πάω, τον παίρνω. Τι γίνεται. Όχι, λέω, είναι χειρότερα. Λέει, μπορεί να μου φέρει, έχει κανένα αντιφλεγμονώδε να μου φέρει. Φάρμακα ζητάει ο Ιωσήφ λόγω τη ηλικία του, τι να ζητήσει. Φάρμακα και κουλουράκι, καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ηλικία την οποία
2: και μου χτυπάει φάρμακο.
0: Και ξαναχτυπάει η Κάτζου, σήμερα εδώ στα γενέθλιά της, στους εορτασμούς, συμμετέχει
5: και ο παππούς.
2: Ο παππούς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.

0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο και λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εδώ και χρόνια η κίνηση, λέει, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούν να βάλουν ένα τροχονόμο για 1,5 με 2 ώρες να ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι η ίδια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο οποίος περνάει το δράμα του σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κορίτσι όμως έχει ετοιμάσει τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ έκλεισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την πλατφόρμα. Οπότε τέλος, όσοι μπορέσατε, και είναι αρκετοί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που θα πάρουν αυτά τα βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό, λέει ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Έτσι, και δεν είναι λίγο ο μικρός ο αριθμός, είναι σημαντικός ο αριθμός. Μπόρεσαν οι άνθρωποι, καθώς δόθηκε παράταση, να κάνουν τις αιτήσεις μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και σήμερα, από τις 8 η ώρα, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω, είναι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπαίνετε μέσα στο gov.gr, στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τη σχετική πλατφόρμα, και κάνετε την αίτηση. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου του 2026. Την 1η Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι στα νησιά Αλέρο, Λέσβο, Χίο, Κόκκι, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις είναι 10. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ενώ Βόρεια Εύβοια και Εύρος και Θεσσαλία, πλην Σποράδων, 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα. Ελπίζω η πλατφόρμα να λειτουργήσει. Άνοιξε στις 8 το πρωί για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε λίγες μέρες ανοίγει και η πλατφόρμα για το τουρισμό για όλους. Αυτό είναι με βάουτσερ από 200 ευρώ σε 600 ευρώ. Απευθύνεται σε όλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τον τουρισμό για όλους, θα σας ενημερώσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα.
0: Για συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ, που ρωτάει εδώ Δημήτρης.
1: Είναι πρώην ΟΑΕ. Είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν είναι κάποιος αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να μπει. Είναι όμως για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σήμερα δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα για τη ΔΥΠΑ, είναι η αλήθεια. Οπότε πιστεύουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι καταφέρατε τουλάχιστον, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις, να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Για το επόμενο πρόγραμμα μόλις μας τα εξήγησε αναλυτικά η Αμαλία. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ναι, έχει ένα θέμα εξαιρετικό. Ποιες ελαμφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει το εγχώριο επιχειρήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένας άδικος φόρος. Και έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, άλλος ένας μνημονικός φόρος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα μέτρο οριζόντιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Συγγνώμη, είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
0: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και φυσικά της Σύσης Σταυροπιεράκου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως?
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
1: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They My Rewards Coupons. She goes pro. Φυσικά στο My Day. She goes fast. She goes slow. Χθες είχαμε και αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο γήπεδο της Λεωφορού Αλεξάνδρας. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της, έναν βαθμό επιπλέον, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς διαφορά έχει αποκτήσει η ΑΕΚ. Κάτι που την φέρνει σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζει προς την κατάκτηση της κούπας. Και δικαίως, γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Όσο για μας, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ούτε γκολ στα play-offs. Όχι για νίκη, ούτε γκολ. Για να μου πεις, για να κάνεις νίκη πρέπει να βάλεις και γκολ. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ηρωικοί στην προσπάθειά μας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε μια ισοπαλία. Εκεί που έχουμε καταδύσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στον Δήμο. Ηλικιωμένη, λέει, κυριούλα, δεν ήρθε να σε γιορτάσει, να σε γλεντήσει ήρθε. Έτσι να μαγειράσει ο άνθρωπος. Καλαμάρι, υπομονή, θα βγει με μειωμένη. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου?
1: Τι είναι αυτό τώρα, μήνυμα είναι αυτό? Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Γιατί κάνεις, παιδάκι μου, έτσι τα μούτρα
1: σου? Γιατί, παιδί μου,
2: λίγο, μην είσαι κακοψοφονάκι.
0: Γι' αυτό τώρα μέρα.
1: Να είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Τέτοια μέρα που είναι σήμερα, πατάω το 54.
0: Εντάξει,
1: τα πάτσε για τα καλά.
0: Λίγο.
1: Καλά κάνει, παιδί μου. Πλάκα κάνω. Να είναι καλά ο άνθρωπο.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν άκουσα τον Βολάνιο, λέει, να αναφέρεται στη χθεσινή κίνηση στην περιοχή της Τούμπας. Έλα, βρε Κώστα, και εσύ τώρα πρωί-πρωί το παλικάρι μας.
1: Κάτι θέλω να πω. Τι να πω. Βλέπω εδώ τα μηνύματα βροχή. Οι ευχές, πάρα πολλές και ωραίες ευχές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, υγεία νομίζω αυτό είναι. Να έχουμε όλη την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται.
0: Καλημέρα και στη Θεοδώρα. Είναι άδικο, λέει, να ξεχωρίζουν τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα έπρεπε κάθε χρόνο να δικαιούνται έπειτα από τόσα χρόνια απαξίωσης.
1: Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Και Μοσχάνδη μου, αν είσαι συνταξιούχος αλλά πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, το δικαιούσε. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Στο gov.gr. Άνοιξε το πρωί πλατφόρμα στις 8 για συνταξιούχους. Το λέω γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Matilda, she take me money. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Γιατί σου λέει μόνο. Γιατί πληρώνουν εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ για αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη, οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο. Σου λέει τόσα χρόνια μας κόψαν και τα δώρα μας, το εκάστο το ένα το άλλο. Δεν πρέπει κι εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση, να πάμε 5-6 μέρες διακοπές? Έχουν μειωθεί που έχουν κομμάτι.
0: Είδες, λέει ο συνταξιούχος, όπως υπογράφει στο μήνυμά του.
1: Τι λέει, αγαπητοί
0: μου? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Διακοπές, λέει, τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι, δεν είναι. Εμένα με λυπεί πραγματικά αυτό. Να μην μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει 3-4 μέρες έτσι να αλλάξει παραστάσεις. Το δικαιούται. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να γιορτάσουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ την κυρία Αμαλία Κάτζου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιορτάζει σήμερα το κορίτσι μας. Έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Γίνεται 74.
1: Έκανε
0: ούτε
1: ένα
0: από τις φαίνεται, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της.
1: Έκανα κι εγώ ένα λάθος, όταν έκανα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη. Είπα λάθος την ημερομηνία γέννησής μου, το έχει πάρει ο Καλαμαράκης φυσικά. Και λέει,
0: άσε μωρέ που είπες λάθος, αντί για 54 τώρα,
1: έκανα λάθος, αντί να πω 72 είπα 52. Τι να κάνω, το 72 είμαι, το Μάιο, 4 Μαΐου του 72.
0: Χρόνια πολλά και καλά, να σε χαιρόμαστε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάθε καλό σου εύχομαι.
1: Τα τσίπουρα θα τα πιούμε το Σάββατο, να έχεις περάσει τα λουμπάγκα σου.
0: Και να μας φτιάχνεις τα πρωινά.
1: Και τι κάνεις έτσι.
0: Με την ωραία φωνούλα σου, με το χαμόγελό σου, την καλή σου διάθεση κάθε πρωί που έρχεσαι εδώ στον Real FM.
1: Δεν έχω καλή διάθεση.
0: Να σε βλέπανε. Που να σε βλέπανε.
1: Μαράκι μου, σε παρακαλώ.
0: Οι άνθρωποι έχουν την τύχη να σε ακούνε μόνο. Δεν έχουν τη χαρά να σε συναντάνε 6:30 το πρωί.
1: Ούτε το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Να μιλάμε
0: και να μιλάς
1: και
0: το βράδυ στα τηλέφωνα. Άστο σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα μέρα που είναι.
1: Τι να πεις περισσότερα. Όλα τα έχεις πει. 74 ετών με είπες. Να τη δείτε λίγο πώς έρχεται. Τι θες να πεις. Πες και μια καλή κουβέντα.
0: Εννοώ ότι ξεκινάει πολύ θετικά και αισιόδοξα η ημέρα. Δηλαδή, όποιος σε συναντήσει το πρωί, φτιάχνει η διάθεσή του.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή είναι μέρα σημαντική, η μέρα των γενεθλίων.
1: Δεν είναι τόσο σοβαρός τώρα, τι να πεις.
0: Θα κάνω ανάλυση.
1: Αυτό δεν μου αρέσουν αυτά. Ναι. Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω τι έλεγε ο Θεμίσθιος.
1: Ναι.
0: Στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα γενέθλια. Τι σημαίνει λοιπόν γενέθλια. Είναι η ημέρα που γεννά τους άθλους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί προκύπτει η λέξη γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε την ημέρα που γεννιέσαι, γεννιέσαι για να πετύχεις άθλους.
1: Και εγώ αυτό δεν το πετυχαίνω άθλους.
0: Εσύ
1: δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Και μετά τι γίνεται. Από τη στιγμή που γεννήθηκες θα πρέπει να κοπιάζεις. Δηλαδή για όλη σου τη ζωή θα πρέπει να κοπιάζεις.
1: Μα πώς να κοπιάσω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να κοπιάζω.
0: Ναι, αλλά φτάνει η στιγμή που θα ξεκουραστείς.
1: Α, ναι, άντε να δούμε. Πότε
0: δεν
1: είναι
0: τα
1: αυτή.
0: Λέω εγώ. Τα λέει ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος τα λέει. Ναι. Άντε να το πήγα να δούμε πότε θα ξεκουραστώ.
0: Και μας τα μεταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει και μια περισσότερη γνώση από εμάς στα θέματα της αρχαίας Ελλάδας.
2: Στη λήξη αυτής της διαδρομής από τη γενέθλια ημέρα μέχρι την αναπόφευκτη ημέρα για εμάς τους βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δένει το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως.
3: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως.
3: Πάπου να φας τη γλώσσα.
1: Μπράβο, Ιώση. Μπράβο, φιλαράκι
0: μου. Λέω εγώ.
1: Μπράβο, δηλαδή βγήκε τη μέρα τώρα.
0: Ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος.
0: Μέσω του Αδόνη Γεωργιάδη.
1: Τώρα βρήκε το θυμηθεί στο Θεμίσθιο. Δεν μπορούσε...
0: Για τα γενέθλια, είναι η εξήγηση.
1: Αυτό.
0: Για να καταλάβει ποιο είναι ο σκοπός της ζωής.
1: Μα το έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης λέει: καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, λέει. Καλή μας Αμαλία. Ιωσήφ, είσαι τυχερός με τέτοια συνεργάτιδα.
0: Τι έχει βουνό.
1: Ο Στυλιανός παρέσει, λέει γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Ο Καλαμαράκης δεν μπορούσε να σου τα τραγουδήσει, να τα πει με τη φωνούλα του και όχι να βάζει τραγούδια κονσέρβα. Χρόνια πολλά, ο Στέλιος από τη Χαλκιδική. Πες τα Στέλιο μου.
0: Καλημέρα.
1: Πες τα Στέλιο μου.
0: Δώσε να πάψεις εκεί στο Μέτς. Σκοπός της ζωής.
1: Έχεις λυσάξει.
0: Θεμίσθιος, σοφή η αρχαίη πρόγονη.
1: Δεν θα έχεις και συγενέβεια, θα σε φτιάξω εγώ.
0: Να έρθω δικά
1: μου. Θα τα έχω ξεχάσει μετά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στο ταξί. Και λέει μια κυρία που είναι τώρα στο ταξί, λέει ότι σ' ακούει κοριτσάκι. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέτοια να τις λέτε, χαρά που τις δώσατε. Και καλημέρα Κωνσταντίνε και στην κυρία που είστε μαζί.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει, Αμαλία, σε ζηλεύει ο Καλαμαράκης. Άστο να λέει, χρόνια πολλά με υγεία Κωνσταντίνος και Μαρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο τον Καμπάνη. Καλημέρα, λέει, να τυχερόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή και στέλνει και μια καρδούλα. Να είσαι καλά, Νικολάκη μας. Καλημέρα.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, έχω την αίσθηση πως η Αμαλία είχε υπόψη της να γιορτάσει διακριτικά τα γενέθλιά της και έχει τον Καλαμαράκη, τον Πανηγυριτζή, να πέσει την πάτα κάθε 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λες, πάνω μου, όπως τα λες.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το δώρο σου σε μένα θα πρέπει να είναι μια ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο. Κωνσταντίνε μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ πια με αυτό. Με έχει, δηλαδή, πραγματικά με έχει κουράσει. Λέει, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, για τις ευχές. Ευχαριστώ.

0: Η εορτάζουσα λοιπόν, κυρία Αμαλία Κάτζου, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πανηγυρτζής, Γαϊδούρη, Παύλα Γαϊδούρη, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Δεν το είπα εγώ, Στυλιανός. Sorry.
0: Είναι αυτό το γνωστό δίδυμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κάτζου.
2: Σας παρουσιάζω τον Ντου Κλαπάτσα. Τα παιδιά λάστιχο.
0: Αυτά, τα παιδιά λάστιχο είμαστε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπε όλα ο Καλαμαράκης. Σήμερα έχει και ρέντα. Δεν με έχει αφήσει να μιλήσω, όπως έχετε καταλάβει.
0: Στόμα έχει και μιλιά.
1: Μα μίλησα εγώ καθόλου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, λέω κι εγώ. Τον καιρό τον είπαμε που έχει τρελαθεί ο καιρός. Κανονικά έχει τρελαθεί. Βλέπαμε τώρα και στις τηλεοράσεις, στα χιόνια. Έτσι, πήγανε ο κόσμος να πιάσει το Μάη και έκανε χιονάνθρωπο. Εντάξει, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Μετά την Πέμπτη θα δούμε και τριαντάρια. Σίγουρα καλοκαιρινό το σκηνικό. Αλλά το τριήμερο πραγματικά ήταν καθαρά χειμωνιάτικο με πολύ κρύο.
0: 70 χρόνια λέει είχαμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες και ταυτόχρονα χιόνι πρωτομαγιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά να μην πάμε απότομα τώρα στα τριαντάρια τα οποία ακούμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα είπαμε για τα θέματα με τα καύσιμα, την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, οι οποίοι λένε ότι δεν θα φτάσουν τα αποθέματα και σε λίγο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μία σύγκρουση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απορρίπτει και το νέο ιρανικό σχέδιο για ειρήνευση, το θεωρεί απαράδεκτο και ταυτόχρονα εξαγγέλει την επιχείρηση Ελευθερία για τον αμπυκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών.
1: Ακριβώς. Βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τη Γερμανία, την απόσυρση στρατευμάτων από τις βάσεις, που έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στο ΝΑΤΟ. Να δούμε αν και τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι κυρίως στα αυτοκίνητα, στα γερμανικά αυτοκίνητα. Όλα αυτά θα πλήξουν την γερμανική οικονομία σε σημαντικό βαθμό. Βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος, τελείως αλλάζει ο κόσμος. Και κρατάμε και την ανάσα μας τι θα γίνει το επόμενο διάστημα γενικότερα με την πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Και σαν να μην έφταναν αυτό, υπάρχει και εμπορικός πόλεμος από την πλευρά των ΗΠΑ για την φέτα. Για την ελληνική φέτα. Ναι. Παρουσιάζονται λοιπόν η παραγωγή από το Wisconsin.
1: Μάλιστα.
0: Να φτιάχνουν φέτα.
1: Λευκό τυρί δηλαδή.
0: Ναι, από αγελάδες.
1: Βεβαίως. Και όχι εγώ πρόβειο όπως είναι η κανονική φέτα.
0: Ακριβώς. Και λένε λοιπόν ότι γιατί να έχουν οι Έλληνες το μονοπόλιο της φέτας. Υπάρχει λέει καμία περιοχή που να ονομάζεται φέτα για να είναι προστατευόμενη η ονομασία.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει. Τι και εμείς φτιάχνουμε φέτα. Στο Wisconsin, παιδιά, ξυπνήσανε στο Wisconsin και φτιάχνουν λέει φέτα.
1: Είναι λευκό τυρί που πάρα πολλά λευκά τυριά υπάρχουν. Έτσι, είναι από γελατινό γάλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του λευκού τυριού με τη γεύση της φέτας. Καμία σχέση. Δεν νομίζω θα τους περάσει πάντως, να το ξέρεις. Δεν νομίζω.
0: Κάνουν προσπάθειες όμως και έχουν ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο.
1: Βέβαια, βέβαια, ξεκάθαρα. Είπαμε βεβαίως και για το. Θες να πεις κάτι άλλο για να πάω στα δάνεια και το πλαφόν που έρχεται για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ως 100.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί το ποσό, το αυτό που αποπληρώνουμε, να είναι πάνω από το 30 ή 50% του αρχικού κεφαλαίου. Μπαίνει ένα πλαφόν εκεί. Όχι με αναδρομική ισχύ το μέτρο. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να το πούμε και βεβαίως σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Real News. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρία πολύ θετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, μπαίνει στο τραπέζι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που και εκείνος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Θα συγχαιρόμαστε,
0: χρόνια
1: μαζί.
0: Πολλά. Χρόνια πολλά. Πολλά, Γιώργο, και καλά. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ποια πλατφόρμα λέει άνοιξε σχετικά με τις διακοπές. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, και ποιους αφορά. Τα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Ναι, είναι η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, το τονίζω. Είναι μέσω της ΔΥΠΑ. Στο gov.gr γίνονται οι αιτήσεις. Άρα, συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Και καθώς μιλάμε τώρα και για την αγορά, είπαμε και για τη φέτα νωρίτερα, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι όπως πάντα τα τελευταία χρόνια για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις σχεδόν στα πάντα. Δηλαδή μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για υπηρεσίες και μιλάμε φυσικά για τρόφιμα.
1: Βέβαια. Είδαμε και πώς εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, στο 4,6%.
0: Νέες αυξήσεις και στο σουβλάκι. Το ακούγαμε
1: όχι,
0: με την Αμαλία.
1: Σουβλάκι, όχι στο σουβλάκι. Γιατί. Ναι, τι είναι, 50 λεπτά εγώ στο καλαμάκι. Στο είπα το πρωί.
0: Η Αμαλία διαπίστωσε λοιπόν αύξηση 50 λεπτά. Εγώ διαπίστωσα αύξηση γιατί πήρα το Σαββατοκύριακο 20 λεπτά στο τυλιχτό.
1: Στο τυλιχτό, ε.
0: Ναι. Θα μου πεις τώρα και τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Από τη στιγμή που όλα αυξάνονται.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι πώς θα βγουν.
1: Κατά κόστος αυξάνεται και το κόστος των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος. Άρα τι θα κάνουν. Άρα, παιδιά, το ότι έχει πάει το τυλιχτό. Πόσο το πήρες, Βρέιο, σήμερα το τυλιχτό.
0: Εγώ 4,20, το πήρα 4,20. Από 4.
1: Έτσι.
0: Που το έπαιρνα μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες που
1: και
0: θυμάμαι.
1: Και αυτή να το πήρες, να ξέρεις. Έχει φτάσει και 4,60, ναι. 4,80. Μου το λένε και φίλοι δηλαδή.
0: Αλλά ακούμε και τιμές για 5 ευρώ, ενώ σε περιοχές τουριστικές, σε νησιά, μιλάμε ότι οι τιμές έχουν φτάσει τα 6 και τα 7 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές καθημερινά να αυξάνονται, κυνηγάνε τις προσφορές, όπως είναι λογικό.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι τις κυνηγάμε, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με τις αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πώς πάνε να κάνουν τα ψώνια τους.
3: 5 πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
4: Εννοείται με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
5: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
6: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
7: 80 ευρώ. Δύσαντες πράγματα για 3 μέρες.
8: Τώρα είναι ένα κατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από 3 μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
9: Προσφορές κοιτάμε εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
10: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
11: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
12: Τώρα ναι, ερχόμουν με 2 καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
13: Πάλι κόβω πράγματα, γιατί είναι ακριβά πολύ.
1: Ναι.
0: Περιορίζουν τις αγορές τους λοιπόν, κόβουν πράγματα.
1: Στα άκρος απαραίτητα. Και αυτά με λίστα πάνε. Εγώ βλέπω στο σπουμάκετ πια όλοι είμαστε με λίστα. Δεν πας χωρίς λίστα, τέλος.
0: Υπάρχουν τρόποι για εξοικονόμηση κάνοντας τις αγορές.
1: Τι εξοικονομώ.
0: Στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να προσέχεις την τιμή κιλού του προϊόντος.
1: Εντάξει.
0: Και να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει να συγκρίνεις επίσης τις τιμές που βλέπεις στις πλατφόρμες που ανεβάζουν και τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι ενώσεις καταναλωτών, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση για το εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά σε προσφορά ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ψηλά γράμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι τα φθηνότερα προϊόντα και οι προσφορές πλέον τοποθετούνται, όπως λένε οι ενώσεις καταναλωτών, στα χαμηλά ράφια. Είναι χαμηλά δηλαδή εκεί που δεν πέφτει το μάτι.
1: Σου.
0: Έτσι. Όλα αυτά εγώ δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Είναι οι οδηγίες που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και τις έκανε ρεπορτάζ το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί το έχουμε τσιμπήσει λοιπόν. Να ακούσουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τις αγορές μας ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.
14: Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
1: Δεν προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
14: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές, τα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά άντε να πάω εγώ τώρα σήμερα που έχω και τα λουμπάγκα μου. Πού να σκύψω να δώσω
1: καλά,
0: χαμηλά ράφια.
1: Σήμερα μη σκύβεις.
0: Πού να σκύψω εγώ τώρα να δώσω τη τιμή στα χαμηλά ράφια. Πάντως να το έχετε στο μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Να τα κοιτάτε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι, ναι, να τα κοιτάτε. Και εγώ
0: γιατί
1: το κάνω.
0: Γιατί εκεί πάνε οι προσφορές και τα φθηνότερα προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, Αμαλία.
1: Παρακαλώ.
0: Που πραγματικά σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις αγορές με λιγότερα χρήματα.
1: Για πες μου, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάλι από την ίδια λοιπόν έρευνα και τις ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους καταναλωτές. Εδώ δώστε μεγάλη προσοχή.
15: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με το τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
14: Περίεργο, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
15: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Οπότε φάτε ένα κιλό ψωμί πριν πάτε για φάτε. Πάτε κάτω το καρβέλι, φάτε το, να χορτάσετε ή βράστε μακαρόνια με τυράκι και τα ορφανά, δεν θέλετε πολλά. Φάτε έτσι που είναι και ξέρεις, σε κρατάνε και μετά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν πάμε ποτέ με άδειο στομάχι, παιδιά. Ποτέ.
1: Ωραίο.
0: Γιατί υπάρχει εκεί το αίσθημα της πείνας.
1: Οπότε αγοράζεις παραπάνω.
0: Οπότε περνάει υποσυνείδητα και παίρνεις παραπάνω χωρίς να τα χρειάζεσαι. Κατάλαβες.
1: Μπράβο, παιδί μου.
0: Οπότε κάτσουν να το ξεχάσεις πλέον. Ψώνια μόνο με
1: χορτάτη,
0: γεμάτο στομάχι.
1: Χορτάτη. Λοιπόν, χορτάτη. Διαβάζω το μήνυμα του Μέλιου, γιατί είναι πρώτη φορά που στέλνει. Αμαλία, χρόνια πολλά. Εντάξει, να είσαι πάντα καλά, γερή κτλ. Ευχαριστώ. Σας ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας στο μικρό σας σχολείο και είστε κομμάτι της καθημερινής σας πρωινής παρέας. Ο μικρός είναι μεγάλος φαν. Τελευταία σας χάνουμε λίγο λόγω τιμών πετρελαίου, αλλά σας σκεφτόμαστε πάντα. Συγγνώμη κιόλας που δεν στέλνω συχνά μηνύματα, συνήθως σας ακούμε εν κινήσει. Καλαμαράκι σε πολλούς φίλους μου. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μέλιο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: και
1: για τις ευχές και για το πολύ ωραίο μήνυμα. Φιλάκια στο μικρό.
0: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Εγώ πάντως λέω, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω και το λογιστή μαζί μου. Και πολύ καλά κάνεις, Θοδωρή. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για την νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
16: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε πριν με τα κυπριακά παράπονα ήταν για την κατάσταση στην Αθήνα.
0: Όχι, ήταν για τη Λεμεσό.
16: Θα βγει και
0: έχουν,
16: για
0: και εκεί, έχουν και εκεί τα ίδια προβλήματα, μην ανησυχείς.
1: Σίγουρα.
16: Και για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα του ακροατή, δεν είπα για την κίνηση στην Τούμπα, γιατί δεν με έχουν αναθέσει να ενημερώνω για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
0: Ρωτάει και ο Μιχαλέλης, ο Δημήτρης, να ξέρεις. Για πάμε, Παναγιώτη.
16: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια Υπατσίων Πειραιός Μάρνη στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τις Τζιφιές μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Φιλής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο Βανθούσας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από τον κόμμο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Τώρα, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Στο publicbookawards.gr για τα βραβεία βιβλίου Public 2026.

0: coi baci d'amore, tu splendi come il sole.
1: Θα κάνουμε εκπομπή ή θα μείνεις έξω να δέχεις ευχές?
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Το βρήκε το δρόμο, έκατσε. Επιστροφή λοιπόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας δώσαμε και tips για να κάνετε πιο έξυπνα τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, δεν πηγαίνουμε ποτέ, μα ποτέ νηστικοί να κάνουμε ψώνια, μόνο με γεμάτο στομάχι. Και δεύτερον, κοιτάμε τα χαμηλά ράφια.
2: Ναι.
1: Εκεί κρύβονται οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές.
2: Εγώ για το γεμάτο στομάχι έδωσα μια ιδέα. Φάτε ένα καρβέλι ψωμί, θα χορτάσετε σίγουρα, δεν σας τυχείς και πολύ και πηγαίνετε χορτάτη στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ευχές στον Κώστα στο
1: ταξί. Από το ταξί.
2: Να είναι καλά. Ευχαριστώ Κώστα μου, όλα τα καλά σου εύχομαι.
1: Και ο Νικόλαος θέλει τις ευχές
2: και
1: του.
2: Η Αναστασία.
1: Και ταυτόχρονα λέει πολύ κυνήγι ρε παιδιά, προσφορές, τιμές, χρήματα κτλ. Πού να τα βρούμε, πού να βρούμε χρόνο για έρωτες. Γιατί πρέπει να ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα Νικόλα. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε, ναι.
2: Α, κάπου, κάπου.
1: Πάμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε...
2: Εκεί έχουμε
1: αντιπαράθεση σε δύο επίπεδα, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Το ένα είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
2: Ναι, ναι, γιατί ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ουσιαστικά τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα που έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση για τον επικεφαλής, τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, την ίδια στιγμή έκλεινε το μάτι και στα κόμματα της αριστεράς.
1: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά. Επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μείνει ανακέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια.
1: Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Είχε γίνει λοιπόν συζήτηση για ανεξάρτητες αρχές, για το συνήγορο του πολίτη και για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2: Ναι.
1: Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε συζήτηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Για δύο.
1: Για μεγάλο διάστημα.
2: Για
1: τις δύο αυτές αρχές.
2: Ακριβώς, για τις δύο εκ των τριών επικεφαλής.
1: Και ότι είχαν συμφωνήσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συνήγορο του πολίτη και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η κυρία Συγκούνα, για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή μία κόντρα που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Δοδονή. Που τον είχε κατηγορήσει ότι έχετε κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση, ότι άλλα μας λέγατε και άλλα κάνετε τελικά. Στη συνέχεια ήρθε στο προσκήνιο η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που λέει ότι είχε γίνει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ και ότι υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του λέει ότι εμείς αφού δώσαμε τη συνένεσή μας για το πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, γιατί δεν προχωρήσατε. Η κυβέρνηση λέει ότι η συμφωνία ήταν για δύο αρχές, για ένα πρόσωπο δηλαδή που είχε προτείνει η κυβέρνηση και για ένα πρόσωπο που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και λέει πρέπει να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και πείτε μας γιατί δεν προχωρήσατε έστω στην μία αρχή, στην πρόταση δηλαδή για την κυρία Συγκούνα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει προκαλέσει λοιπόν την αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, αλλά και ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακριβώς. Ότι κατηγορούν τον ΠΑΣΟΚ ότι πήγε να αντιλάρει με την κυβέρνηση και δεν του βγήκε με ένα τέτοιο τρόπο και τελικά τι, χωρίς να το έχει πει στην αντιπολίτευση, έλεγε το αντίθετο. Τώρα, να σου πούμε, εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και τις δηλώσεις.
1: Πάντως από την κυβέρνηση επιμένουν και λένε και συγκεκριμένα μάλιστα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συζητούσε για τις ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι είχε γίνει συμφωνία σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Το άλλο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η τετραήμερη εργασία. Η πρόταση για συζήτηση δηλαδή που έριξε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο, προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση.
2: Και όχι για όλους τους κλάδους.
1: Ναι.
2: Για, μετά το διευκρίνησε ο κ. Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα για συγκεκριμένους κλάδους που μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Πάντως, κυρία Κεραμέως, άκουσε την απάντηση ότι αυτό θα σημάνει, αν γίνει, και κλείσιμο επί και λουκέτα και θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Έχει προκαλέσει πάντως έντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία.
1: Πάντως, όπου έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν έχει γίνει ολιστική εφαρμογή δηλαδή του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και μάλιστα από επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Και μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας όπου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μορφή εργασίας. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση, να δούμε εδώ και σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
2: Και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, όπως το AI ή κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με AI σε έναν βαθμό και με τηλεργασία. Να το δούμε αυτό. Make me explode, although you know the route. Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει να είμαι χορτάτος, ναι, και τα λοιπά, ναι. Θέλω κάτι να παραγγείλω.
2: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου. Για πες μου λοιπόν.
2: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α! Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Έτσι όπως μου τα λες τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, έχω αρχίσει και πεινάω περισσότερο.
2: Day, my rewards coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Και τώρα που λες για φαγητό, όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Εγώ τρώω και μία και δύο φορές την εβδομάδα ψάρι γιατί έχω κοντά μου τα Lidl. Κατάλαβες, Αμαλία μου?
2: Κατάλαβα.
1: Μπράβο. Και φρέσκο λαβράκι και φρέσκο φαγκρί, γιατί η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε και στα πολιτικά, γιατί είχαμε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
2: Που ουσιαστικά δεν είναι το μανιφέστο για το κόμμα του, για το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό να το διαχωρίσουμε και να το πούμε. Είναι ένα μανιφέστο για την προοπτική που θα πρέπει να έχει πλέον η μια κυβερνόσα κεντροαριστερά. Τους βασικούς πυλώνες της κεντροαριστερής, μιας προοδευτικής παράταξης, όλο αυτό. Και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Και βεβαίως πάρα πολλοί το συνδυάζουν αυτό, το μανιφέστο, με το ότι επιταχύνει τις κινήσεις του Αλέξης Τσίπρας και μέσα στον μήνα θα δούμε και το νέο του κόμμα.
1: Ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο από τη Μαρία Καριστιανού, την Πρωτομαγιά.
2: Ναι.
1: Εκεί όπου αναφέρθηκε φυσικά στο πνεύμα της ημέρας, αλλά συμπλήρωσε και είπε ότι ο Μάιος θα είναι ένας ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και για το κίνημά μας. Προαναγγέλλοντας,
2: ουσιαστικά, ναι,
1: τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, ναι, την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αρχίζουν λοιπόν και τοποθετούνται οι αρχηγοί των νέων πολιτικών φορέων που είναι έτοιμοι να δημιουργηθούν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού.
2: Που θα ανατρέψουν και θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ άκουσα κάποιους δημοσκόπους ή κάποιες αναλύσεις τέλος πάντων και των δημοσκοπήσεων να λένε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση και φαίνεται ότι τη μάχη αυτή θα τη δώσουν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα πω, φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει και από εκεί κάτω. Δεύτερη, τρίτη θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη.
1: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε την έλευση του κυρίου Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες. Είχε δημιουργηθεί ένας θόρυβος σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία όταν είχε ερωτηθεί για τον κύριο Φαραντούρη είχε πει στην αρχή «τον καλωσορίζω», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και το έχουν βρήσει,
2: ναι,
1: αλλά και με γυρολόγους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χθες λοιπόν τοποθετήθηκαν εκ νέου και ο κύριος Φαραντούρης και η κυρία Γιαννακοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ρωτήθηκε λοιπόν για την υποδοχή που του έγινε στο ΠΑΣΟΚ.
4: Σας αγκάλιασαν οι συνάδελφοί σας στο κόμμα, για πείτε μας δύο λόγια, κύριε Φαραντούρη.
5: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
4: Χωρίς εξαιρέσεις.
5: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
6: Είδαμε την κυρία Γιαννακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
5: Καταρχάς, η υποδοχή στο ΠΑΣΟΚ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιαννακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς δημοσιογράφοι να σας πω.
6: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
5: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
7: Όταν σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
5: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρουσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιαννακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο Φαραντούρη.
1: Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Ναι. Δεν με μπέρδεψε σε τι εδώ.
1: Δεν τον εννοούσε.
2: Δεν τον εννοούσε.
1: Δεν βαρούσε εκείνον.
2: Έχει παγωθεί. Δεν τον εννοούσε.
1: Για γυρολόγους και δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη. Ρωτήθηκε πάλι χθες η κυρία Γιαννακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιαννακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
4: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
8: Τα είπα, τον καλωσόρισα.
6: Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι?
8: Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του ΠΑΣΟΚ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διατυπώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
4: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
1: Λάθος είχαμε κάνει.
2: Έλα, εσύ λάθος. Εντάξει, τώρα, μια ζωή.
1: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα.
2: Βέβαια.
1: Του καλωσόρισε η γυναίκα.
2: Α, μια χαρά.
1: Βέβαια, λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Πρόεδρος θα χειρίζεται
2: και
1: αυτά
2: και
1: η Επιτροπή Διεύρυνσης.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
2: Απεταξάμιν.
1: Αυτό. Αλλά βιαστήκαμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ, το μυαλό.
1: Το μυαλό μας είναι.
2: Το πονηρό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να δώσω μια ειδήσια τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονο μετά από σύγκρουση με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
2: Σε πλατεία τη Κυπαρισίας.
1: Άντε
2: και
1: πάλι.
2: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια. Τώρα στην πλατεία τη Κυπαρισίας.
1: Μα το συζητήσαμε πάλι και την Παρασκευή και την Πέμπτη το πρόβλημα αυτό με τα πατίνια.
2: Να το πούμε αυτό.
1: Ευτυχώς πάλι καλά, αλλά πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν για να ληφθούν επιτέλους μέτρα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί τώρα τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πατίνια χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και μεγαλύτερη σε ηλικία.
2: Και μεγαλύτερη, βέβαια.
1: Τους βλέπεις εδώ μέσα στην πόλη, σε κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή στην Κηφισία, στη Συγκρού, να πηγαίνουν τώρα με το πατίνι χωρίς κράνος. Προς Θεού δηλαδή.
2: Προσοχή, προσοχή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για πες μου, Αμαλία, τώρα σε παρακαλώ, σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες?
2: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
1: Στο Αλεξάνδρα?
2: Νομίζω στο Αλεξάνδρα, ναι.
1: Δεν είσαι σίγουρη?
2: Σχεδόν σίγουρη είμαι, στο Αλεξάνδρα.
1: Α, εντάξει, οκ, γιατί έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης και ρωτάει σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες. Εάν είχες γεννηθεί στο Έλληνα, θα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ πάντως αυτό έχω γεννηθεί, στο Έλληνα.
2: Λες, δεν θυμάμαι, ναι, κάτσε.
1: Καλά, τότε δεν ήταν και πολλά. Έτσι, εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν και πάρα πολλά μευτήρια. Συγκεκριμένα ήταν. Στέλνει μήνυμα τώρα στη μαμά της.
2: Ναι, να μάθω. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ή στο Έλληνα ή στο Αλεξάνδρα. Τώρα έχει δίκιο. Κανα δύο δεν ήταν. Δύο-τρία ήταν.
1: Κάπου εκεί. Ναι. Άντε, να ήταν λίγο παραπάνω. Καλημέρα και στον Θανάση. Στη Δράμα, λέει, είχαμε σύγκρουση με πατίνι που οδηγούσε ένα παιδί με αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Δυστυχώς, Θανάση, όπως το γράφεις, καταγράφονται καθημερινά τέτοια ατυχήματα. Καμιά φορά, όπως έγινε στην Ηλία, και δυστυχήματα. Καλημέρα και στον οδηγό ταξί. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και αν θέλεις να πάρεις μυρωδιά από το πολιτικό κλίμα, τότε μπες σε ένα ταξί.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Εκεί έχεις αποτυπωμένη την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία. Και όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα γενικά που επικρατεί. Σήμερα που ο μήνας έχει 4, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Γήθιο. Η Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σήμερα στην κλήρωση σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εορταστικό βέβαια. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες, ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία.
2: Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Λοιπόν, και τώρα το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση ελευθερίας στα θάνατο ορμούς και λέει, αν πλησιάσετε θα επιτεθούμε. Ωραία, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, τι να πω. Φανταστείτε να γίνει και αυτό. Τι θα γίνει, εγώ σκέφτομαι ότι θα γίνει στην ενεργειακή αγορά κυρίως.
1: Αυτό το οποίο διαμηνύει ο στρατός του Ιράν είναι ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερία για να οδηγήσει πλοία τρίτων χωρών εκτός των ασθενών του Ορμούζ και ετοιμάζεται να στείλει αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η κρίση συνεχίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται, η ανησυχία μεγαλώνει. Και τις συνέπειες φυσικά τις πληρώνουν όλοι. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ πρώην τηλεφωνήτρια, η οποία σου στέλνει τις καλύτερες ευχές της.
2: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι γνωστό, λέει, ότι το 1972 βγάζει καλά κρασιά και καλά παιδιά.
2: Έτσι.
1: Για τα
2: σωστά.
1: Καλά παιδιά δεν ξέρω. Για τα καλά κρασιά
2: δεν
1: σίγουρα.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Αυτό που λέμε, άντε και καλά κρασιά.
2: Ναι. Άλλη μια είδηση τελευταία στιγμή. Φωτιά, λέει, σε αστικό λεωφορείο. Εκδηλώθηκε το πρωί τώρα στη λεωφόρο Φιλή στο Ήλιον. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική, έζησε η φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
1: Καλημέρα και στη Μαρία στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Θανάση τον Προβοκάτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε,
1: καλή εβδομάδα.
3: Μαρία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. I'm guilty as
1: yours. Σε αυτήν λοιπόν την εορταστική ημέρα, εδώ που γιορτάζει το κορίτσι μας, πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και του χρόνου να σε χαιρόμαστε.
3: Να, καλά.
1: Να είσαι υγιής πάνω απ' όλα.
3: Ακόμη και εσύ χωρίς λουμπάγκο του χρόνου, ε.
1: Το ελπίζω, θα το θυμάμαι πάντως το φετινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
3: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ρώτησα το κορίτσι ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο θα ήθελε να της αφιερώσουμε σήμερα για τα γενέθλιά της. Η επιλογή είναι αυτή που μόλις μπήκε. Χρόνια πολλά και πάλι, Αμαλία μου.
3: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Υγεία.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Mm-hmm.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες, ανταμώνουμε και σήμερα. Έχει περάσει ένα πολύ γεμάτο, πάρα πολύ γεμάτο 24ωρο. Υπερβολικά γεμάτο 24ωρο.

Ξεχάσαμε τα μισά πράγματα έξω. Αν δεν έχεις μυαλό, έχεις πόδια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Εσείς εκεί έξω, ελάτε να ζωντανεύουμε. Μην βλέπω ήδη τα μηνυματάκια σας, αλλά ξέρετε, θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε πάρα πολλά. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο απόλυτος άρχοντας μέχρι τις 6 ώρα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Όσοι βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και συναντάτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα γραπτό στο στούντιο papakirialfm.gr. Τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Επαναλαμβάνω, για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, καλημέρα σας. Τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξετε άρδιν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, υπάρχει λόγος.

Είναι πλέον μονότονο, ξέρετε, όταν γράφω έτσι την εισαγωγή της εκπομπής ή όταν ψάχνουμε με τη Στεφανία, την Κασίμη, τα θέματα. Είναι πλέον πάρα πολύ μονότονο να ξεκινάμε καθημερινά με τα καπρίτσια και τις δηλώσεις του Σέριφ Μαν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Deputy Sheriff, του Ντιβάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, Ιράν και λοιπές δυνάμεις από την άλλη έχουν επιδοθεί σε τοποθετήσεις, δηλώσεις εντυπώσεων που όμως δημιουργούν ανησυχία και αρνητικές δονήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Κυριάκος Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, σας υπενθυμίζω, εκφράζει την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, μέσα σε εισαγωγικά η τελευταία φράση. Δυσίωνες προβλέψεις και από την κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εδώ στα μέρη μας γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που αναμένεται να λειτουργήσει, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, ως δοχείο εκτόνωσης, την ώρα που διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη οι αρτοποιοί, εκπέμπουν σως. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε πολλά να πούμε.

Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, 20 και 20 θα δύσει ο ήλιος. Αμέ, ωραία πραγματάκια, ε. Διανύουμε ήδη την 125η ημέρα του έτους. Έλα, το είπαμε σωστά. Γιορτάζει η ειρήνη σήμερα. Εγώ θα ρισκάρω. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, ειρήνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, είδατε, ωραίο σαρδάμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σκληρά αντίπεινα το Ιράν, τονίζοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, Project Freedom, τα είπαμε χθες. Θα μας τα πει πάρα πολύ αναλυτικά, εκεί γύρω στις 5 και 20, γιατί έχουμε κι άλλα μαντάτα. Με ενημέρωσε ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 και 20 θα μας τα πει όλα, θα μας πει όλα τα νέα μαντάτα, τι ακριβώς γίνεται, τι δεν γίνεται, τι ισχύει, τι δεν ισχύει στις γωνιές του ημερολογίου. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές.

Είναι πολύ έντονη και η εσωτερική επικαιρότητα. Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έχει ξεπεράσει ενδεχομένως τα όρια για την εποχή. Μας θυμίζει προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε μια πρώιμη προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε και περισσότερο το νιώθουν στο πετσί τους οι πολιτικοί μας, αυτοί που βρίσκονται είτε μέσα είτε έξω από τη Βουλή.

κεφάλαιο. Στο σημερινό ημερολόγιο λοιπόν και στις ενδιαφέρουσες γωνιές αυτού, το 553 αρχίζει τις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη, 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Ωραία, βρε, το θυμάσαι, εγώ να δεις. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Διότι μέχρι τότε δεν δίνονταν δάνεια στις γυναίκες. Εντάξει, δεν θα κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Μη με βάζεις σε πειρασμό, Λάσκαρη. Σε παρακαλώ πολύ. Να, ορίστε, αντέδρασε μέχρι και το ηλεκτρονικό ματζαφλάρι εδώ. Σαν σήμερα το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Ωραίες εποχές. Καλά ήταν αυτό. Ένα δάκρυ φεύγει, ναι. Ο Παναθηναϊκός το 2002 κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Σαν σήμερα το 2010, θα τα πούμε λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Εκεί στην οδό Σταδίου. Αποτέλεσμα, έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Ακούμε αυτή τη φωνάρα, πραγματικά φωνάρα. Αντέλ λέγεται η κυρία που ακούγεται. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1988. Πιτσιρίκα. Γενέθλια θα είχε επίσης σήμερα εάν ζούσε, αλλά βεβαίως πώς να ζούσε, μόνο ο Μαθουσάλλας, ο οποίος, μιλάμε για τον Καρλ Μάρξ που γεννήθηκε το 1818, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Ωραίες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου, μάλλον η Φλή, σου είχα και Καρλ Μάρξ σήμερα. Όλα τα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εκπομπούλα να έχετε, εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, και ασφαλώς να προσέχετε στο δρόμο. Καλή διαδρομή μέχρι το Open. Συνεντευξάρα εχθές ο Μάνος ο Νιφλής εδώ στο Real FM. Με το Χάρη Καστανίδη στην κυριολεξία σχεδόν, ναι, 15 λεπτά αφότου παραιτήθηκε, αφότου έφυγε από το Πασόκ. Φεύγει από τον Ανδρουλάκη, είπε, όχι από το Πασόκ. Κρατήστε το αυτό. Και μάλιστα ήταν ειδικά το κομμάτι που ο Μάνος τον ρώτησε για το επόμενο βήμα. Νομίζω η φράση ότι θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Γενικότερα ήταν μια φορτισμένη, θα έλεγα, συνέντευξη. Μπράβο στο Μάνο, μπράβο στο Μάνο, μπράβο στο Real FM, διότι εδώ βγαίνουν όλες οι ειδήσεις. Και βγαίνουν οι ειδήσεις τη στιγμή που πρέπει. Γιατί αν περιμέναμε μετά τη στιγμή που δεν πρέπει, ασταβράστα. Το άσμα αρχαιογνωμικό, για να μην πω περισσότερα. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα. Το AI εδώ θα μας μιλήσει. Μάλλον θα σας μεταφέρω εγώ τη γράφη για τον Πλάτωνα. Τα αρχαία γνωμικά του Πλάτωνα επικεντρώνονται στην ηθική, την παιδεία, την πολιτική και την αναζήτηση της αλήθειας, τονίζοντας το ευζήν, την καλή ζωή, έναντι του απλού ζήν. Σημαντικά αποφθέγματα περιλαμβάνουν την προτίμηση να δικήσει παρά να δικήσει, τη σημασία της εκπαίδευσης και την αξία της δικαιοσύνης. Όσον αφορά στο ευζήν, νομίζω ότι είναι εκτός εποχής ο Πλάτωνας. Ναι. Σας έχω στην πορεία της εκπομπής, επειδή είπαμε μέχρι τις 6 ώρα θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης της ιδιογραφίας πάρα πολύ δυνατά. Σας έχω και τιμές, ναι, του σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς, βοηθιά μας. Συνεχίζουμε με τα αρχαία μας γνωμικά.
ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν. Δεν πρέπει να θεωρούμε το ζήν ως το σπουδαιότερο, αλλά το να ζούμε καλά ηθικά, έχει πει ο Πλάτωνας. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω 2 μπόνους για το τέλος. Η άγαν ελευθερία έικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλην. Η υπερβολική ελευθερία φαίνεται πως μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση. Και αΐ ο Θεός γεωμετρεί. Ο Θεός γεωμετρεί πάντα. Μπόλικη τροφή, μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Αγοραστέ.

Τζαμάρης πρωί-πρωί, Λάσκαρη, ε! Τζαμάρης! Λοιπόν, επειδή σας είπαμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα εκεί γύρω στις 5 και 20, πάμε λίγο στα εσωτερικά όπου γίνεται ένας πανικούλης. Το μόνο πραγματάκι το οποίο θα σας πω όσον αφορά είναι περισσότερο οι οικονομικές συνέπειες. Ο κύριος Πυρακάκης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Eurogroup, μπορεί να είναι υπουργός οικονομικών εθνικής οικονομίας της χώρας μας, αλλά είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ανοίγω εισαγωγικά την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αυτό υπογράμμισε ο κύριος Πυρακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση της καθημερινότητάς τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κύριος Πυρακάκης, επισημένοντας επίσης ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστή η επισήμανση. Από εκεί και έπειτα όμως να δούμε και τίποτα λύσεις, διότι οι αρτοποιοί πραγματικά έχουν αρχίσει, σας παίρνουν αυτή την κατηγορία, την επαγγελματική κατηγορία, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Θα ασχοληθούμε σήμερα στην, εκεί γύρω στις 7 και 4, 7 παρατέταρτο, με το συγκεκριμένο θέμα, διότι γίνεται ένας πραγματικός, πραγματοποιούν άθλο κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά, με την ακρίβεια να τους έχει πραγματικά γονατίσει. Η κυρία Γεωργίεβα από την άλλη, η Κρυσταλίνα, ωραίο όνομα το Κρυσταλίνα, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είπε το εξής, ανοίγω εισαγωγικά. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027, αν συνεχιστεί βρε Κρυσταλίνα μέχρι το 2027 αυτός ο πόλεμος, όχι απλά θα πούμε τη βενζίνη βενζινούλα, θα πούμε, όχι απλά θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, θα πούμε και το νερό νεράκι με όλα αυτά τα... Οι τιμές του πετρελαίου, λέει, και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτή την επισήμανση νομίζω θα μπορούσαμε να την κάνουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλα τα δεδομένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μπροστά μας. Τι σοφοί άνθρωποι είναι αυτοί που κρατάνε τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους, Φοβερό. Και μετά από αυτές τις επισημάνσεις, ακούστε λίγο.

0: αυτό, εγώ για να το θυμηθώ πρέπει να μου το γράψεις να ξέρεις. Black Rebel Motorcycle Club. Αυτό ακούμε.
1: Wow.
0: Για δώσε, δώσε λίγο, δώσε.

Νυφλή γράφει ο Λάσκαρη σήμερα. Γράφει. Λοιπόν, μετά από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις από τον πρόεδρο του Eurogroup και από την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ειδικά η πρόβλεψη, αυτό το οποίο είπε η Γεωργίεβα, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Πόσο πιο χειρότερο, μάνα μου, οι τιμές των καυσίμων, ακούστε. Πανελλαδικά, 2,074 η αμόλυβδη. Όλε, πρέπει να βάζουμε και τα όλε εδώ. Το πετρέλαιο κίνησης 1,880 με τον diesel, με τον diesel pass. Αν πας στην Καλαμάτα, αν πας από εδώ, αν πας από εκεί. Στην Αττική 2,062 είναι η αμόλυβδη και 1,858 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Πολλά τα όλε. Σας έχω κι άλλα. Λοιπόν, έχουμε μία μικρή πτώση στις ντοματούλες. Τις βρήκαμε από 1,50 μέχρι 2,5 ευρώ το κιλό. Στη λαϊκή αγορά, όχι αλλού, τα έχουμε πει. Οι φράουλες από 1,80 μέχρι 2,10. Τρως φράουλες? Εννοείται, καθημερινά. Οι μελιτζάνες και αν τρώμε, ασφαλώς, 1,80 με 2,50. Τα φασολάκια από 4 έως 5,50. Λοιπόν, Λάσκαρη, εγώ θα πάρω μαχαίρι, εσύ θα πάρεις σακούλα. Πάμε να μαζέψουμε χόρτα. Επειδή έχουμε επιδοθεί στη μάχη και στον αγώνα του κρεμμυδιού, σας τα είπαμε, ήτανε 0,88 τα κρεμμυδάκια τα οποία έρχονται από τη Βοιωτία. Είχαν την ίδια τιμή με τα κρεμμυδάκια που έρχονται από την Ινδία και 3-4 μέρες μετά αυξήθηκε στο 0,92 και τα δύο συγχρόνως, και το κρεμμυδάκι από τη Βοιωτία και το κρεμμυδάκι από την Ινδία. Το χρηματιστήριο του κρεμμυδιού στη Βοιωτία και στην Ινδία κινείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάποιος μας δουλεύει, είναι η ιδέα μου. Παίζει να είναι και η ιδέα μου. Παίζει.

Πολλές, πολλές καλημέρες θέλει η Ελπίδα. Ελπίδα, χρειαζόμαστε το όνομά σου όσο τίποτα. Διότι μια ελπίδα ψάχνουμε. Ένα ίχνος, κάτι. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής, στην καλημέρα μου. Να προσέχετε στους δρόμους. Τα έχουμε πει, μακριά από τους περίεργους. Με σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Α, η Ελπίδα με ενημερώνει ότι είναι του Αγίου Εφραίμ σήμερα. Α, για να το λέει η Ελπίδα, κάτι παραπάνω θα ξέρει, που εγώ δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με τις γιορτές. Εγώ μία Ειρήνη βρήκα, της έστειλα χρόνια πολλά. Βοηθιά μας σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Γεια σου λέει φιλαράκι, καλημέρα και καλή εκπομπή. Εύχομαι από το φούρνο να είστε καλά στο σταθμό όλοι. Καλημέρα στον φίλο, τον Αρτοπιό, τον Άσο από το γυμνό Ευβοίας.

0: Νίκο μου, θα ασχοληθούμε σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα και θέλουμε και τη δική σας συνδρομή, όλοι οι αρτοποιοί που ακούτε εκεί έξω, να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς γίνεται. Πόσο έχουν φτάσει τα άλευρα. Πόσο κόπο κάνετε για να κρατήσετε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά μπορείτε τις τιμές. Είναι από τα βασικά πραγματάκια τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα μεταξύ άλλων. Θα έχουμε και τον Γιώργο τον Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη, σε ευρύτερο επίπεδο όσον αφορά στα κομμάτια της οικονομίας και όλα αυτά τα δεινά τα οποία μας έχει φέρει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και επειδή έχουμε νέα, έχουμε μαντάτα, έχει ειδήσεις να μας προσφέρει πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό εδώ στην Ελλάδα ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Είδες, Θανάση μου, με ZZ Top σε υποδεχόμαστε, με αυτούς τους τύπους με τα μουσια. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, να σας δώσουμε μια τελευταία εικόνα για το τι γίνεται αυτή την ώρα στον Περσικό Κόλπο, που πιθανότατα έχουμε μια κατεφημισμό εκεχηρία στην περιοχή, καθώς τις τελευταίες ώρες σημειώνονται αλλεπάλληλα στρατιωτικά επεισόδια στα στενά του Ορμούς και η μία πλευρά δοκιμάζει την άλλη. Τορπιλικά, ελικόπτερα Απάτσι, επανδρομένα πλοιάρια, πύραυλοι και ντρόνς μπλέκονται σε επιχειρήσεις. Μία μέρα μετά την αναγγελία Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να καθοδηγήσουν τα εγκλωβισμένα δεξαμενόπλια έξω από τα στενά του Ορμούς, κάποια σήμερα ένα ή δύο υπό αμερικανική σημαία κατόρθωσαν να τα συναδεύσουν έξω από τα στενά. Πριν από λίγο όμως το CBS News μετέδωσε ότι δύο αμερικανικά τορπιλικά του πολεμικού ναυτικού διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και εισήλθαν στον Περσικό Κόλπο αφού αντιμετώπισαν ένα ιρανικό μπαράζ επιθέσεων. Πρόκειται για το Mason και το Textum, με υποστήριξη από ελικόπτερα Apache και άλλα αεροσκάφη. Όπως μεταδίδεται, βρέθηκαν αντιμέτωπα με συντονισμένες απειλές κατά τη διέλευση. Σύμφωνα με Αμερικανούς εξωματούχους, το Ιράν εκταπέλησε μικρά σκάφη, πυράβλους και ντρόν σε ένα παρατεταμένο κύμα επιθέσεων και, όπως αναφέρουν πηγές από το Πεντάγωνο, παρά την ένταση, κανένα από τα αμερικανικά πλοία δεν επλήγει, γεγονός που προγραμμίζει τόσο την κλιμάκωση όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και των δύο πλευρών. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα η κατάσταση είχε και πάλι θερμανθεί, κλιμακώθηκε. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενεργοποίησαν την άμυνά τους για αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, ενώ πολίτες έλαβαν ειδοποίησεις να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο επικεφαλής κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους κρούζ και μη επανδρομένα αεροσκάφη που στόχευαν πλοία στην περιοχή, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστρεψαν 6 ιρανικά ταχύπλοα, την ώρα που αμερικανικά υδροβολικά προσπαθούσαν να ανοίξουν διάδρομο ασφαλούς ναυπλοείας προς την Αραβική θάλασσα. Παράλληλα, τα Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόν στη Φουτζέιρα, που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στο Ομάν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ξεχωριστή επίθεση. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και προειδοποιεί ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δεν αποτελεί λύση και ευελπιστεί ότι θα βρεθεί κάποια λύση μέσα από το τραπέζι του διαλόγου. Πριν από λίγο είχαμε και ένα αποκλειστικό από το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις, λένε αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών που μίλησαν στο Reuters, παρά τις επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως το Νατάζ και το Φόρντο, η συνολική πρόοδος του προγράμματος φαίνεται σχεδόν αμετάβλητη. Ο χρόνος που απαιτείται για την επαρκή, για την απόκτηση επαρκούς υλικού για πυρηνικό όπλο παραμένει κοντά στις προηγούμενες εκτιμήσεις. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν διατηρεί ακόμα σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, μέρος των οποίων πιθανόν φυλάσσεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις πολύ δυσπρόσιτες για στρατιωτικά πλήγματα. Σπύρο.
0: Για να δούμε πού θα πάει αυτό, για να δούμε πώς θα καταλήξει. Πάντως δεν έχω μία αίσθηση ότι όλο αυτό είναι ένας αέναος κύκλος μέχρι τη στιγμή που θα ξαναπιάσουν τα κουμπούρια. Επισήμως, διότι ανεπισήμως, επειδή υποτίθεται, το λέω ανεπισήμως επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει εκεχηρία, αλλά πέφτουν κάτι ψηλές, οι οποίες δεν είναι ψηλές, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος, πάλι σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, πριν από λίγο υπήρξε ένα τέτοιο για το τι σκέφτεται από τη Wall Street Journal, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις και από τον Ισραήλ, αλλά και κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές για άμεση στρατιωτική απάντηση και νέα πλήγματα κατά των Ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να αποφύγει μια ευρεία κλίμακα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περισσότερο την περιοχή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, περιορισμένες στρατιωτικές κινήσεις όπως προανέφερα, όπως η προστασία της νασοπλοείας στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, αυτές οι συνεχιζόμενες επιθέσεις αυξάνουν και την πίεση για πιο αποφασιστικές ενέργειες.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αλληλεγγύη ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου.

Διαβάζω στο ελληνικός.gr στα άκρα η κόντρα Ανδρουλάκη Κασταδνίδη. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σιμίτης. Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα, η απάντηση του κυρίου Κασταδνίδη. Καλά πάει αυτό. Επαναλαμβάνω, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε την συνέντευξη του Χάρη Κασταδνίδη που έδωσε στο Μάνο Νιφλή εδώ στον Real FM, νομίζω ότι πρέπει να μπείτε στο Real Player για να την ξανακούσετε, για να την ακούσετε μάλλον όσοι δεν την έχετε ακούσει και όσοι την έχετε ακούσει να την ξανακούσετε, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείχνει ουσιαστικά ότι, να το πω ακριβώς όπως το έχω στο μυαλό μου, καταλαβαίνουμε με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κασταδνίδης για ποιο λόγο, μάλλον γνωρίζουν μέσα στο Πασόκ για ποιο λόγο έχει κολλήσει η βελόνα δημοσκοπικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν, να ξέρετε, μία μονότονη και ίδια εικόνα. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε τώρα κάποιοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά θα καταγράφουν και τα δύο κόμματα, της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Τσίπρα, διότι ακούγονται πάρα πολλά. Α, λέει το κόμμα του Τσίπρα αυτό και το κόμμα της Καρισιανού. Ξέρετε, επειδή η τελευταία δημοσκόπηση της interview, και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει τον πολιτικό αναλυτή, τον επικεφαλής της interview, τον κύριο Βασιλιάδη, μας τα είχε πει. Είχε πει ότι το κόμμα της Καρισιανού δείχνει μια δυναμική, όχι όμως τόσο μεγάλη και τόσο δυνατή όπως θα την περίμεναν κάποιοι, και είχε δώσει και τα ποσοστά. Στην επόμενη δημοσκόπηση θα έβαζε και το κόμμα του Τσίπρα μέσα. Τώρα αυτή η βαρύγδουπη δήλωση, είπαμε, την κυρία Καρισιανού τη σεβόμαστε πάνω απ' όλα όπως όλους τους γονείς, όπως όλους τους συγγενείς των θυμάτων σε αυτή την τραγωδία των Ντεμπών. Από εκεί και έπειτα όμως, από τη στιγμή που η ίδια είχε επιλέξει να βγει στο ξέβωτο της πολιτικής, σχολιάζουμε ασφαλώς αυτά τα πολιτικά δρόμενα από την πλευρά της. Βαρύγδουπη αυτή η δήλωση ότι μέσα στο Μάιο θα γίνουν πράγματα τα οποία θα είναι για την Ελλάδα, για τον πλανήτη, για το σύμπαν, για την... Δηλαδή, εντάξει, το καταλάβαμε. Θα ανακοινώσει επισήμως το κόμμα, παρόλο που με την προηγούμενη ανάρτησή της όλοι θεωρούμε ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού υπάρχει, υφίσταται και θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μένει να δούμε ποιους θα έχει δίπλα της. Περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα τα ίδια. Περιμένουμε ασφαλώς την ανακοίνωση, την επίσημη. Μέσα στο Μάιο και ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνω. Αμέ, είδατε, ο Μάιος θα είναι τελικά μήνας εξελίξεων. Και περιμένουμε να δούμε και τα στελέχη που θα έχει δίπλα του. Ό,τι ισχύει για την κυρία Καρισιανού, ισχύει και για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.

Λοιπόν, μου υπενθυμίζει ο Λάσκαρης ο αγοραστός ότι για το ΜΑΗ υπάρχουν και πάρα πολλές παροιμίες. Είναι γεγονός αυτό. Να, παραδείγματος χάρη, όταν έπρεπε δεν έβρεχε και το ΜΑΗ δροσολόγαε. Ένα το κρατούμενο. Στον καταραμένο τόπο το ΜΑΗ μην αβρέχει. Μπορείς τώρα εσύ να μου εξηγήσεις όταν στο ΜΑΗ μήνα χιονίζει? Δηλαδή έχουμε παροιμίες για το Μάη, όλες είναι για βροχή. Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνον το ζευγά, το Γιώργο, που έχει πολλά σπαρμένα. Για χιόνι τίποτα. Τίποτα για χιόνι. Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάης τα χαλάει. Και πάλι για χιόνι τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ζήσει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Θα ανέβει τώρα, λέει, το θερμόμετρο. Το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει κατά πολύ. Κατά πολύ. Θα ανέβει τώρα και το θερμόμετρο όσον αφορά στον καιρό. Να περιμένουμε πραγματικά για να δούμε τι ακριβώς αναμένεται να κάνουν ο κύριος Τσίπρας, τι ακριβώς αναμένεται να κάνει η κυρία Καρισιανού. Τα δημοσκοπικά ευρήματα για τα υπόλοιπα για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, είναι χαλιά μαύρα. Έτσι, με μία φράση. Χάλια μαύρα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Το άφησα λίγο να... Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εδώ πανταληθινά πανταριαλ FM 97,8 η συχνότητά μας. Για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Παρακαλώ, μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε μας λοιπόν εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας, στην Κωμόπολη, οπουδήποτε και αν ζείτε, εργάζεστε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, περνάτε όμορφα. Να έχετε κολλημένο το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτή του πλανήτη, όπως κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Δυστυχώς είναι αλήθεια, μου γράφει φίλε Σπύρο, δεν μαθαίνουμε. Η μεγαλύτερη αμαρτία των ανθρώπων δεν είναι ότι σταύρωσαν τον Χριστό, είναι ότι θα το ξανάκαναν. Ω, ατακάρα. Μπράβο ρε Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, την αγάπη μου. Καλημέρα Παναγιώτα. Καλημέρα κύριε Σπύρο και Στεφανία, ο Σονούπο. Καλή εκπομπή. Μιας και μιλήσατε για γιορτή, παρακαλώ αν μπορείτε βάλτε ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα σε μια πολύ καλή φίλη που άλλοτε με ανέβαζε και άλλοτε όταν έκανα βλακιούλες με κατσάδιαζε. Και είναι εκεί, σε εσάς, την ξέρετε. Χρόνια της πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο στη ζωή της. Καλή συνέχεια.

Άντε, το επόμενο τραγουδάκι δικό σου, Παναγιώτα μου, και της φιλενάδας σου, βεβαίως, βεβαίως, που είναι φιλενάδα όλων. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Τόρπι. Ευχαριστούμε, λέει, πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε για να πάει η φωνή μας στα κουφά αυτιά της ακρίβειας. Ναι, η ακρίβεια, ξέρεις, δεν δημιουργείται από μόνη της. Είναι κάποιος, ναι. Πάρε με, λέει, και εμένα να μαζεύουμε χόρτα. Ελάτε, πάμε όλοι μαζί, παιδιά, στο βουνό. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωτηρία. Κάτι ήξερε ο άλλος που είχε κάνει, που ήταν στην ταράτσα πάνω εκεί στον πύργο, που είχε φτιάξει κοτέτσι, είχε τα προβατάκια του. Τα λέγαμε πιο παλιά, τα λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτός το υλοποίησε. Λέγαμε τελικά, εκεί που πάει το πράγμα, θα έχει ο καθένας την κατσικούλα του, θα έχει το προβατάκι του, τις κοτούλες, ένα κόκορα να σε ξυπνάει κιόλας κάθε πρωί. Βέβαια, να ξέρεις, άμα πέσει σε βλαμμένο κόκορα, την έχεις πατήσει. Σου έχει τύχει να πέσει σε βλαμμένο κόκορα. Μέρα μεσημέρι να κάνει κικυρίκου. Και να περιμένεις εσύ με το που ανατέλει ο ήλιος να κάνει το ίδιο πράγμα, μούγκαφον, τίποτα. Τίποτα, μην κάνει το παραμικρό. Ρε, ξύπνα. Το μεσημέρι αυτός. Ήτανε τεμπελχανάς κόκορας. Ήταν από την Ικαρία. Από την Ικαρία. Κάτι θα ξέρει ο Λάσκαρης. Δεν ξέρω εγώ από Ικαρία. Δεν έχω εμπειρία. Έχω από άλλες πλευρές της χώρας. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σας πω ότι σήμερα, όσον αφορά στο κομμάτι του καιρού, επειδή με ρωτάτε, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Άνυμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τι έβαλες, ρε Λάσκαρη? Δώσε, ρε Λάσκαρη, δώσε την εισαγωγή, έτσι να την γουστάρουμε, να την ακούσουμε για τα καλά.

Λοιπόν, η υπερταχεία των Τζέθρο Ταλ πάει μια χαρά. Οι δικές μας εδώ έχουν κάποια προβληματάκια. Λοιπόν, ακούστε η είδηση που μου ήρθε στα χέρια. Μου στείλατε mail, το τσέκαρα δυστυχώς, ναι. Ένα σειρμός εκεί στον ΙΣΑΠ. Ακούστε. Θυμάσαι ένα ανέκδοτο που λέγαμε πιο παλιά? Πάτησε φρένο, λέει, στην τάδε περιοχή και σταμάτησε στην τάδε. Θυμάσαι για ένα ποδηλάτη που λέγαμε ότι πήγε να βάλει την αλυσίδα και από τη σταμάτα που ήταν προσγειώθηκε στον Άγιο Στέφανο? Δεν τα θυμάσαι, δεν πειράζει. Άμα το πω ακριβώς και με ονοματεπώνυμα θα το καταλάβεις και θα το θυμηθείς. Ακούστε λοιπόν τι έγινε χθες. Είχαμε ταλαιπωρία για επιβάτες του ηλεκτρικού για ακόμη μια φορά. Ο σειρμός δεν φρέναρε εγκαίρως στον Άγιο Νικόλαο. Ναι ρε παιδί μου, πάτησε φρένο ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο μηχανοδηγός, δεν σταμάτησε το τρένο. Σταμάτησε στον επόμενο σταθμό. Όλα καλά. Κατέβηκε ο κόσμος αναγκαστικά, όσοι ήταν να κατέβουν στον Άγιο Νικόλαο, κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό. Και έπρεπε να πάνε απέναντι, να πάρουν, ξέρετε, τα κλασικά, τα λεπόρια. Αυτοί που περίμεναν στον Άγιο Νικόλαο στο μεταξύ, που συνήθως στον Άγιο Νικόλαο είναι και γεμάτο το τρένο, πάρα πολύ γεμάτο το τρένο, και είναι και κάποιοι οι οποίοι περιμένουν τρεις και τέσσερις σειρμούς, μπας και καταφέρουν να μπουν για να πάνε στη δουλειά τους. Ναι, υπάρχει συνωστισμός. Αυτή την εικόνα συναντάμε. Συναντάμε καθυστερήσεις, διότι ο κάθε σειρμός, η διάρκεια, το κενό ανάμεσα, η αναμονή ανάμεσα στον έναν και στον άλλον σειρμό, ακόμα και στις ώρες που θεωρούνται ώρες αιχμής, μπορεί να φτάσει και τα 9 και τα 10 και τα 11 και τα 12 λεπτά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε μετά συνωστιζόμαστε. To know what's better, ένα πράγμα. Το ίδιο γίνεται και στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, να ξέρετε, η τηλεματική. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται με την τηλεματική. Κάθεσε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σε όλες τις στάσεις. Δεν έχουμε σε όλες τις στάσεις τηλεματική. Όχι. Είναι όπου να είναι, ρε παιδί μου, όπου βρεθεί το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, κάθεσε λοιπόν και κοιτάς. Και λες. Θέλεις παραδείγματος το Χ λεωφορείο. Σου λέει από κάτω 27 λεπτά. Λες 27 λεπτά. Ρίχνεις και 2-3 μπινελίκια, γιατί με 27 λεπτά πού να πας. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Ας κρατηθούμε ήρεμοι, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πάω απέναντι στο φούρνο να πάρω ένα κριτσίνι, κάτι, οτιδήποτε. Με το που πας στο φούρνο να πάρεις το κριτσίνι και βγαίνεις έξω, βλέπεις το λεωφορείο σου να περνάει. Μα αφού είναι 27 λεπτά, πώς, πού, δεν... Είχε τηλεματική το επόμενο, αυτό που ακολουθούσε. Εκείνο που ερχόταν εκείνη τη στιγμή δεν είχε τηλεματική. Φοβερό ρε παιδιά, πώς θα κάνετε έτσι? Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Αστικές συγκοινωνίες, λέει. Μπορείς να περιμένεις και 40 λεπτά. Πάμε τώρα στον προαστιακό. Κατεβαίνεις λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δίνει ο Θεός και ο σειρμός του ΙΣΑΠ, άμα έρχεσαι από Κηφισιά ή δεν ξέρω εγώ τι, σταματάει στην Ερατζιώτισσα. Σταματάει. Άμα δεν σταματήσει την Ερατζιώτισσα, θα σε πάει λίγο πιο κάτω. Δεν τρέχει τίποτα. Γυρίζεται πίσω. Αυτά λύνονται. Κατεβαίνεις λοιπόν στον προαστιακό. Η απόλυτη εγκατάλειψη. Ψάχνεις λοιπόν εσύ να βρεις φωτεινό πινάκα για να δεις τι ώρα θα περάσει ο σειρμός. Κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί, τίποτα. Βρε παιδιά, τι γίνεται. Ρωτάς κανένα περαστικό εκεί, κανένα συνεπιβάτη. Συνεπιβάτη wannabe. Και σε ενημερώνει. Πας και στον πίνακα των ανακοινώσεων. Δεν μπορείς να πλησιάσεις πάρα πολύ, πρέπει να σου πω λάσκαρη, διότι η βρώμα δεν υπάρχει. Ναι, τίποτα. Τα φώτα από πάνω πρέπει να προσέχεις κιόλας, μην φυσάει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να σου πέσει και τίποτα στο κεφάλι. Η απόλυτη εγκατάλειψη. Γιατί? Και μιλάμε τώρα για σταθμούς οι οποίοι η διάρκεια της ζωής τους, πόσο να είναι? Να είναι 30 χρόνια. Δεν είναι παραπάνω. Μπορεί και πιο λίγο, ακριβώς. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή ο προαστιακός τον είχαν φτιάξει με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν δικαιολογείται αυτή η εγκατάλειψη. Θυμάστε κάποτε που σας είχαμε πει ότι τα όμορφα λεωφορεία άσχημα καίγονται? Είχαμε και άλλο περιστατικό. Είχαμε πυρκαγιά σε λεωφορείο εν κινήσει. Ναι, εδώ, σε περιοχή της Αθήνας.
Από αυτά με τα τέτοια, με το φυσικό αέριο, με τι κινούνται. Και ευτυχώς να πούμε που οι υπάλληλοι ήξεραν τη δουλειά τους εκεί και ο οδηγός και αντέδρασαν γρήγορα. Τέλος πάντων, δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και τελικά αποφασίστε εκεί, στο Υπουργείο Μεταφορών, εάν θα έχουμε σωστές αστικές συγκοινωνίες το 2035 ή το 2028. Γιατί ξέρετε, ανάμεσα στο 2028 και στο 2035, δεν ξέρω αν. Απλή αριθμητική είναι, ούτε καν μαθηματικά. 2028-2035 έχει μία επταετία διαφορά. Έχει μία επταετία διαφορά. Ήμουνα νιός και γέρασα ένα πράγμα. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, να κάνουμε λίγο τη δουλειά μας, διότι η καθημερινότητα έτσι όπως την κάνετε και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους Έλληνες και ειδικά όλοι όσοι ζούμε στην πρωτεύουσα. Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο. Δηλαδή, αν προκύψει κάποιο σοβαρό εθνικό θέμα στη χώρα, η κυρία Καρισιανού θα λάβει αποφάσεις, με τι εμπειρία και γνώσεις? Κώστα μου, άκουσε να δεις. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλες οι Ελληνίδες έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Το τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ασφαλώς και έχει το δικαίωμα η κυρία Καρισιανού, ο οποιοδήποτε, παραλαμβάνω, Έλληνας ή οποιαδήποτε Ελληνίδα, να κατέβει στις εθνικές εκλογές και να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Το τι θα κάνει ο λαός είναι κάτι άλλο. Αν θέλετε να το σχολιάσουμε και να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, οι δηλώσεις που είχε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυρία Καρισιανού περί κάθε φορά θα μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, να ρωτήσουμε, λέει, τον ελληνικό λαό. Εάν παραδείγματος χάρη θα έπρεπε να στείλουμε, δεν θυμάμαι κιόλας ποιο ήταν το γεγονός, τι ακριβώς έπαιζε τότε στις εθνικές όσον αφορά στα εθνικά ζητήματα, αλλά λέει, κακώς, λέει, η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση. Θα έπρεπε να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Φαντάζεστε, την ώρα που πάνε να σου την πέσουν, παραδείγματος χάρη, ή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θυμάσαι στην αρχή που έφευγα κάτι drones και πήγαιναν προς Λευκωσία μεριά, που πήγαιναν προς Κύπρο μεριά. Φανταστείτε εκείνη την ώρα να είχαμε έναν πρωθυπουργό και να έλεγε, λοιπόν, για το αν θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμωνα, την Μπελαρά ή τα Ψαρά στην Κύπρο, ελάτε να κάνουμε δημοψήφισμα. Μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα, επειδή εδώ στην Ελλάδα λειτουργούν και τα πάντα στην εντέλεια και πάνε όλα πάρα πολύ γρήγορα, μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, εντάξει, λίγο χρειάζεται μία αλφα, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, χρειάζεται να έχουμε την ευθύνη των λεγόμενων μας, των πράξεών μας και πάει λέγοντας. Γεια σου ρε Χρήστο, Χρήστος ο χημικός, καλημέρα Σπύρο. Περιμένουμε ακόμα το εξαγγελθέν, πυρηνικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Κάτσε τώρα ρε Χρήστο, το ανακοίνωσε ή το είπε ότι να είναι μέσα στις προθέσεις, ότι αυτό το έχουμε αποφασίσει. Θα προχωρήσουμε σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ρεύματος. Τώρα θέλεις εσύ από τη μία μέρα από το... Υπάρχουν και άλλα πράγματα ενδιάμεσα και κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί αναμένεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, λέει, να γίνει ένας έτσι διάλογος. Αν και προσωπικά, να ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω θα γίνει το παραμικρό. Έχουμε και στις 17 Μαΐου το συνέδριο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον προσανατολίζεται στο να μην βρεθεί στο συνέδριο. Εγώ το καταλαβαίνω, να ξέρετε, αυτό. Διότι εάν, παραδείγματος χάρη, πάει στο συνέδριο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, απλά θα παραστεί? Τι θα είναι, απλώς χειροκροτητής των υπολείπων? Δεν θα πρέπει να μιλήσει? Θα πρέπει να μιλήσει. Εάν ανέβει στο βήμα να μιλήσει, τι θα πει? Εάν πει αυτά τα οποία λέει συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε ότι το συνέδριο θα έχει ένα μόνο τίτλο, το οποίο έχει να κάνει με τον Κώστα Καραμαλή, όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, εάν πάει στο συνέδριο θα πρέπει να μιλήσει. Αν μιλήσει, τι θα πει?
θα το γυρίσει. Δεν είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει ο Καραμαλής το διάστημα που βρίσκεται εκτός πολιτικής. Έχει μία σταθερή άποψη για συγκεκριμένα θέματα και για τα εθνικά θέματα και πάει λέγοντας και για τα θέματα τα οποία αφορούν στο κράτος δικαίου. Τα έχει πει, όποτε του δίνεται ο λόγος τα επαναλαμβάνει. Για φανταστείτε να πάει στο συνέδριο. Από τη μία λένε, να ξέρετε, εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι πλήγμα να μην έρθει ο κύριος Καραμαλής. Θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία να μην παραστεί ο πρώην Πρωθυπουργός, δεδομένου ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί. Εντάξει, αυτό και αν θα ήταν η δυσάρα. Λένε λοιπόν ότι ναι, θα είναι πλήγμα. Πρέπει να έρθει ο κύριος Καραμαλής και την ίδια ώρα, ξέρεις, λένε λάσκαρι, να δώσει ο Θεός και η Παναγία και να μην έρθει. Πιστέψτε με, είναι ξες. Δώσε.

Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη με Suicide Blonde προχωράμε. Έμπνευση του κυρίου Λάσκαρη αγοραστού. Βαρύ σήμερα το πάπλωμα, μου γράφει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο για τους επιβάτες που έπρεπε να κατέβουν στον Άγιο Νικόλαο. Εντάξει, μωρέ, πήγανε μία στάση πιο κάτω. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν λέτε πάλι καλά που σταμάτησε τουλάχιστον στην επόμενη στάση. Εντάξει. Μετά λέει το σειρμό τον απέσυραν. Η δυσάρα. Δεν σταμάτησε τον προηγούμενο σειρμό. Οπότε εκεί που σταμάτησε, μετά τον απέσυραν τον σειρμό. Η είδηση θα ήταν να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και το θέμα της ακρίβειας, έχουμε ταλαιπώριες κάθε μέρα. Είμαστε με διαφορά η χώρα της ταλαιπωρίας, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους, πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Γεια σου Αριστίδη, εν τέλει η κυρία Καριστιανού δίνει πόνο, καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Αριστίδης. Αριστίδη, όλα καλά, όλα ανθυρά. Ψυχραιμία αδερφέ και όλα θα πάνε καλά. Πόνο έδωσε ο ΠΑΟΚ που μας έριξε 3 μπαλάκια. Αυτό να το δεχτώ. Τώρα αυτό το οποίο λες δεν το καταλαβαίνω πώς ακριβώς το εννοείς, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πολύ το πήγαμε στη μαγειρική σήμερα. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύχη, καλημέρα αδερφέ, ντρέπομαι για τους συναδέλφους που παίρνουν 60 ευρώ από αεροδρόμιο κέντρο, όχι με διπλή ταρίφα, και λυπάμαι όταν με ρωτάνε οι τουρίστες που με το καλημέρα τους έχουν δαγκώσει, ξεφτύλα. Κοίταξε, είναι στο χέρι σας, αγαπητέ μου Γιάννη, τους κακούς του επαγγέλματος να τους αποβάλλετε. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εσύ στη δημοσιογραφία εκεί τους κακούς του επαγγέλματος τους έχετε αποβάλει. Σε λίγο θα αποβάλουν αυτοί εμάς. Άστο, καταλαβαίνω. Το λέμε όμως, ότι εντάξει, εσείς έχετε και διαφορετικές δυνατότητες εκεί. Τους ξέρετε πάνω κάτω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβληματάκια, και σε κάθε περίπτωση... πώς το λένε, έλα πες την τη λέξη, δυσφημούν το επάγγελμα του Έλληνα ταξιτζή, αυτού του μικρού ήρωα της καθημερινότητας. Την καλημέρα μου να προσέχετε όλοι και όλες εκεί έξω, όλα τα παλικάρια. Την καλημέρα μου και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε αυτούς τους υπαλλήλους της καθαριότητας που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Έχετε βρει και εσείς τον μπελά σας με αυτά τα πατίνια, ε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι χώρα είμαστε? Τι φοβεροί τύποι είμαστε? Έγιναν 397 έλεγχοι. 127 παραβάσεις καταγράφηκαν για κράνος. Στο πατινάκι, χωρίς κρανάκι, χωρίς τίποτα. Έχουμε και άλλο φαινόμενο. 8 πιάστηκαν υπό την επίρρεια μέθης. Εντάξει, σου λέει, πατίνι είναι μωρέ. Τι ζημιά θα προκαλέσουμε και να έχουμε πιει κάτι τις παραπάνω? Άντε να πέσουμε σε καμιά κολόνα. Άντε να πέσουμε σε κανέναν άνθρωπο το πολύ πολύ να μας σταματήσει. Άντε να πέσουμε σε κανένα αυτοκίνητο. Oops, I did it again, ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, το πλαίσιο υπάρχει. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται? Καλημέρα Ελλάδα. Φύγαμε για Απήλιο. Φύγαμε για Απήλιο, ναι. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις ημέρες στο Πήλιο είναι το κεντρικό, το βασικό δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Α, μια χαρούλα. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο είναι Air Fryer από την Morris, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Διότι, ναι, ό,τι μπορούμε να σώσουμε, να το σώζουμε.
Η κλήρωση για να πάρετε μέρος πρώτα απ' όλα. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Γρηγόρης στέλνει καλημέρα σε όλους. Ο Κωστής, καλημέρα. Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στελέχοι και ψηφοφόροι οι νεοδημοκράτες. Τώρα το υπόλοιπο εγώ, ρε Κωστή, παρόλο που έχω όλη την καλή διάθεση, πες μου σε παρακαλώ πολύ, πώς μπορώ να το διαβάσω? Γίνεται? Αν δεν γίνεται, έτσι όπως το έχεις γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει, στελέχη του κάθε κόμματος, όταν κατεβαίνουν στις εκλογές με σταυρουδάκι, κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Οι ψηφοφόροι κρίνουν τα στελέχη και ψηφίζουν ανάλογα το τι θέλουν, το τι αγαπάνε, το τι αποφασίζουν, βρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω της γραφής. Όλο το υπόλοιπο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξένο από αυτή τη λέξη την οποία ακούγεται από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η λέξη αυτή, δημοκρατία.

0: Ο Αβραάμ αναρωτιέται εξ αφορμής αυτό που είπαμε νωρίτερα για τη δήλωση την οποία έκανε ο Κυριάκος Πυρακάκης στο Eurogroup ως πρόεδρος του Eurogroup. Τελικά πόσο εύθραυστη είναι η οικονομία, αρκεί ένα πέταγμα πεταλούδες ή μια κίνηση Τραμπ για να ανατραπούν όλα. Καλημέρα Σπύρο, ασφαλώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ούτως ή άλλως ο Τραμπ είναι λάτρης της θεωρίας του χάους. Αυτό είναι το οποίο μας τρομάζει περισσότερο απ' όλα. Ναι, ο Τραμπ όχι. Δεν τον έχουμε δει να χορεύει ζεμπέκικο βέβαια. Γιατί έχουμε δει και κάτι ζεμπέκικα που θυμίζουν πεταλούδα. Ναι. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Σε διαφημιστικό διάλειμμα θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε πολλά πραγματάκια. Σας έχουμε πολλά πραγματάκια ετοιμάσει για το επόμενο δίωρο. Κύριε Λάσκαρη Αγοραστέ, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με ανεχτήκατε για ακόμη μία ημέρα. Θα είσαστε και αύριο το πρωί εδώ. Ναι, μην πάμε 3-3, 2-2 και πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Επανερχόμαστε εμείς δρυμύτεροι.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατέβησε υποψήφια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι Νικόλα σήμερα εντυμένη.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για επίσημο.
1: Φοράς ρε εσύ ένα
0: σακάκι.
1: Έβγαλα τις πιτζάμες που μου λέω εγώ και σου κάνει εντύπωση.
0: Φοράς ένα σακάκι, φοράς ένα ταγέρ, φοράς ένα κουστούμι και αμέσως σου λένε ότι είσαι έτοιμος για υπουργοποιηθείς.
1: Δεν βλέπεις ότι φοράω αθλητικά.
0: Δεν έχει σημασία, είναι της μοδός.
1: Εγώ το ξέρω, ευχαριστώ. Αν είσαι καλά, ότι είναι της μοδός, το ξέρω.
0: Φοράς, ας πούμε, το.
1: Αλλά το κάνεις λες και φορά όντως ταγέρ.
0: Ναι, μα φοράς.
1: Δεν είναι ταγέρ, εσύ, ένα σακάκι είναι.
0: Ένα σακάκι.
1: Σπορ σακάκι.
0: Και ασορτή είναι και το παντελόνι.
1: Δεν είναι ασορτή, είναι γκρι το σακάκι, μαύρο το παντελόνι.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό δεν είδα.
0: Τι να το. Τι να, εδώ δεν βλέπω άλλα κι άλλα, αυτό θα δω τώρα.
1: Ναι, αυτό το γκρι με το. Οπότε σώπα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Μια χαρά, λοιπόν, κάνουμε ότι μπορούμε, ότι προλαβαίνουμε και εντύπωση μερικές φορές και τον μπιπ. Πολλές ακόμα, περισσότερες.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Κάνεις τον μπιπ.
0: Γενικότερα, είναι σημεία των καιρών.
1: Ωραία.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Να πούμε 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: Στο είμαστε. Στο ένα. Μπράβο. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 8 εδώ. Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr.
0: Ναι,
1: μπορώ να πω, παρακαλώ. Να ξεκινήσω, παρακαλώ πάρα πολύ, να πω χρόνια πολλά.
0: Να πεις χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί γιορτάζει η μαμά μου, είναι το δεύτερο όνομά της, γι' αυτό.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, μαμά, μας ακούει η μαμά.
1: Τώρα όχι, αν λίγο πριν εσένα μπορεί να σ' άκουγε. Λοιπόν.
0: Την προσέχουμε, μαμά. Της λέμε πάντα να φοράει ζακέτα, να ξέρετε.
1: Ναι. Δεν έχει τέτοιο άγχος, μαμά, αλλά έχει. Λοιπόν, τιμάται μνήμη, λοιπόν, των Αγία Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, ναι. Αγίου Ειρηναίου, Αγία Εφραίου Μεγαλομάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν σήμερα Ειρήνη, η Ειρήνη, η Κούρτη.
0: Ειρηνάρα μας, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Εφραίμ.
0: Α, είναι και του Αγίου Εφραίμ σήμερα, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: μου το έστειλε η Ελπίδα μηνυματάκι, γιατί εγώ δεν. Εγώ έμεινα στην Ειρήνη.
1: Ναι, βλέπω ότι το ερτελόγιο έχει και Εφραίμ. Δεν ήξερα ότι εγώ Εφραίμ, γιατί για την Ειρήνη ήξερα, να πω και σε μια πολύ καλή μου φίλη. Χρόνια πολλά, Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Μιχοπάνου. Να τη χαιρόμαστε. Είμαστε το ίδιο παρεάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια που την

0: Συνέχεστε. Να μην το πω.
1: Να το πεις, βεβαίως. Όποτε με βλέπουνε. Μόνο γι' αυτό χρειάζεται όντως και στην βαφτιστήρα μου. Έχω και βαφτιστήρα, Ειρήνη.
0: Έχεις και βαφτιστήρα, Ειρήνη. Ναι. Κοίτα να δεις. Χρόνια πολλά βεβαίως. Και σε βαφτιστήρα μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: Τρίτη.
1: Αυτά.
0: Σήμερα, λοιπόν,
1: δεν
0: είναι...
1: θα έπρεπε να έρθω.
0: Ναι, με τόσες γιορτές που έχεις και τόσες και βαφτιστήρι τον Αντάλλο, υποτίθεται ότι είσαι και πνευματική μαμά.
1: Τουλάχιστον. Είναι και μαμά, καταλαβαίνεις.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Χάρη σου κάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως και στους ακροατές και στις ακροάτριες κάνεις χάρη που όποτε.
1: Οι ακροατές μου κάνουν παρέα.
0: Ναι,
1: εμένα κάνουν παρέα.
0: Αυτό
1: οι ακροατές. Εσένα σου κάνω χάρη.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα.
1: Έχει χάρη που έχει λίγες ειδήσεις.
0: Σήμερα, ναι.
1: Έχει χάρη.
0: Μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Στα δάχτυλα.
0: Δεν έχει και τίποτα φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά στις 6 ώρα το πρωί, σε 14 λεπτάκια. Σε 14 λεπτάκια θα δούμε τι θα μας φέρει η μέρα. Προς το παρόν, πάντως, εδώ πάνω από την
1: Καλά
0: Πεντέλη.
1: Είναι, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι θα απολαύσουμε έναν απίστευτο. Απίστευτο καταγάλανο αττικό ουρανό.
1: Ποντάρο σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
0: Ναι, σε μία εβδομάδα.
1: Το πολύ.
0: Άντε.
1: Ποντάρο σε τριαντάρι σε μία εβδομάδα.
0: Εμείς θα έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια, να ξέρεις.
1: Εντάξει, εγώ σε μία εβδομάδα ποντάρω σε τριαντάρι. Θα εγκαινιάσω το καλοκαιράκι σε μία εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Στα χαρτιά.
0: Εμείς το εγκαινιάσαμε.
1: Μπράβο.
0: Και μετά ήρθε χιονιά.
1: Ωραία. Δεν έχει σημασία.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να σου πω σε οτιδήποτε
1: δεν
0: έτσι
1: μου
0: πεις
1: ότι πήγε στη θάλασσα να ξέρω γκαντέμι ότι ήρθε μετά ο χιονιά.
0: Και δύο φορές μάλιστα. Τη δεύτερη φορά δεν τολμήσαμε να μπούμε μέσα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και ένα αεράκι, ένα κάτι. Και λέμε τώρα, άστο, μήνε. Δεν υπάρχει λόγος να το πιέζουμε ιδιαίτερα. Να πούμε ότι θα δύσει ο ήλιος 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 20 και 20.
1: Ναι.
0: Σημαδιακό. Και διανύουμε ήδη την 125η ημέρα του έτους. Γρήγορα περνάει το έτος. Να φεύγει το έτος. Και είναι 5 Πέμπτου. Κοίτα να δεις, 5 Πέμπτου του 2026.
1: Ναι, τι να κάνω τώρα.
0: 5-5 ρε παιδί μου.
1: 5-5.
0: 5-5 θα δύσει 20 και 20.
1: Νόμιζα αυτό μου το λέγεις πέρυσι. 5-5 του 25. Φέτος, εντάξει.
0: Ναι, 5-5 του 25 ήταν πέρυσι. Τώρα,
1: τώρα
0: θα περιμένουμε 6-6 του 26.
1: Ωραία.
0: Καλά θα πάει. Πολύ καλά θα πάει. Λοιπόν, τι άλλα, για πες.
1: Να πούμε για το.
0: Έλα, γιατί έχουμε βαρεθεί. Δεν υπάρχει ούτε μία είδηση. Ψάχνουμε τις ειδήσεις και δεν τις βρίσκουμε.
1: Ναι, μια που λέμε για τον καιρό. Θα είναι έθριος γενικά ο καιρός με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανόν να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει άνοδο, όπως σωστά έχω προβλέψει, και θα φτάσει στην ισχυωτική χώρα τους 23, γύρω στους 23 βαθμούς και σε 2-23, σε ηπειρωτικά 24 με 25 και κατά τόπους 26.
0: Μια χαρά.
1: Ιδέες.
0: Πολύ
1: φτάνει
0: καλά θα πάει.
1: Στην Αττική 11 με 25, στην Θεσσαλονίκη 10 με 24.
0: Κάθε φορά που μπαίνει.
1: Οπότε είναι η σωστή εποχή να φοράς κοντομάνικο.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι το βγάζεις, αλλά είναι η σωστή εποχή.
0: Ο Αβραάμ στέλνει Σπύρο, λέει: αν δεν φοράει κοντομάνικο, δεν την κάνουμε παρέα. Καλημέρα, Στέφη μας, να χαίρεστε τη μητέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδες αντανακλαστικά οι ακροατές του Real FM.
1: Ο Αβραάμ
0: με
1: είναι
0: τη μία.
1: Ταχύτατος.
0: Με τη μία. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν. Την κάνουμε παρέα. Από μέσα νομίζω κοντομάνικο, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Αυτό, όχι, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πήγα λίγο να. Τι είναι. Μακριμάνικα τα λέμε στο.
1: Δεν είναι μακριμάνικο, είναι μέχρι τον αγκών εδώ.
0: Α.
1: Τέταρτο.
0: Δεν είχε ύφασμα για παραπάνω.
1: Δεν είχε. Όχι. Το άφησα για σένα να φτιάξει κανένα ζιβάγκο.
0: Εγώ ζιβάγκο.
1: Ναι.
0: Άμα φτιάξω εγώ ζιβάγκο.
1: Για μαντήλι να
0: κλάψει. Πάντως να σου
1: για
0: πω.
1: Για μαντήλι
0: κάτι
1: να κλάψει, καλό είναι.
0: Α, ναι. Θέλω. Γιατί δεν έχουμε ούτε μαντήλι για να κλάψουμε.
1: Γι' αυτό το είπα. Στο αφήνω
0: τουλάχιστον μπράβο.
1: Το υπόλοιπο ύφασμα το αφήνω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται ρε εσείς στα πολιτικά.
0: Ναι. Τι γίνεται.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα.
0: Έλα μωρέ τώρα που υπάρχει κινητικότητα. Τι εννοείς. Πρώτα απ' όλα να ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλή ότι 234 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, μέχρι τις εκλογές πόσες είναι δεν ξέρω.
0: Ή θα είναι λιγότερες από 234 ή θα είναι περισσότερες από 234.
1: Φοβερό. Μπράβο σου.
0: Είναι δύο τα σενάρια. Τα έχουμε πει. Οι εισηγήσεις Εχθές το αναφέραμε που είχαμε την πληροφορία, το ξεχάσαμε. Μ' αρέσει που μαζεύουμε, κάνουμε ρεπορτάζ, μαζεύουμε πληροφορίες και στο τέλος θα ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει την οποιαδήποτε πρόταση.
1: Ναι, δεν υπάρχει, έγινε γνωστό.
0: Το είπε μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Απλά την πληροφορία την είχαμε εμείς από χθες. Απλά ενδεχομένως. Δεν θυμάμαι κιόλας. Μπορεί να την κρατήσαμε και για τον εαυτό μας. Δεν τρέχει τίποτα, μωρέ. Εντάξει. Λοιπόν, τι με ρώτησες για τις εκλογές.
1: Ναι, επειδή είπες για τα
0: υπάρχει μία εισήγηση από τον κύριο Σταν Γκρίνμπεργκ, μαθαίνω, η οποία εισήγηση έχει δύο σκέλη. Το βασικό σκέλος έχει να κάνει με εκλογές το Μάρτιο του 2027.
1: Το Μάρτιο, όχι το Μάιο.
0: Το Μάρτιο του 2027. Mm-hmm. Στην περίπτωση που τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από το ποσοστό που χρειάζεται να λάβει για την αυτοδυναμία, να έχει το περιθώριο να πάει και σε δεύτερες εθνικές εκλογές πριν ξεκινήσει η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό είναι το δεύτερο εξάμηνο, είναι 1η Ιουνίου ουσιαστικά του 2027, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι δευτερεύον όμως, έχει να κάνει με με πρόορες εκλογές εκεί.
1: Οι πρόορες εκλογές εννοώ με τον Οκτώβριο.
0: Ναι, φθινόπωρο.
1: Εντάξει, τώρα και πρόορες, δεν τις λες τώρα και πρόορες τώρα σε αυτές.
0: Είναι λιγότερο πρόορες.
1: Λιγότερο πρόορες.
0: Έτσι δεν είχε πει ο κύριος Μαρινάκης ο Νικόλαος Νικολάου εδώ στο Real FM.
1: Λιγότερο πρόορες.
0: Είναι λιγότερο πρόορες.
1: Γι' αυτό έτσι μου έχει μείνει και, ναι, και δεν τις λέω πρόορες και εγώ ντρέπομαι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πολιτικά, εάν γίνουν τον Οκτώβριο, είναι πρόορες εκλογές.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά.
1: Αν δεν τις λέει κυβέρνηση, δεν θα νιώθω εγώ μια συστολή να τις πω πρόορες.
0: Σωστό. Αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο.
1: Ένα καλό timing είναι, καπάκι, ναι, να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ζεστό.
0: Είναι ένα καλό timing. Κοινό. Απλά υπάρχει στο σχεδιασμό τον ευρύτερο, που έχει να κάνει με το βασικό σενάριο που λέει για Μάρτιο του 2027, υπάρχουν δύο ακόμα μαξιλαράκια.
1: Μαξιλαράκια λέγοντας.
0: Οικονομικού.
1: Γιατί τα μαξιλαράκια τύπου, εμένα σε ένα πράγμα πηγαίνει το μυαλό μου. Και...
0: στον ύπνο.
1: Όχι.
0: Α.
1: Όταν λες μαξιλάρι, δηλαδή, πού πηγαίνει το μυαλό σου εκτός από τον ύπνο. Γι' αυτό σου λέω, ότι εννοεί μαξιλαράκι. Οικονομικό είναι, αλλά πηγαίνει άλλο μαξιλάρι του Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω, πες μου τι εννοεί μαξιλάρι.
0: Όχι. Εγώ εννοώ ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις στήριξης με κοινωνικό πρόσημο, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο. Θα είναι πολύ στοχευμένα.
1: Οι οποίες θα εννοεί μετά τη ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα δύο μαξιλαράκια.
1: Δεν θα τα δώσει όλα στη ΔΕΘ.
0: Όχι. Από τι θα εξαρτηθούν όμως αυτά τα μαξιλαράκια?
1: Από το πώς δικογραφείς θα έρθω στη Βουλή. Όχι.
0: Από τον πόλεμο.
1: Α, μάλιστα. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
0: Από την εξέλιξη. Ναι. Δικογραφείς τώρα γιατί να επηρεάζουν? Μάλιστα. Αφού να. Αποφασίσανε τελικά ότι ο κύριος Λιβάνιος. Ο κύριος Λιβανός.
1: Άρα θα εξαρτηθεί από τον πόλεμο.
0: Και η κυρία.
1: Τον πόλεμο δηλαδή, λέγοντας.
0: Εάν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε.
1: Μπορεί να φτάσει. Εντάξει, έχω ακούσει από 1,2-2 δις. Έχω ακούσει διάφορα.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Πάντως το πακέτο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Καλά, μεγάλο θα είναι πολύ σίγουρα, ούτως ή άλλως.
0: Εκ των πραγμάτων θα είναι μεγάλο.
1: Και των δεδομένων και. Ειδικά λόγω του πολέμου και λόγω των υπόλοιπων εξελίξεων θα είναι σίγουρα μεγάλο.
0: Διότι πρόσεξε.
1: Αυτό όταν... για τον πόλεμο που λες εννοείς, αν θα συνεχιστεί. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι πλέον καταρχάς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, όλοι πλέον συμφωνούν ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, οι οικονομικές επιπτώσεις θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Και ο κύριος Πιερακάκης στο Eurogroup είπε ότι τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να παραμείνει προετοιμασμένη ακόμα και για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είναι δικαιολογημένη και υπαρκτή βεβαίως η ανησυχία για ύφεση στην Ευρωζώνη και το ίδιο ισχύει και για την επικεφαλής του Δούνου του, δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμηθεί, Γεωργίεβα, δεν θυμάμαι ποτέ το όνομά της.
0: Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Τι φοβερή δήλωση είναι αυτή.
1: Έτσι.
0: Ειλικρινά, θα μπορούσες εσύ ποτέ να κάνεις μια τέτοια δήλωση?
1: Όχι, γιατί δεν είμαι επικεφαλής του Δούνου του.
0: Ναι, ναι. Ενώ η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που είναι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έκανε την εξής δήλωση. Εάν ο πόλεμος, λέει, συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί? Τι εννοείς?
0: Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Εσύ,
0: και τη μικρή μου κόρη να ρωτήσω, το ξέρει.
1: Το θέμα δεν είναι να το ξέρει.
0: Το καταλαβαίνει. Σου...
1: Μα γι' αυτό το λέει, για να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν θα σου πει τα μάκρο που δεν θα καταλάβει, το συζητή κι εγώ. Το γεγονός ότι βγαίνει και το λέει επικεφαλής του νου του σημαίνει ότι έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αναλύσεις, κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και βγαίνει και μας λέει με πάρα πολύ απλά λόγια αυτό. Και μιλάει για επιβράδυνση της οικονομίας. Τι θέλει να μας πει, όλους τους δείκτες που δεν θα καταλάβουμε ποτέ?
0: Όχι, τα μάκρο θα μας τα πει ο κύριος Αδαλής, ο οικονομολόγος οικονομέτρης.
1: Που
0: νομίζω θα μας πει και για τον ΟΠΕΚ και για τον ΟΠΕΚ Plus και όλα τα σχετικά και όλες αυτές οι συνέπειες. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί κανένας μα κανένας δεν μιλά επί της ουσίας και για τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά? Άντως, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Είπε η κυρία
0: Γεωργίεβα.
1: Γεωργίεβα, είπε και για αύξηση των τιμών. Δηλαδή.
0: Το πώς θα κρατήσουν τις τιμές χαμηλά δεν είπε.
1: Εντάξει.
0: Το πώς θα μειωθούν, διότι στην Ελλάδα, κυρία Γεωργίεβα.
1: Είχε πει ήδη, σου λέω, για αύξηση των τιμών.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Αγαπητή Κρυσταλίνα.
1: Last year.
0: Ναι. Αγαπητή Κρυσταλίνα, να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε πανελλαδικό επίπεδο, η αμόλυβδη είναι κατά μέσο όρο στα 2,074.
1: Μάλιστα.
0: Όμορφα, πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,880.
1: Ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα αυτό ο μέσος όρος. Στην Αττική θα σας πω τα χαΐρια μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και το diesel pass, okay, έχει κάνει δουλίτσα, αλλά όχι τόση πολύ δουλίτσα όσοι θα θέλαμε για να μπορούμε να κινηθούμε πιο άνετα. Στην Αττική 2,062 η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης 1,858.
1: Μάλιστα.
0: Όμορφα, όμορφα. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Φράουλες τρως?
1: Όχι. Τρώω, αλλά δεν παίρνω. Εντάξει, θα μου φέρει κάποιος να πάρει.
0: Πώς να πάρεις?
1: Ναι.
0: Στα 2-10 έχουν φτάσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ με τα φρούτα δεν έχω πολύ καλή σχέση δυστυχώς, αλλά παίρνουν. Ναι. Ναι.
0: Εγώ έχω καλή σχέση με τα φρούτα.
1: Με τις τιμές τους δεν
0: έχω. Με τις τιμές δεν έχω καλή σχέση. Οι ντομάτες έχουν ψηλοπέσει. 2,5 ευρώ, από 1,5 έως 2,5 ευρώ λέει το κιλό. Δεν ξέρω.
1: Εγώ
0: δεν τις έχω συναντήσει ακόμα αυτές.
1: Α, εγώ συναντώ τις ντομάτες.
0: Όχι, όχι, έχω συναντήσει άλλες ντομάτες.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο. Είναι πιο λουξ, είναι πιο αυτό.
1: Πόσο νομίζω έχουν οι ντομάτες?
0: Δεν. Κοντά στα 3 ευρώ. Οι δικές μου φλερτάρουν στα 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μελιτζάνες τρως?
1: Τρώ.
0: Ωραία. 1,80 με 2,5 ευρώ το κιλό. Καλά είσαι. Φασολάκια τρως?
1: Τρώω.
0: Να τα κόψεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Από 4 έως 5,50 το κιλό. Βρε, θα τα κόψεις. Βρε, δεν πάει διαφορετικά.
1: Και τι γίνεται, δεν τρώω τίποτα.
0: Λοιπόν, επίσης, επειδή να ξέρεις με τον Νιφλή, έχουμε επιδοθεί στην μάχη στο κυνηγητό του κρεμμυδιού.
1: Πριν από τρεις... Ποιος θα το βρει πιο φθηνά το κρεμμύδι?
0: Πριν από 3-4 μέρες, κρεμμύδι από τη Βιωτία και κρεμμύδι από την Ινδία είχαν ακριβώς την ίδια τιμή, 0,88 το κιλό.
1: Ωραία.
0: Εχθές το ίδιο κρεμμύδι από τη Βιωτία, από τον ίδιο νομό φαντάζομαι, δεν είναι άλλη Βιωτία, και το ίδιο κρεμμύδι από την Ινδία, 0,92, μέσα σε 3 ημέρες.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθαν καινούργια κρεμμύδια.
1: Κυνηγάτε το ίδιο κρεμμύδι?
0: Δεν, προσπαθούμε να βρούμε και βατικιώτικα.
1: Να σου πω, ποιος το ξεκίνησε το κυνηγί?
0: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που πήγα μία ωραία πρωία πριν από 3-4 ημέρες μετά την εκπομπή σε υπεραγορά. Έψαχνα να βρω κρεμμύδια, γιατί αυτή την εντολή είχα, κρεμμύδια και σκόρδα να πάρεις.
1: Ναι.
0: Και έψαχνα να βρω κρεμμύδια και βλέπω λοιπόν δύο πάγκους, ο ένας δίπλα στον άλλον. Το ένα κρεμμύδι ήταν από τη Βιωτία, το άλλο από την Ινδία. Και μου έκανε εντύπωση που είχαν ακριβώς την ίδια τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Και έκτοτε το παρακολουθώ. Αυξάνονται αναλόγως, να ξέρεις.
1: Και επέβαλες και τον Νιφλή στο παιχνίδι?
0: Το είπα στον αέρα, του άρεσε του Μάνου. Το άκουσε, του άρεσε, το υιοθέτησε.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουν φτάσει 0,92.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από 3-4 ημέρες. Και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα, και νομίζω ότι στο Υπουργείο θα πρέπει να το δουν αυτό το αρμόδιο και οι ηλεκτικοί μηχανισμοί. Όλα τα προϊόντα σιγά σιγά 4, 5, 10 λεπτά. Κάποια προϊόντα και 20 λεπτά. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχεις, επειδή κάνουμε εκπομπή από το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις καταλάβει ότι συνέχεια λες ότι αυξάνονται τιμές?
0: Μα συνέχεια αυξάνονται τιμές.
1: Δεν είπα ότι λες ψέματα.
0: Α, τότε. Αφού αυξάνονται.
1: Λες 4 λεπτά.
0: Μα αυξάνονται.
1: Έχεις καταλάβει ότι από το Σεπτέμβριο το λες?
0: Ναι. Διότι από το Σεπτέμβριο δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται.
1: Ναι, το ίδιο λέμε.
0: Ναι.
1: Έχεις καταλάβει ότι είναι Μάιος.
0: Ναι. και ότι συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Υπάρχει κάποια περίοδο που είπες ότι πέσανε για να συνεχίσουν ξανά να αυξάνονται από εκεί που πέσανε.
0: Υπήρχε μία μικρή ενδιάμεση περίοδος εκεί νομίζω λίγο πριν φτάσουμε στις γιορτές του Δεκεμβρίου, που απλά υπήρχαν πολλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα. Μετά από λίγο και αυτές οι προσφορές χάθηκαν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτά. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Ο Λευτέρης λέει, έβαλε προχθές στην τηλεόραση ελληνικό τραγούδι ο Μάνος ο Νυφλής. Τι θέλεις τώρα, να βάλουμε κι εμείς ελληνικό τραγούδι?
1: Όχι, ελληνικό τραγούδι.
0: Δεν είναι. Ελληνικό τραγούδι βάλαμε. Βάλαμε Πρωτομαγιά τον Πάπα Κωνσταντίνο.
1: Ωραία.
0: Πρώτη Μαΐ. Τι θέλετε. Είχαμε βάλει. Ποιο γιόρταζε και βάλαμε τα χρόνια πολλά? Α, στου Γιώργηδε.
1: Στου Γιώργηδε, του Γιώργη, στου Γιώργηδε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, μπορούμε να ξαναβάλουμε ελληνικό τραγούδι. Δεν υπάρχει, επειδή δεν θέλει ο Παπαδάκης, δεν μας ενδιαφέρει. Θα βάλουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή την εκπομπή που θέλουν ελληνικά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον κοινωνικό τουρισμό διάβαζα κάποια στοιχεία το μεταξύ χθες. Ότι ο αριθμός τελικά των αιτήσεων δεν έπεσαν πολύ μέσα. Ξεπέρασα κάθε προηγούμενο, έφτασαν τις 800.000. Νομίζω τελικά μας είχαν πει ότι περίμεναν λιγότερες. Και αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις 536.000 που είχαν γίνει πέρυσι. Θυμίζουμε τα βάουτσερ,
0: ναι,
1: που θα δοθούν είναι 300.000.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μείνουν αρκετοί έξω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δούμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα και πότε θα γίνει και η έναρξη του προγράμματος, η οποία ήταν προγραμματισμένη στις 18 Μαΐου, να δούμε αν θα ξεκινήσει όντως 18 Μαΐου. Και θυμίζουμε και ότι άλλα 25.000 vouchers θα δοθούν σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, και η πλατφόρμα έχει ανοίξει και φέρει ανοιχτή μέχρι τις 13 Μαΐου.
0: Κρατάει γερά η πλατφόρμα?
1: Αυτή φαίνεται ότι κρατάει, δεν έχει
0: γερά,
1: πρόβλημα. Εντάξει, μιλάμε για πολύ λιγότερα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, καλημέρα, καλημέρα Παύλο. Λέγομαι Φρεμίδης, λέει, άρα γιορτάζω κι εγώ. Χρόνια πολλά, Παύλε μου. Χρόνια πολλά. Να γιορτάζεις, πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε, μωρέ. Πάντα, πάντα να βρίσκετε ευκαιρίες να γιορτάζετε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στα πολιτικά τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πες
1: γίνεται.
0: Μου.
1: Να, πες μου.
0: Εγώ τι θέλεις να σου πω
1: πες
0: για τα
1: μου
0: πολιτικά.
1: Λοιπόν, χθες το μεταξύ. Όχι, έλεγα για το ότι μάλλον θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές πάντως, όποτε και να γίνουν. Σε ένα έτσι πολύ πολλωμένο σκηνικό.
0: Ζούμε μία πρώιμη προεκλογική περίοδο.
1: Ζούμε εδώ και καιρό μία προεκλογική περίοδο.
0: Όχι, τώρα τις τελευταίες ημέρες είναι ένα κλικ πιο πάνω. Είναι ένα επίπεδο πιο πάνω.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει ξεκινήσει. Okay, είναι ένα κλικ παραπάνω. Θες να το βάλουμε αυτό το κλικ παραπάνω για το επίπεδο, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει διαμορφωθεί και η ατζέντα με την οποία θα πάμε στις εκλογές, οπότε και αν γίνουν αυτές. Και αυτό το σκάνδαλα, σκανδαλολογία, όπως θέλει στο οποίο ο καθένας, είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα πάμε έτσι.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι θα πάμε έτσι.
1: Θα πάμε έτσι. Σε σκανδαλοπροεκλογικό κλίμα. Χθες είχαμε και την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζουμε, έχει καταθέσει και προανακριτική πρόταση για σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ για την κυρία Ρεμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Χθες κατατέθηκε ξεχωριστή πρόταση από
0: το ΣΥΡΙΖΑ
1: και την Νέα Αριστερά. Να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί, παρότι έχει διαφορετική τεκμηρίωση λίγο, αλλά πίστευα ότι θα κατέβουν με μια κοινή πρόταση εγώ.
0: Ναι. Αυτό είχε φανεί, γιατί ούτως ή άλλως χρειάζονται και οι ψήφοι όλων των κομμάτων για να μπορέσει τελικά να συσταθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
1: Πίστευα, σου λέω, ότι θα έχει, ή άσχετα αν θα τη στηρίξουν, πίστευα ότι θα έχει, θα υπάρχουν κοινή, θα υπάρχει κοινή, δηλαδή θα στηρίξουν την πρόταση του Πασόκ. Νομίζω ότι και αρκετοί το πίστευαν αυτό, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό.
0: Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά το ξεκόβει, λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό του. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος συζήτησης.
1: Ναι, θα γίνουν δεκτά αιτήματα. Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μαρινάκης. Έχει κάνει επισκόπηση των αιτημάτων, γιατί κατηγορήθηκε κιόλας από το Πασόκ, από τον κύριο Τσουκαλά, ότι άρχισαν 5 μέρες να απαντήσουν. Γιατί είχε κατατεθεί, νομίζω, από την 5η πρόταση του Πασόκ. Λοιπόν, και νομίζω ότι οπότε θα σε σχέση με την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές, θα περιμένουν και θα απαντήσουν και για αυτήν.
0: Υπάρχει μια πολύ έντονη επίθεση από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, Μάλιστα σε συνέντευξή του μίλησε και για, για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, ανοίγω εισαγωγικά, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Σκληρά λόγια. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε πάει σε ένα επίπεδο πιο πάνω.
1: Κοίτα να σου πω, γι' αυτό και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ σκληρή ρητορική και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, που εγώ διαφωνώ να είμαι ειλικρινής, αλλά ακραίες διατυπώσεις που θυμίζουν εποχές που θυμίζουν λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Το μιλάνε για σιριζοποίηση λίγο. Εντάξει, αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
0: Θα το συζητήσουμε αμέσως.
1: Γιατί θέλω λίγο να συζητήσουμε αυτή την κριτική περί σιριζοποίησης. Λίγο Καστανίδη, λίγο Τσίπρα, λίγο Δούκα, λίγο απ' όλα μετά τις και μισή.
0: Έτσι, διότι έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το μασάζ συνεχίζεται.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, επειδή οι φίλες με μένα είναι καλά κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Ξυπνάνε στις 6 και εμείς το πρωί.
1: Α, μάλιστα. Και.
0: Εσύ. Και επειδή. Περίμενε εδώ να δω τη φωτογραφία μισό λεπτό. Περασμένη εβδομάδα στην ίδια δεν έχει σχέση, μπορεί να είναι και πιο ακριβή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πιο ακριβή φωτογραφία.
0: Η τιμή που θα σου πω τώρα.
1: Τιμή.
0: Ντοματίνια βιολογικά τύπου Βελανίδη εγχώρια 9,80 το κιλό.
1: Μια χαρά.
0: Μου στέλνει η Ερμήνα.
1: Ούτε καν 10.
0: Την περασμένη εβδομάδα. Σκέψου που θα έχει πάει τώρα.
1: Ούτε καν 10 ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανησυχείτε. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
0: Κατηγορία 1. Πήγαινε και σε κατηγορία 5. Πού πας την 1.
1: Μα είναι δυνατόν ποιοτικά θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια υψηλά επίπεδα με τέτοια ακρίβεια.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε, να ξέρετε, μεταξύ άλλων.
0: Σκέψου λέει που θα φτάσει μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την κατά λάθος.
1: Ναι. Την κατά λάθος επίθεση.
0: Την κατά λάθος. Το λέω με τη λογική ότι είπαν τα ιρανικά κρατικά μημία ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί στη Φουτζέιρα των Εμμυράτων. Και είπαν ότι ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος διέλευση των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Βεβαίως τα Εμμυράτα λένε ότι διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για να απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις.
1: Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Το θέμα είναι το εξής, δηλαδή,
0: ούψ κατά λάθος. Και μια που πήγαμε σε αυτά, ούτως ή άλλως, να πούμε ότι υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών από το πολεμικό ναυτικό, ότι συνόδευσαν δύο αμερικανικά, το πολεμικό ναυτικό ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Οι φρουροί όμως της επανάστασης το διαψεύδουν. Αυτό.
1: Ναι.
0: Και να δούμε πώς θα πάει και η επιχείρηση, πώς τη λένε, Freedom.
1: Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Project Freedom.
0: Ο Αραχτσί λέει ότι οδηγεί σε project αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Έτσι να είναι.
1: Τσιτάτο. Το ότι έχουν αρχίσει και οι Ιρανοί τα τσιτάτα είναι φοβερό αυτό.
0: Την είδες την άλλη φωτογραφία εδώ μεταξύ του Τραμπ χθες.
1: Ποια, τι, ανέβασε για άλλη φωτογραφία.
0: Τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνω να τον παρακολουθήσω τώρα τον άνθρωπο. Να σου πω πρώτα απ' όλα.
0: Κανονικά τώρα πρέπει να στη δείξω αυτή τη φωτογραφία.
1: Να μου τη δείξει. Αυτό το οποίο χρήζει έρευνα, δημοσιογραφική έρευνα, είναι να δούμε πόσες δηλώσεις έχουν κάνει κατά το παρελθόν μαζεμένες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και πόσες δηλώσεις έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα ο Τραμπ. Είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ έχει κάνει περισσότερες.
0: Δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Θες, το είδα και εγώ στον τίτλο. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Μία εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απεικονίζει τόσο ήρωες σε The Mandalorian της Disney. Γνωστή ως Star Wars Day, γιατί ήταν η χθεσινή ημέρα, Τετάρτη Μαΐου.
1: Την
0: αφορμή 4η Μαΐου, ναι. Γνωστή και ως Star Wars Day.
1: Star Wars Day, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ντύθηκε.
0: Την Γιάντιαρίν, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου. Εγώ είμαι του Star Trek, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει Star Trek, εγώ μπορώ να σου πω τους πάντες.
0: Εδώ διαβάζω.
1: Ξέρω να κάνω μέχρι και τα δαχτυλάκια του Spock. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Εδώ. Μα δεν το βλέπεις.
0: Το είδα, παιδί μου, το είδα.
1: Live long and prosper.
0: Διαβάζω τώρα εδώ στο ελληνικό σου. Εμφανίζεται, λέει, ως Dean Djarin. Δεν το ξέρω εγώ αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Κρατώντας, λέει, την αμερικανική σημαία, δίπλα του βρίσκεται ο Grogu. Γνωστός ως Baby Yoda.
1: Γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με το Star Trek και όχι με το Star Wars. Έχει πάρα πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και το υιοθετεί και
0: στην
1: ο.
0: Στην εικόνα, λέει ο Τραμπ, κρατά το κράνος του χαρακτήρα. Κάτι που θεωρείται σοβαρή παραβίαση του κώδικα των Mandalorian. Καθώς κανονικά δεν εμφανίζονται χωρίς αυτό, λέει το Variety, το περιοδικό.
1: Δεν μας φτάνουν δηλαδή όλα τα υπόλοιπα. Θα έρθουν και οι Mandalorian για να μας την πέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Βλέπω πολύ AI. Εν τω μεταξύ, βλέπω κι άλλες. Τι να πω, τι γίνεται εκεί στο Λευκό Οίκο. Λες να έχουν ειδικό συνεργάτη για τις AI εικόνες, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο.
1: Ναι.
0: Τώρα, AI βεβαίως δεν ήταν η κόντρα, η πολιτική η οποία έγινε.
1: Θα μπορούσε να ήταν AI.
0: AI,
1: διότι σε αυτά τα επίπεδα.
0: Βιές Ανδρουλάκης, Βιές Καστανίδης. Είχαμε χθες την παρέτηση με πάρα πολλές αιχμές από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω βεβαίως ήταν ένα προδιαγεγραμμένο διαζύγιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εμένα πάντως δεν με ευνηδίασε. Καθόλου.
1: Δεν σε ευνηδίασε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν σε καλό επίπεδο οι σχέσεις τους. Αυτό φαινόταν και φαινόταν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά δεν πίστευε κανείς, ρε παιδί μου, όταν μιλάμε για τέτοια κορυφαία στελέχη, για τέτοια ιστορικά στελέχη, που αφορά οποιοδήποτε κόμμα, λες δεν μπορεί, έστω την τελευταία στιγμή θα πιτανεύσουν οι ψυχρεμότεροι και κάτι θα γίνει, θα γεφυρωθεί το χάσμα.
0: Εγώ
1: το χάσμα όχι μόνο δεν γεφυρώθηκε.
0: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενοι, ναι. Και νομίζω ότι ήταν, θα έπρεπε, αλλά από το 23 που είχε έρθει για άλλη μια φορά πρώτος στις Σταυρούς και με διαφορά στην Άλφα Θεσσαλονίκης, νομίζω είναι, ναι. Από τότε είχε ξεκινήσει ένας σε εισαγωγικά πόλεμος, εντάξει.
1: Πάντως διαβάζω στο ενικός.gr, τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Σιμίτης.
0: Τα είπε ο Ανδρουλάκης
1: αυτά. Τα είπε ο Ανδρουλάκης. Και η ανταπάντηση του κυρίου Καστανίδη ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα.
0: Ναι, γιατί δεν τον λέει ο κύριος Καστανίδης ότι σε σχέση με τη διαγραφή του από τον Σιμίτη, λέει δεν τον απέπεμψε, παρετήθηκε το 97 από υπουργός μεταφορών με μια σκληρή δήλωση, διότι λέει ενώ η κυβέρνηση Σιμίτη, παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας προμήθειας δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής, έκανε πίσω η κυβέρνηση και θα έπρεπε να ντρέπονται να τα λένε αυτά. Τώρα, γίνεται πάρα πάντως πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα ο κύριος Καστανίδης.
1: Πάντως
0: στη
1: συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Real FM στο Μάνου Νιφλή, 15-20 λεπτά μετά την παρέτησή του, έτσι.
0: Ναι, πάμε.
1: Ήταν σχεδόν άμεση η αντίδραση του Real FM. Είπε ότι με το χέρι στην καρδιά, δεν έχω απολύτως τίποτα. Δεν έχω σχεδιάσει κάτι.
0: Δεν
1: με ενδιαφέρει κάτι.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το προς το παρόν δεν το είπε.
0: Εγώ το λέω.
1: Α. Προκύπτει από κάπου.
0: Εγώ το λέω, σου είπα. Ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν, δηλαδή, εσύ στην πολιτική δεν θα το βάζες. Με τόσο εμπειρία που έχεις.
1: Εξαρτάται, θα σου πω.
0: Δεν θα έβαζες την...
1: Όχι, άκουσε. Εξαρτάται για ποιο πρόσωπο μιλάς. Ο Καστανίδης έχει δείξει ότι αυτό το οποίο λέει, το εννοεί.
0: Okay.
1: Τον άκουσα, δεν ξέρω, εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι πολύ κάθετος σε αυτό το οποίο έλεγε, είπε στη συνέντευξη. Αλλά βεβαίως, ναι, ποτέ μιλές ποτέ. Όπως για τον κύριο Φαραντούρη. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν τέτοιο.
0: Ο κύριος Καστανίδης.
1: Ότι θα πάει ο κύριος Φαραντούρης μία βόλτα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ο κύριος Καστανίδης είχε στηρίξει, αν δεν κάνω λάθος, στις εκλογές του Πασόκ τον κύριο Δούκα.
1: Τον κύριο Δούκα. Μπορεί να πάει στο Δήμο Αθηναίων.
0: Εντάξει. Οπότε ας δούμε λίγο τους επόμενους μήνες, να δούμε και τις κινήσεις του κύριου Δούκα, να δούμε και του κύριου Καστανίδη. Θα έλεγα να περιμένουμε. Προς το παρόν πάντως. Προφανώς με τη λογική, αφού λέει ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη, σημαίνει πολλά.
1: Ναι, ότι ενδεχομένως να περιμένει.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ.
1: Τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας, αν υπάρξει επόμενη ημέρα.
0: Αυτό ακριβώς εννοώ. Να το δούμε. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό, εγώ δεν θα βιαζόμουν να βγάλω το προς το παρόν.
1: Ναι. Λοιπόν, Στεφανία.
0: Το όριο θητείων είναι πάντως το, έτσι,
1: το κομβικό
0: επίδικο, ας
1: σημείο,
0: πούμε, ναι. Να το πω έτσι.
1: Στεφανία, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. You're mine. All alone
0: I have cried. Silent tears. Λοιπόν, επίσης το κλίμα αλλάζει. Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στην Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, δωρίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, τι δεν θα πούμε άλλο για τον Τσίπρα.
1: Θα πούμε, αλλά μετά τις διαφημισούλες.
0: Και το ντοκιμαντέρ χθες.
1: Ναι, ναι. Στο οποίο δεν συμμετέχει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ούτε ο κύριος Βαρουφάκης.
1: Ναι. Γιατί.
0: Γιατί διαφωνούν με το ντοκιμαντέρ. Τι γιατί.
1: Ναι.
0: Ο καθένας για τους δικούς του λόγους έχουν απαντήσει, έχει δοθεί στη δημοσιότητα η απάντησή τους. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Γιατί, θα κρίνω εγώ γιατί στον καθένα είναι δικαίωμά του για ποιο λόγο δεν συμμετέχει κάπου και το ακρίνει ανάλογα κάτι πώς δημιουργείται, πώς όλο το προϊόν αν συμφωνεί με αυτό, πότε προβάλλεται, το χρονικό σημείο που προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ επίσης έχει μεγάλη σημασία. Γίνεται πολλή συζήτηση τώρα σε σχέση με το μυστικό ραντεβού του Τσίπρα με το γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στο Ντράκη με τον οποίο φέρεται να άδειασε τον Βαρουφάκη. Έχει κάνει και ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης. Νυχτιάτικα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να
0: επανέλθουμε. Πολιτικό απαταιώνα το λέει.
1: Ναι, για να επανέλθουμε. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Και επειδή είμαστε σίγουροι με τη Στεφανία ότι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα έχουν γραφτεί πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Εμείς ασχοληθούμε λίγο με το κομμάτι της ακρίβειας, διότι οι αρτοποιοί πραγματικά έχουν γονατίσει.
0: Με το κόστος πολύ ψηλό.
1: Το κόστος πάρα πολύ ψηλό. Και κάνουν πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει ψωμάκι. Να μην μπει το ψωμί ψωμάκι. Κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
4: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
3: Contra News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
4: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ο Γιώργος λέει καλημέρα σας. Για ποια ύφεση μας λένε? Ο μήνας δεν φτάνει στις 15. Έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Είναι αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας, συζητούν όλοι όσοι βρίσκονται μεταξύ τους. Είναι αυτό το οποίο βιώνουν, βιώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Πολλοί συμπολίτες μας. Και αυτό το αναφέρει στο μήνυμά του ο Γιώργος. Καλημέρα Φίλιππε, από την Ανοιξιάτικη λέει, καλημέρα σας από την Ανοιξιάτικη και μέχρι 28 βαθμούς, αλλά δεν μας λες πια Ανοιξιάτικη. Ντομάτες, φασολάκια, αν τα τρώμε στην εποχή τους όπως κάποτε, είναι πολύ φθηνά. Όταν θέλουμε να τρώμε καρπούζι τον Απρίλιο, πρέπει να το πληρώνουμε χωρίς παράπονα, λέει. Εντάξει, είναι και αυτό μία. Είναι μία άποψη.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ναι,
1: πάμε. Έχουμε τον κύριο Ιάσονα Καπλάν, είναι πρόεδρος συντεχνίας αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Για να δούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φούρνοι μας. Γιατί πλέον αντιλαμβάνομαι και από όσα σας ακούω και εσάς και τους συναδέλφους σας να λέτε ότι πλέον το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ για εσάς και όλοι οι φούρνοι των γειτονιών ασφικτιούν.
2: Ναι, είναι πραγματικό πρόβλημα τώρα όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με την ενέργεια, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το πόλεμο της Ουκρανίας. Και βλέπουμε ότι την τελευταία τριετία πολλοί συνάδελφοί μας έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν τα μαγαζιά. Φούρνοι έχουμε φτάσει σε ένα νούμερο γύρω στα 1000 αρτοπία πανελλαδικά.
1: Που έχουν βάλει λουκέτο 1000 αρτοπία.
2: Ναι, ναι, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά.
2: Πανελλαδικά, ναι. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια και από την κυβέρνηση να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να σας βοηθήσει? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το κόστος της ενέργειας, κύριε Καπλάνη.
2: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ενέργεια είναι οι φόροι που το διακατέχει, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, πράγματα τα οποία ανεβάζουν, εκτοξεύουν μάλλον το κόστος για την ενέργεια.
1: Και είναι και τα ενίκια.
2: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι τα ενίκια. Νομίζω αυτό έχει να κάνει γενικότερα, δεν είναι μόνο πρόβλημα των αρτοπιών. Στον χώρο το δικό μας μιλάμε για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες εμείς έχουμε και ρεύμα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία είναι όλα στο Θεό.
0: Τι έχετε ζητήσει εσύ, τι έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση,
2: εμείς έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρώτα απ' όλα ζητάμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να μειωθούν, ο ΦΠΑ στο ψωμί, η τεγματή φορολόγηση να επανέλθει το αφορολόγητο, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ακουμπήσουν λίγο την κατάσταση στον κλάδο μας.
0: Ναι. Όσον αφορά στις πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιείτε, γιατί τώρα να σας πω κάτι, το ψωμί, το χωριάτικο που λέμε εμείς το ψωμί, το καρβέλι, πόσο το δίνετε αυτή τη στιγμή?
2: Ποιο είναι... Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Αττική οι τιμές κυμαίνονται από 1 ευρώ έως 1,20.
0: Το κιλό?
2: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
0: Η φρατζόλα των 350 γραμμαρίων.
2: Εμένα, παραδείγματος χάρη, η αναγωγή στο κιλό στο μαγαζί μου είναι στα 4 ευρώ και στα 2,86. Ανάλογα το είδος του ψωμίου, πολυτελείας, ολικής άλυσης, το χωριάτικο. Το χωριάτικο είναι στα 2,86 το κιλό.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος για ένα συνταξιούχο, παραδείγματος χάρη.
2: Ναι, ναι,
0: και φαντάζομαι ότι έχετε μπει στη διαδικασία και του κομματιού. Έρχεται ο άλλος, το
2: αυτό
0: βλέπει και λέει:
2: και
0: κόψτε ένα κομμάτι.
2: Για μας δεν είναι η λύση το να ακριβένουμε το ψωμί κάθε τόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κατακαιρματισμένο καταναλωτικό κοινό, έτσι. Και είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον πελάτη.
1: Ναι. Άρα η συμπεριφορά η καταναλωτική πώς έχει αλλάξει? Αγοράζουν, για παράδειγμα, αυτό που λέει ο Σπύρος, αγοράζουν με το κομμάτι, αγοράζουν μισό, αγοράζουν πιο λίγες φορές την εβδομάδα?
2: Ναι,
1: πώς έχει αλλάξει η συμπεριφορά?
2: Οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και έχουν σταθεροποιηθεί σε αυτό ακριβώς που περιγράφεται τώρα.
1: Δηλαδή λιγότερες φορές την εβδομάδα αγοράζουν,
2: ναι,
1: κυρίως
2: ναι,
1: ή μισό καρβέλι.
2: λιγότερες φορές την εβδομάδα, λιγότερες ποσότητες. Ναι. Και όχι μόνο στο ψωμί και στα άλλα είδη. Αλλά τώρα μιλάμε για το ψωμί που είναι το βασικό διατροφικό προϊόν πάνω στο οικογενειακό τραπέζι.
1: Έχετε δει εσείς, για παράδειγμα, έχετε παρατηρήσει και ως πρόεδρος μια στροφή των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ που έχουν ψωμί, μπορεί όχι σαν το δικό σας προφανώς, αλλά ενδεχομένως επειδή εκεί είναι λίγο πιο φθηνό?
2: Δεν νομίζω να, το κριτήριο να είναι αν είναι πιο φθηνό, και δεν νομίζω και να είναι πιο φθηνό το ψωμί και στο σούπερ μάρκετ. Με τόσες απορροφήσεις που έχουμε κάνει, νομίζω είναι πιο φθηνό στο αρτοπείο. Απλά okay. θα έλεγα ότι επειδή ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν αλλάξει οι ρυθμοί ζωής και ο καταναλωτής βρίσκεται όλη την ημέρα σε κίνηση, σίγουρα κάποιες φορές ή μάλλον πολλές φορές επιλέγει να κάνει τα ψώνια του από ένα σημείο.
1: Δεν α, και γι' αυτό χρόνο... το λόγο λέτε, ναι, δεν πηγαίνουν, ναι, ναι, ναι, δεν αγοράζουν ψωμί το παρτοπίο.
2: Στο φούρνο, στο μανάβι, στο κρεοπόλι και μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και κάνει τα ψώνια τόσο πιο γρήγορα μπορεί για να προλάβει τις δουλειές του.
0: Άρα λέτε είναι θέμα συνήθειας, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν...
2: Όχι,
0: τα
2: όχι,
0: πρατήρια
2: όχι.
0: σας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, κύριε Καπλάνη?
2: Θα πω λίγο για τα πρατήρια, αλλά θα επιμείνω στο προηγούμενο λεπτό. Εμείς βλέπουμε την προτίμηση του καταναλωτικού κενού στα μαγαζιά μας, ειδικά τις περιόδους που είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Πρωτοχρονιά. Δείχνουν την προτίμηση στα προϊόντα τα δικά μας, όταν επιλέγουν με κριτήριο την ποιότητα. Όσον αφορά για τα πρατήρια Άρτου, αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Τώρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι με το τρίτο μνημόνιο η ονομασία φούρνος έχει χαθεί από την βιοτεχνική αρτοπία, όπου παίρνουμε το αλεύρι 3 ώρα και 6 ώρα το έχουμε ψωμί, και φούρνος σήμερα ονομάζεται και αυτό το Bake Off, το οποίο είναι είτε μέσα στο σούπερ μάρκετ, είτε ένα μικρό μάγαζο έξω το οποίο παίρνει προψημένο ψωμί, το ψήνει για λίγη ώρα και το διαθέτει στον καταναλωτή. Ακόμα και αυτοί έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται φούρνοι. Έτσι δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Και είναι και, συγγνώμη, εκτός από το ψωμί, είναι και άλλα προϊόντα, για παράδειγμα, οι φούρνοι. Τώρα έχουν και γλυκά, δεν έχουν και γλυκά. Με την αύξηση της τιμής της σοκολάτας, φαντάζομαι ούτως ή άλλως.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα τρόφιμα γενικότερα υπάρχουν μεγάλες ανατιμήσεις και στα γλυκά και στα σχολιατοειδή. Σε οτιδήποτε μιλάμε και το βλέπουμε, είτε θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, είτε θα πάμε στη Λαϊκή, είτε στο κρεοπόλι, είτε στο φούρνο, είτε για το σουβλάκι μας το βράδυ. Έχουμε ανατιμήσει σε όλα τα προϊόντα, στα τρόφιμα, και σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει και η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Στο διατάφτα, κύριε Καπλάνη, αντέχουμε? Γιατί εμείς θέλουμε να μοσχομυρίζει φρέσκο, φρεσκοψημένο ψωμάκι η γειτονιά.
2: Νομίζω ότι με νύχια και με δόντια θα αντέξουμε, αλλά με απώλειες.
1: Είναι από όταν λέμε χίλια λουκέτα, είναι απώλεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Είναι απώλειες, ναι. Κοντεύουμε στο 10% του.
1: Χίλια λουκέτα, είπατε, είναι πανελλαδικά την τριετία ή το.
2: Από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά καταγράφουμε γύρω στα 1000 αρτοπία που έχουν κλείσει. Είτε κλείσαν λόγω συνταξιοδότηση και δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση, είτε μαγαζιά τα οποία ήταν νοικιασμένα, κλείσανε. Δεν ξανανοίξανε, δεν ξανανοικιαστήκανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε, να λέτε και τα προβλήματα του κλάδου, να τα μαθαίνουν, να τα ακούνε στα Υπουργεία.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Μπάμπης, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο Σκάνια, λέει το εξής. Καλημέρα και καλή δύναμη. Είναι δυνατόν να κλείνουν μία λωρίδα της Εθνικής πρωί-πρωί στο ρεύμα για Αθήνα στον Ασπρόπυργο? Και βλέπω στο χάρτη πραγματικά ότι εκεί σε αυτό το ύψος, στον Ασπρόπυργο, πριν από την λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Mm-hmm. Τώρα κάνουν έργα, για ποιο λόγο τα έχουν κλείσει, εν πάση περιπτώσει θα τα μάθουμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, στο Χαϊδάρι από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, και βεβαίως στον Κηφισό, άνοδος κάθοδος, ένας πανικός. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά στην άνοδο από τα Σεπόλια, από τη Δυραχείου, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Όχι, ξεπερνάει την Αχαρνών, φτάνει μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα. Τη δεύτερη έξοδο, για να είμαι ακριβής, για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Βικέλα μέχρι και το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι μια δύσκολη τρίτη για όλους τους οδηγούς. Τα γνωστά και στο κέντρο της Αθήνας. Κυρία Κασίμη, πρέπει να φύγουμε.
1: Ωραία, πρέπει να φύγουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη, και θα επιστρέψουμε δρυμύτερη.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Διραχείου έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία, ανέφερε κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων,

0: Εξειδικευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κραζερόπλοιου που παραμένει αγκυροβολημένος στο πράσινο ακροτήρι λόγω κρουσμάτων Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Everton ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Manchester City για την 35η αγωνιστική στην Premier League. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης είναι η City με 71 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο, με την Arsenal να προηγείται με 76. Ακόμη χθες η Nottingham Forest νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea. Περισσότερα στο philaflos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Μπορεί να ψάχνουν άτομα στα γραφεία τύπου. Είναι η περίοδος τώρα, ξέρεις. Πώς το έλεγε, σε λίγο ξεκινάει η περίοδος με το που θα έχουμε καρπούζι. Πότε, από Ιούνιο και μετά.
1: Καρπούζι.
0: Ναι ρε παιδί μου, θέλω να...
1: Σου είπα δεν τρώω ρε εσύ φρούτα πολλά.
0: Πω ρε παιδί μου, αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι τα... Όλα τα φρούτα έχουν την εποχή τους που ευδοκιμούν.
1: Α, πάντα τα φρούτα, ναι. Ναι.
0: Τα συγκεκριμένα αυτά φρούτα που έχουν να κάνουν με τα, με τα γραφεία τύπου, ευδοκιμούν συνήθως τέτοια εποχή.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά. Και ξέρεις, και αν μείνουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
0: μετά έχουν και τέτοιο ρε παιδί μου. Πιο εύκολα βρίσκεις τον υπουργό, τον υφυπουργό ή το οτιδήποτε παρά το, γραφείο τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι λαμπρές εξαιρέσεις, πρέπει να το πούμε.
1: Για θέλω να σας πω 9 λεπτά μετά τις 7, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
0: Μου έδειξες μια φωτογραφία. Δεν μου έδειξες μια φωτογραφία. Τι μου τη δείχνεις τη φωτογραφία.
1: Και τώρα δεν την έχουν δει ακροατές τώρα 3 λεπτά.
0: Δεν είναι σαφές αυτό το οποίο λέω, ότι γενικότερα στα γραφεία τύπου,
1: ναι,
0: είναι η περίοδος που ευδοκιμούν τα συγκεκριμένα φρούτα.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Πολύ
0: τελεία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι άλλο τώρα να.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανέκα, σήμερα εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Διότι αυτοί είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ο Λευτέρης και... λέει Εύγε Στεφανία.
1: Thank you.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά ευχαριστώ.
0: Σε όλα είναι Εύγε η Στεφανία.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Θα πάμε τη βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά να πούμε.
0: Εννοείται και άπλετο χρόνο. Άπλετο χρόνο. Οικονομικού ενδιαφέροντος.
1: Βέβαια. Θα έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα, θα έχουμε τον κύριο Αδαλή. Θα μιλήσουμε πολύ για την οικονομία σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στην Κόντρα News για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα. Εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπε στι 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να σου πω ότι γενικότερα δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσει...
1: Πότε θα γίνει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα πια?
0: Όσο νούπο.
1: Τι πάντως, συμβαίνει πριν από...
0: Την επόμενη
1: λέω, την ακούω και δεν την βλέπω.
0: Πάντως πριν από τις 17 Μαΐου.
1: Επί τότε είναι το συνέδριο.
0: Αυτό λέω, πριν τις 17
1: Μαΐου. Τώρα που είμαι στο συνέδριο, υπάρχει κάποιο θέμα που δεν έχουν καλέσει τον Καραμαλή, κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει πρόσκληση? Γιατί...
0: Τον πρώην υπουργό λες?
1: Τι εννοείς?
0: Τον πρώην υπουργό μεταφορών και υποδομών με τα Τέμπη, αυτόν τον Καραμαλή λες?
1: Τον άλλο Καραμαλή, δεν ξέρω.
0: Α, τον πρώην πρωθυπουργό λες?
1: Γιατί βγήκε ο κύριος, για ποιον Καραμαλή έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης που ο Καραμαλής στην Ινουδού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση το συνέδριο?
0: Ναι, έχω ρεπορτάζ, αν ξέρεις.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή πάντα έχεις, ναι, ρεπορτάζ αυτά. Για ποιον Καραμαλίνο ή για κάποιον άλλον?
0: Για τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Α, εντάξει. Τρελάθηκα.
0: Ναι. Είναι πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρωθυπουργός και...
1: Κλείθηκε να απαντήσει, είναι... βασικά, αν το κόμμα θα τίνει χείρια συνεννόηση σε Καραμαλή Σαμαρά, με αυτή τη, έτσι το έδωσε.
0: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πρώτα απ' όλα, επειδή έχει έτοιμο το βιβλίο της, κάπου ενδιάμεσα θα πάει μέχρι την πλατεία Μαβίλη προκειμένου να συναντηθεί με τον κύριο Καραμαλή, να του δώσει και το βιβλίο. Ωραία. Με την ιδιόχειρη αυτό και βεβαίως να του πει ότι θα ήταν πολύ, πώς το λένε,
1: μεγάλη
0: χαρά να είναι παρόν ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, το θέμα τώρα είναι το εξής.
1: Και εγώ δεν πιστεύω τέλει πρόσκληση πάντως. Συμφωνώ με τον
0: Γεωργιάδη. Ναι, βρε παιδί μου, άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, πες ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πάει στο συνέδριο.
1: Τα ύστερα του κόσμου, το είπα και αυτό.
0: Ναι, θα μιλήσει.
1: Όχι, γιατί πότε μιλάει? Σε άλλες εκδηλώσεις.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα συνέχεια.
1: Σε άλλες εκδηλώσεις, όχι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή θα πάει και απλά θα είναι χειροκροτητής.
1: Ναι, χειροκροτητής, πρέπει να χειροκροτήσει κιόλας. Σημαίνει.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Χειροκροτητή σημαίνει ότι θα καθίσει στην πλατεία και θα ακούσει.
1: Άλλο αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό. Ναι. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αν θα καθίσει. Όρθιος τώρα να αφήσουμε τον άνθρωπο.
0: Εννοείται.
1: Είπα αν θα χειροκροτήσει εγώ. Δεν είπα αν θα καθίσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά πρόσεξε τώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι την ώρα της ομιλίας του κυρίου
1: Μητσοτάκη.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι την ώρα της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη, θα πω εγώ τυχαία ένα όνομα. Όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω στον κύριο Καραμαλή για να δουν πού θα χειροκροτήσει και πού δεν θα χειροκροτήσει. Προφανώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει, μαθαίνω, είναι ότι αν πάει ο κύριος Καραμαλής, αν θα μιλήσει ή όχι. Αν θα μιλήσει, τι θα πει. Τα γνωστά τα οποία έχει
1: έχω
0: πει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Έχω την αίσθηση, χωρίς να το ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μιλήσει.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάει.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν θα πάει και αν θα πάει, δεν θα μιλήσει. Λοιπόν, ναι. Έχετε ολοκληρώσει, συγγνώμη. Ναι.
0: Ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούς. Τύπανα πολέμου πάλι στον Περσικό. Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Μάλιστα. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, μάλιστα χρηστικό θέμα, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους, ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται, στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία, πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές, οδηγός επιβίωσης. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνία. Στο χωρίς δικαίωση τα τέσσερα θύματα, ασύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρίες το 2032. Παρουσιάστηκε χθες η διυπουργική στρατηγική της κυβέρνησης, συνολικού ύψους 1,7 δις ευρώ. Ακόμη, στενά του Ορμούς, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Νάτα. Το Μασά σε βουλευτές και ο Γρίφος Καραμαλή. Επίσης, δυσαρέσκεια γαλάζιων για ΟΠΕ και ΠΕ. Θα σου πω. Πέφτουν βροχοί οι επιτροπές. Μαρινάκης, δεν υπέρχουν ενδείξεις για Λιβανό και Αραμπατζή. Έχω την αίσθηση ότι λέει ότι θα επιλέξει την. Έχετε το ίδιο ρεπορτάζ.
0: Δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής.
1: Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα επιλέξει να στείλει μήνυμα δια της απουσίας του.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, το πρώτο θέμα του πρωτοσέλιδού της, η εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, αναφέρει η εφημερίδα. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Έκθεση φωτιά του ηλεκτρικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μία αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Πόσα χρόνια το ακούω αυτό,
0: θέλω. Συνέχεια.
1: Ελεύθερος τύπος. 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη έχει δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, είπα και Ιράν, ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες και όχι από την κυβέρνηση, σε προανακριτική. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και ένα στους δύο δεν το χρησιμοποίησαν πέρυσι για τον κοινωνικό τουρισμό. 800.000 ετής, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ΣΤΕ, Μπιενάλε, Βενετία, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη. Είπα, Ιράν κλονίζεται και χειρία στον Περσικό. Βόμβες, αλήθειες και ψέματα. Global Sum Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Ετοιμάζεται ελληνική αποστολή. Το χρονικό του ρεσάλτο από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Βλέπω τώρα το Μακρόν, λέει, τραγούδι σε συνοδεία του Πρωθυπουργού της Αρμενίας. Αλλάζουν καριέρα.
1: Σιγά.
0: Ούτως ή άλλως ο Μακρόν ένα χρόνο έχει ακόμα. Λοιπόν, δεν πάση περιπτώσει. Η Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούς η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ξανά με το δάκτυλο στη σκανδάλη, οι ΗΠΑ, Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, Ιστερόβουλος ανιστόρητος, προσβλητικός, παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και δημοσκόπηση Shock to Opinion Poll. Μόλις το 10%, 10,6% είναι ικανοποιημένο με τελεϊκίστηκε την πολίτευση Χαριλάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους. Το μανιφέστο και σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει για τον Τσίπρα, λέει. Σκοπιανό αποκαλύψει φωτιά για την περιλάλλητη συμφωνία Τσίπρα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το νέο αμυντικό δόγμα, πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό.
1: Ναι, είναι μερικά από τα θέματα. Σίγουρα, ναι. Χανταϊός, ναι.
0: Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας για στην ασφαλή ναυσιπλοεία σε στενά του ορμού. Καμία αξιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Ακόμη εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης στο ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σοβαρές αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες. Πού έκανε ντου η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Α, εννοεί τους τέτοιους που πουλάνε λουκουμά στις παραλίες. Λουκουμάδες. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ροζ σκάνδαλο στην καλλιτεχνική Θεσσαλονίκη. Το έσκασε από το ψυχίατρο και το έριξε στα τσιφτεντέλια. Γνωστή καυτή Ελληνίδα ηθοποιός. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έπεσαν τα προσωπία του Ερατίου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία. Οι Ευρωμασόνοι είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πολίτικα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Κυριάκος Πιερακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, όλες τις εφημερίδες εκτός από την Political. Παρακαλώ, που θα τη βρείτε στο mail σας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο στον κύριο Χατζαλάτα. Πριν να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Επίσης να σας ενημερώσουμε πως η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη ημέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική δωρεά. Από σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
0: Να πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα. Κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Οικονομικός σύμβουλος, οικονομικός αναλυτής. Λοιπόν, και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλούμε, με αυτά που μας απασχολούν όλους και έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό του Απριλίου, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό.
2: Βεβαίως, δυστυχώς είναι τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς. Εκτείναξη λοιπόν του πληθωρισμού για τον Απρίλιο είναι τα στοιχεία της Eurostat, συν 1,2 σε σχέση με τον Μάρτιο. Δηλαδή, το Μάρτιο είχαμε 3,4, ανεβήκαμε στο 4,6. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, στην Ευρωζώνη είχαμε μια αύξηση πολύ μικρότερη κατά 0,4. Δηλαδή από 2,6 το Μάρτιο πήγαμε στα 3 τον Απρίλιο. Έτσι λοιπόν 3 τον Απρίλιο Ευρωζώνη, 4,6 εμείς. Στην Ευρώπη γενικά τον υψηλότερο πληθωρισμό παρουσίασε η Βουλγαρία με 6,2. Η Κροατία στη δεύτερη θέση 5,4. 5,2 Λουξεμβούργο, 4,9 Λιθουανία και μετά η χώρα μας με 4,6 και έπειτα το Βέλγιο με 4,3. Και στις καλύτερες θέσεις με χαμηλότερο πληθωρισμό 2,3 η Φιλανδία, 2,4 η Μάλτα, 2,5 Γαλλία και Ολλανδία. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται ως νούμερα, αν έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Και έρχεται λοιπόν πάλι η Eurostat με την ετήσια έρευνά της για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δυσίωνα. Και όταν λέμε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια, είναι τρεις βασικές μορφές ευαλωτότητας, δηλαδή το χαμηλό εισόδημα, οι σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις και η χαμηλή ή καθόλου απασχόληση για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή για μέλη του νοικοκυριού. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν βλέπουμε ότι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στο κοινωνικό αποκλεισμό είναι οι γυναίκες, τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και οι νέοι από 18 έως 24 ετών. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια είναι αντιμέτωποι το 20,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Νοικοκυριών. Στις υψηλότερες θέσεις, αρχή και χειρότερη θέση η Βουλγαρία με 29%, μετά δυστυχώς η χώρα μας με 27,5%, 27,4% η Ρουμανία, την ξεπεράσαμε και τη Ρουμανία, και στις χαμηλότερες θέσεις, που είναι δηλαδή οι καλύτερες θέσεις, 11,5% η Τσεχία, 15% Πολωνία, 15,5% Σλοβενία. Άρα λοιπόν και ο εγχώριος πληθωρισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος του ποσοστού το οποίο δείχνει η Ευστάτ, γιατί αν πάμε στο σούπερ μάρκετ στην καθημερινότητά μας θα δούμε ότι και κάνουμε μια σύγκριση με πέρυσι, είναι πολύ πιο πάνω από αυτό το 4,6%. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται και στη φτώχεια και στην κοινωνική στέρηση της Eurostat.
0: Και αυτό επισημαίνουν και οι ακροατές, πρέπει να σας πούμε, κύριε Χατζησαλάτα. Δηλαδή, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: όλα υπεραυξάνονται και οι μισθοί, οι συντάξεις εξαφανίζονται. Τυχερή, λέει, τελικά είναι η μεσαία τάξη που εξαφανίστηκε, διότι πτώχευσε και έτσι παίρνει τα ψίχουλα που παρέχονται με τα επιδοματάκια.
2: Πόσο τραγικά δίκιο έχει. Και να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου. Αν δεν έχεις καλά αμορτιστέρ, είναι επικίνδυνο και για τη ζωή σου.
0: Αν νόμιζα ότι πήγατε να πείτε, αν έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου και δεν έχεις λεφτά για να βάλεις βενζίνη, τι να το κάνεις, να το βλέπεις ή να το φωτογραφίζεις.
2: Ναι, απλά εγώ το πήγαινα στη μεσαία τάξη, ότι η μεσαία τάξη είναι το αμορτισέρ της κοινωνίας.
1: Έτσι.
2: Αν λοιπόν σε ένα αυτοκίνητο δεν υπάρχουν αμορτισέρ, όσο καλό και να είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το κυριότερο από όλα ότι αυτά που λέμε δεν τα διαβάζουμε απλά και μόνο ή αναλύουμε κάποια έρευνα ή απλά και μόνο το μεταφέρουμε. Το βλέπουμε από την καθημερινότητά μας. Αν έβγαινα εγώ ή οποιοδήποτε και έλεγε ότι τι ωραία που είναι τα πράγματα. Είμαστε μια χαρά, έχουμε ανάπτυξη. Θα μας ακούγανε και θα λέγανε είμαστε σε άλλο κόσμο.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, γιατί εμένα...
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε...
0: Ωραία, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, κύριε Χατζησαλάτα. Θέλουμε λίγο την υπομονή σας. Θα επανέλθουμε μετά από τις ειδήσεις σε τίτλους, διότι... Δεν ξέρω, εμένα έτσι ακούγοντάς σας μου ήρθανε μία-δύο πολύ έτσι απορίες.
2: Απλά μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Όταν περιμένεις να συνεχιστεί η συζήτηση με δύο αξιόλογους ανθρώπους παύρα φίλους, δεν υπομονή, είναι ανυπομονησία.
1: Α, έτσι.
0: Έλα, σταμάτα.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση στα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που προκάλεσε άνοδο της τιμής του Brent στα 113 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση αδιέξοδο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Περισσότερα στο real.gr.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα με τον κύριο Χατζησαλάτα. Εμένα μου ήρθε η εξής απορία.
1: Τι γίνεται, όλες οι φίλες μου ακούνε. Τι συμβαίνει σήμερα. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στην Ελένη και σε από την Ελένη και σε ένα Σπύρο και στον κύριο Χατζησαλάτα. Τι γίνεται σήμερα.
0: Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Όλες πρωινές, πρωινές.
0: Μάλιστα. Είδατε. Έχουμε. Ο γυναικείος πληθυσμός μας στηρίζει, κύριε Χατζησαλάτα. Λοιπόν.
2: Εκ πρώτης όψεως καλό είναι αυτό.
0: Πολύ καλό είναι, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μου ήρθε εξής απορία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεδομένου ότι έχει αλλάξει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, υπάρχει ένα νέο πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό. Πλέον υποτίθεται με τον τρόπο που γίνεται και η ίσπραξη των,
1: των προστήμων.
0: Είναι ο λίγον τι αδιάβλητο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν σβήνουμε τις κλίσεις το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Τα χρήματα αυτά, εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξω, πού πάνε.
1: ΟΕΟ.
0: Τα πρόστιμα πού πάνε.
1: ΟΕΟ.
0: Μπορεί και ΟΕΟ και ξεΟΕΟ, αλλά πού πάνε.
2: Τα πρόστιμα αυτές τις κλίσεις θα εξηγήσουμε πού πάνε, αλλά πριν απ' όλα να πούμε ότι βγήκε μια ανακοίνωση στην ελληνική αστυνομία ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα SMS ή ένα mail το οποίο αποστέλλεται σε διάφορους. Και λένε ότι εντοπίστηκε το όχημά σας να κυκλοφορεί σε κατοικημένη περιοχή με αυξημένη ταχύτητα πάνω από τα όρια.
1: My
2: παρακαλώ, me. Ναι, ακριβώς, μπέστε και πληρώστε σε αυτό το link. Μην το κάνουμε σε καμία περίπτωση, γιατί εκεί τα χρήματα πλέον, όχι μόνο του προστίμου που δεν υπάρχει, αλλά γενικά του συνόλου του λογαριασμού, θα πάνε σε επιτίδιους.
0: Μάλιστα.
2: Σε άλλες περιπτώσεις λοιπόν τα χρήματα.
0: Έχουμε μεριμνήσει εμείς, κύριε Χατζησαλάτα, για να μην μπορούν να πάρουν τίποτα από το λογαριασμό.
2: Κατάλαβα. Τα πρόστιμα λοιπόν από τον κώδικα, τα οποία βγαίνουν και ειδικά με τις έξυπνες κάμερες τώρα της AI, οι οποίες θα παίρνουν κατευθείαν στο λογαριασμό μας, οι κάμερες καταγράφει την κλίση και πλέον αναλαμβάνεται αυτή τη διαχείριση το σύστημα Οδυσσέας. Γιατί το λέμε αυτό πράγμα? Γιατί πλέον κομμάτι των χρημάτων πάνε και σε αυτό το σύστημα για την υποστήριξή του. Όταν λάβουμε λοιπόν ψηφιακά μία κλίση με κωδικό πληρωμής RF, τότε λοιπόν, αν δεν εξοφληθεί, αυτό το πρόστιμο θα πάει στην ΑΔΕ. Άρα πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που πληρώσουμε, πού πάνε τα χρήματα? Το 25% των χρημάτων πάνε υπέρ του Δήμου που ήταν τα όρια μέσα στα οποία είχαμε την κλίση. Εάν οι κάμερες έχουν καταγράψει την παράβαση και είναι κάμερες του Δήμου, τότε πάει το 75% στους Δήμους. Στον Οδυσσέα που λέγαμε πριν, το πληροφοριακό σύστημα πάει το 15%. Η ΑΔΕ εισπράττει το 5%. 4% πάει υπέρ του Ταμείου των Αστυνομικών και το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο κομμάτι, το 51% πάει για Ταμείο Έργων Οδικής Ασφάλειας και Βελτίωση Οδικού Δικτύου για την καναγίνη καλύτερη δρόμη μας. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι απορίας άξιο, και ειδικά μέσα στο οδικό δίκτυο, μέσα στις πόλεις, είναι πραγματικά απορίας άξιο, πως κάθε μέρα δεν πάμε με σπασμένα ελαστικά από τις λακκούβες ή επικίνδυνα πάρα πολύ στην άκρη του δρόμου. Βλέπουμε ότι καλύτερα να πάμε σε μια τρικυμιώδη θάλασσα παρά να πάμε στην άκρη του δρόμου.
0: Σε αυτοκίνητο με 4 ρόδες μου χρωστάνε 6 αμορτισέρ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ωραία. Αν έχουμε ολοκληρώσει, να πούμε λίγο, επειδή έχει ξεκινήσει και την πυρική περίοδος, τι ακριβώς ισχύει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τις προθεσμίες, τα πρόστιμα.
2: Βεβαίως, και έχει αλλάξει το τοπίο. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι υπόχρεοι? Είναι ο ιδιοκτήτης ή αυτός ο οποίος νέμεται το οικόπεδο, ή αν είναι επικαρποτής ή αν το έχει μισθώσει. Άρα αυτός ο οποίος έχει άρρηκτη σχέση με το οικόπεδο. Ποια οικόπεδα καθαρίζονται? Τα εντός σχεδίου, τα εντός ορίων οικισμών, εκτός σχεδίου το οικόπεδο αν υπάρχει κτίσμα μέσα, οι ακάλυπτοι χώροι και όσα βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από την οικιστική περιοχή. Η περίοδο του καθαρισμού είναι από 1η Απριλίου ως 15 Ιουνίου κάθε χρόνο βάσει νόμου και η συντήρηση του αποτελέσματος είναι στις 31 Οκτωβρίου. Θα πρέπει λοιπόν να απομακρύνουμε τα ξηρά χόρτα, κλάδεμα δέντρων, αρέωση θάμνων, συλλογή και αποκομιδή των υλικών. Δεν σημαίνει ότι τα κόψαμε, τα βάλαμε σε μια αγωνία του οικοπαίδου και τελειώσαμε. Πρέπει να τα πάρουμε, να τα πετάξουμε και να τα απομακρύνουμε. Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού, όταν τελειώσουμε λοιπόν, θα πρέπει να υποβάλουμε εντός 15 ημερών μια υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα ακαθάριστα.app.gov.gr ή στα ΚΕΠ ή στην πυροσβεστική υπηρεσία με αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Τα πρόστιμα 500 ευρώ. Αν δεν έχει γίνει καθαρισμός και αν δεν έχουμε υποβάλει αυτή τη δήλωση, 100 ευρώ αν κάναμε τον καθαρισμό αλλά δεν υποβλήθηκε η δήλωση, και 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτερο τα 2.000 ευρώ. Επίσης υπάρχει αυταπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο, δηλαδή αν εμείς πλέον δεν το καθαρίσουμε ο νόμος ορίζει, αλλά ο Δήμος δεν το κάνει ποτέ, ότι θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει μόνος του και θα μας γίνει καταλογισμός της δαπάνης. Και υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Φυλάκιση έως 6 μηνών και χρηματική ποινή έως 5.000 ευρώ.
0: Πανέμορφα, εξαιρετικά. Οπότε πρέπει να έχουμε την προσοχή σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
2: καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, τι θέλεις. Θέλω 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Δημήτρης Χριστούλιας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο Γυριωτάκη Θεοδωρικάκο.
0: Την
1: έχουμε στο ενικός.gr, μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε. Ανοίγει ουσιαστικά τα χαρτιά του για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται τεθεί στις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση. Και στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση διαφάνειας στους όρους δανεισμού. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες, συναλλαγές μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο αποτελεί μια ουσιαστική και κρίσιμη μεταρρύθμιση την ενίσχυση διαφάνειας και προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Θεοδωρικάκος, και περιγράφει τα εργαλεία προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικές συμπεριφορές. Μπείτε να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, γενικότερα όλο το ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια. Θέλω λίγο την προσοχή σας, με απόλυτη ευλάβεια, με πάρα πολύ σεβασμό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καταδίκασε την ξεκάθαρη, όπως είπε, παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του διεθνούς δικαίου από το Ιράν και εξέφρασε αλληλεγγύη στο λαό των Εμμυράτων.
1: Ωραία.
0: Bonjour, Ούρσουλα, comment ça va, ça va bien. Είχα καιρό να ακούσω νέα της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Την ακούσαμε τώρα.
1: Πόσο τη συμπαθείς είναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Μα πρώτα απ' όλα νομίζω
1: κάθε φορά που μιλάς για εκείνη με ληστάζεις.
0: Μα έχω την εντύπωση ότι αφήνει ιστορία. Γράφει ιστορία η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, έκανε μία επισήμαση. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βεβαιότητας, να σου πω επίσης, και εδώ είναι τα πολύ σοβαρά, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά. Το Brent έκλεισε στα 114,44 δολάρια το βαρέλι χθες. Αναλυτές του Eurasia Group προειδοποιούν ότι αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσουμε εκτενέστερα με τον κύριο Γιώργο Αδαλή, με τον οικονομολόγο μας, οικονομέτρη μας, ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, θα μας κλειδώσει το μυαλό για πάρα πολλά πραγματάκια.
1: Να πω πριν πάμε σε διάλειμμα, μια που είσαι στο mood της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ότι έχει ένα ρεπορτάζ το Πολιτικό.
0: Ναι.
1: Σήμερα, και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει την Τετάρτη από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα κατά της φτώχειας, να εξαλείψει τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα για να δράσουν αν χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικά. Το σχέδιο, λέει, που ορίζεται θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις, το μεταφράζω live, συγγνώμη γι' αυτό, τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις εθνικές πολιτικές, να εμπλέξουν τους νέους, να υποστηρίξουν όσους δουν, που λένε, με το μισθό που τα βγάζουν, τους πιο ευάλωτους, τους χαμηλόμισθους, και να επανεξετάσουν την προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ατόμων. Προς το παρόν όμως αυτή η στρατηγική δεν έρχεται με νέα χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Με τι έρχεται?
1: Με την ήδη υπάρχουσα, από ό,τι αντιλαμβάνονται. Και επικριτές, γράφει το Πολιτικό, λένε ότι η προσπάθεια δεν θα πετύχει εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστηρίξει με στοχευμένη χρηματοδότηση και δώσει στην Ευρωπαϊκή, στην Κομισιόν, ισχυρότερο ρόλο για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια θα υλοποιηθούν. Γι' αυτό προφανώς είναι και ο τίτλος, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλο το ρεπορτάζ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει το μήνυμα στις χώρες να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, χωρίς όμως να προσφέρει νέα χρήματα. Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικότατο θα έλεγα.
1: Εξαιρετικό. Έτσι λέω κι εγώ. Ναι. Δίνε το λες χωρίς λεφτά. Ναι. Τέλεια.
0: Λοιπόν, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς και όλες εκεί έξω, μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.

0: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
0: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είμαστε. Με μάτια σου απρανίδησε.
1: Α, γιατί?
0: Δεν ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα.
1: Γιατί σε απρανίδησε τη μάτια σα.
0: Αυτό στέκει.
1: Δεν το κάνουμε αμάν και πώς να μην τη ματιάζουν οι άλλοι απ' έξω.
0: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια, Σπύρο μου. Ναι, αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψτε λοιπόν ξεχωριστές δράσεις και μία ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
1: Έχω να σου πω και κάτι άλλο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2025, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 πλάς πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Να στείλουμε μια πάρα πολύ όμορφη καλημέρα στην κυρία Σόφη Μαραγκίδου, η οποία στέλνει και τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη Κούρτη, τη δική μας Ειρήνη Κούρτη.
0: Γεια σας κυρία Σόφη, γεια σου Σόφη.
1: Bonjour στους γαλλομαθείς, λέει φίλους μας, Σπύρο και Στεφανία. Καλά μην νομίζεις, μέχρι τον bonjour σου λέγω το πάω. Πριγκιπέσα, μην απορείς που σε ακούν σήμερα το πρωί, φίλε σου. Όλοι πάντα σας ακούμε ακόμη και στον ύπνο μας. Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα κυρία Στεφανία. Να τα κυρία Στεφανία. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης. Θέλεις να ξεκινήσεις? Εγώ έχω έτοιμη την ερώτηση. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, κυρία Αδαλή?
0: Bonjour, ναι.
1: Bonjour.
0: Και μετά και πόσο άγαρα.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο άσχημα λοιπόν είναι τα πράγματα με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε?
2: Ένα τώρα θα το πω αυτό που λέω, που συνηθίζω να λέω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται.
1: Ναι.
2: Είναι ακόμα χειρότερα.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Και θα είναι από ό,τι φαίνεται.
2: Εντάξει, δηλαδή εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχουν δύο επίπεδα τα οποία πρέπει να δούμε τα πράγματα, γιατί είναι διδακτικά τόσο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία σε διεθνές επίπεδο, αλλά όσο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι, και δεν ερμηνεύεται, αν το θέλετε, και από τα ΜΜΕ στην Ευρώπη. Το πρώτο το επίπεδο στην πραγματική οικονομία πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει αρχίσει και φαίνονται προβλήματα πάρα πολλά, όχι μόνο σε αυτά που είχαμε προβλέψει από την αρχή του πολέμου, δηλαδή στα αεροπορικά καύσιμα, στα λιπάσματα, σε τομείς της οικονομίας που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, και φυσικά και στον τουρισμό, γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και τα μαντάτα δεν είναι τόσο καλά στην αρχή, και χώρες όπως η Ελλάδα που ο τουρισμός είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας. Υπάρχει όμως και το επίπεδο των χρηματαγορών, όπου η Wall Street κάνει πάρτι.
1: Ναι.
2: Από τις 31 Μαρτίου και μετά, να ξέρετε, η Wall Street γιορτάζει. Κάνει ένα διαρκές ράλι ανόδου που ξεκίνησε στο 31 Μαρτίου, όταν ο πόλεμος ήταν στην κορύφωση του εκεί. Κατεγράφησαν δύο φορές ρεκόρ στους δείκτες ρεκόρ όλων των εποχών, all time high που λέμε εμείς, και η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό δεν μιλά κανένας εντωμεταξύ. Όλοι βλέπουν τις τιμές του Brent, όλοι βλέπουν τις τιμές των καυσίμων και ξεχνούν στις αναλύσεις να μας πούν ότι Αυτή τη στιγμή κάποιοι βγάζουν χρήματα και μάλιστα πάρα πολλά χρήματα.
1: Αυτό ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω, να σας πω, κύριε Αδαλή. Άρα δηλαδή όσο εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία εκεί στη Μέση Ανατολή, κάποιοι εξακολουθούν να πλουτίζουν ή πλουτίζουν ακόμα περισσότερο.
2: Ναι. Και αξάρεται και η κεφαλαιοποίηση, η νομική κεφαλαιοποίηση των εταιριών. Μπορεί και να σας πω μόνο ότι η κορυφαία εταιρεία εισηγμένη στη Wall Street, μεγαλύτερη συμβαστηριακή αξία, η πολύ γνωστή Nvidia, έχει φτάσει σε κεφαλαιοποίηση αξία, κεφαλαιοποίηση συνολική αξία δηλαδή, στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να καταλάβετε, η κεφαλαιοποίηση συνολική του γερμανικού χρηματιστηρίου αυτή την περίοδο δεν είναι ούτε η μισή. Μία εταιρεία τώρα μιλάμε, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται με. Έχει μέσα πόλη, γιατί υπάρχουν και άλλες τέτοιες μεγάλες, πολύ μεγάλες, οι Magnificent 7, δηλαδή οι μεγάλες 7 εταιρείες εισηγμένες. Αυτό δεν το συζητά κανένας. Δεν συζητά κανένας ότι αυτό το φαινόμενο γιατί συμβαίνει εκεί. Τι είναι όλοι αυτοί ανισόρροποι, διαστραμμένοι, δεν βλέπουν τι γίνεται πόλεμος. Δεν συζητά κανένας πώς διαφοροποιούνται οι χρηματαγορές, γενικότερα οι αγορές του χρήματος. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, γιατί για να αποτυπώσουν αυτό που γίνεται έξω στην πραγματική οικονομία, αυτές κάνουν ράλι και πανηγυρίζουν. Και διαψεύδουν όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι ο πόλεμος θα χαλάσει το αφήγημα της AI, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτές τις εταιρείες που στρέφονται γύρω από αυτή. Και γενικότερα στη Wall Street. Γιατί για να πέφτει η Wall Street, εδώ που τα λέμε, αυτή έχει γυρίσει την πλάτη στον πόλεμο και συνεχίζει να ανεβαίνει. Και αυτό δίνει και ένα άλλο μήνυμα, ότι οι αγορές δεν ακολουθούν το αφήγημα της καταστροφής, ούτε βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπει πιθανόν ένας αναλυτής, ο οποίος ακόμα βρίσκεται στην εποχή του 60 και του 70, που πόλεμος σημαίνει χρηματιστηριακή καταστροφή. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα ενδιαφέρουν τον κόσμο, πάντως είναι ενδεικτικά του πώς λειτουργεί η καινούργια οικονομία και το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι γενικότερα.
1: Όσον αφορά στα δικά μας, κύριε Αδαλή, μία σύντομη απάντηση, διότι βλέπουμε αυτό το ράλι του αργού πετρελαίου, εν πάση περιπτώσει όλες αυτές οι συνέπειες του πολέμου, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ άμεσα ως ελληνική οικονομία.
0: Και η Ευρώπη βεβαίως, γιατί έχουμε μεγάλη εξάρτηση.
1: Πού το βλέπετε να φτάνει το πράγμα?
2: Έχει φτάσει ήδη σε ένα άσχημο σημείο. Και θα σας πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει δύο μήνες και το πρόβλημα θα αρχίσει να φαίνεται τώρα από εδώ και στο εξής, και θα σας πω γιατί. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία εξαρτώταν πάρα πολύ από το κόλπο του Περσικού, διότι σχεδόν οι μισές μας προμήθειες σε αργό πετρέλαιο γίνονταν από τον κόλπο του Περσικού.
1: Ναι.
2: Η πρώτη χώρα η οποία εισάγαμε ήταν το Ιράκ, που έφτανε δηλαδή πάνω από το 1/3 των προμηθειών μας σε αργό πετρέλαιο. Και αρκετά ψηλά στη λίστα ήταν η Σαουδική Αραβία. Συνολικά αυτές οι δύο χώρες δηλαδή, από εκεί αγοράζαμε περίπου 45% των αναγκών μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τώρα αυτοί που διηλίζουν πετρέλαιο στην Ελλάδα πρέπει να στραφούν να βρουν καινούργιες αγορές. Και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα.
2: Αυτή την εποχή, ναι.
1: Και κρατάμε αυτό το οποίο είπατε πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αδαλή.
2: Αυτοί οι οποίοι λένε ότι βάση περιπτώσει αυτή την περίοδο χτυπιούνται όλοι, να ξέρετε ότι δεν χτυπιούνται ακριβώς όλοι. Υπάρχουν κάποιοι ωφελημένοι από όλη την ιστορία, που σίγουρα θα τους βρείτε στην Αμερικάνικη οικονομία και στη Ρωσική οικονομία.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φεύγουμε εμείς. Παραδίδουμε στο Dynamic Duo, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό.
11: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
10: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Real FM. Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
27: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, δεύτερη μέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών και την αναχέτηση πυράβλων και drones που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη σκοτώνοντας 5 άτομα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr.
0: Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
26: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχή.

0: τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-2 σετ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Ο καιρός, Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια Ασιατική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ένα-δύο. Ακούγομαι. Ωραία.
1: Ακούγεσαι. Μια χαρά ακούγεσαι. Διπλή δεν έχω γίνει.
0: Διπλή δεν έχει γίνει. Παιδιά, να λέμε αλήθειες.
1: Έτσι. Πάει. Όχι. Καλά που το παραδέχεσαι.
0: Είναι στυλάκι. Όχι στυλάκι. Στυλάρα. Να τα λέμε αυτά. Για την ηλικία τη δηλαδή κρατιέται πάρα πολύ καλά.
1: Για τα 74 μου χρόνια πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Αλλά.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Η μπέμπα έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει τουλάχιστον μία ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μεγαλώσει. Έχω γίνει, έχω οριμάσει, έτσι, ξέρεις, πια όσο περνά τα χρόνια, έτσι, αποκτώ μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Βλέπω και αυτά τα ντοκιμαντέρ. Παναγιά βοήθα, θα τα πω μετά. Λοιπόν, και γίνομαι πιο σοφή.
0: Μιλάει η Σοφία, παιδιά.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Το τραγούδι βέβαια δεν μπήκε καθόλου τυχαία, ούτε μπήκε επειδή πέρασε μια ημέρα από τα γενέθλια της Αμαλίας. Μπήκε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σημαντικότερη ίσως μορφή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, ο Νίκος Γούναρης. Σαν σήμερα το 1965. Μπέμπα, μπέμπα. Το συνδυάσαμε και με τη δική μας μπέμπα εδώ. Και είπαμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την
1: ωραία
0: εκπομπή. Γιατί έρχονται
1: πάντα
0: τα δύσκολα στη συνέχεια.
1: Και λέω, αγαπητό, Αμαλία μου, είσαι τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη. Αποφάσισα να σου παρατείνω τα γενέθλια κατά 24 ώρες. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, μου παρατείνει τα γενέθλια για ένα 24ωρο, αγαπητό. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εδώ έχουμε εορτασμού. Μπορεί να κρατήσουμε μέχρι 40... και 40 μέρες.
1: Έτσι, πού θα πα αυτό.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με λιακάδα και σήμερα έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Σας τα έχουμε πει από χθες ότι σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων πάμε για τριαντάρια το Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Την αγαπητή δεσποινίδα μπέμπα.
1: Και όμως λέει ο Κώστας, από μπέμπα έγινε μπάμπο. Ακριβώς. Ακριβώς, Κώστα μου, πολύ πετυχημένο. Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως, ο Λουμπάγκος, τα λουμπάγκα του έχει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει όντως
3: έχω
1: χρόνο.
3: Έχω λουμπάγκα.
1: Το ξέρω ότι έχεις λουμπάγκα, μα έχεις πρίξει πρωί, φέρε κουλουράκι.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν φτάνει που του φέρνουμε τον καφέ του. Και δεν απλώνει και το χεράκι του, να ξέρετε, αφού του φέρνω τον καφέ και τον αφήνω κάπου. Δεν απλώνει το χεράκι του να τον πάρει τον καφέ, Γιώργο μου. Θέλει να τον πάμε στο.
0: Άμα το φέρνει, να το φέρνει
1: στο γραφείο. Να το ακουμπάμε πάνω στο γραφείο του. Εννοείται. Να μην κουράζεται το χεράκι του. Από εδώ και δύο μέρες έχει αποκτήσει και άλλο κουσούρι. Δηλαδή, εγώ την πληρώνω. Πρωί-πρωί στέλνει μήνυμα, μου πάει και η ψυχή, λέω, είναι καλά Παναγία μου, τι έγινε πρωί, βλέπω το μήνυμα. Φέρε μου και ένα κουλουράκι για να πιω τα χάπια μου. Τώρα ποιος είναι γέρος.
0: Πρέπει να πάρω τα χάπια μου.
1: Στα 54 μου τα κλείσα χθες ή ο Καλαμαράκης που έχει το

0: πόντι του. Θα σας τα πω όλα τώρα. Έχει και λουμπάγκα, δηλαδή δεν μπορεί, ο μέση του είναι σε αθλία κατάσταση και δεν μπορεί και να περπατήσει που τρώει χιλιόμετρα που τα καταπίνει κάθε μέρα και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το...
1: Με το κουτσομπούλα είσαι.
0: Αυτό το φιδίσιο, το φιδίσιο κορμί.
1: Τι τους νοιάζει τους ανθρώπους.
0: Δεν λέω, όλα. Και έχει και το δόντι του, δηλαδή... Πείτε μου, πείτε μου.
1: Είπα να μου φέρει ένα κουλουράκι για να πάρω τα χάπια μου. Χθες μου φέρει ένα κουλουράκι, Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Γιώργη Σταβαρίνος στην επιμέλεια του
0: Γιώργη
1: ήχου.
0: Ναι.
1: Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Ένα ξερό πράγμα μου πέταξε εκεί πάνω στο τραπέζι.
0: Ό,τι μου, παιδί μου, πάω στο σε ένα συγκεκριμένο που παίρνω τον καφέ και λέω και ένα κουλουράκι. Δεν λέω ένα κουλουράκι και πρέπει να είναι έτσι αλλιώς διαφορετικά γιατί είναι για τον Ιωσήφ Καλαμαράκι.
1: Σήμερα, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Σήμερα ήταν αφράτο.
0: Πέρασα το τεστ.
1: Γιατί πρέπει να πάρω και τα χάπια μου. Έχω το πόνο στη μέση.
2: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
1: Να, παίρνω ένα τέτοιο τέλος πάντων.
0: Ένα τέτοιο παίρνει.
1: Για να μου περάσουν τα λουμπάγκα μου.
3: Έχω λουμπάγκα!
0: Το ξέρουμε, μας έπρεξες τρεις μέρες τα λουμπάγκα. Δεν μπορώ άλλο.
1: Δύο είναι. Πες και σήμερα.
0: Από την Κυριακή το βράδυ τα λες.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι και Κυριακή, δεν κατάλαβα. Το απόγευμα που πήρες τηλέφωνο. Και ήσουν σαν το βατημένο σίκο. Έλα. Δεν είμαι καλά, άστα. Θες να τα πω τώρα.
1: Εγώ φταίω που ήρθα, δεν έπρεπε να έρθω χθες για να συμμετέχω στους γιορτασμούς.
0: Σήμερα γιατί ήρθες που δεν γιορτάζω. Σήμερα γιατί ήρθες.
1: Δεν ξέρω.
0: Πες ότι δεν μπορείς χωρίς εμένα.
1: Ναι,
0: ότι
1: αυτό
0: αν δεν με δεις μια μέρα παθαίνεις σύνδρομο στέρησης.
1: Έλα τώρα,
0: σε έχουμε καταλάβει. Αλέξη μου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στη Φραγκφούρτη μας ακούει ο Αλέξης. Να σε
1: καλά, σου, Αλέξη, καλημέρα. Και ο Παναγιώτης λέει, ρε εσείς, μήπως να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για εσάς. Πιο μεγάλη επιτυχία θα έχει.
0: Σίγουρα.
1: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και η Κατερίνα από τον Πασαλιμάνι, είστε και οι δύο μπουμπούκια, νεότατοι και πανέμορφοι. Το καλύτερο ραδιοφωνικό ντουέτο. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
0: Είμαστε λίγο κάπως, να ξέρετε, αυτή την καιρό. Εγώ εντάξει, έχω μια κούραση. Ο Ιωσήφ έχει τα λουμπάγκα του, το δόντι του και δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε εδώ.
1: Καλημέρα και στην Αμαλία, στα Πατήσια. Σου στέλνει ευχές η Αμαλία.
0: Να είναι καλά η Αμαλία, να είσαι καλά.
1: Ο Γιάννης από την Ξάνθη από την άλλη. Παιδιά, λέει με τη ΔΥΠΑ η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αίτηση. Ταμεία ανεργίας, ανανεώσεις καρτών, υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα απασχόλησης. Και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις περιμένουν να πληρωθούν. Έλεος πια. Να λοιπόν που τα προβλήματα δεν ήταν μόνο για την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά είναι και άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν και στέλνουν μηνύματα οι ακροατές. Καλημέρα λοιπόν στον Γιάννη στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Νικό το Σάντσι. Να σε καλά, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Είπαμε λοιπόν ότι τα ευχάριστα, τα χαρούμενα τουλάχιστον ήταν το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Η Μπέμπα δηλαδή του Νίκου Γούναρη. Γιατί κατά τα άλλα, παιδιά, μαύρα και αράχνα.
0: Πολύ
1: και αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν πιο μπροστά.
0: Και το λέει αυτό ο Ιωσήφ και πολύ σωστή είναι η περιγραφή του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ξαναρχίσει με την κεχηρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν ιρανικά ταχύπλα στο Ορμούζ και το Ιράν να χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και βεβαίως όλοι ετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ αν κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση στον κόλπο.
1: Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα ότι θα εξαφανίσουμε το Ιράν από προσώπου γης.
0: Το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια.
1: Αν μας επιτεθεί στα στενά του Ορμούζ. Γιατί θέλει λοιπόν να προχωρήσει η επιχείρηση Ελευθερία. Την οποία όμως οι Ιρανοί χαρακτηρίζουν ως επιχείρηση αδιέξοδο. Αυτό που πρέπει να σου πω, Αμαλή, και με προβλημάτισε ιδιαίτερα, είναι ότι άκουσα χθες αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι αυτή η επιχείρηση Ελευθερίας,
0: ναι,
1: επί της ουσίας, δεν προϋποθέτει την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών,
0: ναι,
1: στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό είχα καταλάβει στην αρχή. Όταν
0: και
1: είπε
0: εγώ,
1: δηλαδή η επιχείρηση ελευθερίας με 100
0: ότι...
1: μαχητικά,
0: μπράβο,
1: με αντιτορπιλικά.
0: Θα πλοία αμερικανικά και θα αφήνουν
1: και ότι θα συνοδεύουν.
0: Τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι, λέει, έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επί της ουσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περνάνε τα τάνκερ, να περνάνε μόνα τους και σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση από το Ιράν, τότε να απαντήσουν και να παρέμβουν. δίνει ένα του λέει, παιδιά, περάστε.
0: Και εμεί θα.
1: Και αν τυχόν σα χτυπήσουν.
0: Αν και εφόσον. Θα είμαστε εδώ.
1: Θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ. Πάντω με εκείνα και μετά, αλλά το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι εκεί κοντά στα 112-113 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές και οικονομολόγους να λένε ότι αν έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή μπορεί να σκαρφαλώσει εκ νέου στα 125-130-135. Όλοι πια προετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ, και όχι εμείς, εννοεί μόνο οι χώρες, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άκουσα και το Ινστιτούτο το Διεθνές Ενέργειας. Όλοι, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μιλάει για ενεργειακό σοκ και πολύ ψηλό πληθωρισμό, άρα το τέλος των. Της μείωσης των επιτοκίων, πάμε για αύξηση επιτοκίων από τον επόμενο μήνα, άρα το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.
1: Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν και τους ακούμε αυτές τις ημέρες, ακόμα και αύριο το πρωί να τερματιζόταν η σύγκρουση και να γινόταν μια ειρηνευτική συμφωνία, θα χρειαζόντουσαν μήνες ώστε να επανέλθει η οικονομία σε κανονικότητα.
0: Μα και η ενεργειακή αγορά, στο να επέλθει και η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά, σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλον. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται μήνες για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία, υπάρχουν πληγοί ενεργειακές εγκαταστάσεις, να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, επισκευής. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή ότι και να τελειώσει ο πόλεμος σε μια εβδομάδα όλα θα έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Όμως το χειρότερο είναι, Ιωσήφ, ότι δεν βλέπουμε να ηρεμεί η κατάσταση στον κόλπο. Βλέπουμε ότι το κλίμα είναι ήδη πάλι πυροδοτείται από τις δηλώσεις.
1: Και όχι μόνο από τις δηλώσεις,
0: πλέον,
1: πλέον περνάμε και σε πράξεις, γιατί οι Ιρανοί χθες επιχείρησαν πλήγματα κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ομάν. Είχαμε χτυπήματα σε δηληστήρια. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα σενάρια. Και οι επιπτώσεις φυσικά φαίνονται στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων. Και σήμερα είδα τσιμπημένες τιμές αμαλία. Και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Αυξάνονται οι τιμές λοιπόν σε καύσιμα, σε ενέργεια και παρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μα τώρα το θέμα είναι ότι έτσι όπως καλπάζει πάλι ο πληθωρισμός, είδαμε τον προηγούμενο μήνα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και θα μιλήσω μόνο Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δούμε παντού αυξήσεις το επόμενο διάστημα λόγω του πολέμου. Τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί ακούω για νέα μέτρα, δέσμη μέτρων και market pass και fuel pass. Ωραία είναι όλα αυτά και το καταλαβαίνω λόγω του πολέμου ότι η κυβέρνηση κρατάει και εφεδρίες. Αλλά αυτό αρκεί, αν βλέπεις ότι ανεβαίνουν όλα?
1: Κοίταξε, άκουγα χθες τον κύριο Λιαρκόβα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Λιαρκόβας είναι καθηγητής οικονομικών και να θυμίσουμε ήταν και πρώην επικεφαλής
0: του
1: Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε χθες εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
1: Και ρωτήθηκε λοιπόν για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και τι πιστεύει ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο, δηλαδή να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λιαρκόβας χθες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%, ανέβηκε περίπου, νομίζω, περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα.
1: Τα μόνιμα μέτρα λοιπόν είναι αυτά τα οποία φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και συγκεκριμένα οι μειώσεις φόρων. Άρα η μείωση των έμεσων φόρων, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Λιαρκόβας, και όχι τα επιδόματα, όχι δηλαδή τα προσωρινά μέτρα.
0: Ο ίδιος πάντως είναι και υπέρμαχος της μείωσης των έμεσων φόρων. Βεβαίως πολύ στοχευμένα να μειωθούν οι έμεσοι φόροι σε κάποια προϊόντα. Τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τοποθετείται επ' αυτού και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Δεν ξέρω, ξαναλέω, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει να κάνει κάποια οικονομική πολιτική. Όμως φαίνεται ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, δεν θα είναι αρκετό το fuel pass ή η επιδότηση στο diesel. Ναι, αυτά όλα αυτά βοήθησαν, αλλά δεν θα έχουν το αποτέλεσμα νομίζω το αναμενόμενο.
1: Και ο πολίτης βλέπει καθημερινά τις τιμές να τραβάνε την ανηφόρα. Γιατί όλα ανεβαίνουν. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης, θα ακούσουμε αρτοποιούς, θα ακούσουμε ταξιτζίδες για το κόστος, το λειτουργικό,
0: ναι, βέβαια,
1: πόσο
0: βέβαια
1: έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αυξημένες τιμές. Αυτή είναι η συνέπεια η οποία έρχεται. Για να ακούσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
4: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί, για ποιο λόγο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
5: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερα, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
6: Σίγουρα το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
7: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάει να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
8: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
1: Πώς να μην βλέπεις αυξήσεις λοιπόν μετά.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή...
1: Ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες.
0: Σωστά.
1: Ανεβαίνουν τα μεταφορικά.
0: Ακριβώς.
1: Ανεβαίνει η ενέργεια.
0: Άρα.
1: Μετακυλίουν λοιπόν αυτές τις αυξήσεις στο τελικό προϊόν, άρα στον καταναλωτή.
0: Ένας φούρνος λοιπόν γειτονιάς που παίρνω, ξέρεις, κάποια πράγματα, κάνα κουλουράκι, μου έλεγε λοιπόν σήμερα το πρωί, που έχει και καφέ κτλ., ότι έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος το τελευταίο τρίμηνο. Έχει ανεβεί το δικό του άνθρωπο, κάνει, έχει ένα μικρό. Συνοικιακό είναι. Αρτοποιείο μαζί με καφέδες. Ξέρεις πόσο σκατώ. 35%. Άρα θα ανεβάσει και τον καφέ, θα ανεβάσει και το κουλούρι.
1: Τι θα κάνει.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Δεν
0: αυτό
1: μπορεί να απορροφήσει.
0: Ακριβώς. Μα θα μπαίνει μέσα ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Μ' αρέσει λέει που θέλετε να λέγεστε και ανθρωπιστές. Εδώ ο Τραμπ σκοτώνει ανθρώπους και θέλει να εξαφανίσει και εσείς ασχολείστε με το πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Βρε Θοδωρή, καλή σου ημέρα εκεί στην Καρδίτσα. Αυτά τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Εδώ τώρα συζητάμε όμως και για τις συνέπειες.
0: Βέβαια. Βέβαια, τις συνέπειες.
1: Εσένα δεν σε ενδιαφέρουν δηλαδή οι συνέπειες, η ακρίβεια που βλέπεις καθημερινά και το κόστος ζωής και εδώ στην Ελλάδα?
0: Όχι, μάλλον δεν ενδιαφέρει το. Η Δέσποινα, παιδιά, κάθε απόγευμα που περιμένω να πάρω τα εγγόνια μου από το σχολείο στη Μελβούρνη, μας ακούει, με κάνετε να γελάω μέσα στο αυτοκίνητο και οι περαστικοί με κοιτάνε περίεργα. Να είσαι καλά, Δεσποινάκη, μου στέλνει και τις ευχές της για τα χθες. Να είσαι καλά, Δεσποινά μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Σόφη. Εμείς ευχαριστούμε, Σοφάκι Σόφη
0: μου, γλυκό,
1: μας.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Την αγάπη μας μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Ηλία στο Πορτοράφτη. Να σου πω εγώ, Αμαλία, λέει, γιατί έρχεται και με λουμπάγκο και με πονόδοντο.
0: Γιατί?
1: Και,
0: και
1: ετοιμόγενος, λέει, να ήταν. Πάλι θα ερχόταν στην εκπομπή.
0: Γιατί?
1: Ξέρεις, λέει, γιατί έρχεται.
0: Γιατί
1: ανησύχησε με τον παππού.
9: Και ο παππού.
1: Έχεις δίκιο, Ηλία, το κατάλαβες.
0: Πάντως, εμένα χθες ο παππούς μου τον έβαζε να μου πει χρόνια πολλά. Έτσι, μου στέλνει ευχές ο παππούς.
1: Καλημέρα και στη Χρυσάνθη.
0: Τώρα γελάμε και λίγο. Τι να κάνουμε.
1: Είσαστε, λέει, εξάρτηση. Καλημέρα, Χρυσάνθη. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: αυτά
1: πολύ.
0: Του λέτε και μετά, ποιος τον μαζεύει. Αυτά του λέτε.
1: Και τον Αντώνη. Αντώνη, εντάξει, δεν θα το διαβάσουμε στον Αντώνης αέρα, αλλά σε ευχαριστούμε,
0: ναι, ευχαριστούμε
1: ειλικρινά.
0: Ευχαριστούμε, έτσι, Αντώνη μου, μέσα από την καρδιά μας.
1: Μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, Αντώνη.
0: Και στη Χρυσάνθη, το διάβασα. Το μήνυμα
1: το διάβασα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματά σας.
1: Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει καλή δύναμη και στους δύο. Η Ελλάδα έκανε και κάνει τα πάντα για Αμερική και Ευρώπη. Αυτή λέει τι κάνουνε. Αυτή λέει
0: για
1: τι κάνουνε,
0: μάλλον,
1: για παράδειγμα, για την ακρίβεια. Ναι. Καλημέρα και σε σένα.
0: Πάντως, χθες ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, χτύπησε καμπανάκι. Είπε να ετοιμαζόμαστε για τα πιο δύσκολα, για τα πολύ δύσκολα. Εμείς να ετοιμαζόμαστε για τα πολύ δύσκολα. Οι Ευρωπαίοι έχουν προετοιμαστεί για τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τώρα δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που θα αφορά όλες τις χώρες βρύωση. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει. Οι συνέπειες οικονομικές για την Ευρώπη είναι τεράστιες από τον πόλεμο. Και για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που θα αφορά όλες τις χώρες, έτσι ώστε να μην πληγούν ούτε. Να μην υπάρξει πλήγμα ούτε για τους πολίτες, ούτε για την οικονομία. Ή τουλάχιστον να υπάρξει πλήγμα, αλλά να υπάρξει ένα ταμείο, κάτι, δεν ξέρω. Κάτι δεν πρέπει να κάνουν.
1: Πάντως η κατάσταση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Τα σενάρια είναι εφιαλτικά. Δεν πήγαμε σε ένα τερματισμό του πολέμου. Φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Το λέμε με την Αμαλία από την προηγούμενη εβδομάδα και πιο πριν, ότι δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε
0: όχι,
1: κάποιον.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλουμε να πανικοβάλουμε όχι. κάποιον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και ξέρετε, γιατί υπάρχει ένας προϋπολογισμός σε κάθε χώρα που βρίσκεται εν εξελίξη, υπάρχουν διάφοροι δημοσιονομικοί κανόνες και στόχοι. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο αν συνεχιστεί όλο αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει και τα κράτη και οι χώρες να επαναπροσδιορίσουν και τους προϋπολογισμούς τους και να δουν. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό πια. Βρισκόμαστε μπροστά σε πραγματικά σε συνέπειες που δεν τις έχουμε φανταστεί. Γι' αυτό και σπουδαίοι οικονομολόγοι, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει οικονομία κτλ., κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Απλώς εδώ με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα με λογική και να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
1: Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να μην παρουσιάζει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άκουγα χθες τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων και τις τιμές από τη λαϊκή αγορά, που η λαϊκή αγορά παραδοσιακά
0: είναι οικονομική.
1: Είναι οικονομική.
0: Σε σχέση
1: ακόμα και εκεί όμως, λόγω της αύξησης των καυσίμων, άρα των μεταφορικών, υπάρχουν αυξήσεις το τελευταίο διάστημα 15 με 20%. Γιατί τι λένε οι παραγωγοί.
0: Και στο κόστος παραγωγής, έτσι.
1: Ναι, γιατί λένε οι παραγωγοί ότι, για παράδειγμα, όπως λέει η Αμαλία, έχουν ανέβει τα λιπάσματα. Παρά την επιδότηση που υπάρχει, τα λιπάσματα όταν κόστιζαν 600 ευρώ, για παράδειγμα, ο τόνος, τώρα έχει πάει στα 1000.
0: Βέβαια.
1: Άρα είναι τεράστια η αύξηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή την επιδότηση.
0: Πώς θα είναι να προωθήσουν οι άνθρωποι.
1: Από την άλλη, όταν τα περισσότερα από τα προϊόντα παράγονται στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο. Μόνο η μεταφορά τους.
0: Πολύ σωστό.
1: Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι
0: κοστίζει
1: η Αθήνα.
0: Κοστίζει παραπάνω.
1: Κοστίζει παραπάνω. Άρα βλέπουμε αυξήσεις 15 με 20%.
0: Μην ανησυχείς. Αυτά υπάρχουν. Τζαμπαντάν όλα. Τζαμπαντάν.
1: Ναι,
0: τζαμπαντάν όλα, παιδί μου.
1: Όπως έλεγε και η κυρία.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί, λέει, κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά στο Κερκομείο. Να σε καλά, Δημήτρη μου, να σε καλά.
1: Ο Αντώνης από την άλλη, έχουμε λέει λίγο την κρίνια μέσα μας όμως, γιατί παρόλη την ακρίβεια τα πάντα είναι γεμάτα, ξενοδοχεία, δρόμοι με κίνηση,
0: Αντώνη.
1: Μαγαζιά, τα πάντα. Λέει πώς γίνεται αυτό.
0: Πώς γίνεται, πώς θα πάει όλο στη δουλειά.
1: Αγαπητέ
0: του,
1: Αντώνη,
0: με το γαϊδούρι.
1: Υπάρχει και ένα ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο αντέχει ακόμα οικονομικά.
0: Αντέχει,
1: δεν ξέρω
0: ακριβώς
1: ποιο είναι αυτό το ποσοστό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Ναι, αλλά στην Αθήνα είμαστε και η μισή, ο μισός πληθυσμός της
1: Ελλάδας. Είναι και 5 εκατομμύρια.
0: Άρα κάποιοι, ναι, έχουν τον τρόπο.
1: Μια σημαντική μερίδα όμως δυσκολεύεται
0: πάρα πολύ.
1: Και όχι για να πάει τώρα μία εκδρομή ή για να βγει έξω να διασκεδάσει. Δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα.
0: Δεν μιλάμε τώρα να πάει στα μπουζούκια. Ακριβώς συμφωνώ με τον Ιωσήφ, ακριβώς έτσι είναι. Και σκέφτομαι ότι μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο. Όλα θα ακριβήνουν. Δεν ξέρω για τα εκτοπλοϊκά, γιατί έχουν γίνει οι κινήσεις για να συγκρατηθούν τα εισιτήρια. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και καταλαβαίνετε το Σεπτέμβριο, γιατί πάντα ο Σεπτέμβριος είναι ο δύσκολος μήνας. Μετά τις διακοπές, ανοίγουν τα σχολεία. Τι θα γίνει.
1: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοπωριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Εδώ είμαι, ναι. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχη χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, εξαιρετική θέλω να σας πω, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ελλας-tour.gr.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δεύτερη ημέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που προκάλεσε άνοδο της τιμής του Brent στα $113 το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφεια, στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Απλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Παλίνη η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Real FM.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
21: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
22: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Νίκο. Όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες του στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κάνει τις κυβερνήσεις και ειδικά στην Ευρώπη να αναθεωρήσουν τις συμμαχίες και τη στόχευση της εξωτερικής τους πολιτικής. Γιατί λέει τελικά δεν μπορεί να λέμε ναι στα υπερρεαλιστικά σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ και την ίδια στιγμή εκτός της ανθρωπιστικής καταστροφής που συμβαίνει να πληρώνουμε και το Μάρμαρο. Ήδη ακούγονται οι φωνές από την Ευρώπη και ναι. από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και από τον Μακρόν και από τον Μέρτς και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο επόμενο διάστημα. Βλέπετε τι συμβαίνει και με το ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όπως έλεγε και η Αμαλία, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, όταν ξυπά μια κρίση, ένας πόλεμος και έχει και οικονομικές συνέπειες, και αυτές τις οικονομικές συνέπειες σοβαρές που έχει ο συγκεκριμένος πόλεμος, δεν πρέπει να έχεις προετοιμάσει ένα σχέδιο για να στηρίξεις τους Ευρωπαίους πολίτες και τις χώρες και τις οικονομίες. Πώς πας!
0: Να δεις όμως και την επόμενη ημέρα και στο οικονομικό Βέβαια. Επίπεδο Αυτό και στο λέω. Επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας.
1: Όλα μαζί αυτά, Ιωσήφ μου, έπρεπε η Ευρώπη να τα έχει έτοιμα. Δεν μπορεί μια η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδεύει στα κουτουρού, στα τυφλά. Δεν γίνεται. Και όπως έγινε με το COVID, επιτέλους που έδρασαν γρήγορα τότε οι Ευρωπαίοι με το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και τώρα. Όλες οι χώρες έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό και βλέπεις ότι ακρίβεια. Και δεν το λέω ούτε για να ξεπλύνω κανένα γιατί θα αρχίσουν τα μηνύματα. Όμως και σε άλλες χώρες έχουμε ανθρώπους που διαμένουν αλλού. Πλέον και εκεί η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αποφύγει την ακρίβεια. Ούτε η Γερμανία, που είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης και από τις πιο ισχυρές του κόσμου, ούτε η Ολλανδία, ούτε η Αυστρία. Και εκεί οι πολίτες προβλήματα αντιμετωπίζουν πολύ δε περισσότερο έφεδρα στις οικονομίες όπως η ελληνική και όχι μόνο.
0: Ανασφάλεια λοιπόν για την επόμενη μέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Μαύρη μέρα λέει ξημέρωσε στη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη των Βαλκανίων, την ΕΜΕΑ. Ναι. Ο παγετός κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων τη στιγμή ακριβώς που είχαν βλάστηση. Τεράστια καταστροφή για αγρότες και παραγωγούς. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι ο πολύπαθος ΕΛΓΑ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Βλέπεις τώρα. Βλέπεις τώρα καταστραφήκαν οι άνθρωποι, που είναι εντάξει, έχει φοβερό κρασί, είναι μέρα. Έτσι. Και ζουν πάρα πολλές οικογένειες εκεί από τους αμπελώνες. Ναι, νομίζω πρέπει να. Γρήγορα να δράσει ο ΕΛΓΑ, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα άλλου ακροατή που λέει: Αυτό το επιχείρημα με τους γεμάτους δρόμους στα εστιατόρια είναι πραγματικά άκυρο. Το χρησιμοποιούσαν, λέει, και μέσα στην κρίση κάποιοι, ενώ όλοι ξέραμε πόσο μας είχε χτυπήσει. Σήμερα ελάχιστοι χτίζουν σπίτια και εξοχικά, ελάχιστοι έχουν πλάνο για να φτιάξουν κάτι με αποτέλεσμα ό,τι έχουν απλά να το καταναλώνουν σε καθημερινότητα. Καλημέρα και σε σένα, Πέτρο. Μας έστειλε ένα μήνυμα γι' αυτό. Ο Δημήτρης ο Μαύρος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι πρόκειται για το τμήμα της μεσαίας τάξης και όλη την ανώτερη τάξη, περίπου ένα 30% του εκλογικού σώματος. Αυτοί είναι οι οποίοι αντέχουν πραγματικά αυτή την περίοδο.
1: Να, το λέει ο Δημήτρης λοιπόν που ξέρει, έχει μετρήσει.
0: Ο Δημήτρης γνωρίζει.
1: Γνωρίζει, μετράει.
0: Κάνει τις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Με την MRB.
1: Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Το ακούω κάθε φορά σε τριήμερα, όταν υπάρχει,
0: ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα. Ότι φεύγει κάποιος κόσμος και πηγαίνει στο χωριό του, γιατί πάρα πολλοί δεν φεύγουν και πάνε σε σούπερ ουάου ξενοδοχεία. Πάνε σε φίλους τους, πάνε
0: σε σπίτια συγγενών.
1: Στα χωριά τους.
0: Σε φίλους.
1: Σε συγγενείς. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι είναι. Οι πολίτες που αντέχουν το 30% του εκλογικού σώματος πρόκειται για το πάνω τμήμα της μεσαίας και όλη η ανώτερη τάξη. Έτσι όπως ορίζονται οι τάξεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και λόγω μόρφωσης επαγγέλματος, κυρίου εισοδήματος και κατοχής αγαθών διαρκείας. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σίγουρα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει αρκετά και το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε όχι για μήνες, αλλά για εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοινώσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ καλή πρωτοβουλία από τα public αυτή, έτσι.
0: Εξαιρετική.
1: Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται σήμερα, Παναγιώτη? Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχουμε και πολλά να πούμε σήμερα. Και σήμερα, μάλλον, πιο σωστά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη. Δεικνύει η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο του Κηφισού από... της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Άλυμο Παλαίο Φάλιρο. Καθυστερήσεις έχουμε 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Επίσης να πω ότι όσοι κατευθύνονται προς αεροδρόμιο και πάνε Μοντε Κάρλο έχουν μαζί τους και κάτι σκούπες για ευνόητους λόγους.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου εσύ. Άντε, καλό σκούπισμα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει απόψε, να κάνει το 3-0 επί της Μονακό, να τελειώσει τη σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με το καλό, λοιπόν.
1: Και το ίδιο και Παναθηναϊκός, αύριο.
0: Αύριο Παναθηναϊκός, αν τα καταφέρει.
1: 2-0 ήδη τη Βαλένθια, αν κάνει άλλη μια νίκη, περνάει στο Final Four.
0: Αλλά σήμερα είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία.
1: Μην κάνεις χειρονομίες.
0: Στο Γιώργο κάνω.
1: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Αφού κάνεις στο Γιώργο, οκ. Okay, γιατί μας θα έλεγε... βάλε τον παππού. Πρόσεξε.
0: Μας έλεγε λοιπόν, καταρχήν, για να καταλάβετε, οι ακροατές τι τραβάμε κι εμείς με αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ σε μηνύματα. Έχουν έρθει δύο μηνύματα ταυτόχρονα. Καλά, πολλά έχουν έρθει ταυτόχρονα. Αλλά έχουν έρθει δύο κολλητά, το ένα πίσω από το άλλο. Ανοίγω το πρώτο.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας, καλημέρα, φίλε. Για τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω της ακρίβειας δεν θα πείτε.
1: Α, δεν είπαμε τίποτα.
0: Κουβέντα. Να μην τους στεναχωρήσετε.
1: Έχουν ακούσει την εκπομπή.
0: Ο Ανδρέας. Καπάκι, την ίδια ώρα, ταυτόχρονα. Έτσι. Έρχεται μήνυμα από τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Για τους νεκρούς της Μαρφίν δεν θα πείτε τίποτα. Γαργαρές. Αυτά έχουν έρθει μαζί.
1: Εντάξει, μην απαντάς όμως κι εσύ.
0: Όχι. Θέλω λίγο για να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε. Εμείς εδώ πέρα ετοιμάζουμε μια σκαλέτα εκπομπής. Έτσι. Την ακρίβεια την είχαμε σήμερα δεύτερο θέμα. Δηλαδή πίσω από τα τεκτενόμενα. Στον Περσικό κόλπο, Τραμπ, Ιράν, τι έχουν δηλώσει, τι κάνουν. Το δεύτερο θέμα ήταν η ακρίβεια που έχει φτάσει. Στη συνέχεια της εκπομπής, φυσικά και έχουμε ετοιμάσει αναφορά για τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία στη Μαρφίν. Σαν σήμερα το 2010.
1: Εντάξει,
0: και με ηχητικά και με άλλα.
1: 16 χρόνια μετά.
0: Κάποιοι άνθρωποι όμως σκέφτονται έτσι.
1: Τώρα τι να
0: κάνουμε. Αυτό δεν αλλάζει. Έτσι. Καλημέρα πάντως. Εγώ σας εύχομαι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Υπομονή όλα στην ώρα τους. Λέγαμε όμως τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια και το χαμό ο οποίος γίνεται.
1: Παίρνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες η χρήση πατινιών και μάλιστα δεν έχουμε και την κουλτούρα ούτε τους δρόμους. Και βλέπω και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω σε ένα πατίνι χωρίς τα προστατευτικά, χωρίς ένα κράνος. Και εμείς οι οδηγοί ενώ των αυτοκινήτων δεν έχουμε, δεν προσέχουμε. Εγώ το λέω και για μένα. Είναι τώρα η πόλη εδώ, η Ελλάδα για πατινιά? Δεν νομίζω.
0: Άκου λοιπόν τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Νεαρούς κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πατίνια, τι λένε όταν τους ρωτάνε αν παίρνουν μέτρα προστασίας. Δηλαδή, αν φοράνε κράνος, για παράδειγμα.
3: Είναι επικίνδυνο, άμα δεν προσέχεις, είναι.
4: Τι μέτρα προστασίας παίρνεις?
3: Συνήθως κάνω κάποιο να φοράμε κράνος, αλλά δεν φοράμε. Λάθος.
5: Είμαι 16, αλλά δεν χρησιμοποιώ.
4: Είναι επικίνδυνα με τους δρόμους, πολλά αυτοκίνητα, πολλά μηχανάκια.
5: Κεντρικό φυσικά, αλλά με προσοχή πάντα.
4: Κράνος.
5: Όχι, κράνος δεν.
6: Δεν βλέπω παιδάκια, νέα, teenager δηλαδή, είναι χωρίς κράνος και είναι πολύ ανησυχητικό. Πολύ επικίνδυνο, ειδικά στην Αθήνα. Γιατί δεν προσέχουν και οι οδηγοί.
7: Είναι τρομακτικό, είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι. Μέχρι και χθες είδαμε κάποιον να πέφτει με πατίνι.
8: Το έχω πειράξει, αλλά όπως είπα εγώ, ότι είναι ελεγχόμενο και μπορώ να το χρησιμοποιώ ασφαλές.
9: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
0: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
1: Όχι.
0: Λέει ο Πιτσιρικάς. Ο άλλος το έχει πειράξει κιόλας.
1: Ναι, ναι, το είπε κιόλας. Το έχω πειράξει, αλλά μπορώ, λέει.
0: Ξέρεις τι κάνουν. Όχι. Τα πειράζουν.
1: Το μοτέρ αυτό.
0: Και έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Εγώ το έχω δει μπροστά μου. Έτσι, προχθές, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, μία κοπέλα, νέο κορίτσι τώρα θα ήταν 18-19 κλπ. Πήγαινε σφαίρα, χωρίς κράνος κτλ. Και έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο. Ευτυχώς που το λεωφορείο μάλλον την είδε, δεν πήγαινε ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν ξέρω, η κοπέλα θα είχε τραυματιστεί. Αλλά τώρα, το λέω και για τους ποδηλάτες αυτό. Και ξέρεις ότι εγώ στην οικογένεια έχω ποδηλάτες. Βγαίνετε με τα ποδήλατα. Βάλτε κράνος, βάλτε ένα σωστό μπουφάν, δεν ξέρω τι να σας βλέπουν. Δεν είναι και εμείς οι οδηγοί. Δεν προσέχουμε, δεν είναι η κουλτούρα μας. Δεν είμαστε στην Ολλανδία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και μπορούν να πάνε και τα πατίνια και όλα. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εσύ πειράζεις και το μοτέρ στο πατίνι για να τρέχει.
0: Για να τρέχει περισσότερο.
1: Δεν είναι τώρα σωστό.
0: Ρωτάει ο ακροατής. Τελικά λέει επιτρέπονται τα πατίνια στο δρόμο, για παράδειγμα στη Θιβών. Mm. Άκου για παράδειγμα τώρα την κυρία Δημοχλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι ισχύει λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια και για την ταχύτητα, αλλά και για το πού μπορούν να κυκλοφορούν.
10: Τα ηλεκτρικά πατίνια ή ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους και συγκεκριμένα άνω των 12 ετών με όριο ταχύτητα στα 6 χιλιόμετρα και άνω των 15 ετών με όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική από όλους τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. Μπορούν να κινούνται σε δρόμους με όρια ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα και φυσικά η ταχύτητά τους δεν μπορεί να επιβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μπορούν να κινούνται λοιπόν σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορούν να κινούνται σε λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας είναι υψηλότερο.
1: Έχω δει και στις λεωφόρους.
0: Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 25 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και ακούσατε και τις διαφοροποιήσεις στις ηλικίες των παιδιών.
1: Ναι, πάντως εγώ σε δρόμους, κεντρικούς δρόμους, λέω πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι πηγαίνω εγώ. Αν εγώ πηγαίνω με 40, με προσπερνούν, αλλά πάνε παραπάνω. Τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Δεν ξέρω.
0: Έγιναν έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν 400, λέει, έλεγχοι, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ηλεκτρικά πατίνια, 135 παραβάσεις. Κυρίως επειδή οι οδηγοί τους δεν φορούσαν κράνος, αλλά υπήρχαν και 7 περιπτώσεις που οι οδηγοί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ηλεκτρικό πατίνι και αλκοόλ, ούτε κράνος, ούτε τίποτα, και όποιον πάρει ο χάρος. Και βέβαια μόλις προχθές, μετά το τραγικό περιστατικό στην Ηλία, είχαμε και τον τραυματισμό μιας 11χρονης στην Κυπαρισία. Τι έγινε λοιπόν, το κοριτσάκι καθόταν εκεί με την παρέα της, ένα άλλο κοριτσάκι είχε ένα ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τον έλεγχο, πήγε, έπεσε πάνω στο κορίτσι, το τραυμάτισε σοβαρά, κάταγμα κνήμης, κάταγμα περώνης, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά θα ταλαιπωρηθεί για ένα εξάμηνο αυτό το παιδί για να επανέλθει σε κανονικότητα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους, αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια, με το ποιοι πρέπει να τα χρησιμοποιούν, ποιο είναι το όριο ταχύτητας, τι μέτρα προστασίας παίρνουν.
1: Και κοίτα, και έλεγχοι πρέπει να γίνονται και οι γονείς δεν πρέπει και να έχουμε και εμείς έναν έλεγχο.
0: Φυσικά.
1: Διαβάζω ότι πάνε παιδιά στο σπίτι, το ζήσαμε και εμείς με άλλα πράγματα και λένε «Μα όλοι έχουν πατίνι, θέλω και εγώ να πάρω ένα». Μα να πάρεις ένα, αλλά το να βγαίνεις έτσι, βλέπω πάρα πολύ και στο κέντρο τα πατίνια. Δηλαδή παίρνουν τα πατίνια από το Σύνταγμα και να μπαίνουν στο Κολωνάκι, ξέρεις, να κάνουν βόλτα. Παιδιά, και πάνε το σκοτωμό, και πάνε το σκοτωμό, μου το έχει πει και η κόρη μου. Άρα δεν παίρνουμε το πατίνι, άντε να σου πάρω ένα πατίνι, δεν είναι έτσι το σόπλο.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, στις χρήσιμες πληροφορίες από την Αμάλια.
11: Real FM.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα.
11: από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: πάρα πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Καλημέρα, Ελένη. Τις προάλλες λέγανε παρατήρηση σε κάποιον που οδηγούσε πατίνι στην Κηφισίας και με χαρακτήρισε ως φασίστρια και ακροδεξιά. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια, αλλά θυμάμαι και τη γενιά μας μετρικά βάλαμε μηχανές να λέμε και τα δικά μας. Όντως,
1: ναι, έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Ναι, και εγώ το έκανα.
0: Και εμείς είχαμε πατίνια όταν ήμασταν μικροί.
1: Στο ποδήλατο ανέβαινα.
0: Αλλά είχαμε και ένα τα ξύλινα.
1: Α, τα ξύλινα.
0: Που έπρεπε το ένα πόδι να πάνω, το άλλο κάτω και έσπρωχνε.
1: Συνέχεια έσπαγα τα πόδια μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα. Εγώ ποδήλατο, αλλά κάναμε και τρικά. Βάλω και αυτά. Θυμάσαι τώρα με τα ποδήλατα.
0: Τις βλακίες μας τις έχουμε κάνει όλοι.
1: Δεν, προς Θεού.
0: Δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
1: Δεν βγαίναμε έτσι σε κεντρικούς δρόμους όμως. Έτσι. Τώρα εκεί στη γειτονιά. Αλλά και αυτό δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, τα νέα της Αμαλίας, τα χρηστικά νέα, επίδομα παιδιού, το περιμένετε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι 8 Μαΐου. Άρα, όσοι είστε δικαιούχοι, πρέπει μέχρι 8 Μαΐου να κάνετε την αίτηση, να γίνουν οι έλεγχοι, να καθαριστεί κτλ. Και για να πληρωθείτε την πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, την τελευταία ημέρα του Μαΐου. 31 δεν τελειώνει ο Μάιος, νομίζω. 31, ναι, να τελειώνει. Άρα λοιπόν. Είναι σημαντικό το επίδομα παιδιού. Δεν λέω για το ποσό, λέω όμως ότι είναι σημαντικό. Το περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Άρα, μέχρι 8 Μαΐου η αιτήση μετακλίνει η πλατφόρμα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση για να πληρωθείτε την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα που πληρώνετε όλα μαζί τα επιδόματα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Στη Γερμανία, λέει, τα πατίνια επιτρέπονται μόνο άνω των 14 ετών. Μέγιστο όριο ταχύτητας είναι τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι και σήμερα. Καλή δύναμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Οι αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι για κινητοποιήσεις, τους είδαμε χθες να βγαίνουν στους δρόμους, ναι. Διαμαρτύρονται για την αύξηση στο κόστος, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και ότι τα λοιπάσματα δεν μπορούν να καλύψουν πλέον. Η επιδότηση μάλλον δεν μπορεί να καλύψει την τιμή που έχει εκτοξευθεί, ταυτόχρονα με το πετρέλαιο το οποίο επίσης έχει ανέβει και ταυτόχρονα τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε πλέον τα προϊόντα τους και κυρίως το ρύζι για παράδειγμα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζονται λέει για κινητοποιήσεις και πάλι και λένε μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο.
1: Και έχουν το δίκιο τους και μάλιστα λένε ότι και μέσα στο καλοκαίρι, αν ξέρεις, δεν στηριχθούν, δεν θέλουν, ζητούν πάλι στήριξη. Γιατί με το πόλεμο και όλες τις ανατροπές που έχουν συμβεί στην ενεργειακή αγορά, έχουν και εκείνοι, βλέπουν το κόστος να εκτινάσει, το ενεργειακό και όχι μόνο και το κόστος παραγωγής. Άρα σου λέει, θέλουμε περαιτέρω στήριξη. Δεν φτάνει στήριξη για τα λοιπάσματα και όλα αυτά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά. Να δώσω μια είδηση που τώρα ήρθε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία για το πότε θα δοθούν, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Να δώσω τις δύο ημερομηνίες, γιατί τώρα πριν λίγο είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Λοιπόν, 3η 26 Μαΐου, μη μισθωτή. Άρα πάμε νωρίτερα λίγο το Μάιο, θα δοθούν το Μάιο οι συντάξεις του Ιουνίου. Άρα 26 Μαΐου η πρώτη πληρωμή και 28 Μαΐου την Πέμπτη είναι βεβαίως οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΙΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν 26 και 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις, οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Και μια και λες τώρα για τις συντάξεις, ναι. Στέλνει μήνυμα ο Θοδωρής και λέει: το μοσχαράκι πλέον είναι μόνο για όσους έχουν δοντάκια. Ναι. Γιατί τους συνταξιούχους τους άφησαν χωρίς μασέλα. Ναι. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Να δεχτώ, λέει, ότι επιτρέπεται να κινούνται στον δρόμο τα πατίνια, δεν πρέπει όμως να καλύπτονται και από κάποια ασφάλεια. Εάν εμένα, λέει, μου κάνουν μια γρατζουνιά στο όχημά μου, ποιος με καλύπτει?
1: Τώρα σε αυτό έχει δίκιο, Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στην Αργυρό. Ήθελα να ήξερα, λέει, ποιος έχει αυτά τα πατίνια και τα έβγαλε στους δρόμους. Είναι μια μόδα η οποία έχει επικρατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, ναι. Οι συμφωνίες γίνονται κυρίως με τους Δήμους.
1: Ναι, και είναι και μάλιστα τα έχουν οι Δήμοι σε συγκεκριμένα μέρη, σε μεγάλες πόλεις. Και ξέρεις, βάζεις κάποιο χρηματικό ποσό και πρέπει. Εδώ τα παρατάμε και όπου να είναι τα πατίνια. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τα βλέπεις παρατημένα. Μέσα στη μέση του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Στις χώρες, στις άλλες ευρωπαϊκές, το παίρνουν και όταν τελειώσουν. Με αυτό που έχουν να κάνουν, το βάζουν σε ειδικό χώρο. Μην τα πετάτε έτσι μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ναι, γιατί πιάνουν χώρο λοιπόν στο πεζοδρόμιο, δεν μπορείς να περπατήσεις και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί και να χτυπήσει κάποιος ένας ηλικιωμένος.
0: Ο Δανιήλ από την άλλη λέει τον καιρό των Ρουλεμάν Ζωζεφ ήταν άλλες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Ναι, γιατί θυμήθηκε τα νιάτα μας, αυτό που λέγαμε με τα ξύλινα πατίνια που είχαμε εμείς.
1: Ο Γιάννης μου λέει ότι υπάρχει, λέει, ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, τι εννοεί. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ έχεις ασφάλεια, δεν το ξέρω. Α, και το έχει χρησιμοποιήσει, λέει, ο ίδιος. Άρα κάτι, μάλλον μήπως η δική σου ασφάλεια έχει αστική ευθύνη και έτσι σε καλύπτει.
0: Σε καλύπτει αν ναι, πέσει πάνω.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Πάντως, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τα υπτάμενα ταξί.
1: Οπ.
0: Τα είδες?
1: Επειδή μου το πες εσύ τα είδα, δεν είχα δει την είδηση.
0: Έρχονται παιδιά στη Νέα
1: Υόρκη. Εγώ τέτοια θέλω.
0: Δεν είναι ελικόπτερα, είναι drones επί της ουσίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τα οποία έχουν 6 έλικες, μπαίνεις μέσα.
1: Ωραιότατα.
0: Για παράδειγμα, θες να πας, λέει, από το Μανχάταν στο αεροδρόμιο. Κανονικά, λέει, εκεί στη Νέα Υόρκη, αυτή η απόσταση θα κρατούσε η διάρκεια της για να πας με αυτοκίνητο περίπου 2 ώρες. Τώρα σε 7 λεπτά μπαίνεις μέσα. Σε μία ταράτσα έρχεται, σε παίρνει αυτό το drone, σε πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ξεκινάει επίσημα λοιπόν αυτό το αεροταξί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα έρθει σιγά σιγά και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
1: Ωραία, με drone θα κυκλοφορώ.
0: Θα μπαίνει κάτσου παιδιά στο drone μέσα το πρωί και θα πετάει. Θα ύπταται. Θα είναι ο τρίχωνας υπτάμενος.
1: Να σου πω όμως κάτι, θα πηγαίνω αμέσως στη δουλειά μου.
0: Εννοείται.
1: Ξέρεις πόση ώρα έκανα ανέβω από τη Συγκρού.
0: 5 λεπτά.
1: Μία ώρα και 20 λεπτά χθες.
0: Θα μπαίνει.
1: Άστα, αυτό είναι να μια πικραμένη ιστορία.
0: Να σε
1: στην κάψουλα δεν μπαίνω. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω.
0: Στο υπτάμενο drone να κάνεις. Για σπεθάνω.
2: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών και την αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν δύο πολιτικά σκάφη, σκοτώνοντας 5 άτομα. «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της

0: York. New York. New York.
1: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
1: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
1: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Ιταλός διεθνής μπασκετμπολίστας Ακίλε Πολωνάρα, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας από τον περασμένο Νοέμβριο. «Θέλω να με θυμάστε για αυτό που ήμουν. Μπάσκετ θα μου λείψεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
6: Real FM.
7: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα και στον παππού. Παρακαλώ, καλημέρα και στον παππού. Δεν μπορώ.
0: Έχει
1: δεν
0: λυσάξει,
1: μπορώ. Έχω λυσάξει, δεν μπορώ.
0: Για έναν περίεργο λόγο, δεν μπορώ δηλαδή να το εξηγήσω. Η κυρία Κάτζου και η κυρία Βουγιουκλιώτη έχουν μια συγκεκριμένη αδυναμία.
2: Και ο παππούς!
0: Έχουνε κολλήσει με το συγκεκριμένο
1: ηχητικό. Γεια σου, Εύη, μας το να λέει, μας αρέσει. Ο συγκεκριμένος παππούς.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Τι να το πει, τι είδες, ποινίδα μπέμπα.
1: Ή μπάμπο, όπως λέει ο Κώστας.
0: Κάποιον Μαΐων.
1: Ναι, κάποιον Μαΐων. Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο.
3: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, έχεις και δόντι που πονάει και αυτό το ξέρουμε.
0: Όλα μαζί τα έχω. Καλημέρα Δημήτρη, σου έρχομαι.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα. Και εμένα με ενοχλεί λίγο το δόντι μου.

0: Ανάπουλα και
1: το κάτω το έτσι αριστερά λίγο, ναι, με ενοχλεί. Ναι, ναι. Αλλά λέω το πω γιατί άρχισα να με δουλεύει.
0: Γεωργή Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τον καιρό σας τα είπαμε, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λιακάδο, μια χαρά καιρό. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο πάμε για 30.
1: Ναι, και από αύριο πιο 24-25 βαθμούς. Την Πέμπτη παραπάνω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Τέλος τώρα, δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Φτάνει. Μας χάλασε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Αν και δουλεύαμε, αλλά παρόλα αυτά, τι κρύο και τι χιόνι ήταν αυτό, πραγματικά. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.
0: Το είπε με προφορά Βελανιδίου.
1: Βέβαια, πάντα. Γιατί είμαι και ακαδημιακή.
0: Εννοείται. Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίων, προβλήματα σε Πειραιά και σε κέντρο.
1: Ωραία.
0: Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό. Θα σας τα πει αναλυτικά σε περίπου 10 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ο οποίος, να ξέρετε, έχει αποκτήσει fan club.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: δεδομένο
0: ναι, ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το βλέπω στα μηνύματα. Πραγματικά είναι εξαιρετικός ο Παναγιώτης σε αυτό το κομμάτι. Κάνει έτσι και ωραίο χιούμορ και όλα αυτά. Πειράζει και τον Ιωσήφ. Μία χαρά το παιδί και βρίσκεται και στο σωστό δρόμο να τα λέμε αυτά.
0: Στον Περσικό, στα πρόθυρα της κατάρρευσης η Εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς. Το Ιράν χτυπάει πετρελαικές εγκαταστάσεις στα Εμμυράτα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Χτυπήστε,
0: και χτυπιόμαστε,
1: παιδιά,
0: όλοι μαζί. Βλέπουμε τις επιπτώσεις καθημερινά στις αυξήσεις τιμών στα πάντα, από καύσιμα, ενέργεια, υπηρεσίες μέχρι κυρίως τα τρόφιμα. Με την αβεβαιότητα την να κυριαρχεί και την ανασφάλεια να θεριεύει για το επόμενο διάστημα.
1: Και βεβαίως στραμμένα τα βλέμματα στην ενεργειακή αγορά, κυρίως στην τιμή του Brent, του πετρελαίου, που οι ζωφερές οι προβλέψεις το βλέπουν ακόμα και στα $150 το βαρέλι, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μου ό,τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες όλου του πλανήτη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Άκουγα χθες τον Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων, ναι, του Αντένα, που έλεγε ότι αν πάμε σε τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο, θα δούμε την αμόλυβδη να εκτοξεύεται από 2,30 μέχρι και 2,50 το λίτρο. Εάν φτάσουμε δηλαδή σε τιμές από 130 μέχρι $150 το βαρέλι. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Πάμε. Σας είπε και τις χρηστικές πληροφορίες η Αμαλία.
1: Είπαμε για το πείδωμα παιδιού. Κλείνει η πλατφόρμα 8 Μαΐου. Πληρωμές για τις πρώτες δόσεις το τέλος του Μαΐου. Είπαμε και τις ημερομηνίες των συντάξεων που δεν είναι κλειδωμένες, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες. 26 και 28 Μαΐου. Με δύο καταβολές και θα ολοκληρωθούν. Λίγο νωρίτερα αυτό το μήνα η καταβολή των συντάξεων.
0: Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τη χρήση των πατινιών, ναι, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, κυρίως από παιδιά, από ανήλικους, τα οποία παίρνουν ένα πατίνι, βγαίνουν χωρίς κράνος, με πειραγμένα πατίνια, με μεγαλύτερες ταχύτητες από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία. Αλλά είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παιδί. Ένα παιδί θαύμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά. Έχουμε ασχοληθεί ξανά στην εκπομπή με αυτό το παιδί. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
1: 15χρονος.
0: Τώρα είναι 15 ετών. Την πρώτη φορά που είχαμε ασχοληθεί μαζί του ήταν στα 13 του χρόνια, όταν είχε διακριθεί σε έναν διαγωνισμό στατιστικής. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά και με τη χρήση των social media,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: από τα παιδιά, και έλεγε ότι πόσο μπορεί να απορροφηθούν από τα social media και το πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν. Ένα παιδί με απίστευτη ωριμότητα. Ο Βίκτορας λοιπόν πλέον είναι 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA.
1: Εντάξει.
0: Στα 15 του χρόνια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια αυτό, παιδί. Μόνο αν δείτε το πώς εκφράζεται, αλλά και το πρόσωπό του. Δηλαδή είναι, τι να πω, να τον χαίρονται οι δικοί του, να τον χαίρονται πραγματικά.
0: Ειδικεύεται λοιπόν στην κβαντική φυσική και παρουσίασε μια πρωτότυπη ιδέα στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής, που οδήγησε στη συνεργασία του με την NASA. Η αποστολή του αφορά τη συνέχεια των αποστολών Voyager με στόχο την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων. Φιλοξενήθηκε χθες στο Action 24,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στην πρωινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εκεί θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 15χρονος επιστήμονας συνεργάτης της NASA, ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
2: Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν. Και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
3: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
2: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελ.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις για αυτό το παιδί.
1: Δεν. Εντάξει, τι να πεις.
0: 15 ετών, έτσι.
1: Να είναι καλά το παλί το παιδάκι.
0: Και συνεργάζεται
1: 15 ετών. Στα 25
0: NASA,
1: δηλαδή.
0: Τι στα 15 του. Ναι. Γιατί λέει όταν ήταν μικρός, οι γονείς του διάβασαν πάρα πολλά για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Για το σύμπαν,
1: έχει
0: για τα
1: το
0: αστέρια.
1: Όμως, έτσι.
0: Αλλά ναι, το παιδί το έχει.
1: Εντάξει,
0: πραγματικά και φαίνεται. Χαρά Θεού να
1: χαρά
0: το βλέπεις και να το ακούς. Αυτό το παιδί.
1: Μπράβο στον.
0: Έκανε και άλλη μια αναφορά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η γενιά που επί της ουσίας μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έτσι, ναι.
0: Και είπε λοιπόν ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος το ακόλουθο.
2: Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, τον είχαν ρωτήσει, πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όριες τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς ανθρώπινο είδος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εάν δεν θέσουμε όρια χθες στην τεχνητή νοημοσύνη, ίσως
1: χωρίς
0: ο Τέταρτος Παγκόσμιος να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος.
1: Τι να πω.
0: Να τον χαίρετε η οικογένειά του.
1: Ναι.
0: Να τον χαίρετε.
1: Να τον καμαρώνει.
0: Και μπράβο, δηλαδή.
1: Μπράβο. Χίλια μπράβο.
0: Μόνο χίλια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Άπειρα μπράβο σε αυτό το παιδί. Καλή διαδρομή. Καλή συνέχεια να έχει.
1: Μπράβο.
0: Από ό,τι φαίνεται το περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, γιατί δεν είναι όλα σκοτεινά, δεν είναι όλα δυσάρεστα. Υπάρχει και η φωτεινή πλευρά και καλό είναι να την αναδεικνύουμε.
1: Έτσι. Εξάλλου η φωτεινή πλευρά αυτής της εκπομπής είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το έχουμε ξαναπεί.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Δεν χρειάζεται τώρα, είμαι και μετριόφιλο.
1: Αυτό πάνω απ' όλα το έχουμε καταλάβει.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ευτυχώς λέει. Αυτή η χώρα δεν βγάζει μόνο οπεκεπέδες, βγάζει και Βίκτορες.
1: Βγάζει Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά. Όπως βλέπεις, συνεχίζονται τα μηνύματα
1: για τα πατίνια. Ναι,
0: είναι
1: μεγάλο.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Λογικό.
0: Λέει ο Πέτρος, όπως και να το δούμε, τα πατίνια είναι δίτροχα και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ναι, πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα. Τι θα πει λέει, μέχρι 6 χιλιόμετρα και μέχρι 20 χιλιόμετρα και ανάλογα ηλικίας. Σας έχει χτυπήσει λέει, κάτι με ταχύτητα 8 χιλιόμετρων στο κεφάλι. Και ανασφάλιστα. Τα πρόστιμα λέει, είναι αστεία. Πρέπει να αναθεωρηθεί όλο αυτό το θέμα με τα πατίνια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα της πόλης ΔΕΗ, Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλα, και για όλους και για όλες. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr.
0: Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά που ενθουσιάστηκε με τον Πιτσιρίκο, με τον Βίκτορα και αυτά που άκουσε. Καλημέρα και σε άλλο Κροατή, τον περιμένει λέει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά στο εξωτερικό. Και ο Κώστας, άντε λέει, και στα δικά μας οι πενιντάριδες που δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μία λέξη και να κάνουμε συλλογισμούς. Και ο Μιχάλης, χίλια μπράβο λέει στον Πιτσιρικά και τους δικούς του. Ευτυχώς λέει γι' αυτόν τον επέλεξε η NASA και θα φύγει σύντομα για να φτιάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την επιστήμη. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες. Ο κύριος Κρυμιζής, για παράδειγμα, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος έχει διαπρέψει για δεκαετίες ολόκληρες και στη NASA, ένας διαστημικός επιστήμονας.
1: Εντάξει, υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όντως, σε διάφορους τομείς, και στην ιατρική και πολιτική μηχανική. Δεν θέλουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί και, στο επίπεδο της έρευνας, έτσι, που είναι κορυφαίοι σε κάποια κομμάτια. Υπάρχουν, έχουμε μυαλά, λαμπρά μυαλά, και καλύτερα να τα έχουμε εδώ, να μην είχαν φύγει.
0: Καλημέρα και στον Ισάμ, ο οποίος μας ακούει στο Βερολίνο. Στέλνει και εκείνος μήνυμα για τα πατίνια. Είναι το θέμα το οποίο έχει τσιγκλήσει περισσότερο από κάθε άλλο σήμερα τους ακροατές. Και τι λέει λοιπόν εκεί ο Ισάμ?
1: Τι λέει?
0: Στη Γερμανία τα πατίνια είναι με αστική ασφάλεια και πινακίδα, αλλιώς δεν βγαίνει στο δρόμο. Εάν δεν έχει, τότε κατάσχεση και πρόστιμο. Δεύτερον, η αστυνομία σταματάει τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα για να τσεκάρουν την τελική ταχύτητα. Αν έχει πειραχτεί, γερό πρόστιμο. Τρίτον, δεν τα παρατάνε όπου να είναι, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλιώς δεν μπορείς να το κλειδώσεις. Τέταρτον, όλα τα πατίνια και τα ποδήλατα έχουν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορείολωρίδες, όπως και τα ταξί. Είμαι, λέει, ο οδηγός αστικού λεωφορείου στο Βερολίνο, και η αλήθεια είναι ότι εμείς οι οδηγοί λεωφορείων τους ονομάζουμε ως η πανδημία του δρόμου. Αυτό μας γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο, ο οποίος είναι και οδηγός λεωφορείου, για το τι ισχύει στην γερμανική πρωτεύουσα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και βέβαια έχει και ένα υστερόγραφο ο φίλος μας ο Ισάμ, που χάθηκε ο Κουρέτας.
4: Ρε Κουρέτα!
0: Άντε πάρε έναν αφιερωμένο με πολύ αγάπη από την Αθήνα, η οποία και σήμερα είναι μπλοκαρισμένη στους δρόμους. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια, έλα Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι, ισχύει. Κάτι τέτοιο θα πούμε. Κιόλας νομίζω τα ηλεκτρικά πατίνια αυξήνουν και την κίνηση, δεν τη μειώνουν σε σχέση με όσα λέτε. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Τσούντα στις Τρεις Γέφυρες, μποτιλιάρισμα και στην Κάθοβο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο ύψος της οδού Βικέλα στα Κάτω Πατήσια, ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια, στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου, ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Έχουμε αρκετά. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Χαμούλης δηλαδή. Στους δρόμους για ένα ακόμα πρωινό, χαμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, παλικάρι μου, μας έκανε στην καρδιά περιβολή.
5: Παρακαλώ.
1: Πολλά μηνύματα και για τον Βίκτορα, τον μικρό. Έτσι, ο κόσμος του άκουσε και το ηχητικό που είχε κόψει ο Ιωσήφ. Και ξέρεις, έχει μείνει πραγματικά έκπληκτος. Είναι μοναδικό αυτό το παιδί. Έχει ένα μοναδικό μυαλό. Μιλάει, λες, και είναι πραγματικά φτασμένος επιστήμον. Και είναι μάλλον επιστήμονας. Πραγματικά είμαστε περήφανοι να έχουμε τέτοια παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Όταν είχαμε, λέει, τα νέα για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, όμως, ως επιτοπλίστων φτιαγμένους αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες, πανεπιστήμια και εταιρείες, μας τρολάρατε. Δεν βρήκατε 5 λεπτά, λέει, να αφιερώσετε στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Τώρα, όποιος ξέρει τι θα πει «τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω», ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Λούκα Μόντριτς είναι οι παίκτες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις σε τελικό στην ιστορία του Champions League σε ισάριθμες εμφανίσεις. Οι εμβληματικοί αρχηγοί της Real Madrid έχουν σηκώσει το τρόπαιο 6 φορές. Το 2014, το 2016, το 2017, το 2018, το 2022 και το 2024.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στο Κηφισό λόγω κινητοποιημένου οχήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα της Ανόδου. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάνω από 114 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Περισσότερα στο real.gr. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Επιστρέψαμε με ιταλικό χρώμα. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ρε τρελό παιδά, ετοιμαζόμαστε για ταξίδι Ιταλία. Με γυναίκα, παιδιά και κουμπάρους. Βάλτε μας ένα ιταλικό τραγουδάκι. Ορίστε. Πολλά φιλιά.
1: Καλά.
0: Καλό ταξίδι, καλό να περάσετε.
1: Εντάξει, έχει ζωγραφίσει ο Ιωσήφ, τραγουδούσε με πάθος, να ξέρετε. Τραγουδούσε βίντεο ο Γιώργος.
0: Παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
1: Ναι, υπάρχει και βίντεο, να τα ανεβάσουμε στα social media, να ξέρετε, τα δίνει όλα.
0: Ο Νταβαρίνος έχει κάνει την καταγραφή. Ενδεχομένως στα επόμενα λεπτά να υπάρξει χτύπημα στα social media με το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Άλλη μόνο.
0: Να γελάσει και ο κάθε πικραμένος.
1: Ακριβώς, και το παρδαλό κατσίκι.
0: Ικανοποιημένοι όλοι με το ιταλικό τραγούδι, και η Αμαλία και ο Γιώργος και η Εύη και φυσικά
2: και ο παππούς
0: πάνω απ' όλα.

0: Πάντως με αυτό το πάθος που τραγουδούσε το ιταλικό αυτό τραγούδι, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, πραγματικά φάνηκε. Δεν το καταλάβω.
1: Ιταλικά,
0: ναι, και εμένα μου αρέσουν. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι ο Καστανίδης τον Ανδρουλάκη με αυτό το πάθος.
1: Oh, σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Καμία σχέση. Αποχώρησε από τον Πασόκ. Τέλος. Δεν θέλει. Καμία κουβέντα. Όχι το Πασόκ. Με τον Ανδρουλάκη. Τέλος.
1: Είπε αποχωρώ από το κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από το Πασόκ. Τη ναι. Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και των αξιών της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Για να μην τα λέω εγώ,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καστανίδης εδώ στον Real FM.
0: Πολύ ωραία.
1: Μίλησε με τον Μάνο Νιφλή χθες και τον Πάπη Παπαδημητρίου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την παρέτησή του.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
0: Το κρατάει το κύριο Ανδρουλάκη για την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω από εκεί ξεκινάει
1: και για το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής
0: μετά από, νομίζω, μετά από 20 χρόνια να είναι ξανά υποψήφιος.
1: Και λέει ότι ήταν φωτογραφική αυτή.
0: Μόνο εκείνον αφορά. Μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, λέει ότι αφορά μόνο εκείνον. Ναι. Γιατί ο κύριος Καναλίδης, για παράδειγμα, ναι. έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε άρα, λέει πόσο είναι ήταν για μένα.
0: Ναι, ήταν και εκείνον. Πάντα στη Χαριλάου Τρικούπη το διαζύγιο το θεωρούν. Ξέρεις, ήταν μονόδρομος ουσιαστικά. Και μάλιστα θυμίζω ότι τον είχε διαγράψει, είχε φύγει και από το κύριο Σιμίτη.
1: Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ σε συνέντευξη χθες στον Αλφα και εκεί απάντησε επί της ουσίας στον Χάρη Καστανίδη.
3: Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τα ακούει ο κύριος Καστανίδης.
0: Έξαλλος.
1: Ότι τον διέγραψαν, τον απέπεμψαν κτλ. Βγαίνει στον Σεραφείμ Κοτρότσο στο Action 24 χθες το βράδυ και απαντάει με τη σειρά του λοιπόν και εκείνος στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε και το Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
0: Ναι. Σκληρή κόντρα. Εγώ αυτό θα πω. Σκληρή κόντρα. Εντάξει, δεν είναι και. Θέλω να πω, είναι ένα εσωτερικό στέλεχος του Πασόκ ο κύριος Καστανίδης. Πάντως φαίνεται να. Η αρχή της κόντρας να ξεκινά από την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά και μετά η απόφαση του συνεδρίου.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο. Έχω συναντήσει και έχω μιλήσει με τον κύριο Καστανίδη. Είναι ένας άνθρωπος με ήθος και συνεπής στις αρχές και τις αξίες του και προσωπικά τον εκτιμώ πολύ. Λείπει ο λόγος του από τη Βουλή και ας ήταν χρόνια. Λίγοι είναι σαν εκείνον. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο. Αλλά πλέον το διαζύγιο είναι οριστικό μετά από τις χθεσινές εξελίξεις και τα όσα υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Γιατί είχαμε και άλλη εξέλιξη. Για παράδειγμα, χθες παρουσιάστηκε στο Action 24 δημοσκόπηση της Opinion Poll.
0: Ναι.
1: Να πούμε εντάχει τα ευρήματά της.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με 31,2. στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ 14,4, η Ελληνική Λύση 9,4, η Πλεύση Ελευθερία στο 8,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3, η Φωνή Λογικής 4,3 και το ΜΕΡΑ 25 στο 2,8. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί υπήρχε λοιπόν και το ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
0: Ακριβώς. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,9%. Δεύτερος ο κανένας στο 23,4%. Ουσιαστικά δεύτερος εννοώ ως προς το κανένας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αυτή λοιπόν η χαμηλή θέση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία σχολιάστηκε επίσης από το Χαρή Καστανίδη. Βέβαια του κάνε το ερώτημα και ο Σεραφείμ. Δεν το άφησε δηλαδή έτσι.
0: Να σας ρωτήσω,
1: λέει, και κάτι τελευταίο.
0: Σεραφείμ, να πέσει κάτω.
1: Πώς σχολιάζεται, λέει, την 6η-7η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία? Και απάντησε ο κύριος Καστανίδης.
4: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
1: Πω, δηλητηριώδη.
0: Εννοούσε
1: τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν ξέρω, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εμένα εκεί πήγε το
0: μυαλό. Και εμένα πήγε εκεί, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος.
1: Καλά, ναι, μην ερμηνεύουμε τώρα.
0: Μην ερμηνεύεις τώρα και εσύ.
1: Τον άνθρωπο, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ και την κόντρα με τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως όταν ρωτήθηκε, λέει, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο γιατί σέβομαι και εκτιμώ τη διαδρομή του κυρίου Καστανίδη.
0: Πολύ προσεκτικός ο κύριος Τσουκαλάς, όπως πάντα. Να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοϊδης, ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων.
1: Άρα θα έχουμε αλλαγή,
0: ακριβώς αυτό το είπα, αλλαγή της νομοθεσίας για τα πατίνια όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός.
1: Επιτέλους, έστω. Καλό αργά παρά ποτέ να ληφθούν κάποια μέτρα. Τώρα, χθες είχαμε και την προβολή του ντοκιμαντέρ για την περίοδο του 2015, για την περίοδο της κρίσης, στο χιλιοστό. Έτσι. Είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό Sky. Είναι δουλειά των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζονται τα γεγονότα της ελληνικής κρίσης, πώς ξεκίνησε, πώς μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία του χρέους, του αυξημένου χρέους και καταλήξαμε στα μνημόνια.
0: Ναι. Και παρουσιάζει και το 15, έτσι, το 15, το όλο το άγνωστο παρασκήνιο.
1: Έχουν προκληθεί ήδη οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, κυρίως της περίοδου 15-19. Μίλησε ο κύριος Σακαλώτος, ο κύριος Παπάς,
0: ο κύριος
1: Λαφαζάνης, ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης αποκάλυψε κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Τσακαλώτος και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι ήταν λάθος τους το 2014 που δεν συνένεσαν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να πάμε σε πρόορες εκλογές τον Γενάρη του 2015. Και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσακαλώτος
0: είχαν την ίδια άποψη.
1: Είχαν την άποψη ότι δεν έπρεπε να πάνε σε πρόορες εκλογές. Ότι έπρεπε να αφήσουν να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά και να
0: μετά
1: πάνε στη συνέχεια σε εκλογές. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία εκείνης της περίοδου τα οποία φωτίζονται. Όπως για παράδειγμα μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Όπως είπε ο ίδιος ο Γερμανός πρέσβης που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, είχε μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της Κουμουνδούρου και εκεί του μετέφερε το μήνυμα προς το Βερολίνο ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί.
0: Ενώ και τι λένε τώρα οι ξεσώσοι κάνουν κριτική. Λένε ότι άλλα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στο λαό και άλλα έλεγε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο κλειστές πόρτες μια συνάντηση στην Κουμουνδούρου τότε με τον Γερμανό πρέσβη. Πάντως η αντιδράση άμεσα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση του Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Τσίπρα ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα.
1: Αυτό με τις πρεσβείες, ρε παιδί μου, μια ζωή σε αυτή
0: μου,
1: τη χώρα.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι.
1: ζωή, ρε παιδί.
5: Τες πρεσβείες της.
6: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία, τι πρεσβείες. Τι πρεσβείες.
1: Πάντα ψάλουμε σε αυτόν τον τόπο για τις πρεσβείες.
0: Πάντως, εντάξει, έχει...
1: Υπήρχε και άλλο ένα περιστατικό. Μετά τη συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που του είπε ο Ντάισελμπλουμ ότι μόλις σκότωσε στην Τρόικα και ότι πλέον δεν θα έχουμε συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Όταν έφυγε ο Ντάισελμπλουμ, λέει, πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη.
0: Ήταν τότε επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Ακριβώς. Ο Ντράγκη με τη σειρά του τηλεφώνησε στον Γιάννη Στουρνάρα, τον σημερινό πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, του είπε τι είχε γίνει ακριβώς και εκείνος λέει, τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα και του είπε ότι κάνε κάτι, πάρε τηλέφωνο τον Ντράγκη, γιατί διαφορετικά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει, αναρωτήθηκε, όντως είπε αυτά τα πράγματα ο Βαρουφάκης στον Ντάισελμπλουμ. Και τελικά λέει, πήρε τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας, τον Ντράγκη, και έτσι δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, να το πούμε έτσι, για εκείνη την περίοδο. Και καθώς αναφερόμαστε τώρα στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Σαν σήμερα το 2010, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν
0: εναντίον του μνημονίου ουσιαστικά.
1: Εναντίον των μέτρων τα οποία είχαν επιβληθεί, των περικοπών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι
0: έριξαν
1: μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν.
0: Στην οδό Σταδίου. Και ήταν εκεί... μέσα εργαζόμενοι, περίπου 25 με 30 άτομα.
1: Ακριβώς. Εκεί που δυστυχώς τρεις εργαζόμενοι
0: έχασαν
1: τη ζωή τους.
0: Και μία εγκυμονούσα.
1: Η μία ήταν έγκυος. Και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, Αμαλία. Ήμουν εδώ.
0: Και εγώ τη θυμάμαι.
1: Ήμουν εδώ στο Ρίο.
0: Εγώ ήμουν κάτω.
1: Υπήρχε απεργία, αλλά ήμασταν εδώ για τεχνικούς λόγους. Όταν ήρθε η πληροφορία από το κέντρο ότι έχει πιάσει φωτιά κτίριο της Μαρφίν. Κάποια στιγμή έρχεται νεότερη πληροφορία ότι υπάρχει νεκρός. Και εκεί τότε σπάσαμε την απεργία, όπως ήταν λογικό, και βγήκαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε εκπομπές. Δυστυχώς στη συνέχεια ήρθε άλλη πληροφορία που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 η τραγωδία της Μαρφίν, για την οποία κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρώσει για τη δολοφονία τριών ανθρώπων. Θα θυμηθούμε τώρα μερικές από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρεθεί έξω από το κατάστημα της Μαρφίν.
5: Πετάξαμε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
6: Σώστε μας, βοήθεια, κεγόμαστε.
5: Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους. Κεγόμαστε.
7: Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
8: Και ξέρετε τι μου λέγανε, το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
9: Απ' έξω φωνάζανε. Και λέγανε καλά να πάθουμε.
10: Δυστυχώς ήταν και έγκυος.
11: Φωνάζανε και κεγόμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά. Και λέγανε άλλοι άνθρωποι, πολίτες, φωνάζανε αφήστε τους καίγονται παιδιά. Και τους λέγανε δεν μας νοιάζει να καούνε.
9: Έξω φωνάζανε και λέγανε καλά να πάθουμε.
1: Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία.
0: Ακριβώς.
1: 16 χρόνια μετά. Αφήστε τους καλά να πάθουν.
12: Mountains. Real FM.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
21: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
24: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
23: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
25: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. Στην υπόθεση εξεταστικών προανακριτικών, τουλάχιστον για το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντάει αρνητικά.
1: Για
0: τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραπατζή.
1: Λένε όχι στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
0: Και στην πρόταση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση που κατέθεσαν μαζί.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
0: Άρα είναι όχι. Νέο αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε και συνάντηση Γεραπετρίτη Βάντεφουλ, του Γερμανού δηλαδή Υπουργού Εξωτερικών, με τον Έλληνα ομολογό του, εκεί όπου η Γερμανία βάζει στο τραπέζι το ενδιαφέρον της για την αναβάθμιση των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι λοιπόν οι Γερμανοί, αλλά από την ελληνική πλευρά αυτό το οποίο τους απαντάνε είναι ότι ναι, αλλά την προηγούμενη φορά πουλήσατε την ίδια τεχνολογία
1: και
0: που είχαν τα ελληνικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και πολύ καλά κάνει η ελληνική πλευρά.
1: Την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από λίγο χτυπά καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία και λέει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν παραταθεί και οι τιμές της πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια, ο κίνδυνος είναι να δούμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ένα νέο καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας και σήμερα να είστε καλά. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ο οποίος δεν πρόλαβε βέβαια να κάνει μεγάλη καριέρα, έφυγε σχετικά σε νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά άφησε πίσω ένα πλούσιο έργο. Ταξίδεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση από την Ομογένεια. Και κάποια στιγμή όταν επέστρεψε το 1953, τότε είχε πληγεί ο Βόλος από έναν ισχυρό σεισμό και είχε διοργανωθεί συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τους σεισμόπληκτους. Όπως θυμάται λοιπόν ο Μίμης Πλέσας, σε εκείνη τη συναυλία το στάδιο ήταν γεμάτο, ο κόσμος ευγενικός, με ένα χειροκρότημα συγκρατημένο. Στο διάλειμμα, λέει, της συναυλίας, αναγγέλθηκε ένας τραγουδιστής ο οποίος έλειπε χρόνια στην Αμερική. Στην άδεια μεγάλη εξέδρα, κρατώντας την κιθάρα του, προχώρησε με ιδιόρυθμο βήμα, κουτσένοντας, και χωρίς συνοδεία, χωρίς την ορχήστρα, τραγούδησε μόνος του «Ένα βράδυ που βρέχε». Έπαιξε λίγο την κιθάρα, επέμεινε. Δεν προλάβαμε, λέει, να σκεφτούμε ότι θα πάει άπατος, χωρίς τα δικά μας μεγαλεία δηλαδή της ορχήστρας, γιατί στο μεταξύ είχε φτάσει στο ρεφρέν. Και τότε 60.000 στόματα ακούστηκαν με μια φωνή «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σχηματίζεται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι αυξημένη από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή στο ρεύμα προς Αθήνα και σε Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού στο Καλλιμάρμαρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham Forest 1-3 στις αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 35η αγωνιστική στην Premier League. Η City είναι στη δεύτερη θέση με 71 βαθμούς, με την Arsenal να προηγείται με 76. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα $115 σήμερα το πετρέλαιο και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για 125 και άλλα που μιλούν για 150 ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά. Στα στενά του Ορμούζ, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στο τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι

χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων τα άλλα θέματα, αλλά νομίζω πως αναμφίβολα αυτό είναι το μεγάλο και το σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βύθισαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν, απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο, επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέτωπα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα, γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από τον Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε ψηλά.

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έβαζε τον πόλεμο σε μια νέα φάση, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη χειρότερη.

Τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γιάννης Βασιλόπουλος παίζει How Deep Is Your Love, ενώ εγώ μιλώ για τον πόλεμο. Νομίζω ότι μάλλον υπονοεί ότι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθούμε σύντομα θα είναι οι αγκαλιές, η αγάπη.

Τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση, και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενοι, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφοι. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία, ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν ώψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις για όλα αυτά θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θα πας στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές, και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18 311 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές, όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν. Η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον αέρα βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάνω από 113 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Ρέντι έως Ποσειδώνος και από Λένορμαν έως Αχαρνών και στο κέντρο της Αθήνας σε συγκρού Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κύμης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή στα στενά του Ορμούζη οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ. Καμία εξουσιοδότηση, δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο», είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ», τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουρντ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές σιάσου
είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά, συνεργασίες του Πανεπιστήμιου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση. Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνούνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλη τη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky, το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η Political, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαία Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω «Παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς». Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε τις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφεται και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί, οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
0: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα τα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα βέβαια της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Global Back. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα γκουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο clawback. Αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια. Φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του Χάκρου είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα για κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολά, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι η
0: θεραπεία.
1: Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
0: Ευχαριστώ την Πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση, και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, ευχαριστώ.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9-4, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να βρεθούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί στο πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσεις στην μέση. Μύρωσιτς, Τάις, Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπολη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναφορεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική. Απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο.
0: Φοβερή νίκη, φοβερή. Και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
3: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
0: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Nottingham. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
3: Ένας από τους δύο
0: Λονδρέζοι, δύο Λονδρέζοι.
3: Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χθεσινό...
0: Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
3: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
0: Ακριβώς.
3: Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
0: Για σκέψου, Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
3: Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά.
3: Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχεις τα χρήματα, μπορεί να έχεις το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθείς από μια κακή χρονιά στην
0: ακριβώς.
3: Πιο κάτω. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham ήταν στη Championship και τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια της Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκληση για τον τελικό του Europa League. Να δούμε αυτά
0: την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Κόντρα στην Aston Villa και προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, οπότε έχει ελπίδες.
3: Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα η Αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών. Η αμερικανική ισχύ θα αποδυναμωθεί στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Διημερή επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο Αμπουντάμπι και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Με το ποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου Κρήτης. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Στους 60 ανέρχονται οι τραυματίες.
12: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
16: New York. New York, New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
12: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 14-9 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών

0: Νεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Βλέπεις, τηλεφωνώ μέχρι τελευταία στιγμή, έτσι.
0: Ελπίζω να έβγαλες καμιά καλή πληροφορία.
1: Ρε Νίκο, να γιάσω θέλω, μ' αφήνεις? Με το στυλάκι το δικό σου εκεί, το λίγο χαλαρό τάγα μου.
0: Τι γίνεται?
1: Και με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, έχουμε το γύρω σου καλά μετά.
0: Ναι, παίζει πολύ το σενάριο των προώρων εκλογών. Έχει 2-24 ώρα τώρα που έχει ανέβει. Βέβαια, σε κάποια εφημερίδα είδα σήμερα ότι μπορεί, λέει, να το ρίχνουν αυτό από τη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ήρεμη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μπα, σιγά τα αίματα.
0: Ναι, σιγά.
1: Κάθε φορά περιμένουμε.
0: Όπως το λες. Μα έτσι δεν λέγανε και για την ψηφοφορία?
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε
1: το αίμα
0: τίποτε.
1: Έτρεχε στην Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Ο άλλος θα κάνει φασαρία πριν τις εκλογές ένα χρόνο ή σε 5 μήνες.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Την είδηση θα την πούμε και στο εισαγωγικό με τον κύριο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έλεγες χτες και είπα και εγώ με έναν τρόπο, νομίζω είναι πια απόφαση, η Νέα Δημοκρατία με ισχυρισμούς πολιτικούς και νομικούς θα πει όχι σε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά ο ΠΚΠ και
0: υποκλοπές.
1: Στις υποκλοπές επικαλούμενοι του 144 περί θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Και το άλλο, θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια πολιτικά με κάποιες αντιφάσεις, κυρίως για το ΠΚΠ, αλλά νομίζω προέχουν άλλα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι από τη μία η αντιπολίτευση θέλει να πάει με τα θέματα αυτά ορθάνυκτα στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να θέλει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να τη μεταφέρει στα θέματα της οικονομίας, ναι, και γενικώς της πολιτικής ουσίας.
1: Και επειδή είπες για εκλογές ορθώς, γίνεται μια κουβέντα,

0: Εγώ, μην ξεχνώντας τη δουλειά του ρεπορτάζ, προσπαθώ να κάνω και άλλα τηλεφωνήματα σε αυτό όσο πιο ψηλά μπορώ. Όταν αρχίζεις μια κοινωνική διαδικασία, όταν μπορείς να την αποφυγείς πολιτικά και νομικά και βάσει του κανονισμού, όχι δεν κάνω δεν και καλά, αν μπορείς να έχεις τους ισχυρισμούς που πρέπει και να στέκουν, δεν μπορείς να έχεις ανοίξει μια διαδικασία από ανακριτικών επιτροπών και εξεταστικών και να πας σε εκλογές προώρες. Πώς θα το κάνεις εδώ? Ναι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για μας τους καχυποπτούς ότι ο Μητσοτάκης, με όποιο κόστος, γιατί θα έχει ένα τζαρτζάρισμα αυτό, θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του.
1: Ναι.
0: Σε αυτά.
1: Ναι. Ναι. Θέλει να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές.
0: Έτσι. Τώρα για γραμματέα, επειδή διαβάζω διάφορα από τους αγαπητούς συναδέλφους που ευτυχώς κάνουν και ρεπορτάζ κι άλλοι, και αρκετοί θα έλεγα, και δυστυχώς οι παλιότεροι συνήθως.
1: Έτσι.
0: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη η γραμματεία του κόμματος να μην είναι βουλευτής, ο οποίος θα του κάνει και λίγο πάρεγορο, να είναι ένας στέλεχος, ας τον πω τεχνοκράτη, ο οποίος θα έχει αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν κάνει δύο περιπτώσεις. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει και κάποιες επιλογές που ήταν για τον πολύ αξιόλογο και εγώ τον εκτιμώ κιόλας Γιάννη Μπρατάκο. Νομίζω δεν θα περάσουν, γιατί δεν θέλει ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω, να κάνει αυτό το που λένε ντεζαβού, ας πούμε. Πίσω.
1: Και δεν νομίζω ότι ο Μπρατάκος θα έφευγε τώρα από πρόεδρος του επιμελητηρίου.
0: Κάνει μια δουλειά εκεί καλή.
1: Εξαιρετική δουλειά κάνει. Ξέρω. Εξαιρετική ναι. δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις του Μπρατάκου να φύγει από εκεί.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Λίγο μετά τις 11.30 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18 311. 18 311.

0: Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, να πω ότι οι μετρήσεις που γίνονται, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, δείχνουν, κάποια στοιχεία έχουν ένα ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που αυτός που παραγγέλνει τη δημοσκόπηση τα θέλει για το λογαριασμό του, ότι ας πούμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση περισσότερο από τις υποκλοπές.
0: Είναι απολύτως έτσι όπως το λες. Ναι, και έχω δει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Διότι αφορά τον κόσμο, ιδίως στην Ήπεθρο. Αφορά τους αγρότες σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, σου λέει, κύριε, εγώ εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και άλλοι πάντα παίρνουν, ας πούμε, από με τρόπο παράνομο ή με πιέσεις, δεν ξέρω.
0: Μη σου πω ότι η μεγαλύτερη ζημιά από όλα έκανε το θέμα Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Έκανε ζημιά αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και έκανε ζημιά και λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι και συνάδελφος και εμείς δεν έχουμε και κακίες, γιατί να έχουμε. Περισσότερο και ο ίδιος ο χειρισμός του.
0: Ο χειρισμός.
1: Πραγματικά θα μπορούσε να το αποφύγει.
0: Ο χειρισμός ήταν το χειρότερο από όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με τηλεφωνήματα και θετικά και αρνητικά, ότι τώρα ο Τσουκαλάς, νέος εκπρόσωπος, καλός δικηγόρος, με μάχες για τα εργατικά κτλ., με μια ευπρέπεια, λέει ότι το μαξί μου είναι μια συμμορία. Δηλαδή, όταν λέει τώρα συμμορία το Μαξίμου, μετά τι θα πει, ότι είναι ο δολοφόνος ο Μητσοτάκης, πούμε. Το πιο πάνω ποιο είναι από το συμμορία.
2: Το αυτό... πολιτική συμμορία έχει να κάνει με το.
0: Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική. Βάζουμε τώρα μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε πολιτικός τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
2: χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
0: Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας αρχιερέας, είπανε. Απατεώνα δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
1: Και εμπάσχετος να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσουκαλά, να πατήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το ΠΑΣΟΚ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις, έχει στελέχη τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κύριος αλέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της συλλογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
2: Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδιση τη δικαιοσύνη. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
2: Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
0: Να σας πω πώς. Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2: Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις, ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
0: Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, κάνετε για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Γίνεται για όλα.
0: Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
2: Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιό δικείο.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
0: Ακριβώς.
2: Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
0: Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
2: Αφήστε να το πω. Και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
1: Εννοείται.
2: Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξαστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν που δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε.
1: Αλλά αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
2: Με τον Ντίλαν.
1: Να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Ντίλαν ότι εγώ πουλάω σε κυβέρνηση. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωταδικών.
0: Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
2: Αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Ντίλαν, λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά.
2: Πώς
0: δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
2: Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
1: Εδώ έχει εφετείο μπροστά.
0: Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
2: Εθνική ασφάλεια. Δεν μας νοιάζει να το μάθουμε αυτό.
1: Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με
2: δηλαδή, το τι θύμα δίνουμε στην Τουρκία, αν νιώθετε να ξέφραγω αμπέλη χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς. Εκτός τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν 4 ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
0: Κύριε Τσουκαλά, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. Πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
2: Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα εννοείται.
0: Όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα. Το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ, και θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Ναι. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
2: Εδώ νομίζω όμως, και να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκεί στην ίδια την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνομαι να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί, πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία τη εξεταστική για τις υποκλοπές, επικαλούμενη
0: από το
1: 44, για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν είπατε εσείς.
0: Για τις υποκλοπές, λες.
1: Για τις υποκλοπές.
2: Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
1: Για θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
2: Ναι. Για πρώτα απ' όλα, το άρθρο αυτό, το 144, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι' αυτό,
1: γιατί
2: μπορεί
1: αυτό
2: να είναι.
1: Δεν εδράζεται στο 144, δεν εδράζεται στη λειτουργία της ΑΕΠ.
2: Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύς, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τους επιβεβαιώσει.
1: Απαντήστε μου για το 144. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως? Εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
2: Όχι, ξαναλέω.
1: Αν
2: ξεκάθαρα,
1: είναι
2: όχι.
1: Θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ, με πρέντα το χρήσης, πρέντα το από μόνη της.
2: Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
1: Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή?
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει και καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
1: Δηλαδή, αν κάνει η κρίση του 144, θα είναι
2: λέει,
1: μια ακόμα εκτροπή.
2: Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
1: Μάλιστα. Κρατούμε τη διατύπωση.
2: Τώρα σας ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει
1: για
2: ποιο λόγο
1: να κάνει αντιπαράθεση.
2: Η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση που είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
0: Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημά μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνεται μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Νομίζω ότι επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
0: Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
2: Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
0: Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
2: Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσάς, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
0: Μα και εγώ θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες, δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ. Είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
2: Εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλα ανθρώπου της αγοράς που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενος ο διάλογος.
0: Ο κύριος Καφούνης μίλησε σαν εκπρόσωπος των εμπόρων.
2: Ναι, προφανώς.
0: Εγώ λέω για τους οικονομικούς αναλυτές που λένε ότι οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι.
2: Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος, και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας της εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πού εφαρμόστηκε αυτό?
2: Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πάμε σε...
2: Αλλά όμως και το θέμα για παράδειγμα των δανείων.
0: Κύριε εκπρόσωπε, βάλτε μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως. Βεβαίως!
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Απειλές ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στα 113 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Αμάν πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στη συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της Λαγουμιτζή και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε, ναι, ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω. Κύριε Τσουκαλά.
1: Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση βέβαια αυτή η κυβέρνηση. Ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
0: Εδώ και 2,5 χρόνια.
1: Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την.
2: Απλά εννοώ, το παρουσίασε η κυβέρνηση εφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιπρόσμενων φυλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνοι θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ελβετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μία λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες, πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες και αν το κάνει, αυτές να θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά, είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση και το βλέπουμε καθημερινά, ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι μπαταχτσίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν γκαρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες, ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2, τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα φαντς, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου, ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και χειρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
0: Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
2: Αυτό ξέρετε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχει να κάνει και με τον τύπο και για παράδειγμα σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Πάντως οι ίδιοι δίνετε έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
2: Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
0: Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
2: Δεν είπα το τόπο.
0: Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα το οικονομικό.
2: Εμείς θεωρούμε
0: για τα νοικοκυριά. Αυτό
2: για τα νοικοκυριά το καταλαβαίνω. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πρώτων πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα $125 το βαρέλι, σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων, έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων. Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Τι δηλώνουν φορείς του νησιού στον Real FM εν ώψη και της τουριστικής περίοδου.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς
1: καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του Βόρειου Τομέα και υποψήφιος εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι, αφήστε
0: θα το,
2: ναι.
0: Δούμε. Θα το δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ. Θα πάρω.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στον Βόρειο Τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε, να σας πω την αλήθεια και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν γύρισε δηλαδή.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα, ναι, το αν πήγε στις μεγάλες ή στις μικρομεσαίες, ναι, όπως έλεγε η κυβέρνηση που λέει ότι τη στηρίζει. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αν ισχύει το ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ όπως δηλώνατε ή θα χάσουμε χρήματα. Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν θα χάσουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων, 18 δισεκατομμύρια για να το απλοποιήσουμε, και το σκέλος των δανείων, άλλα 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στον δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά νομίζω ότι και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος ότι αν το ρωτήσετε, αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει, έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και τις προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, κάποιο νοσοκομείο κάπου. Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό, έχει και για τις επιχειρήσεις και θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν λάβει δάνεια, αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι, αλλά τι χρήματα είναι αυτά, δεν είναι πολλά από εκεί?
1: Μα τι λέτε, είναι... Τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, μέσω της ΣΑΤ έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια σε μόχλευση.
0: Είναι λογαριασμός.
1: Σε μόχλευση δανείων. Λέτε. Ναι, μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα δάνεια μοχλεύουν, επενδύσεις. Τώρα, για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.
0: Όχι, εμείς μεταφέρουμε την κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, όχι. Και εγώ απαντώ ότι και οι μεγάλες και άλλωστε η ανεργία μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, έχουμε μια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, που αυτή τη στιγμή παράγουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας το 13% των φαρμάκων που παράγονται στην Ευρώπη, που δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Και νομίζω πρόσφατα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, που σε περιφέρεια, έτσι, που έχει μεγάλη αξία.
0: Τώρα,
2: χθες, αν μου επιτρέπεις Νίκο, γιατί το έχω ξεχάσει, χθες είχε ένα ενδιαφέρον εξώφυλλο τα νέα, πρωτοσέλιδο μάλιστα, και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι καθυστερούν τα λεωφορεία Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν μπει χίλια από τα χίλια τόσα, εάν υπάρχει πρόνοια για να, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έρθουν τα επόμενα και αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε γι' αυτό, που αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα που ταλαιπωρείται καθημερινά από τις συγκοινωνίες, παρότι πράγματι, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε δει αρκετά νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σας πω και τα δύο εργαλεία που έρχονται, και το Ταμείο Εκμοντερνισμού, 1,6 δις, αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν και την κατ' ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας, έχουν και εκεί, υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης βλέπουμε και τον στόλο του μετρό, δηλαδή του σειρμούς του μετρό και της γραμμής 1, που επίσης είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' ουσίαν μεταφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ημερησίως. Ναι, θα συνεχιστεί αυτό.
0: Σας διαβάζω μήνυμα ακροάτριας. Αναφέρεται στο σπίτι μου 2 και λέει: αυτό που συμβαίνει με το σπίτι μου 2 είναι εξοργιστικό. Οι πολίτες λειτουργήσαν με καλή πίστη, εμπιστευτήκαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ΦΕΚ, το ίδιο το κράτος. Προχωρήσαμε σε προκαταβολές, πληρώσαμε μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολεογράφους. Και ξαφνικά με το έτσι θέλω, αλλάζουν οι προθεσμίες. Έρχονται 3 μήνες νωρίτερα, αντί για 31 Οκτώβου, 2 Έκτου. Με ποιο δικαίωμα αλλάζουν οι όροι, ενώ οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα καλύψει τη ζημιά των πολιτών? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες, για ζωές που προγραμματίστηκαν με βάση επίσημες δεσμεύσεις και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα βάσει της νομοθεσίας, που είναι μέχρι 31 Οκτώβου. Δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Είναι μήνυμα από την κυρία Ελένη Κότσιρα. Και το διαβάζω εντός εισαγωγικών, όπως το έστειλε.
1: Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης κατ' ουσίαν με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που μάλιστα αυξάνοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το σπίτι μου ένα, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως 2 Ιουνίου, και που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί, διότι η υπαγωγή είναι πρώτα, έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ' ουσίαν συμβάσεις. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν, δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι. Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου. Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι, όπως έχουμε πει. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει και θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές, διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι' αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια 29 Μαΐου, υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το σπίτι μου 2, θα προσδιορίσουμε το ποσό έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου θα πρέπει να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, προσέξτε, για κάθε ορόσημο δανειακό η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα βέβαια με την ποσόστοση που έχεις πετύχει το στόχο. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Μιλάμε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Επομένως, αν έχουν προχωρήσει.
0: Ναι, αλλά ακούσατε τι λέει η συμπολίτης μας, ότι τους είχατε δώσει άλλο χρονικό ορίζοντα.
1: 31 Μαΐου ναι. Ήταν, μέχρι 31 Μαΐου ήταν οι υπαγωγές. Μέχρι 31 Μαΐου. Επομένως κλείνει 2 Ιουνίου. Αυτό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό. Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας, που μαζί με το σπίτι μου ένα αθροίζει περίπου στους 22.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη αξία αυτό. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από 1.000 οικογένειες μπήκαν, αγόρασαν σπίτι. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, μάλιστα, που είναι ευαίσθητες περιοχές.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλλον θα το πω ανάποδα, ότι υπάρχει εκτίμηση στον κόσμο και σε πολλούς συναδέλφους και πολιτικούς, είναι αλήθεια, ότι οι εκλογές κρίνονται κυρίως στην οικονομία. Και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν στην πολιτική επικαιρότητα παρουσιάζονται θέματα όπως είναι οι υποκλοπές ή το ΠΚΠ, η Νέα Δημοκρατία, ενώ δίνει κάποια, με εξαγγελίες κάποια χρήματα σε ευπαθείς ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όπως τα προηγούμενα εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, μετά χάνει δύο μονάδες, ξαναπαίνει μία. Αλλά βλέπω εκεί το 30% με μια δυσκολία να το παίρνετε. Νομίζετε ότι πάλι οι επόμενες εκλογές, ας πούμε, όποτε γίνουν, θα κριθούν στην οικονομία κυρίως?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠ, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεώνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκει δουλειά, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πολύ σημαντικό να μειώνονται και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, μείωση συντελεστών σύμφωνα με τον αριθμό παιδιών που έχει κάποιος, και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 2027. Θα κριθεί λοιπόν, οι εκλογές θα κριθούν, εάν αυτά τα οποία είπαμε τα κάναμε πράξη, η οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, και το γεγονός αν οι πολίτες πιστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε θα τα κάνουμε πράξη.
0: Να μας πείτε και μια κουβέντα για αυτά τα νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Λέτε ότι αφορούν τους πιο ευάλωτους. Να έχουμε παρακαλώ κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών δράσεων.
1: Βεβαίως. Πριν σας πω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1η-1η του 2025, που μπορούν να αιτηθούν, ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και κατ' ουσίαν δημιουργούν μια επιχείρηση, και αν θέλουν να προσλάβουν άλλα 15.000 ευρώ. Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμεινο 4.300, το τρίτο εξάμεινο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλα τα νέα παιδιά αυτό.
2: Nice.
1: Τώρα, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
2: Ναι, για πέστε μας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: 5,3 δις ευρώ, Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι ένα από αυτά, είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, επομένως έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ? Θα δούμε κοινωνική κατοικία. Κοινωνική κατοικία που θα τα διαμερίσματα αυτά, οι κατοικίες θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα τους δημιουργεί πρόβλημα. Φοιτητικές αιστείες. Για περισσότερα παιδιά να έχουν φοιτητικές αιστείες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια. Αμαία. 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν, δηλαδή τα αμαξίδια, τα σκούτερ. Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα. Μεταφορές κατά παραγγελία, δηλαδή ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία, δηλαδή ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν από το Α στο Β χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια σειρά αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για να μπορούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καλύψουν πιο εύκολα το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είναι πολλά τα μέτρα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Real FM. Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα η Αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, διεθνής είναι η κατακραυγή για το πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Εμιράτα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από προσχεδιασμένη ιρανική επίθεση, αλλά αποδίδει το περιστατικό σε αμερικανικό τυχοδιοχτισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Διήμερη επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο Αμπουντάμπι και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 113 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα αγγίζει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Υπογράμμισε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται μια οικονομία που να πατάει στα πόδια της, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόγραμμα για ενίσχυση νέων πτυχιούχων που ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα, προανήγγειλε μέσω Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα της Ουκρανίας. Συνεχίζεται το θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό και έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Πώς είναι στα ιταλικά το καλό μεσημέρι?
1: Ε, buon pomeriggio φαντάζομαι, δηλαδή καλό απόγευμα, διότι μετά το μεσημέρι...
0: με την αντίδρασή σου, ξέρεις τι πήγα να σου πω, ποια αντίδραση. Στούρνος σε στείλαμε, στούρνος μας γύρισες. Θα μου πεις, δεν πήγες να μιλήσεις ιταλικά, να φας πήγες ιταλικά.
1: Πήγα να δω τι γίνεται ρε παιδί μου.
0: Τι νέα κομίζεις από την Ιταλία?
1: Πρώτα απ' όλα θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Έχω νοικιάσει αυτοκίνητο διότι έχω να κάνω πολλά χιλιόμετρα από εδώ, από εκεί. Άλλωστε, τι ομορφότερο πράγμα να γυρνάς στην Τοσκάνη, ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Λόγω της ιστορίας, έτσι, της αρχιτεκτονικής, των ανθρώπων κτλ. Όλα αυτά. Α, βλέπω τη βενζίνη 1,77. Φτύνια, τι θα μου σούρνει ο νυφλής, να τους. Γιατί η Μελόνι έκανε την κίνηση, μείωσε τους φόρους. Φτηνή η βενζίνη.
0: Τα βλέπεις. Ναι.
1: Περνάει μια μέρα, περνάνε δύο μέρες. Ήταν πρωτομαγιά. Και λέω, σε λίγο πρέπει να βάλω βενζίνη. Κοιτάζω να δω πού είναι η βενζίνη. 1,97. 20 λεπτά πάνω. Λέω, τι γίνεται, παιδιά? Και μετά θυμήθηκα ο Βλάξ ότι όταν συζητάγαμε, σου έλεγα ναι, αλλά,
0: ναι, αλλά
1: αν πάρουμε μέτρα θα κρατήσουν ένα διάστημα και μετά όταν τελειώσουν έρχεται η φαρμακερή. 20 λεπτά πάνω.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να έχει βάλει την προηγούμενη με τα μέτρα. Μπάμπι, μπάμπι, μα και φάει, μπάμπι, σε.
1: Για να καταλάβεις πόσο χαλαρός ήμουνα και τι ωραία πέρασα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι έβλεπα αυτοκίνητα στα βενζινάδικα και έλεγα τι πάθανε και πάνε όλοι μαζί.
0: Έπρεπε βρε μπαγάσα να κατέβεις κάτω να τους πεις δεν περνάνε στον καταναλωτή αυτά τα μέτρα. Να ξέρει, δεν περνάνε. Στο μεταξύ, σε θυμήθηκα χθες, είπα άστο, μην τον κακολογήσεις γιατί ταξιδεύει, δεν πρέπει να τον κακολογήσεις και περίμενα να σε κακολογήσω μόλις έρθεις. Ακόμα και ο Λιαργκόβας χθες εδώ έλεγε, εξηγούσε ότι το fuel pass και τα λοιπά δεν είναι ασπιρίνες αυτά. Και δεν έχουν και αποτύπωμα, έτσι, κανένα αποτύπωμα. Η μείωση του ειδικού φόρου καταναλωσης και του ΦΠΑ είναι αυτή που θα δώσει κίνητρο και στην αγορά και θα λειτουργήσει, θα κυλήσει η αγορά. Και λέω, πού σε μπάμπι να τα ακούσεις.
1: Γιατί, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Πού σε μπάμπι να τα ακούσεις.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Πρώτον, αυτό που είπε ο κύριος Λιαργκόβας, είναι και του το κάνε και το άλλο μην αφήνεις, είπανε οι σοφοί υπουργοί μας των οικονομικών. Και το εξήγησε ο κύριος Πιαρακάκης ως πρόεδρός τους τι εννοούσαν. Αλλά το είπε και ο αρμόδιος επίτροπος ότι, παιδιά, η Ευρώπη δεν θα κάνει τίποτα. Πρόσεξε τώρα, η ιδέα ποια είναι. Δεν θα κάνει τίποτα. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε.
0: Κόψτε το λαιμό σας.
1: Κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά χωρίς να βγαίνετε από τους κανόνες. Και είπαν ότι και το fuel pass καλό είναι και η μείωση φόρου εντάξει είναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να κάνουμε μία σύσκεψη στον αέρα. Γιατί χθες το βράδυ που ταξίδεψα

0: της, είπε ότι θα πρέπει, αναβάλαμε λόγω της συνέντευξης του κυρίου Καστανίδη εδώ στην εκπομπή, αναβάλαμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν αυτές οι δομικές συνέντευξεις. Στην επόμενη ώρα θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον κύριο Σατολιά, γιατί θα μιλήσουμε για τους συνεταιρισμούς. Έχω αρχίσει και την πέφτω, να το πω έτσι δημοσιογραφικά, στους παραγωγούς και στην κυβέρνηση παράλληλα, γιατί δεν συνεταιρίζεστε για να μπορούμε και εμείς να πληρώνουμε φθηνότερα προϊόντα.
1: Νομίζω ότι μια μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει καταστραφεί στην Ελλάδα είναι ο συνεταιρισμός.
0: Ναι. Λέμε για τον Σατολιά, γιατί το λέω, εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό των Καλαβρίτων που είναι, είναι υγιής.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, δηλαδή, ναι. Όχι, καλά κάνεις. Ναι. Τον πετυχημένο θα βάλεις να μιλήσεις για την επιτυχία.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν θα μιλήσει ο αποτυχημένος για την επιτυχία.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Βέβαια όλοι οι παραγωγοί απαντούν ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να πάμε στο μοντέλο αυτό.
1: Τώρα.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Οι παραγωγοί που κοίταγαν να βολευτούν με τα κλεματζίδικα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι λένε. Και αυτοί οι αγροτοσυνεταιριστές.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα παντού υπάρχει η ήρα και το στάρι. Παντού υπάρχει το πετυχημένο μοντέλο και τα Καλάβρητα. Σεβόμενη και την ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, ήταν πάντοτε ένας καλός συνεταιρισμός.
0: Έτσι, έτσι. Όπως είναι της Νάξου, για
1: όπως
0: παράδειγμα.
1: Όπως είναι της Νάξου, όπως είναι ο άλλος που δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι ιδιωτικός συνεταιρισμός, διότι υπάρχει και αυτό, δεν είναι δημόσιοι συνεταιρισμοί, δεν ανήκουν όλοι στην Πασαγιές και στην Αγροτική Τράπεζα που φαλήρισαν αμφότερα. Mm-hmm. Υπάρχουν ιδιωτικοί συνεταιρισμοί. Αυτός που μας έλεγε στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά στην Πιερία, που φτιάχνουν, τι φτιάχνουν, πες το. Αυτό το πράσινο, το ακτινίδιο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και το πουλάνε, το μοσχό πουλάνε. Mm-hmm. Θυμήσου τι έλεγε ο άνθρωπος. Έλεγε, εμείς κάνουμε υπολογισμούς, βλέπουμε τι θα κοστίσει, αυτά τα συζητάμε όλοι μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Παράγουμε, εξάγουμε και όταν τελειώσει η περίοδος αυτή, μαζευόμαστε και λέμε, πώς πήγες εσύ, πάρτα. Πώς πήγε ο άλλος, πάρε εσύ.
0: Ναι, αλλά κάνουν και άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, θα ήθελα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να την συζητήσουμε όλοι μαζί, να δούμε. Επί της ουσίας, πέραν αυτών που μπορούν να επιτύχουν οι επιτυχημένοι συνεταιρισμοί, δηλαδή την κατοχήρωση ονόματος, προώθηση προϊόντος, να γράψουν δική τους πορεία και παγκόσμια πορεία σε κάποια προϊόντα, είναι ότι με έναν τρόπο λειτουργίας μπορούν να μας παρέχουν πιο φθηνά τα προϊόντα τους.
1: Ωραία, αυτά τα πούμε με τον κύριο Σατολιά. Πολύ έτσι. Καλή επιλογή, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Με τον Καστανίδη, πώς θα πήγατε, είπες ότι έβγαλε τον Καστανίδη. Καλά, δεν είναι. Γιατί δεν σας άκουγα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, εντάξει. Βγήκε ο Καστανίδης χθες, βγήκε ένα 20 λεπτό μετά την. Ή μία ώρα μετά την παράτησή του. Εντάξει, εκεί υπάρχει. Ήταν δεδομένη η διάρρηξη των σχέσεων με τον κύριο Ανδρουλάκη. Διερρύνεται η μάτια του ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με κανέναν άλλον φορέα ή κανέναν άλλον σχηματισμό. Ωστόσο, επεσήμανε ότι θα έπρεπε ήδη το Πασόκ να έχει συμφωνήσει, να έχει συμπορευτεί με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Πάντως, να σου πω το κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας, επειδή κάνει πολλές δηλώσεις τώρα πια, ναι. Έβγαλε και το μανιφέστο, δεν έχω βρει τον χρόνο να το διαβάσω, sorry, θα το κάνω γι' αυτό. Έχω διαβάσει του κόσμου τα κείμενα, ένα ακόμη δεν με βλάψει.
0: Έλα, ναι. μην προβοκάρεις τώρα, έλα. Πάμε.
1: Οφείλει royalties στον Καστανίδη, δηλαδή δικαιώματα, διότι ο Καστανίδης πρέπει να είναι ο πρώτος που είχε ρίξει την ιδέα δημοψήφισμα για τα μνημόνια.
0: Το 12 λες.
1: Ήτανε τότε, το είχε πει δημοσίως και το είχε υποστηρίξει. Είχαμε μάθει εμείς δημοσιογραφικά ότι γινόταν μια συζήτηση στην πανίσχυρη τότε κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Είχε δυστυχώς εμπλακεί σε μια ψιλοαπάτη που του είχε στήσει ο Αντώνης Σαμαράς το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη το φθινόπωρο εκείνο ήταν μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, είχε εκλεγεί ο Γιώργης με 40%. 40 φύγει. Μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έχει ο Μητσοτάκης.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά ακούμε ότι να γίνει δημοψήφισμα. Και ψάχνοντας να δούμε πώς τους ήρθε αυτή η ιδέα, γιατί ο Γιώργος ήταν και επιρρεπής στο μια καλή ιδέα, άντε πάμε να την κάνουμε, μαθαίνουμε ότι ο Καστανίδης την είχε ρίξει. Και την οποία πήγε να υποστηρίξει μπροστά εκεί στο σκυλολόι των μεγάλων κρατών που είχαν μαζευτεί, τους είχε μαζέψει ο Σαρκοζή για μια ιστορία που ήθελε να κάνει τότε με τα κράτη της Ευρώπης και της Αφρικής και δεν συμμαζεύεται. Και τον βάλαν κάτω και τον πέρασαν γενναίες 14. Ναι. Και γύρισε στην Ελλάδα και λέει: δεν έχω πλέον καμία υποστήριξη. Πάμε να γίνει μια κυβέρνηση πολλαπλών συμμαχιών και υποστήριξη. Και τότε βάλανε τον Παπαδήμο. Για να πάνε να κάνει τη διαπραγμάτευση για τη μείωση του χρέους. Άρα είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο κύριος Καστανίδης.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως.
1: Και συνδέεται πολλαπλώς με τον Τσίπρα, διότι σου λέω, η ιδέα τότε έπεσε. Mm-hmm. Και πάντοτε την υποστήριζε, να είμαστε ειλικρινείς, την υποστήριζε με τα δικά του επιχειρήματα προφανώς.
0: Μάλιστα. Πάντως, όπως και να έχει, εξέφρασε είναι και πικρία και ήταν πολύ βαρύς στην επιστολή του. Έχει διαφωνία όχι με το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και με τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει το Πασόκ. Δευτεροβόντως, θα έλεγα. Δηλαδή, ότι ακόμα και μετεκλογικά να το κάνει, θα έχει χάσει το Πασόκ, θα έπρεπε να το έχει κάνει προεκλογικά. Αυτές τις συνεργασίες και τη συμπόρευση.
1: Αυτό στην πολιτική, αν θες να βρεις ένα επιχείρημα τέτοιου είδους, θα το στήσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, άκουσα και το πρωί μίλησα με ένα Πασόκο που ξέρει τι γίνεται μέσα στο κόμμα και λέει: αμάν πια και αυτός, 40 κάτι χρόνια είναι αυτό, ας κάνει και λίγο στην άκρη, διότι υπάρχει το θέμα τώρα με τους βουλευτές. Μάνο, είναι ότι οι βουλευτές κοιτάνε την επόμενη μέρα. Εγώ θα είμαι στη Βουλή,
0: βέβαια,
1: ή δεν θα είμαι.
0: Ναι, λέει μεταξύ άλλων στην επιστολή του και το είπε και στον αέρα ο κ. Καστανίδης, θεωρεί ότι το όριο που έθεσε για τις βουλευτικές θητείες ο Ανδρουλάκης το έκανε για αυτόν και μόνο.
1: Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση. Και μάλιστα είπα στον αέρα, μου ήρθε αυτόματα και αυθόρμητα η περίπτωση Σκανδαλίδη. Και μου εξήγησε ο κ. Καστανίδης, ο κ. Σκανδαλίδης θα ενέπιπτε στην συγκεκριμένη περίπτωση αν ο ίδιος δεν είχε δηλώσει ότι δεν θα ξαναπολιτευτεί.
1: Άρα είναι, αλλά έχει δηλώσει ήδη.
0: Ότι δεν θα εκτεθεί.
1: Άρα το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ο κ. Καστανίδης και να είναι όλα καλά και να μείνει στον χώρο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει,
1: αυτά όλα εδώ είναι, εδώ είμαστε. Θα τα δούμε όταν συμβούν, αν δεν είναι ανταλλαγή δηλαδή. Και δεν είναι ότι προτιμά να προσπαθήσει να ξανά είναι βουλευτής παρά να μην είναι.
0: Θα το δούμε.
1: Άλλο τίποτε.
0: Ω, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από τότε που έφυγες, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα νέο, ο καυγάς γίνεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές. Αυτά.
1: Καλά, τώρα που είπες για την Ιταλία.
0: Γύρισε από την Ιταλία και του βάζεις γαλλικό τραγούδι. Έχει χάρη που είναι ωραίο. Για δώσε.

0: Ένα πράγμα θα σου πω. Ότι παίξαμε πολύ μουσική όσο έλειπες, έτσι. Οφείλω να σου το πω.
1: Μπράβο, παιδιά. Να το κάνουμε και όταν δεν λείπω.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες η Πρωτομαγιά στην Ιταλία γιορτάζεται πολλαπλώς. Δηλαδή όλα, δεν υπάρχει. Κομμόπολη, πόλεις, αυτά. Ο κεντρικός τους δρόμος είναι αφιερωμένος στην Πρωτομαγιά. Τα συνδικά τα κάνουν τις δικές τους εκδηλώσεις, τα πολιτικά κόμματα τις δικές τους. Υπάρχουν λαϊκές αγορές, κατεβαίνουν οι παραγωγοί με προϊόντα και τα μύρια όσα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σου πω ότι εκεί βεβαίως κοίταγα εγώ τα περίπτερα των πολιτικών κομμάτων. Πώς ήταν ντυμένοι, ποιοι ήσαν, πώς ήταν η φάτσα τους, όλα αυτά τα πράγματα. Και διαπιστώνω, μετρώντας τα, ότι τα περισσότερα κόμματα στην Ιταλία είναι από δεξιά και πέρα.
0: Ναι.
1: Από δεξιά και πέρα μιλάμε. Πολλά κόμματα δεξιά στην Ιταλία. Και τώρα, επειδή έλεγες για τη Γαλλία, στη Γαλλία επίσης δεξιά. Βέβαια, θα ξαναβάλει υποψηφιότητα ο Πέστονα.
0: Είχα την αίσθηση ότι αρχίζει και γυρίζει το πράγμα. Όχι.
1: Δεν το βλέπω πού.
0: Γιατί οι κράχτες της συντηρητικοποίησης στην Ευρώπη ήταν η Ιταλία και η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ο
1: Μελανσόν, ετών κοντά 80, θα ξαναβάλει υποψηφιότητα για προεδρία της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Που ήταν πολύ κοντά, είχε φτάσει πολύ κοντά ο Μελανσόν και είχε φτάσει με τη μέθοδο που λέει ο Καστανίδης. Ναι. Δηλαδή, συμφωνία πριν. Είχε γίνει συμφωνία πριν. Λοιπόν, αλλά και στη Γερμανία το AfD κερδίζει από το γεγονός άλλο παράδειγμα που δεν είναι προς μίμηση ούτε προς αποφυγή, διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη Γερμανία κυβερνάει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και κερδίζει η ακροδεξιά, το AfD. Το οποίο και αυτό είναι, έχει περάσει μπροστά σε όλες τις μετρήσεις. Και λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση μέσα δεν θα αντέξει και πολύ. Τώρα που τις πήρε και τους στρατιώτες τους Αμερικάνους ο Τραμπ, ακόμη χειρότερα.
0: Τους πήρε τελικά, κάτσε, περίμενε.
1: Θα τους πάρει.
0: Καλά τώρα, κάτσε.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας αυτοί είναι λίγοι οι Αμερικανοί στρατιώτες στα ένδοξα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Εκείνα τα ωραία χρόνια ήταν 200-200.000. Αυτό που δεν θέλουν οι Γερμανοί να πάρουν οι Αμερικανοί είναι οι πύραυλοι που απαντούν στους πυράβλους που έχουν οι Ρώσοι αν ποτέ
0: το
1: γίνει
0: στόμα.
1: Στραβή. Ναι, μπράβο, τόμα.
0: Εντάξει.
1: Εκεί είναι στρατηγικό το θέμα. Το ωραίο λοιπόν, για να πω και εγώ τα δικά μου, γιατί μην νομίζω ότι δεν παρακολουθούσα τα χοντρικά.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Είναι ότι ο Πιερακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup και ως οφείλη είπε την κουβέντα και ο Ντομπρόφσκις, που λέει το Επίτροπος των Οικονομικών, δεν είπε το αντίθετο, το ίδιο είπε και αυτός. Είπε, παιδιά, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με τον στάσιμο πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Όχι μήπως και συμβεί, ό,τι συνέβη.
0: Ναι.
1: Ναι, στάσιμο πληθωρισμός είναι το απόλυτο κακό μείγμα. Το κακό μείγμα.
0: Πες λίγο αυτό. Γιατί
1: το κάκιστο μείγμα.
0: Εξήγησε λίγο. Να σου πω, μερικά μαθήματα οικονομίας δεν είναι κακό να... Και εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν λέμε στάσιμο πληθωρισμό, τι εννοούμε?
1: Είναι τα κακά όλων των καταστάσεων. Δηλαδή, λες, είμαι σε ύφεση, είναι πολύ κακό γιατί δημιουργεί ανεργία, πέφτουν τα εισοδήματα, όλα αυτά τα πράγματα. Okay. Αλλά αν δεν είσαι σε ύφεση, πρέπει να είσαι σε ανάπτυξη. Να προχωράς προς τα μπρος. Το οποίο ήμασταν μέχρι πριν λίγους μήνες. Τώρα όμως είμαστε σε στασιμότητα.
0: Ούτε τόνα ούτε τ' άλλο.
1: Ούτε τόνα ούτε τ' άλλο. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άλλοι θα πηγαίνουν λίγο καλύτερα, άλλοι λίγο χειρότερα. Άλλες φορές η ίδια η χώρα θα πηγαίνει λίγο καλύτερα, η ίδια η χώρα πηγαίνει λίγο χειρότερα, δεν ξέρει πού πηγαίνει.
0: Σωστή.
1: Άρα στασιμότητα. Ένα κακό. Ποιο άλλο κακό υπάρχει? Ο πληθωρισμός. Γιατί είναι κακός ο πληθωρισμός, ειδικά όταν έχει προηγηθεί πληθωρισμός και έχει δημιουργήσει ακρίβεια? Διότι είναι ακρίβεια πάνω στην ακρίβεια. Ο πληθωρισμός φέρνει ακρίβεια πάνω στην ακρίβεια. Την κάνει χειρότερη. Και δεν μιλάμε για ένα πληθωρισμό 1,5-2, μιλάμε για 4-5. Ποιος ξέρει που θα πάει σε κάποιες χώρες. Ενώνεις αυτά τα δύο κακά και παίρνεις το απόλυτο κακό, αυτό που συχαίνονται άπαντες. Ξέρεις ποιος το συχαίνεται περισσότερο από όλους?
0: Ποιος?
1: Οι κεντρικοί τραπεζίτες.
0: Διότι
1: αυτοί τώρα τι θα κάνουν? Αυτοί δεν ξέρουν. Να αυξήσουν τα επιτόκια. Για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό δεν έχουν άλλο φάρμακο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια.
0: Έλειψες χθες και πέρασα υπέροχα, γιατί περάσαμε σχεδόν μισή εκπομπή για τις τράπεζες. Το ευχαριστήθηκα όμως, Μπάμπη, αλήθεια σου, έλειπες και το
1: ευχαριστήθηκα. Πρόκειται καλά, σε προειδοποιώ.
0: Το ευχαριστήθηκα.
1: Θα το ακούσω on demand στο site του Real.
0: Το ευχαριστήθηκα.
1: Και θα επανέλθω να δω τι είπατε.
0: Το ευχαριστήθηκα, δεν έχεις να πεις τίποτα.
1: Μα προφανώς από την εποχή που στήθηκε ο καπιταλισμός, όλοι ευχαριστούνται να κυνηγούν τις τράπεζες και μετά να πηγαίνουν με ένα χέρι έτσι. Για να είναι, δώσε ρε τράπεζα, δώσε ρε τραπεζάκι.
0: Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω πάει με το χεράκι έτσι στο τραπεζάκι.
1: Δεν είπα για σένα.
0: Όχι, λέω γιατί εγώ την πληρώνω την τράπεζα.
1: Δεν είπα για σένα, δεν είναι προσωπικές κουβέντες.
0: Περιέγραψα και στο Twitter. Έγινε χαμός, ανέβασα τη φωτογραφία που πήγα. Και πήγα να σηκώσω χρήματα, κάτι λίγα για να έχω. Και επειδή πλέον έχουν μειωθεί πολύ και τα ATM και δεν βρίσκεις. Δεν πήγες στην Αγίου Μελετή, έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Και Κυριακή βράδυ 10 και 20 ήταν ιδανικά. Όπου σταματάω, καθίστε το κίνητο, λέω εδώ είμαστε. Δεν έχει κόσμο. Πηδάω
1: ναι, αλλά δεν κάτω. Είχε και χρήματα.
0: Λέω και γράφει ότι οι συναλλαγοί σας δεν μπορούν να εξυπηρετηθεί προσωρινά. Δεν μου αναφέρει το λόγο. Okay. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτηση πελατών και το τηλέφωνο από κάτω. Μου βγάζει την οθόνη. Λέω, κάτσε να τσεκάρω, μήπως είναι θέμα δικό μου τη κάρτα. Βάζω άλλη κάρτα τη σύζυγου. Μου βγάζει το ίδιο. Άρα δεν είναι δικό μου θέμα. Παίρνω τηλέφωνο στην εξυπηρέτηση πελατών και περισσότερο γιατί το έκανα. Λέω πως είναι η διαδικασία συντήρησης και μου πούνε σε 5 λεπτά θα ανοίξει. Να κάτσω να περιμένω. Μην χάσω τη σειρά, γιατί είχε ήδη αρχίσει και μαζεύει τον κόσμο από πίσω. Και μου απαντάει η κυρία, θα πάρετε από αύριο. Τι από αύριο? Τι συμβαίνει, θα μου πείτε, από αύριο. Ήταν λες και έχει πέρασει το 141 στον επόμενο τόνο.
1: Τι ώρα το βάλαν το νούμερο.
0: Έλαντε.
1: Για να τις βρίζουν.
0: Αυτό.
1: Live.
0: Αυτό λέω.
1: Σκαημένους ανθρώπους που δουλεύουν στα κέντρα.
0: Και κυρίως γι' αυτό το έκανα. Γιατί το ανέβασα. Γιατί παραπέμπει σε μια υπηρεσία στην οποία δεν μπορείς να παρέχεις τέτοια ώρα.
1: Ναι. Κατάλαβες το λέω. Ή δεν ήταν ενημερωμένοι για να πει κάτι. Ή σου λένε.
0: Ή σου πει,
1: μην πεις τίποτα καλύτερα.
0: Αδελφέ, ναι, αδελφέ, ξέρεις κάτι. Τελείωσαν τα λεφτά στο ATM εκεί που είσαι. Είναι διαδικασία συντήρησης και περίμενε 5 λεπτά και κάνει υπομονή. Καλέστε από αύριο. Είναι και το αυτό όλο το...
1: Αυτό live ή μαγνητοφωνημένο?
0: Δεν το μαγνητοφώνησα. Α, όχι, live.
1: Live.
0: Λέω, κυρία μου, απλώς δώστε μου μία εξήγηση για να ξέρω αν πρέπει να περιμένω ή όχι. Καλέστε από αύριο. Σας ενημέρωσα.
1: Έπεσε και σε καλό.
0: Έτσι. Πάμε, αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο χείλος του πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νέες απειλές εξαπολύει η Τεχεράνη. Γνωρίζουμε καλά ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εμείς δεν έχουμε αρχίσει καν, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ινδία και Πακιστάν προστίθενται στον κατάλογο των χωρών που καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Αμάν πραγματοποιεί από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Πρόγραμμα για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα προανήγγειλε μέσω του Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Δεύτερη ημίωρη εκπομπής. Ρε Θύμιο, να σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα χωρίς να βρίζεις. Πραγματικά. Και δεν βρίζεις εμάς, αλλά σταματήστε, ρε. Σταμάτα. Τι γλώσσα είναι αυτή, έτσι μιλάς στο σπίτι σου. Πραγματικά, ρε. Άνθρωποι, το διαβάζω το μήνυμα. Ηρέμησε λίγο. Γίνε άνθρωπος, εσύ. Κάτι εκφράζεις συνέχεια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Άρτη Βυθής Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Μια μέρα έλειψα κι εγώ καημένος.
0: Δύο.
1: Από λοιπόν, αυτή την εβδομάδα λέμε, τούτη
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Η άλλη ήταν την άλλη εβδομάδα. Δεν μετράει.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Μάνος Νυφλής και ο.
1: Εν πάση περιπτώσει, ακούω να σου πω.
0: Ναι.
1: Τετραήμερα εργασία θέλω.
0: Θες
1: τίποτα.
0: Σωστό. Το είχα καταλάβει ότι είσαι Πασόκος.
1: Έχω και τον Γιώργο εδώ που συμφωνεί.
0: Γιώργη Δαβαρίνο στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ. Η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή.
1: Κλείνεται το μουσικέ όπω ο Πικεπέ.
0: Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Α, βλέπει με το που είπα τη λέξη τράπεζε. Πλάκωσαν. Έτσι. Λοιπόν, τι καιρό λέει είχε άραγε στην Τοσκάνη την Πορτομαγιά. Γιατί εδώ κατέβηκα με τη γυναίκα μου μια βόλτα στο κέντρο και άκουγα τους καστανάδες να λέει «Χω, χω, χω, καλή Πορτομαγιά». Εδώ περάσαμε δύσκολα.
1: Το ξέρω και γι' αυτό ντρέπομαι ειλικρινώς.
0: Εδώ περάσαμε
1: ντρέπομαι
0: δύσκολα.
1: Ντρέπομαι ειλικρινώς, αισθανόμουν πολύ άσχημα, διότι εκεί είχε Αττικό ουρανό, ναι. 27 βαθμούς. Ένα όνειρο. Ναι. Είναι και τα πάντα πράσινα, είναι που είναι όμορφη Τοσκάνη, είναι άνοιξη, τα πάντα είναι ομορφότερα την άνοιξη και εμείς πράσι, ακόμη πράσι. Και τι άλλο, τα πάντα είναι ωραία λοιπόν το από αυτό, είχε τον ήλιο, είχε ωραίο καιρό, ήταν όλοι έξω, ποδηλάτες παντού, ναι. Ποδηλάτες, σεβασμό στους ποδηλάτες, δηλαδή είχες ένα ποδηλάτη ο οποίος ανέβαινε μία ανηφόρα, πόσο να πάει. Και είναι στενή δρόμη, μην νομίζεις. Το αυτοκίνητο που ήταν από πίσω του πήγαινε σιγά σιγά, διότι από την άλλη μεριά ερχόντουσε το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να ανοιχθεί για να τον περάσει τον ποδηλάτη. Κανείς από πίσω που είχε ουρά στο μεταξύ δεν διαμαρτύρεται. Διότι το ποδήλατο είναι βασιλιά στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία.
0: Έχει και ποδήλατα δρόμου.
1: Εκεί που σου λέω δεν ήταν, κανονικό δρόμο ήταν. Ένα επαρχιώτικο δρόμο. Όχι παντού του σέβονται. Έχει βεβαίω, δεν λέω ότι δεν έχει. Και μηχανέ, μοτοσυκλέτε. Και τι άλλο, είχαν, οργανώνουν παντού σου λέω διάφορα φιέστες, ιστορίες, events και τα λοιπά. Πέσαμε σε μια φιέστα που ήταν βέσπες. Και ήταν καμιά 300-400 παλιές βέσπες, κακός χαμός. Ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία εικόνα μεταφέρεις. Λοιπόν, επόμενο θέμα, δημοσκοπήσεις, να δούμε τι γίνεται. Χθες είχε πάλι μία, νομίζω ήταν στο 31% η Νέα Δημοκρατία, στο 14% το Πασό και πάει λέγοντας. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά ο κατακαιρματισμός, δηλαδή έχουν γίνει λίγο μονότονες οι δημοσκοπήσεις που θέλουμε να πούμε.
1: Να τις σταματήσουμε.
0: Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, γενικότερα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Στάσος Βασιλείου, ο διευθυντής ερευνών της ΠΡΟΡΑΤΑ. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βασιλείου.
1: Χαίρετε, κύριε Βασιλείου.
0: Καλά είστε.
1: Εσείς βεβαίως ξέρετε ότι βγαίνουν τα ίδια, οπότε βρίσκεται κάθε φορά κάτι να βάλετε, κάτι να ρωτήσετε που να κάνει τη διαφορά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουν γίνει, όπως είπατε και εσείς, λίγο μονότονες. Οι έρευνες δεν βλέπουμε κάποιες ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις να υπάρχουν εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε αυτό αφορά τα κόμματα τα οποία συζητιέται να δημιουργηθούν, είτε αφορά τα υπάρχοντα κόμματα τα οποία μετράμε.
0: Ναι.
2: Η εικόνα είναι περίπου ίδια. Στη δική μας έρευνα, εμείς επειδή όπως είπατε το περιμέναμε αυτό, θέλαμε να δούμε λίγο γενικότερα το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται γύρω από το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η αιτία μάλλον που οδηγεί σε αυτό το κομμάτι, τόσο στα νούμερα τα οποία έχει η κυβέρνηση όσο και στα νούμερα τα οποία έχει αντιπολίτευση. Είχαμε δύο ερωτήματα τα οποία για μένα, εγώ δηλαδή στην έρευνά μας εκεί στέκομαι. Και έχει να κάνει με δύο μεταφορές οποίες κάναμε, τη μεταφορά του καραβιού και τη μεταφορά του κάστρου, που είναι δύο διακριτές αλλά συμπληρώνονται μεταξύ τους και αφορά την αξιολόγηση της κυβέρνησης και σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα και με τη συμπερίληψη. Στο μεν ερώτημα του αν η κυβέρνηση ήταν ένα καράβι και την πορεία του πώς θα την περιγράφανε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι στο 70%, το οποίο βλέπει ότι η πορεία αυτού του καραβιού είναι σε λάθος πορεία ή δεν έχει σωστό προσανατολισμό. Ενώ αντίστοιχα στο ερώτημα αν η κυβέρνηση σήμερα ήταν ένα κάστρο, βλέπουμε ότι αισθάνεται ο κόσμος ότι το κάστρο αυτό έχει περιορισμένη πρόσβαση και αφορά για τους πολίτες και αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εντός των τυχών σε ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει το 80%, είναι στο 77%.
0: Ερώτηση. Ερώτηση. Παρακαλώ. Συζητώ, συγγνώμη, σας διακόπτω. Γιατί, και αυτό αφορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν αφορά μόνο στην δική σας εταιρεία, γενικότερα την εικόνα. Γιατί έχουμε βάλει το ενδεχόμενο ψήφου σε κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν ή έχουν εξαγγελθεί? Δηλαδή, θέλω να πω, αναφέρομαι στο κόμμα Τσίπρα ή στο κόμμα Καριστιανού. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί καλά είναι τα πρόσωπα. Όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή θα ανακοινώσει το κόμμα του. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί το κόμμα. Αλλά δεν έχουμε ακούσει να λένε κάτι οι άνθρωποι. Δεν το λέω για κακό. Δεν λέω πρόγραμμα, να φτιάξουν πρόγραμμα, βιβλίο και να το μοιράσουν. Αλλά να πούν, θα ερωτηθούν. Για τη φορολογία, αδελφέ, τι λες? Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τι λες? Πώς ρωτάμε τον κόσμο μόνο και μόνο αν γουστάρει κάποιος τον Τσίπρα ή αν γουστάρει κάποιος την Καριστιανού?
2: Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη αξία και θα έχει πολύ μεγάλη αξία να δούμε στην πορεία. Γιατί προς το παρόν μετράμε αυτή τη λογική του, αν δημιουργηθεί ένα κόμμα με αυτά τα πρόσωπα, ποια θα ήταν η πιθανότητα να τα ψηφίσετε. Ο Δήμος θα είναι ένα πολύ διαφορετικό σενάριο αν δημιουργηθούν τα κόμματα αυτά. Πρώτον, ό,τι περιγράψατε που έχει να κάνει με τις πολιτικές τις οποίες θα θέσουν μπροστά και το τι θα απαντάνε στο κομμάτι που αφορά την, είτε αυτό είναι η επικαιρότητα είτε αυτό είναι κάποια θεμελιακά θέματα τα οποία αφορούν τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Συν το γεγονός ότι μιλάμε και για πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να απαρτήσουν τα κόμματα αυτά, πέρα από τα δύο κεντρικά πρόσωπα που θα είναι από τη μία ο κύριος Τσίπρας, από την άλλη η κυρία Καριστιανού, θα υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να μπουν μέσα σε αυτές τις προσπάθειες. Και σίγουρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα κόμματα οι άνθρωποι οι οποίοι θα μεταδώσουν το μήνυμά τους. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό είναι και ένα στοιχείο κιόλας το οποίο θα οδηγήσει σε μια διαφοροποίηση από αυτή την εικόνα έτσι τη μονότονη την οποία βλέπουμε προς το παρόν.
1: Κύριε Βασιλείο, τώρα,
2: παρακαλώ.
1: Κατά σύμπτωση προφανώς, όχι σατανική, και στις δύο ερωτήσεις σας, αν δημιουργήσουν ο Τσίπρας και η Καριστιανού κόμμα, η απάντηση που συμπίπτει είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω, είναι 61. 61 στους 100 σας λένε είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω. Άρα και οι δύο έχουν να αλλιεύσουν από το υπόλοιπο 39%. Άρα από αυτό το κομμάτι θα πάρουν και οι δύο. Τέμνονται αυτά τα δύο κομμάτια?
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι κυρίως ψηφοφόρων οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι τα ψηφίζανε πάνω σε την πλαίσια ελευθερίας, που έχουν μία τάση να πηγαίνουν είτε προς το ένα κόμμα είτε προς το άλλο, δηλαδή προς την κυρία Καριστιανού και προς τον κύριο Τσίπρα. Όμως το κοινό το οποίο έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί ο κύριος Τσίπρας περιορίζεται κυρίως σε έναν κόσμο ο οποίος είναι στο πιο αριστερό, κεντροαριστερό ακροατήριο, κυρίως η πρώην ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ του 23, δηλαδή ίσως να λέγαμε ότι αυτό το 17% να είναι το κομμάτι το οποίο μπορεί να απευθυνθεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει κάποιο άλλο μεγαλύτερο ακροατήριο. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού, και λόγω των τοποθετήσεων το οποίο έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι έχει επικεντρωθεί σε ακροατήρια τα οποία είναι πιο δεξιά. Έχουν δηλαδή οι ίδιοι χαρακτηριστικά, είτε πιο δεξιά, είτε δηλώνουν στον χάρτη, στον άξονα αυτό του αριστερά-δεξιά, δηλώνουν και το δέμα απασχολεί εμένα αυτός ο διαχωρισμός, ότι δεν τον αποδέχονται. Άρα νομίζω ότι μόνο εκεί τέμνονται λίγο τα δύο κοινά. Και επίσης αυτό το οποίο παρατηρούμε ότι δεν ισχύει για την κυρία Καριστιανού, που το βάζαμε σαν ερωτηματικό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι ότι δεν φαίνεται να παίρνει κόσμο από τον καναπέ. Δεν φαίνεται τέτοια τάση που ίσως το...
1: Από πού προκύπτει αυτό, από ποιο ερώτημά σας, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον?
2: Δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη έρευνα. Αφορά και έρευνες και άλλες που έχουμε κάνει. Απλά σας το λέω σαν δεδομένο ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή από ένα κομμάτι, δηλαδή και αν αποφάσισε των ψηφοφόρων, από ψηφοφόρους οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχω ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, δεν φαίνεται να υπάρχει επιλογή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούσαμε ότι μπορεί να μπουν σε μια τέτοια λογική στήριξης κάτι αντισυστημικού, να αυτή τη στιγμή να συμβαίνει με την κυρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλείου.
2: Ευχαριστώ πολύ,
1: κύριε Βασιλείου. Καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας. Real FM.
3: σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή πρώτων πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με πετρέλαιο στα 125 δολάρια το βαρέλι, σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων, έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων. Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Τι δηλώνουν φορείς του νησιού στον Real FM εν ώψη και της τουριστικής περίοδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά!
18: Coupons! Coupons!
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: The evolution of railroad locomotives. A speed and space hungry era. He gave way as electronics, jet power, and the atom were put to work on the Iron Trail.

0: Να, ο Γιάννης, ας πούμε, στηρίζει το ερώτημα και λέει: ρε παιδιά, εγώ μπορεί να γουστάρω τον Τσίπρα σε σχέση με, το, με αυτό που ρωτήσαμε πριν τον κύριο Βασιλείου. Ότι εντάξει, καταγράφεις μία τάση, αλλά δεν έχεις κάτι δεδομένο από τα κόμματα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν. Εντάξει, γουστάρεις Καριστιανού, γουστάρεις Τσίπρα. Αν βγει ο Τσίπρας και σου πει, λέω τώρα παράδειγμα, ή η Καριστιανού, ότι εγώ στο κυβερνητικό μου πρόγραμμα θα περιλαμβάνω. Δεν λέω αν κάτσει κανείς να διαβάσει πρόγραμμα. Δεν το κάνει κανένας.
1: Τα βασικά. Αλλά όμως θα τα ακούσεις.
0: Να πει, ρε παιδιά, φορολογία θα την κάνω έτσι. Δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω έτσι. Δεν μ' αρέσει έτσι. Δεν σε ψηφίζω. Κάτσε να ακούσουμε δύο λόγια. Και λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, ο Γιάννης εδώ, μπορεί να γουστάρω τον Τσίπρα ή την Καριστιανού, και βάζει και μια άλλη παράμετρο, και να βάλουν έναν άνθρωπο στο κόμμα που εμένα να μην μου αρέσει και τελικά να αλλάξω γνώμη. Ούτε τα πρόσωπα δεν ξέρεις δηλαδή.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Αλλά θα τα μάθουμε γρήγορα. Δε.
0: Εντάξει.
1: Εκτός αν αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει, ξέρω κι εγώ, καμιά τρέλα.
0: Ναι. Λέει με τη λογική. Όταν λες τρέλα.
1: Τρέλα είναι να κάνει τις εκλογές πολύ γρήγορα, αλλά δεν έχει λόγο. Άκουσα τον Παπαθανάση που είχαν προηγούμενα εδώ και μίλησε με πολύ τέτοια ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Γιατί το λέω για τον συγκεκριμένο υπουργό? Γιατί αυτό χειρίζεται το να πάρουμε, να προλάβουμε, να πάρουμε όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Okay.
1: Και αυτό μακάρι, μακάρι, είναι ένα από τα δύσκολα πάντα. Ποτέ η Ελλάδα δεν κατάφερε να πάρει όλα τα λεφτά που τις είχε πει η Ευρώπη θα πάρεις. Εδώ είχαμε πετύχει να μας δοθούν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Το να μην τα πάρουμε θα είναι μια αποτυχία, ναι, έτσι.
0: Λέει ο, εδώ,
1: αλλά θέλει χρόνο αυτός, ναι, για να τα πάρει.
0: Λέει ο Ευθύμιος, με τη λογική των δημοσκόπων, τότε να ρωτάνε και ποιον θεωρεί ο κόσμος καταλληλότερο πρωθυπουργό σε ενδεχόμενη επίθεση εξωγήινων. Το να ρωτάνε, λέει, τον κόσμο τι θα ψηφίσει για κόμματα που δεν έχουν ακόμα πολιτική ταυτότητα, είναι σαν να ρωτάμε για celebrities και το ποιος είναι πιο όμορφος και διαμορφώνεται μια αντιπολιτική τάση στην κοινωνία. Έτσι βγαίνουν, λέει, φιδίες. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν βαριέστε. Μια δουλειά κάνουν για αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι πρέπει να βρουν να την κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρουσα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιώργη, να το πατήσεις το κουμπί? Γιώργη, πάτα το. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, λέει.
2: Χαμούλης γίνεται. Θα τα πούμε αναλυτικά. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο μέχρι την Πανόρμου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Και έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εκδόσεις για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Μάλιστα. Προς υπήρξη αυτών που μόλις ανέφερες εδώ πέρα, Παναγιώτη, λέει ο φίλος ο Πέτρος, μπορείτε παρακαλώ να καλέσετε κάποιον υπεύθυνο να μας πούν τι θα γίνει με αυτό το χάλι στα πρακτορία μεταφορών. Μια μισή ώρα, 1,5 χιλιόμετρο. Φτάνει πια πετρέλαιο 40 χιλιόμετρων και έγεται σε 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Έτσι. Είναι στα πρακτορία στο Ρέντι.
2: Okay.
0: Έτσι, γίνεται χαμός.
2: Αυτό είδα και εγώ πριν, ναι.
0: Ναι. Γίνεται χαμός. Δεν είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι κανονικό καθόλου αυτό που συμβαίνει.

0: Λοιπόν, τώρα στο, έτσι προς το τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής, να πάμε στους χορηγούς μας. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Εδώ ο Παντελής, ο ακροατής μας,
0: ναι,
1: λέει αν η ακρίβεια Μητσοτάκη, γιατί είναι πολύ πιο ακριβή από την ακρίβεια Τσίπρα με μνημόνια και capital control. Ρωτάει δηλαδή, στο γύλος του κρεμού δηλαδή ήταν ο Τσίπρας και σε άδειο γήπεδο η ακρίβεια Μητσοτάκη έγινε φαρμακείο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπήρχε ακρίβεια επί Τσίπρα. Άλλο ήταν το πρόβλημα τότε. Το πρόβλημα ήταν η ύφεση της οικονομίας, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί να πατήσει τα πόδια της και ότι τα εισοδήματα τα οποία είχαν ήδη χτυπηθεί ξαναχτυπήθηκαν. Αλλά ακρίβεια με την έννοια να έχεις πληθωρισμό δεν είχες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής Τσίπρα. Ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έπρεπε να ολοκληρωθεί εκείνο το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και με όλα τα λάθη που είχαν γίνει στο πρώτο εξάμεινο του 2015 οδήγησε τη χώρα στα μαύρα της χάλια. Αλλά δεν υπήρχε δραστηριότητα, δηλαδή δεν κουνιόταν τίποτα. Ναι. Γι' αυτό και η ανεργία είχε φύγει στο Θεό. Αν και προς το τέλος είχε αρχίσει λίγο να διορθώνει. Λίγο βέβαια. Άρα τότε δεν υπήρχαν οι συνθήκες. Και σε αυτό που έχει δίκιο ο Παντελής είναι ότι επισημαίνει ότι είναι αλήθεια. Ο Μητσοτάκης έχει φάει στη μάπα. Αν σκεφτείς, πανδημία. Θα μου πεις, πανδημία δεν σηκώνει τις τιμές. Τι σηκώνει. Διότι ο κόσμος δεν λειτουργούσε σωστά. Το εμπόριο δεν λειτουργούσε σωστά. Και φάνηκε αμέσως μετά, όταν τέλειωσε. Έχει τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Μετά προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε όλες τις διεθνείς αγορές, αστάθειες αυτά και σήκωσαν τις τιμές. Και μετά βέβαια την πετρελαϊκή κρίση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα αρχικώς του πολέμου που έκανε το Ισραήλ εναντίον της εκεί στη Γάζα,
0: ναι,
1: και που έγινε ακόμη χειρότερα από τη στιγμή που βάρεσαν μαζί με τον Τραμπ το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει κάτσει με τις κρίσεις. Η μία πάνω στην άλλη πέφτει.
0: Το λοιπόν, να πούμε εδώ, φεύγοντας στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Και τι λες είναι για τις δεύτερες ώρες, της πρώτης ώρας, να διαβάσουμε το μήνυμα του Πάνου πολύ. Όταν λέτε για την κίνηση, παρακαλώ, δώστε και μία βασική πληροφορία. Λοιπόν, υπάρχει ένα κόλπο που πολλοί δεν το ξέρουν. Τα αυτοκίνητα έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Είναι ένας μυστικός μοχλός και ενεργοποιεί ένα πορτοκαλί φωτάκι που αναβοσβήνει στα πλαϊνά του αυτοκινήτου, έτσι ώστε οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού σκατά θέλεις να στρίψεις. Και έχει απόλυτα δίκιο. Να είσαι καλά πάνω μου. Αλλαγή όρας.

0: Real FM.
1: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
8: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
7: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
8: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.

0: Real FM. Η ώρα Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
8: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στον αέρα είναι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η Αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποίησε ο Τραμπ. Στο μεταξύ, διεθνής είναι η κατακραυγή για το πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Εμιράτα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από σχεδιασμένη ιρανική επίθεση και αποδίδει το περιστατικό σε αμερικανικό τυχοδιοκτισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 113 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα αγγίζει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Διήμερη επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα επισκεφθεί το Αμπουντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Υπογράμμισε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται μια οικονομία που να πατάει στα πόδια της, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόγραμμα για ενίσχυση νέων πτυχιούχων που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα, προανήγγειλε μέσω Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Σε 76 ανέρχονται τα κρούσματα αυτόδους πυρετού που καταγράφηκαν σε 116 εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα. Συνεχίζεται το θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, ενώ ένας ασθενής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας.
7: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
9: New York, New York, New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
7: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντεκάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλέθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Τώρα είμαστε στη δεύτερη εκπομπή σου. Φαγώθηκα εγώ τόση ώρα. Real FM 97,8. Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Και. Πώς είπαμε εσένα.
0: Το ξέχασε.
1: Πρέπει να είσαι ο Μάνος Νιφλής τελευταία φορά.
0: Ο Γιώργης Νταβαρίνος απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θέλεις να πάμε λίγο στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί έχουμε την επίσκεψη εκεί του κυρίου Βαρθολομαίου, του Οικουμενικού Πατριάρχη, έπειτα από 27 χρόνια. Και έχει μια αξία να ακούσουμε τώρα. Προλογίζει ο πρόεδρος της Βουλής. Για πάμε.
2: Στο σεπτό θρόνο του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, που συμπίπτει με το ορόσημο των 65 ετών από την αφετηρία της ιερατικής του αποστολής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σαν ένα καράβι που διαπλέει τους αιώνες, αφήνει πίσω του ένα λαμπρό ίχνος και χαράσει νέους φωτεινούς προορισμούς. Η ιερά αποστολή του ευλογήθηκε από τον Θεό, αλλά υπηρετήθηκε από τους ανθρώπους. Από τον θεμελιωτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, τον πρώτο Ρωμιό Άγιο, Απόστολο Ανδρέα, μέχρι τα νεότερα χρόνια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέμεινε το εμβληματικό κέντρο της Ορθοδοξίας, με έδρα την πόλη των πόλεων. Εκεί κατόρθωσε να οικοδομήσει μια αληθινή κοινότητα πίστης, εδρεωμένη στην αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, κρατώντας ψηλά το λάβαρο της ορθόδοξης κληρονομιάς και της αγάπης ως οικουμενικής αλήθειας, ταξίδεψε στους αιώνες περισσότερο με ταραγμένα παρά με ήρεμα νερά, για να κυροβολήσει τελικά στο σήμερα. Στις μέρες μας, από την πατριαρχική έδρα του Φαναρίου, ο 270ος οικουμενικός μας οδηγός και πνευματικός ηγέτης, Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος ο πρώτος, συνεπικουρούμενος από το σύνολο του ποιμαντικού του δυναμικού, φωτίζει τόσο τον απανταχού ελληνισμό όσο και τον πανανθρώπινο πολιτισμό με την αξιοσύνη και το ακάματο έργο του. Αυτή ακριβώς η αποστολή είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας, για την πίστη, την παράδοση και την ενότητα, για το θεσμικό σύμβουλο, την οικουμενική δύναμη και την ενότητα της Ορθοδοξίας. Για όλα αυτά οφείλουμε τιμή και ευγνωμοσύνη, γιατί εκεί χρωστάμε την ύπαρξη, τη συνοχή και τη συνέχειά μας ως έθνος. Παναγιώτατε, επιτρέψτε μου κλείνοντας να σας ευχηθώ μαζί με τους συναδέλφους μου εκ βάθους καρδίας, ο Κύριος να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και μακροημέρευση, ώστε να συνεχίσετε με την ίδια αφοσίωση την επιτέλεση της υψηλής σας αποστολής. Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώντας την πολύχρονη πολυπίκυλη προσφορά σας και το τεράστιο έργο που έχετε επιτελέσει, σας απονέμει το χρυσούν μετάλλιόν της ως μικρή ένδειξη τιμής και σεβασμού στο πρόσωπό σας. Σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η τελετή στη, στη Βουλή. Θα μιλήσει ο Βαρθολομέος.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ο οποίος είναι φοβερός. Α, του δίνει το...
1: απονέμει το, το μετάλλιο. Έτσι. Έτσι, το απονέμει και το μετάλλιο. Μάλιστα. Να ακούσουμε, λες, προλαβαίνουμε ένα-δύο λεπτά και τον,
0: ναι, ναι,
1: τον Πατριάρχη.
0: Ο κύριος Βαρθολομέος είναι ένας φοβερός τύπος, βέβαια.

0: Μορφή.
1: Ανθρώπου, ναι.
0: Μορφή. Μορφή. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εξοχότατη κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ιερότατε Μητροπολίτα Χαλκίδος κύριε Χρυσόστομε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τιμιότατη αδελφή Ιεράρχε, ενυπολογιότατη άρχοντε Σοφικιάλη, εκλεκτή ομίγυρης Χριστός Ανέστη. Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένην προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και πέντε συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέριμνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία. Θαυμάζομεν το αρχαίον ελληνικόν πνεύμα, το οποίον εδόρισε εις την ανθρωπότητα την ελευθερίαν και την δημοκρατίαν, των λόγων ως διάλογων, την επιστήμην, την παιδείαν και των ανθρωπισμών, τας βάσης δηλαδή του πολιτισμού. Και χαίρομεν όταν ακούομεν και δι' από ξένους ότι η εμφάνιση του φιλοσοφικού στοχασμού εις την αρχαίαν Ελλάδα είναι δια των πολιτισμών ό,τι η μεγάλη έκρηξη δια την γέννηση του σύμπαντος. Συγκρονισμόν αισθανόμεθα και απέναντι εις την χαρακτηριστήσαν ως θαύμα σύζευξη ελληνικού και χριστιανικού πνεύματος. Ό,τι υψηλότερον και πολυτιμότερον είχε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ενεσωματώθη εις τον κορμόν της θεολογίας και της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί βαθίαν εμπειρίαν και ακρόνητο.
0: Λοιπόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε επίσκεψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του απενεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Αυτά.

0: Καλά, περιμένεις εσύ τώρα να σου πω για το Brent. Εδώ ακούγαμε τον Βαρτολομέο πόσο ωραία
1: υπήρξε σύνδεσε,
0: σύνδεσε το ότι ξεκίνησε από αυτό, ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός που καθιέρωσε τα χαρακτηριστικά, τι πρέπει να έχει κάτι για να το πούμε ότι είναι πολιτισμός.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι, αυτό δηλαδή.
2: Πάντως υπήρξε χθες ακροατής, ο οποίος με το που μπήκαμε με ενημέρωσε για τη τιμή του Brent. Μου λέει, επειδή λείπει ο άλλος, οφείλω να σου πω ότι είναι τόσο. Κατάλαβες.
0: Ναι. Πάντως τώρα, στην ώρα που πέρασε από τότε που ξεκινήσαμε, έχει τσιμπήσει αρκετά. Mm. Δεν είναι να συνεχίσουμε την εκπομπή, καλύτερα να σταματήσουμε εδώ. Δε. Έχει πάει 112 σε πληροφορώ, ενώ ήταν 107, δεν ήταν στα καλά του. Τώρα υπάρχει και μία σκέψη και μία ανάλυση βέβαια, mm-hmm. που λέει, ρε παιδιά, με αυτά που συμβαίνουν κανονικά θα έπρεπε να είναι στα 150.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Ναι. Σωστό. Από τη μία σωστό είναι γι' αυτό. Λοιπόν, είπαμε πριν, προαναγγείλαμε μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παύλο Σατολιά, τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, και θέλαμε να ανοίξουμε μαζί του την συζήτηση. Επιλέξαμε ή προτείναμε στον κύριο Σατολιά, γιατί ο κύριος Σατολιάς είναι εκπροσωπεί έναν επιτυχημένο συνεταιρισμό, έτσι, από τα Καλάβρητα. Να πούμε ότι το λέγαμε και χθες, υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί και υγιείς αγροτικοί συνεταιρισμοί στη χώρα και θέλουμε να τον ρωτήσουμε δύο πράγματα για το πώς θα λειτουργούσε καλύτερα όλο αυτό το σύστημα και η ελληνική αγορά αυτών των προϊόντων αν είχε εξαπλωθεί η ιδέα και η κουλτούρα των συνεταιρισμών, όχι με τους κανόνες που λειτουργούσε παλαιότερα, ρεμούλες, λαμπιές.
0: Όχι συνεταιρισμοί για να τσιμπάμε τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Αναγιάσου. Απλώς για να δημιουργούμε. Και αυτό κάνει με τον συνεταιρισμό που
0: έχουμε. Κύριε Σατολιά, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σατολιά.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Νυφλή, κύριε Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ΡΙΑΣ.
2: Θέλουμε να μας βοηθήσετε στο εξής. Εκπροσωπώντας έναν από τους πλέον επιτυχημένους συνεταιρισμούς, να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές για να μπορέσουμε και εμείς να το καταλάβουμε. Τι απολαμβάνουμε εμείς καλύτερα ως καταναλωτές. Αφήστε το δικό σας. Δεν μας νοιάζει. Να το πω έτσι για την οικονομία της κουβέντας. Στα παλαιότερα των υπευθυμάτων μας η παραγωγή.
0: Το θέτω εγώ έτσι. Τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι επωφελούμεθα εμείς ως καταναλωτές όταν εσείς οι παραγωγοί συνεταιρίζεστε. Όταν έχετε υγιείς και καλούς συνεταιρισμούς.
3: Θα σας πω λοιπόν. Mm-hmm. Καταρχήν αυτό πρέπει να είναι το μοντέλο της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Mm-hmm. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Οι λόγοι είναι απλοί και ο μεγαλύτερος αγρότης της χώρας στην παγκόσμια αγορά φαντάζει πολύ μικρός. Άρα μέσα από τη συνένωση των δυνάμεων που έχει να ωφεληθεί σε όλα τα επίπεδα παραγωγός, να ξεκινήσουμε από εκεί, ο αγρότης, στην εκπαίδευση, στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, στο κόστος των υγρών, όταν ψωνίζουν πολύ μαζί, επιχειρήσεις καλύτερες τιμές, καλύτερη διαπραγμάτευση στο τελικό προϊόν από τη μία λοιπόν. Mm-hmm. Αυτό το μοντέλο και δεν το λέμε εμείς, το εφαρμόζουμε, το έχω πει πολλές φορές και στην εκπομπή σας. Και με πάρα πολλές χώρες στην Κεντρική Ευρώπη και νεοφιλελεύθερες. Ε. Mm-hmm, mm-hmm. Όχι με προστατευόμενη οικονομία ή με άλλου τύπου, ξέρω εγώ, ιδέες. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το μοντέλο. Σε αυτό πάνω πρέπει το μοντέλο να δουλέψουμε κι εμείς. Πώς, καταρχήν η πολιτεία, να δώσει τα κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα πούμε τα ωφέλη στην πορεία.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, δεύτερον, εμείς οι ίδιοι αγρότες πρέπει να εκπαιδευτούμε, να έχουμε τέτοια νοοτροπία της εργασίας που δεν υπάρχει στη χώρα. Σημειωτέων ότι το 18% του αγροτικού προϊόντος περνάει μέσα από τον συνεταιρισμό και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι το 45-50 με το καταπληκτικό στην Δανία να περνάει το 85% του παραγόγιου προϊόντος μέσα από τον συνεταιρισμό. Ναι. Ας φτάσουν λοιπόν στο μέσο ευρωπαϊκό. Άρα πρέπει να χαράξουμε στρατηγική για μια δεκαετία, εγώ δεν λέω για λιγότερο, γιατί αργά γίνονται τα πράγματα στη χώρα, που θα περάσουμε μέσα από εκεί τα πάντα. Τι πετυχαίνουμε. Mm-hmm. Πετυχαίνουμε λοιπόν στανταρισμένα πολύ καλά πολυποιωτικά προϊόντα. Οι λόγοι είναι ευνόητοι και αυτά που λέω προς Θεού, μακριά από μένα δεν αποκλείω την ιδιωτική οικονομία.
2: Όχι, όχι, δεν λέμε αυτό.
3: Αλλά όλα αυτά mm-hmm. πάνε μαζί. Και η καλύτερη ισορροπία είναι αυτή που σας είπα. Να υπάρχει και η μία μορφή της εταιρείας της αγροτικής και η άλλη μορφή. Αυτό λέει, αυτό για τη λειτουργία της σταθμιστικά σαν ισορροπιστής οι συνεταιρισμοί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε, έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν. Θα σας πω το εξής.
2: Ναι.
3: Βρείτε μου μία περίπτωση νοθευμένου προϊόντος, ψάξτε την επόμενη φορά, συνεταιριστικού ή με άλλα χαρακτηριστικά τέτοια που κατά καιρούς βλέπουμε. Και πείτε το, να το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Θα σας πω εγώ το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει. Γιατί πολύ απλά, όλοι εμείς στους συνεταιρισμούς τους υγιείς, όπως πολύ καλά είπατε, αυτοί που μείναν από την κρίση, γιατί η κρίση πέρασε και καθάρισε και συνεταιρισμούς, καθάρισε και εταιρείες και δοκιμάστηκε πάρα πολύ και το πολιτικό σύστημα. Δεν το καταργήσαμε, προχωρούμε. Με το πολιτικό σύστημα το αλλάζουμε.
0: Εσείς, κύριε Σατολιά, πώς καταφέρατε να κρατήσετε τον συνεταιρισμό ζωντανό, λειτουργικό και δεν μπήκε μέσα η διαφθορά? Γιατί πολλοί συνεταιρισμοί έπεσαν έξω λόγω διαφθοράς.
3: Πολύ σωστά, κύριε Παπαδημητρίου, αλλά δεν πρέπει να δείχνουμε τα παραδείγματα αυτά που, όπως είπα, υπάρχουν και
2: όχι, αλλά έχουμε πονέσει από αυτό, γι' αυτό το ρωτάω.
3: Σωστά, τα αφήνουμε πίσω και κρατάμε λοιπόν τους υγιείς που μείναν. Άρα ξεκινάμε λοιπόν, η βάση και η πόρτα για όλο αυτό είναι το καλό προϊόν. Και έχουμε επιτυχημένα παραδείγματα συνεταιρισμών, να μην τα πω για θα δικήσω κάποιους, με πολύ καλά προϊόντα που συνδεδεμένα στη μνήμη των καταναλωτών, στο μυαλό σας, στο μυαλό μας, και πάμε και τα αγοράζουμε. Και μπορεί να έχουν και λίγο παραπάνω τιμή. Αλλά όμως ξέρουμε ότι είναι αυτό και τα εμπιστευόμαστε. Αυτό λέει η αγορά. Λοιπόν, το προϊόν λοιπόν μετά, αφού σου δώσει αυτή την υπεραξία, ποιος φεύγει από τη μέση? Ο μεσάζοντας ή πολύ μεσάζοντας. Είναι ο συνεταιρισμός, ο παραγωγός που είναι παραγωγός. Έχει το συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός είναι του παραγωγού. Δεν είναι άλλη εταιρεία. Άρα δεν έχει κερδοφορία. Η κερδοφορία που έχει, έχει κερδοφορία, είναι μόνο για τον παραγωγό και για τις επενδύσεις. Δεν έχει άλλο δρόμο. Δεν μπορεί να πάρει κανένας συνεταιρισμός να πάει σε σκάφη στην Ελβετία ή σε λίρες σε χρυσό. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Λοιπόν, άρα εκεί. Φεύγει από τη μέση ο μεσάζοντας με ένα καλό προϊόν, πάει στο ράφι, τον πιστεύει το καταναλωτής και σου δημιουργεί μια εύρωστη κατάσταση. Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Ποιοι είναι οι λόγοι? Οι λόγοι πάντα για να μην. Και δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας, γιατί είναι μια πορεία μεγάλη στα Καλάβρια και στους άλλους εταιρισμούς, δεν είναι μόνο τώρα τελευταία. Είναι οι χρηστές διοικήσεις, οι σωστές διοικήσεις, που είδαν τον συνεταιρισμό σαν μια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, σαν μια επιχείρηση για τους πολλούς, για την τοπική οικονομία. Έκαναν αυτό που έπρεπε, το αυτονόητο, έδρασαν και σαν επιχειρηματίες, γιατί αν δεν κάνεις και έτσι δεν μπορεί να έχεις μέλλον. Και είχαν φύγει. Το μυστικό είναι ένα σε εμάς. Αυτό έχω συμπεράνει όλα αυτά τα χρόνια που έχω παρακολουθήσει. Έχουν φύγει από μέσα οι πολιτικές σκοπιμότητες και οι κομματικές σκοπιμότητες. Και αυτό συμβαίνει και στους άλλους συνεταιρισμούς. Δεν ασχολούμαστε με τα πολιτικά. Παλιά, ξέρετε, πέρανε παρεμβάσεις οι βουλευτές οι τοπικοί.
0: Βέβαια. Μέχρι και το για το.
3: Τις τιμές.
0: Ναι, θα είναι ο Σατολιάς ή θα είναι ένας άλλος που είναι πιο δικός μας από τον Σατολιά?
3: Όχι μόνο αυτό, κύριο Παπαδημητρίου. Λέγανε το σταφύλι θα κάνει τόσο. Άσχετα η αγορά τι έλεγε. Ή θα πάρεις και αυτούς τους υπαλλήλους, γιατί πρέπει να έχω και εγώ κάποιες θέσεις εργασίας με συνεταιρισμό. Έχουν γίνει και σε μένα αυτά στην Προεδρία μου. Και γελούσα. Μου φαινόταν τραγελαφικά. Από κάποιους που είχαν μείνει στην παλιά πολιτικούς. Η παλιά νοοτροπία. Όλο αυτό λοιπόν έχει μια σειρά, μια συνέπεια. Θέλει δημοκρατική διακυβέρνηση, θέλει συμμετοχή των μελών. Θέλει όμως πολλή δουλειά, πιστέψτε με, στην εκπαίδευση, στην νοοτροπία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το στοίχημα λοιπόν είναι, για να το συνδυάσουμε αυτό, είναι οι νέοι άνθρωποι, κλείνουν οι γενιές, έχουμε πολύ λίγους νέους ανθρώπους, το ξέρετε, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.
0: Σε ένα συνεταιρισμό σαν το δικό σας, πώς μπαίνει ένας νέος, ένα νέο μέλος ας πούμε, ένας νέος συνεταίρος?
3: Συνήθως είναι διάδοχες καταστάσεις στην κτηνοτροφία, γιατί είναι μεγάλες επενδύσεις. Και τι ζητάμε εδώ τώρα, μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Εμείς και σαν Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, που είμαι πρόεδρος στην Αθήνα, στους συνεταιρισμούς της χώρας, ζητάμε μέσα από τα χρήματα τα ευρωπαϊκά να έχουν δύο στόχους κυρίως. Δύο-τρεις στόχους στρατηγικούς. Να πάνε σε αυτόν που παράγει και σε αυτόν που δηλώνει, για να έχουν παραγωγικό αποτύπωμα. Να μεταφέρουμε χρήματα σε επενδύσεις για να μπορούν να μπουν και άνθρωποι μέσα. Και τα χρήματα υπάρχουν, αλλά χάθηκαν, είδατε, σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Και να στηρίξουμε, και το ξαναλέω και θα το λέω, τους νέους. Να δώσουμε κίνητρα.
0: Ωραία, ένας νέος λοιπόν πώς θα μπει?
2: Ναι, αυτό, εγώ να προσθέσω σε αυτό. Κουβέντα με την κυβέρνηση έχει γίνει ποτέ? Έχετε καθίσει κάτω? Δηλαδή θεωρώ αδύνατο να μην δίνει κανένα σημασία σε αυτό το κομμάτι που θα εξηγειάνει και την πρωτογενή τομέα. Θα δώσει μάλλον διαφορετική όθεση στον πρωτογενή τομέα.
3: Δύο σημαντικά. Είναι το πολιτικό κόστος που δεν το παίρνει κανένας, γιατί κάνω κοινωνική πολιτική μέσα από τα χρήματα, το ένα. Το πολιτικό κόστος, γιατί για να κάνεις μεταβάσεις τέτοιες χρειάζεται να κάνεις και τομές. Παντού έτσι γίνεται. Το ένα αυτό που δεν τακίζουν. Και το δεύτερο, που το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, εμεί εμείς έχουμε αλλάξει υπουργέ, στα 6 χρόνια 8 ή 7 υπουργού.
2: Σωστό, σωστό.
3: Λοιπόν, δεν μπορεί να το
0: αφήσουμε. Σε τι εξαρτιέστε εσείς όμως από τον υπουργό, κύριε Σαββατοκύριακο?
2: Το βάλει κάτω, ρε Σιμπαμπή.
3: Και να πούμε όλα αυτά τα θέματα, την ατζέντα των θεμάτων.
0: Ναι, δηλαδή λέτε ότι πάω και τα λέω στον Α. Λέει ο Α, ναι, βεβαίως αυτά. Μετά και όταν έρχεται η ώρα να δούμε έγινε τι έγινε, έχει φύγει ο Α και έχει έρθει ο Β.
3: Ναι. Και διαχειριζόμαστε τα εφήμερα, που την καθημερινότητα, που και αυτά είναι στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά στρατηγικό σχέδιο, πλάνο, γιατί να μην τα περιγράφουμε όλα μαύρα και δεν είμαι τέτοιος, το ξέρετε και ναι, αρνητικά. Ναι. Εμείς και εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ, είμαι ενεργός κτηνοτρόφος, έχω ζήσει όλο αυτό το φάσμα τώρα και με την ιδιότητα σαν πρόεδρος ΟΠΕΑΣ, έχω όλη την εικόνα. Πιστεύω στον αγροτικό τομέα της χώρας μας, γιατί πολύ απλά έχουμε ιδιαίτερα προϊόντα ποιοτικά και στην παγκόσμια και στην ελληνική αγορά, αλλά και στην παγκόσμια χάρτη, στον παγκόσμιο χάρτη της αγοράς, θα έχουμε μια μικρή θέση. Δεν είμαστε μια τεράστια χώρα με τρελές παραγωγές. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να πάρουμε την υπεραξία. Το έχουν δείξει προϊόντα, ειδικά η φέτα, όπως είπατε. Το έχουν δείξει άλλα πολλά προϊόντα. Πάρα πολλά προϊόντα. 8,5 δισεκατομμύρια εξαγωγές κάναμε. Είμαστε ο μόνος τομέας μετά τα πετρελοειδή που έχουμε θετικό ισοζύγιο.
0: Και σε το επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο δυστυχώς ακόμη, ότι ξανακάνουμε συζήτηση, δεν τελειώνει. Μήπως θα ήταν η ώρα, εσείς οι συνεταιρισμοί και ειδικά τώρα αναφέρατε τη φέτα, να πάρετε μια πρωτοβουλία, να είμαστε βέβαιοι ότι η φέτα είναι δικιά μας, ότι δεν μας την κλέψει κάποιος, δεν θα αρχίσει να αντί για μπέ να κάνει που κάνει στην Αμερική. Και νομίζουν ότι με αγελαδινό γάλα μπορούν να φτιάξουν φέτα καλαβρίτων.
3: Γι' αυτό σας συμπαθώ, γιατί πιάνει το στίγμα. Έχουμε πει κατ' επανάληψη στους υπουργούς. Θέλετε να κάτσουμε κάτω να κάνει μια σοβαρή κουβέντα για τη φέτα? Που είναι ο εθνικό μας χρυσός, ο λευκός χρυσός. Θέλετε? Έχουμε εικόνα. Δεν ανακαλύπτουν τροχό. Έχουμε το παράδειγμα του κοσόσιου της Παρμεζάνας. Που λειτουργεί άψογα, επειδή έχω επισκεφτεί. Και άρα θα εφαρμόσουμε ως ένα σημείο το πλαίσιο αυτό. Που τι λέει? Έχει μια ολοκληρωμένη διαχείριση της φέτας. Καταρχήν θα πάμε και στο εξωτερικό, κύριε Νηφρίδη, κύριε Παδημητρίου. Εσωτερικά, από τον κτηνοτρόφο. Αυτό θα κάνουμε για να βγάλουμε αυτή την πρώτη ύλη. Η μεταποίηση θα πρέπει να κάνει αυτό αυστηρά, και όχι αυτά που γίνεται, τα έχετε, μην τα ξαναεπαναλαμβάνουμε, με τη φέτα σε εισαγωγικά. Άρα ξεκινάμε από μέσα, φτιάχνουμε ένα προϊόν με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως πρέπει, με κανονισμό λειτουργίας που υπάρχει, αλλά καταστρατηγείται και γίνεται λάστιχο. Και πάμε λοιπόν στο εξωτερικό. Πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Που τι έκανε η Ευρώπη, και πολύ σωστά, έχει περί τα 500 προϊόντα σε όλες τις χώρες, κυρίως στις νότιες χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα, που αυτά έχουν τα ποιοτικά προϊόντα και γι' αυτά έχουν την ιδιότητα του ΠΟΠ, που έχει ένα ορισμένο πλαίσιο. Και λέει στην κοινή αγορά λοιπόν στην ευρωπαϊκή, ούτε ντόπιος παραγωγός Ευρωπαίος, ούτε ξένος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό. Έρχονται λοιπόν οι Αμερικάνοι τώρα, που αυτή είναι το αντίπαλο δέος, και είδαμε τι πήρε επίχειρηση να κάνουμε τους δασμούς.
0: Και δεν δεσμεύονται από αυτά, βέβαια. Έτσι,
3: και δεν δεσμεύονται από αυτά σε ένα σημείο. Και λένε, γιατί και εγώ ένα λευκό αμερικάνικο τυρί από αγελαδινό που θρηματίζεται, θα το πω φέτα. Δεν σας έχω. Ναι. Τι πάμε να κάνουμε εμείς τώρα λοιπόν? Δύο πράγματα. Να πάμε να τρέξουμε σαν Ευρώπη και να κλείσουμε διακρατικές συμφωνίες εκατέρωθεν, γιατί είναι όροι μέσα στις συμφωνίες. Πρέπει να έχει τον όρο αυτόν ότι, κύριοι, θα έχουμε τη συμφωνία μας, αλλά θα χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και θα απαγορεύεται σε τρίτους παραγωγούς να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα που είναι μεγάλα μπραντ πλέον. Και το δεύτερο, να τα επικοινωνήσουμε σωστά, να τα αναδείξουμε στις διεθνείς αγορές μέσα από προωθητικές ενέργειες, προγράμματα που το κάνει ως ένα σημείο η Ευρώπη, και να πει αυτά είναι και δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, γιατί αυτό γίνεται έτσι. Και έχει αυτή τη θετική ιδιότητα.
2: Κύριε Σαντολιά,
3: είναι ένα μπραντεφέρ μεγάλο, έχει πάρα πολύ δρόμο, αλλά οπωσδήποτε έχει και άμυνση η Ευρώπη και νομικές ενέργειες και εμπορικές συμφωνίες που μπορεί να το, να το λύσει.
2: Να είστε καλά, κύριε Σαντολιά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
3: Σαντολιά. Σας ευχαριστώ λίγο.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τασόμαστε υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, καθώς η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, αλλά απαιτεί διαρκή αγώνα απόρριψης της βίας, τόνισε πριν από λίγο στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Περισσότερα στο real.gr. Στον αέρα είναι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Διεθνής είναι η κατακραυγή για το πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Εμιράτα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από σχεδιασμένη ιρανική επίθεση και αποδίδει το περιστατικό σε αμερικανικό τυχοδιοκτισμό. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια Πολτάβα της Ουκρανίας.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
10: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Λούκα Μόντριτς είναι οι παίκτες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις σε τελικό στην ιστορία του Champions League σε ισάριθμες εμφανίσεις. Οι εμβληματικοί αρχηγοί της Real Madrid έχουν σηκώσει το τρόπαιο 6 φορές. Το 2014, το 2016, το 2017, το 2018, το 2022 και το 2024.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Λέει ο Παναγιώτης, ρωτάει κάτι. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Στοδουλιά γιατί το μπουκάλι ένα λίτρο φρέσκο γάλα Καλαβρίτων κοστίζει ένα 45 ευρώ στα Καλάβρητα στο πρατήριο του συνεταιρισμού, ενώ στην Αθήνα 1,98 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε, Παναγιώτη. Ο συνεταιρισμός δεν σου εκμηδενίζει το κόστος ή δεν αποκλείει όλους τους μεσάζοντες. Μειώνει κατά πολύ τους μεσάζοντες, αυτό σου είπε, και μπορεί να σου διατίθεται πιο φθηνά. Να σου το θέσω διαφορετικά. Τώρα, αν ισχύει, επειδή δεν ξέρω την τιμή, πιστεύω αυτό που μου λες. Λες 1,45.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: 1,45. Δεν το ξέρω. Αλήθεια το λέω. Αλλά δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον άνθρωπο.
1: Okay.
0: Λέει 1,45. Ακόμα και έτσι όμως. 1,45 στο συνεταιρισμό στα Καλάβρητα, δηλαδή στην καρδιά της παραγωγής. Okay.
1: Okay.
0: Και 1,98 σούπερ μάρκετ. Με συγχωρείς, αλλά δεν είναι μεγάλη αύξηση. Δεν είναι μεγάλη αύξηση.
1: Περίμενε. Εγώ δεν ξέρω τις τιμές. Και επειδή πρέπει να μην λέμε πράγματα.
0: Όχι, χωρίς να δεν ξέρουμε. Κάνω τώρα τον. Για να κάνω αντιπαραθεσονικά λαγίες στον Παναγιώτη, βάλει το ποσοστό της αύξησης. Δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή έχει πάρει σχεδόν 50 λεπτά επάνω φτάνοντας στην Αθήνα. Μακάρι και τα υπόλοιπα προϊόντα να είχαν τέτοια ποσοστιαία αύξηση φτάνοντας στην Αθήνα. Κατάλαβες τι λέω από Παναγιώτη. Δεν εξαλείφει τους μεσάζοντες. Και εν πάση περιπτώσει, παιδιά, μην διαφωνούμε στα αυτονόητα. Είναι θέμα ύπαρξης, είναι, πώς να το πω, θέμα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα στη χώρα, να υπάρξουν συνεταιρισμοί, να τους κρίνουμε μετά, να υπάρξουν συνεταιρισμοί, όχι με τον τρόπο που λειτουργούσαν παλιά, με τον τρόπο που περιέγραψε ο Μπάμπης και το έχουμε ζήσει όλοι μας. Δηλαδή, παιδιά, μαζευτούμε καμιά 40 ρέη, να πάρουμε τις επιδοτήσεις και να τις κάνουμε αυτοκίνητα. Όχι έτσι. Υπάρχουν συνεταιρισμοί στην Ελλάδα πολύ καλοί, πολύ υγιείς που αποδίδουν έτσι, και μπορούν και συγκρατούν τις τιμές και πολλές φορές προστατεύουν και από το χάλι. Αυτό όπως το χάλι που είδαμε, με συγχωρείτε, εγώ θα το λέω συνέχεια, που ο παραγωγός που τον έχουμε θεοποιήσει και δεν είναι όλη η παραγωγή άγιοι, εντάξει, που βρήκε την καλή τιμή, έσπρωξε όλη την πραμάτια έξω και μας έμεινε εδώ το ακριβό προϊόν. Δεν είναι έτσι. Έλα, σου έχω το. Δεν θα κάνεις ερώτηση στον πρόεδρο των Πρατηριοχών για την Ιταλία. Στο λέω να το ξέρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πολύ καλός συνομιλητής και φίλος της εκπομπής, ο πρόεδρος του Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα είμαστε εκεί που είμαστε. Και δεν προβλέπετε να έχουμε μεγάλες αναταράξεις, εκτός αν, και εδώ είναι το δικό σας θέμα, εκτός αν εσείς τι φοβάστε, τι μαθαίνετε, όσοι είσαστε και τόσοι άνθρωποι μαζεμένοι, τι φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί. Το 2 το φάγαμε.
2: Φαίνεται
1: το 2 ευρώ εννοώ.
2: Από τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Mm-hmm. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση, η οποία από τη μία ακούμε ότι υπάρχει επάρκεια του ενεργειακών προϊόντων του πετρελαίου. Με σωστό ρυθμό διηλίζουν και παράγουν προϊόντα τα δελιστήρια, γιατί οι τιμές παραμένουν υψηλά. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Έτσι, που σημαίνει ότι κάποιοι κερδοσκοπούν στην πλάτη όλων εμάς των πολιτών και όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Παπαγεωργίου? Ποιος είναι ο κερδοσκόπος? Όνομα, διεύθυνση, αν πάμε να τον ξεκάνουμε.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν στο παρασκήνιο και δυστυχώς δεν θα τους μάθουμε ποτέ και δεν θα τους δούμε ποτέ, γιατί είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν το πετρέλαιο, το σχιστολιθικό της Αμερικής, το οποίο παράγεται σε πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που παράγεται στον κόλπο του Περσικού, διατίθεται προς 110, 115, 120, 130 δολάρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν τάγκερς τα οποία είναι φορτωμένα με αργό πετρέλαιο και η τιμή που κλείνει η συμφωνία είναι και 10 και 15 δολάρια πάνω από την τιμή του Brent που γνωρίζουμε όλοι. Mm-hmm. Αυτά θα αποτυπωθούν στην παγκόσμια αγορά το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Δηλαδή, το ότι αν
1: πάντως, για την ώρα, τιμή... για την ώρα έχουμε μείνει στο ακριβό 2 ευρώ της βενζίνης και στο ακριβό πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση.
2: Είναι στο 1,90.
1: Ναι, ακριβό και αυτό βέβαια. Αλλά έχουμε μείνει για πολύ καιρό εκεί. Και το brand που λέμε και τα λοιπά, παρόλο που δεν είναι άμεση διασύνδεση, είναι και αυτό εκεί, γύρω στα 100. Λίγο κάτω, λίγο πάνω. Τώρα είναι στα λίγο πάνω αυτές τις μέρες βέβαια.
2: Έτσι, έτσι, προς τα 110.
1: Άρα, τι είναι αυτό που φοβάστε ότι μπορεί να διαταράξει πάλι, να φύγει το πετρέλαιο, το αργό, να φύγει σε πολύ υψηλό επίπεδο?
2: Ναι, να προσεγγίσει στα $120. Ναι. Αυτό είναι το αρνητικό σενάριο. Ήδη είναι υπερτιμημένο ως προϊόν και ως αγαθό. Είναι υπερτιμημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα από ό,τι φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε επόμενες 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες για να υπάρξει τουλάχιστον μια παρέμβαση η οποία θα φέρει ισορροπία στην αγορά. Άρα τις τιμές αυτές στη χώρα μας θα τις αντιμετωπίσουμε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό που φοβόμαστε εμείς ως κλάδος είναι πρώτον η αντοχή των καταναλωτών, η οποία έχει φτάσει ήδη στα όρια του και εμείς το βλέπουμε από τον όγκο καταναλώσεων, οι οποίες είναι χαρακτηριστικά.
0: Πόσο έχει μειωθεί, Πρόεδρε, η καταναλώση?
2: Μεμονωμένα σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας και 20-25 και 30%.
1: Αυτό κατά είναι πολύ μέσο όρο περίπου. Και στα δύο, καθίστε, να τα πάμε ένα-ένα, γιατί εδώ τώρα θέλουμε να κάνουμε ακριβή ανάλυση. Στο πετρέλαιο.
2: Οι ίδιες μειώσεις, ανάλογες.
1: Ίδιες μειώσεις.
2: Ανάλογες, βεβαίως.
1: Και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, μεταξύ 20 και 30% μείωση της κατανάλωσης.
2: Μεμονωμένα σε γεωγραφικά σημεία της χώρας. Κατά τα άλλα, ως μέσος όρος όλη την επικράτεια είναι περίπου στο 10-12%.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κρατήρια ακόμα και στις μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Τώρα προσέξτε. Συζητάμε ναι. Το συμβαίνει γενικότερα για την κατανάλωση του καυσίμου. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας και σε εσένα, Μπάμπη, το θυμάσαι σίγουρα, πριν τον πόλεμο, πριν την κρίση, είχαμε ανοίξει την κουβέντα των λουκέτων στα πρατήρια καυσίμων. Πριν τον πόλεμο.
1: Αυτά που συλλαμβάνονται.
0: Όχι. Δεν
1: είναι. Τη μείωση του αριθμού πρατηρίων.
0: Του αριθμού πρατηρίων και
1: με τον κύριο Παπαγεωργίου πλέον... είχαμε κάνει.
0: Και με τον κύριο Παπαγεωργίου ήταν τα πρατήρια που περνάνε πλέον σε εταιρείες γιατί δεν.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν. Okay.
2: Πολύ σωστά. Αυτό το βάζω στο ανταγωνισμός που δημιουργείται μέσα από αυτό.
0: Ναι. Άρα εδώ περιγράφουμε μια πολύ πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο πλέον η αύξηση και τα λοιπά, έχουμε τεράστια, πολύ μεγάλη αξιόλογη μείωση κατανάλωσης. Έτσι.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, εσείς τώρα είσαστε με κλειδωμένο το περιθώριο, δηλαδή εσείς πάτε με το τι πουλάτε. Έχει μειωθεί η ποσότητα που πουλάτε, με κλειδωμένο περιθώριο κέρδους, αυτό σημαίνει ότι τα δικά σας έσοδα πρέπει να μειώνονται συνεχώς.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε μπει σε έναν άτυπο ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν θα δείτε τις μέσες τιμές και τις τιμές του δηληστηρίου, θα καταλάβετε ότι εμείς οι τιμές αυτές οι μέσες δεν πλησιάζουν το ταβάνι του πλαφών. Δηλαδή, το κράτος μας δίνει 12 λεπτά μεικτό κέρδος, που σημαίνει γύρω στα 9 λεπτά καθαρό. Με τις τρέχουσες δηληστηριακές τιμές, έπρεπε η μέση τιμή στις μεγάλες αστικές πόλεις, στην Αττική να πάρουμε, να είναι περίπου στο 2,12-2,13 σήμερα. Ναι. Με βάση και την τιμή που αγοράζουν από τις εταιρείες χοντρικής στα πρατήρια. Αν θα δείτε, η μέση τιμή είναι στο 2,07. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα πρατήρια καυσίμων έχουν φτάσει στη δυσχερή θέση να μην έχουν χρήματα να ανανεώσουν το κεφάλαιό τους, το εμπορικό. Mm-hmm. Άρα μειώνουν το κέρδος τους, κατεβάζουν την τιμή για να προσελκύσουν πελάτες, να συγκεντρώσουν χρήματα για να ανανεώσουν το προϊόν τους, το εμπόρευμά τους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό όμως σταδιακά και σε βάθος χρόνου θα φέρει λουκέτα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, εγώ ήμουν, όπως λέγαμε εδώ νωρίτερα, όχι γιατί αφορά τον κόσμο, αλλά το λέω, πήγα να βάλω βενζίνη λοιπόν στην Ιταλία και έχει οι περισσότερες μηχανές ήταν self-service. Δηλαδή πήγαινες, τούλιγες, θα βάλω στην Αντλία νούμερο 2. Και πλήρωνες, έβαζες μόνος σου τη βενζίνη, το καύσιμο με πάση περιπτώσει, πλήρωνες, έφευγες. Υπήρχαν όμως και 3-4 που είχε άνθρωπο που έβαζε τη βενζίνη. Η διαφορά ήταν μεγάλη. Δηλαδή ήταν πιο ακριβό όταν σε εξυπηρετούσε κάποιος και είναι λογικό. Mm-hmm. Αυτό για σας ως ιδέα θα ήταν μια εξοικονόμηση κόστους για τα βενζινάδικα, να μην τα χάνουμε τώρα μετά το άλλο?
2: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει μια κουβέντα με τα συναρμόδια υπουργεία για την αυτοεξυπηρέτηση των καταναλωτών. Αυτό θα μειώσει αρκετά το λειτουργικό κόστος.
1: Δεν είστε αντίθετοι σε αυτό δηλαδή?
2: Όχι. Αντιθέτως, προσπαθούμε και εμείς να τον ενισχύσουμε. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στο επάγγελμά μας, αλλά στους περισσότερους κλάδους οι οποίοι έχουν μια ένταση. Είναι ναι, λεγόμενη κλάδη ένταση. Εστίαση, τουρισμός, πρατήρια που εξυπηρετούν πολύ κόσμο. Αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη κυρίως. Από εκεί και πέρα θα μειώσουμε και τα λειτουργικά κόστη τα οποία πια είναι υπέρογκα. Δηλαδή, ένα πρατήριο μπορεί να είναι κλειστό για ένα χρόνο, να μην πουλήσει ούτε ένα λίτρο και έχει ένα διαχειριστικό κόστος γύρω στις 10 με 15.000 ευρώ. Ναι. Αυτό σημαίνει ανανέωση συστημάτων πληροφορικής, εμπορικών προγραμμάτων, συστημάτων τα οποία πιστοποιούν τις αντλίες, πιστοποιούν τις δεξαμενές, τα οποία έχουν ένα κόστος ετήσιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Γεια σας, για τη φιλοξενία, γεια σας. Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πρώτων πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα 125 δολάρια το βαρέλι, σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων, έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων. Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Τι δηλώνουν φορείς του νησιού στον Real FM εν ώψη και της τουριστικής περίοδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προσέξτε τώρα, σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία. Πιστοποιημένα προϊόντα, συνεχής εξέλιξη, προσφέρει η Σιάμο ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Έχει εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Και βεβαίως η Σιάμο σας εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, διότι η πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι επένδυση για τη ζωή μας.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζονται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έλα, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι. Τρίτη σήμερα, αύριο Τετάρτη, εδώ θα είμαστε. Να προσέχετε, παρακαλούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Φιλιά. Γεια. Yeah.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach.
8: Σου είπα όχι τώρα.
7: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
13: Πάρτε μια βαθιά ανάσα
12: και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
18: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου σήμερα, με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται στη μέγενη των στενών του ορμούς και με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης στη χώρα μας να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πρώτον πυλών, το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα 125 δολάρια το βαρέλι. Σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων. Υπερπροσωρινών και στοχευμένων μέτρων στήριξης, τάχθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τι θα προβλέπει για fuel pass και επιδότηση πετρελαίου κίνησης.
0: Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα εφαρμογής της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 7 ταχύπλοα σκάφη της Τεχεράνης έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποιεί ο Τραμπ. Πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από προσχεδιασμένη ιρανική επίθεση.
1: Αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη μετά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Σημείο τριβής η αύξηση των τελών, έκτακτη σύσκεψη των φορέων της πόλης.
0: Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία.
1: Σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας μίλησε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τασόμαστε υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, καθώς η ειρήνη δεν ήταν ποτέ αυτονόητη, αλλά απαιτεί διαρκή αγώνα απόρριψης της βίας, το μήνυμα που έστειλε.
0: Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη-Καστανίδη μετά την αποχώρηση του τελευταίου από το Πασόκ. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη. Ντροπή τους να λένε ψέματα, η απάντηση Καστανίδη.
1: Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τον χτύπησε προκαλώντας του κάταγμα στην Ανογνάθο και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Αφορμή στάθηκε ένα τυχαίο πρόξιμο.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Το αίτημά μας έγινε δεκτό μετά από 3 μήνες προσπαθειών, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού.
1: Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, τα 2 επιβεβαιωμένα και τα 5 πιθανά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μεταφέρεται επιπλέον εξοπλισμός προστασίας στο πλοίο, στο οποίο επιβαίνει και ένας Έλληνας.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης.
1: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal, στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία.
0: Και στα του καιρού, κυρίως έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Πότε αναμένονται τα πρώτα τριαντάρια?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στις Ακαδημία Πλάτωνος και Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις, στον Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνω των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
1: Παναγιώτη, έχουμε από σήμερα και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Ναι, οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Ομόνοια, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείσουν από απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και θα εφαρμόζονται από Κυριακή έως Πέμπτη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε αχαρτογράφητα νερά, κυρίες και κύριοι, κινείται η διεθνής οικονομία λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του μαύρου χρυσού, που καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τορπιλίζουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και πυροδοτούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών αυξάνονται. Αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, που μίλησε για στασιμοπληθωρισμό στην Ευρώπη και για προετοιμασία αντιμετώπισης δύσκολων σεναρίων. Η παγκόσμια οικονομία παραπέει, έχοντας μπει στην μπέγγενη των στενών του ορμούς, και η διεθνής κοινότητα ανησυχήσει στη Σταυροπιεράκου, αδυνατώντας να προβλέψει το αύριο, που κυμαίνονται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου.
4: Πράγματι, Βασίλη, η μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει έθραυστη και η αβεβαιότητα όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται.

0: $4 το βαρέλι, όσο ήταν δηλαδή και χθες, όσο έκλεισαν και χθες οι τιμές μετά την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν, και κινούνται ανωδικά. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού μπορεί να φτάσουν αργότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, αγορές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς πλέον η μεγάλη ανησυχία εκτός από τις τιμές αφορά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Να πούμε ότι η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνονται δραστικά με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο. Σε αυτές τις συνθήκες όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ανατρέπονται συνεχώς και θα κριθούν από την διάρκεια και το εύρος του πολέμου. Όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης στις Βρυξέλλες, είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον. Η αίσθηση προκάλεσαν οι προβλέψεις της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, η οποία έκρουσε τον κόνδωνα του κινδύνου, μιλώντας ανοιχτά για μεγάλο πλήγμα που θα δεχθεί η παγκόσμια οικονομία εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί επί μακρών, ακόμα και το 2027. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν, όπως είπε, τα $125 του βαρέλι. Η ανάπτυξη θα είναι ανεμική και ο πληθωρισμός θα ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι το ακραίο σενάριο που έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για φέτος προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις το 2% και πληθωρισμό από 5,8% και πάνω. Την ίδια ώρα τα μέτρα στήριξης στα οποία αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών τονίζουν ότι πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση.
1: Είναι και προς το παρόν, Σύση, αν μου επιτρέπεις, περιορίζεται η Κομισιόν σε συστάσεις. Έχει πετάξει στην ουσία τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών.
0: Ακριβώς. Περιορίζεται σε συστάσεις, πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να λάβουν ανάλογα με τα δημοσιονομικά ρηθόρια που έχουν τα μέτρα που κρίνουν σκόπιμα να ενεργοποιήσουν στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, να πούμε, Βασίλη, ότι χθες στις Βρυξέλλες ο διευθυντής του τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο και δεν μπορούν να αντέξουν στην πραγματικότητα κανένα μέτρο, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν, είπε, και πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει αντίδραση των αγορών. Και αυτό το έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί να πούμε ότι σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία αναγκάζεται να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια πάνω από 3%. Και αν η Γερμανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι ακόμα πιο δυσμενή θέση μπορεί να βρίσκονται άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η παγκόσμια οικονομία λοιπόν στροβιλίζεται στη δίνη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, Σύση.
0: Πράγματι, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ενδεικτικό, Βασίλειο, ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που δίδεται και το Μάιο συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί η τιμή του
1: κάτω από 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ακριβώς. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης και για τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα εξετάσει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass. Να θυμίσουμε ότι φτάνει ως και τα 60 ευρώ το δίμηνο για ένα ακόμα δίμηνο. Το δίμηνο

0: μήνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί εργαλείο άμεσης ενίσχυσης των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αυτοκίνητά τους ή τα οχήματά τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της χονδρικής στην αμόλυβδη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, καθώς ένα λίτρο πωλείται στους πρατηριούχους προς 1,565 ευρώ του λίτρου. Αυτό έχει οθήσει ήδη τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, καθώς οι αυξήσεις των τελευταίων ημερών στο πετρέλαιο δεν έχουν περάσει ακόμα στην ελληνική αγορά. Με αυτή λοιπόν την εικόνα θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρξει και νέα παράταση στο Fuel Pass.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζη Νικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
2: Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠΕ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη. Έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά, πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσω μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27.
1: Από τις διεθνείς τιμές φαίνεται πως θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις, προέβλεψε ο πρόεδρος πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ας τον ακούσουμε.
3: Φαίνεται
4: από τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση.
5: Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση?
3: Είναι στο 1,90. Ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα, από ό,τι φαίνεται, μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες.
6: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης άρχισαν να φαίνονται ήδη στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%. Και από αυτό, Μέρη Παπακοσταντίνου, φαίνεται πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις διεθνείς εξελίξεις.
7: Αλισάβετ, μια σημαντική αντίφαση έχουμε στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ήρθε να την αναδείξει η τελευταία έκθεση του Household Energy Price Index. Μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ενώ η χώρα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα το αντίστοιχο όφελος στην τσέπη τους και η Ελλάδα μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Και ο λόγος ποιος είναι, Μέρη?
7: Θα σου πω, είναι ακριβώς, είναι και το φυσικό αέριο και είναι και άλλοι παράγοντες μετά την έκρηξη, την γεωπολιτική κατάσταση. Να σου πω ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο 7%, όπως είπες και εσύ, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές παρουσίασαν οριακές διακυμάνσεις. Και αυτό, η μεγαλύτερη επίδραση ήταν λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου συνδέεται άμεσα με την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στο Ιράν από το Μάρτιο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η τιμή του φυσικού αερίου παρουσίασε άνοδο τάξης του 28% τον Απρίλιο. Καθώς το κόστος αυτό μετακύλησε στα τιμολόγια, να πούμε, από το Μάρτιο ξεσπάσει κρίση, αλλά μετακυλά στα τιμολόγια του Απριλίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, να διευκρινίσουμε ότι κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει διεθνώς, η Ελλάδα συμπαρασύρεται άμεσα, καθώς το χρησιμοποιούμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό για την εξισορρόπηση του συστήματος. Και σε αναλόγη κατάσταση, να πούμε, βάσει της έκθεσης, βρίσκονται ακόμα η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και εκεί το φυσικό αέριο παραμένει βασικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάζονται, μόλις 8 ήταν με αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες σταθερές, η Ελλάδα φυσικά στην πρώτη γραμμή. Καθοριστικοί παράγοντες ακόμα για την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελούν και οι ελλείψεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που το λέμε πολύ καιρό, το κόστος των διασυνδέσεων, οι φόροι και γενικότερα η πίεση στη λιανική αγορά. Και να πούμε και, Ελισάβετ, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά τιμολόγια, στο πρώτο εξάμεινο του 2025, είχαμε αύξηση κατά 27% τη μεγαλύτερη επίσης στο ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνα που αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι βαθμό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας σε βασικά αγαθά.
6: Και πόσο αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τους καταναλωτές. Φαίνεται, Μέρη, ότι εδώ έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, γιατί όπως είπες, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία εμφάνισαν αυξήσεις σε αντίθεση με αγορές όπως είναι αυτές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβικής. Και ο Απρίλιος ήταν ουσιαστικά, όπως είπες, ο πρώτος μήνας στον οποίο αποτυπώθηκαν στις λιανικές τιμές οι εξελίξεις της ενεργειακής κρίσης. Μένει να δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον προσεχή Οκτώβριο, με αιχμή το κόστος κρίσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη δημοτικών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστους. Το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση θα αποτελούσε πλήγμα για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, προειδοποιεί Δημήτρη Συρμάτση, η Δημοτική Αρχή.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έπεσε το Σαββατοκύριακο κεραυνός εν εθρία στους φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνονται αυτό που ανέφερες για το μεγάλο πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη στο τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Η γνωστή low cost εταιρεία διαθέτει 3 αεροσκάφη στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματοποιεί πτήσεις σε 20 προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους από πλήρωμα μέχρι συντηρητές και προσωπικό εδάφος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, επικαλείται αυξήσεις περίπου 15% από τη Fraport, με την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να μην φέρεται διαθετημένη να κάνει πίσω. Χθες υπήρξε η πρώτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιο Αγγελούδη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχης Βίκης Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων. Έγινε σαφές ότι υπάρχει μια θολή εικόνα των φορέων της πόλης σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα. Εστάλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης. Τώρα, η θολή εικόνα των φορέων εκτιμάται πως θα καθαρίσει λίγο σήμερα σε αυτή τη διαδικτυακή σύσκεψη στις 4 ξεκινάει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει και επίσημη βέβαια ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, έχει σταλεί επιστολή στη Fraport, την οποία τη ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υπάρξει επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη δική της πλευρά, ενώ ενημερώθηκε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέλος, στο τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης που θα συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Οι οικονομικές συνέπειες που ακούσαμε νωρίτερα και η αβεβαιότητα είναι απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που μοιάζει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, με τον Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλληλοκατηγορίες και αντικρουόμενες πληροφορίες, Θανάση Τσίτσα.
9: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεχτούν επίθεση αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους με στρατεύματα και προηγμένο εξοπλισμό. Τόνισε ότι ο Ουάσιγκτον διαθέτει ανώτερης ποιότητας οπλικά συστήματα και παγκόσμιο δίκτυο βάσεων έτοιμο να ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά το Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι κατά την τελευταία επιχείρηση κατέστρεψαν 6 μικρά Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι οι ΗΠΑ βίδισαν Ιρανικά σκάφη. Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Ανάλυτες συνδέουν την επίθεση με το γεγονός ότι από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να διακινείται πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά. Σύμφωνα με αποκλειστικές τώρα εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που επικαλείται το Reuters, τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. παρά τις επιθέσεις σε βασικές εγκαταστάσεις όπως η Νανταζ και το Φορντό, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς χάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο παραμένει σε επίπεδα εβδομάδων έως λίγο μηνών, χωρίς σημαντική επιμήκυση, και ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν υψηλά με ποσότητες που υπαρκούν δυνητικά για πολλαπλές κεφαλές, αν προχωρήσει περαιτέρω εμπλουτισμός. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις για άμεση στρατιωτική απάντηση και νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να υποφύγει μια σύγκρουση ευρείας κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, δηλαδή περιορισμένες στρατιωτικές κινήσεις όπως προστασία της ναυπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ελισάβετ.
6: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτή η εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλάζουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον ανηλίκων και οι τραυματισμοί. Δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Οι αρχές, Θεοδόση Πάνου, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο αυτών επιθέσεων.
10: Και έτσι φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, μεταξύ ανηλίκων σε αυτές τις περιοχές, γιατί και οι δράστες φαίνεται ότι είναι ανήλικοι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική. Οι μαρτυρίες προέρχονται τόσο από τον 15χρονο, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με τραύματα από μαχαίρι στο γλουτό και το χέρι, ευτυχώς πρόκειται για επιδερμικά τραύματα, και τον 14χρονο, ο οποίος ξεροκοπήθηκε στο Παγκράτη. Και οι δύο μίλησαν για μια μεγάλη ομάδα περίπου 10 ατόμων ηλικίας από 14 έως και 18 ετών το πολύ. Έκαναν μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είσαστε από εδώ, είσαστε από άλλη γειτονιά. Δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Γι' αυτό έκανα λόγο στον πρόλογο για παιχνίδια κυριαρχίας και η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Διότι είναι ένα νέο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται μεταξύ ανηλίκων να ελέγχουν πλατείες και περιοχές στις οποίες έχουν δικαίωμα να κάθονται μόνο αυτοί. Και το έχουμε δει και κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά. Ιδιαίτερα στην Κηφισιά ήταν αρκετά έντονο με ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάλιστα ότι δεν πρέπει να περπατάτε σε συγκεκριμένους μαθητές, δεν πρέπει να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτόν τον δρόμο τον ελέγχουμε εμείς. Είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Μια νέα επικίνδυνη τάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Θεοδόση, που πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της για να μην έχουμε απρόβλεπτες προεκτάσεις.
10: Βέβαια, και γι' αυτό οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήδη από την αστυνομία φαίνεται οι έρευνες να αποδίδουν καρπούς και κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά στην ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ανηλίκων, οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτές τους ξυλοδαρμούς αλλά και το μαχαίρωμα, αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη μέσα σε διάστημα μία μισή ώρα στο πολύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Μετά τα συνεχή περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση, επισημένοντας ότι θα καθιεριωθούν πεζόδρομοι. Αν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των πατινιών λόγω επικινδυνότητας, δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην καταγράφεται κάποιο ατύχημα με πατίνια, Σοφία Γαλάνη.
11: Ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, το οποίο όμως σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το 2025 σημειώθηκαν 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία.
6: Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μας έχει στραφεί στα ατυχήματα με θύματα παιδιά. Ωστόσο, μάθαμε νωρίτερα ότι ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μετά από τροχαίο με πατίνια. νηστή Χερσόνησο της Κρήτης. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με τα πατίνια είναι τα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχέας. Τι δείχνουν?
11: Πραγματικά, γιατί τα πατίνια μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αττική. Μέσα σε τρεις μέρες διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όπως τονίζεται από την τροχέα που βεβαίωσε τις παραβάσεις, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα. Να τον ακούσουμε.
12: Καταρχήν, προσπάθησε η τροχέα να βάλει, και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι.
13: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
12: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό. Με νόμο, αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει. Αν σκεφτείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
1: Ιστορική ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομελίας πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέπτεται τη χώρα μας προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, Γιώργο Λικουρέτζο.
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 27 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη, μετά την τελευταία του ομιλία εδώ στη Βουλή, όταν είχε και πάλι απευθυνθεί στο σώμα της Ολομέλειας της Βουλής. Σήμερα η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εμπεριείχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Δεν δίστασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της realpolitik, όπως είπε, η οποία ασκείται από πάρα πολλούς ηγέτες.
1: Χρησιμοποιείς ακριβώς αυτόν τον όρο, Γιώργο.
14: Ναι, ακριβώς. Και η οποία, όπως είπε, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν ακολουθούνται οι νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή του η αναφορά. Από εκεί και πέρα καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, το φονταμεταλισμό. Υποστήριξε με πάρα πολύ έτσι εμφατικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο αν δεν υπάρξει πρώτα ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν θρησκείες να προωθούν το μίσος ή τον φανατισμό και ως εκ τούτου να μην μπορεί να προκύψει ειρήνη στον κόσμο. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των θρησκειών και αυτό είναι ακριβώς το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δίνοντας έτσι και μια απάντηση, Βασίλη, θα λέγαμε, για την κριτική την οποία δέχεται πολλές φορές για το ότι προσπαθεί να ανοίξει διάλογο με εκπροσώπους άλλων δογμάτων και θρησκειών. Από εκεί και πέρα υπερτόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης για την Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει σήμερα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ είναι το σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης. Υπογράμμισε ότι η ειρήνη ποτέ δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά αποτελούσε πάντα μια διαρκή κατάκτηση, η οποία προϋποθέτει απόρριψη της βίας ως μέσο επίλυσης διαφορών και συνεχή επιδίωξη της δικαιοσύνης. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας σαφής λόγος υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εκεί, μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βγαίνει μπροστά, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό από κάποιους να ερμηνεύεται ως πολιτική πράξη ή ως πολιτική παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα επιφορτισμένη και ιστορική σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας Βουλής. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, ο οποίος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε ότι τον τιμά για τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Έκανε λόγο μάλιστα για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, έκανε μια αναφορά στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, λέγοντας ότι ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί. Και κάπου εκεί έδωσε, απένιμε μάλλον την ύψιστη τιμή του Ελληνικού Κοινοβουλίου στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ιστορικής ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
15: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπρευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Ημείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθύσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
6: Η πολιτική επικαιρότητα τώρα φούντωσε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του τελευταίου από το κόμμα και τις αιχμές που άφησε για την ηγεσία. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη και τον κύριο Καστανίδη να λέει ότι είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου Μαριτίνα Ζαφεριάδου, αλλά έχουν βγει για τα καλά τα μαχαιριά στη Χαριλάου.
7: Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθέντο διαζύγιο, Ελισάβετ. Σίγουρα όμως δεν είναι βελούδινο. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη κόντρα, η οποία ξέσπασε εντός του ΠΑΣΟΚ, εντός του χώρου, θα πούμε τώρα, μια και ο Χάρης Καστανίδης είναι εκτός, ή μάλλον με αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Παρετούμενος από το κόμμα, για να θυμίσουμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές μεταξύ άλλων για την απόφαση περί θητιών που του απαγόρευε εκ των πραγμάτων να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Τον περιέγραψε ως προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόπουλο και κατέληξε με μια φράση του Σατοβριάνδου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο κεντρικό και ο του Άλφα θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περί θητιών αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία από το οποίο δεν θα κάνει πίσω το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει, δεν ήρθε καν, ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος, για να περιγράψει τον πρώην υπουργό, συνεπεί σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι τα ίδια είχε πει στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέστασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν τα πράγματα φραγκοδίφραγκα, εξηγώντας ότι ο κύριος Καστανίδης, με απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του σημερινού πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος και ενώ παραβρέθηκε στη συνεδριά της Επιτροπής αυτής πριν από το συνέδριο, αποφάσισε για δικούς του λόγους να μην παραστεί σε αυτό. Θυμίζουν ότι πέρασαν 40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για το όριο θητιών των βουλευτών και αργότερα διαφώνησε ο κύριος Καστανίδης. Λένε ότι είναι ξεκάθαρο για εκείνους πως τα κίνητρά του είναι αμυγός προσωπικά, είτε είναι ιδιωτελή είτε πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή, λένε, και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, τον χαρακτηρίζουν ως ψευδόμενο. Θυμίζοντας ότι το 92 πριν την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 93 ζητούσε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012 βεβαίως, όταν το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια πολύ σοβαρή μάχη επιβίωσης, αν θέλετε, πάλι επέλεξε να διασπάσει το κόμμα ιδρύοντας το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Βεβαίως όλα αυτά δεν θα έμεναν αναπάντητα από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα, στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, τότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παρέτηση και τα πράγματα έτσι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Μιλάει για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Έκανε μάλιστα λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Θυμίζει, ή μάλλον απαντά σε όσα του καταλογίζουν, ότι δεν τον απομάκρυνε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης το
16: 1997, αλλά παραιτήθηκε από υπουργός μεταφορών τότε, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ελισάβετ.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου και να πάρουμε μια γεύση από την κόντρα των δύο ανδρών. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Αλφα και τον Χάρη Καστανίδη από το Άξιον 24.
17: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Ποιος δε αφορά τους χαρακτηρισμούς? Τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό? Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστα Ζημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
18: Θα έπρεπε να ντρέπονται. Παρέδωσα λοιπόν αξιώματα. Το 1997 ήμουν υπουργός μεταφορών. Και όχι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και τα διάφορα τρόλους του με απέπεψε. Ή ότι διάσπασα το 2012.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο. Τον χτύπησε άγρια για ασήμαντη αφορμή.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
22: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
23: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
22: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
24: Καλημέρα.
25: Καλώς τον.
24: Θα ήθελα ένα...
25: Έφτασε.
24: Α, και...
25: Εννοείται.
24: Με...
25: Ξέρω.
24: Χωρίς...
25: Βεβαίως.
24: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φυτά σε ειδικό σχολείο. Ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στην Γνάθο, για το οποίο απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η συμπλοκή πυροδοτήθηκε, όπως φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, για ένα μικρό σπρόξιμο λόγω συνοστισμού.
2: Για σήμαντη αφορμή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ΝΤΑΗ, ο οποίος είναι και γνώσης πολεμικών τεχνών, δεν υπάρχει ασήμαντη αφορμή. Και για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραδοσιακό. Πρωτομαγιά. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού είχε πάει μαζί με τις δύο αδελφές του. Η μία μεγαλύτερη, γύρω στα 20. Όπως περπατούσαν, σκούντιξε κάπως ή ακούμπησε μία άλλη 20χρονη. Μόνο που το λάθος ήταν ότι η 20χρονη είχε φίλο τον 25χρονο ΝΤΑΗ. Και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανείς να την ακουμπά, γιατί συνοδεύεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκεί άρχισε να υπάρχει μία διαμάχη. Ουσιαστικά ο 17χρονος, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όταν είδε να χτυπούν ουσιαστικά την αδερφή του 20χρονη και να σιγοντάρει, να το πω έτσι, και ο 25χρονος, έβαλε τις φωνές. Ουσιαστικά φωνάζοντας «μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δεχθεί μία γροθιά στον πρόσωπο από τον 25χρονο ΝΤΑΗ, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του υποστήριξε ότι πρώτα, λέει, δέχτηκε χτύπημα από τον 17χρονο και έπειτα αντέδρασε ο γιος της, χωρίς να γνωρίζει, λέει, ότι το παιδί είναι αμαία, γιατί για την μητέρα του 25χρονου ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη Γνάθο, με κάταγμα στην κάτω Γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος ΝΤΑΗς και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η ΕΣΤΗ πάλι λόγω λήψη ιδρίες, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν ώψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
4: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην ΕΣΤΗ πάλι. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περίοδου. Το σκηνικό που διαμορφώνεται οδήγησε τον Δήμο να αιτηθεί από το Υπουργείο να κηρυχθεί τον νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία, ώστε να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει σε έργα αφαλάτωσης, μία μόνιμη και μία νοικιασμένη. Το αίτημα έγινε πριν από 3 μήνες, Ελισάβετ, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, όμως έγινε δεκτό χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η απόφαση θα έχει ισχύ για τους επόμενους 3 μήνες. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας διευκρίνησε ότι τα αποθέματα νερού είναι αρκετά για τις ανάγκες του καλοκαιριού, όμως από το φθινόπωρο και έπειτα το νησί θα έχει μεγάλες ελλείψεις αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα αφαλάτωσης.
5: Λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας, η οποία παρουσιάζεται στην Αστυπάλαια τελευταία χρόνια, με ελάχιστο ύψος βροχής, και προκειμένου να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσμενή κατάσταση, η οποία προβλέπουμε να παρουσιαστεί προς το φθινόπωρο, ζητήσαμε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης, για να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Απόθεμα νερού θα υπάρχει για αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως, και μέσα από την έκτακτη ανάγκη θα έχουμε τόσο την μόνιμη μονάδα της αφαλάτωσης, η οποία θα εγκατασταθεί, όσο και την νοικιαζόμενη. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας πήρε ουσιαστικά τρεις μήνες. Από την αρχή του, από τις αρχές του Φεβρουαρίου, κάναμε το αίτημα και τελικά κατορθώσαμε να πάρουμε την έγκριση τρεις μήνες μετά. Κάθε άλλο παρά αυτό συνάδει με την έκτακτη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί, αν περιμένουμε τρεις μήνες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι αφαλατώσεις δεν είναι στο σούπερ μάρκετ.
1: Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα αιτήματα για συνταξιοδότηση. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περισσότερα από 58.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν 48.000. Όπου φύγει Αργυρό Μαυρούλη, όσοι τεκμηριώνουν δικαίωμα προσφεύγουν πλέον στην εντός εισαγωγικών ασφάλεια της σύνταξης.
6: Έτσι, Βασίλη, 10.000 λιγότερες αιτήσεις είχαμε πέρσι σε σχέση με φέτος και με το πρώτο τρίμηνο. Και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, η ειδική συγκοινωνική ασφάλιση λένε ότι σε αιτήσια βάση οι αιτήσεις το 2026 ενδέχεται να ξεπεράσουν και τις 212.000, που αποτελεί μέχρι σήμερα το υψηλότερο ρεκόρ καταγεγραμμένο το 2021. Η αυξημένη λοιπόν ροή εξόδου επηρεάζει και τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις φέτος υπολογίζεται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων 550 εκατομμύρια αφορούν τις αυξήσεις και περίπου 500 εκατομμύρια τις νέες συντάξεις. Οι τρεις βασικοί λόγοι, Βασίλη, που οι ασφαλισμένοι οδηγούνται στην αξιοδότηση είναι: πρώτον, η ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας της αξιοδότησης και ουσιαστικά να κλείσουν αυτές οι πόρτες που έχουν απομείνει για κάτω από τα όρια που έχουμε, τα 62, συγγνώμη, για 40 έτη και 67 χωρίς όριο ηλικίας. Ο δεύτερος λόγος αφορά τις συζητήσεις για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πλασματικών ετών, κάτι που ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους, οπότε υποβάλλουν αίτηση αξιοδότησης άμεσα. Και ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή σύνταξης και να αυξάνουν και το εισόδημά τους. Έτσι ο κόσμος υποβάλλει την αίτησή του και στη συνέχεια εξακολουθεί να απασχολείται. Να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή εξακολουθούν να μειώνονται οι εκκρεμίσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έχουν φτάσει στις 13.163 το Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τα στοιχεία που εμφανίζει το σύστημα Atlas, από 16.500 που ήταν πριν. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση σε εκκρεμότητα και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι 32.000.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν έχει τέλος το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Τα κρούσματα Χανταϊού έχουν φτάσει τα 7, επιβεβαιωμένα και πιθανά, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να στέλνει επιπλέον ατομικό εξοπλισμό προστασίας για όσους έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. Μάλιστα, μάθαμε, Τζέννη Κρυθαρά, ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας.
7: Έτσι είναι, Ελισάβετ, 7 ανέρχονται τα κρούσματα ύποπτα και επιβεβαιωμένα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται σε αυτό, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, όπως είπες και ένας Έλληνας. Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων είναι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ο ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Οι 3 νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είναι πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο, ιδίως μεταξύ όσων είχαν στενές επαφές, ενώ ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι η προσοχή στρέφεται τώρα στην απομάκρυνση 2 ασθενών επιβατών από το πλοίο και ακολούθως η συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου προς τα Κανάρια νησιά. Υπογραμμίζεται πάντως ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.
3: Πάντως, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν οδηγία να παραμείνουν στις καμπίνες τους όσο αυτό είναι δυνατόν, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περίοδος επώασης, όπως είπες, Τζέννη, του Χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Οπότε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μολυνθεί και ίσως να μην έχουν εμφανίσει ακόμη συμπτώματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε αγώνα απόψε. Μονακό Ολυμπιακός.
9: Και ο Ολυμπιακός θέλει να προκριθεί από απόψε στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αφού παίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ με την Μονακό στο Μοντεκάρλο. Τρίτος αγώνας στη σειρά στον Playoff. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δύο νίκες στο Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας και έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα θέλουν να μην μπλεχτούν σε περιπέτειες και να πάρουν από απόψε την πρόκριση για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μοντεκάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
10: Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το ωριανό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναβαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
9: Χωρίς τον Tyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Η Mirosic, Tice και Diallo δεν υπολογίζονται στη Μονακό. Επίσης, στις 7 η ώρα σήμερα για τα play-off, η Χάπολη Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Real Madrid στην αναμέτρηση που θα γίνει στην Βουλγαρία. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 στη Μαδρίτη. Θέλουν άλλη μια νίκη για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Για την Μπαρτσελόνα της Ισπανίας αναχωρεί σε λίγη ώρα η ΑΕΚ που παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Νικάχα Μάλαγα. Στην διάθεση του Dragon Σάκοτα θα είναι ο James Nannali που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid, 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Volley League των ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Χθες νίκησε με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Για το πρόβλημα που είχε η ομάδα του στην επίθεση, αναφέρθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
11: Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι υπερήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται.
9: Σε λίγα λεπτά στο Ρότερνταμ, στις 3 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία στον 5ο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες 14-9 η Ελληνική Ομάδα νίκησε την Ουγγαρία και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνει το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ. Τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού σε αγώνα και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Στο δεύτερο τελικό της Handball Premier των ανδρών προηγείται η ΑΕΚ με 1-0 στις νίκες. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα του Handball των ανδρών.
8: Ο καιρός.
3: Η επιστροφή στην άνοιξη είναι πλέον γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται και από αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι όπως θα λες, τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά, θα αρχίσει να μας επισκέπτεται και η αφρικανική σκόνη, αφού οι βορειάδες σιγά σιγά θα γυρίσουν σε νοτιάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, σήμερα ήδη πιάσαμε τους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, τους 28 στη Φθιώτιδα, στις Πεδιάδες εκεί λίγο πριν τη Λαμία, ενώ στην Αττική έχουμε τους 25 με 26.
3: Οδεύουμε τώρα, δηλαδή σταδιακά προς τα πρώτα τριαντάρια.
12: Βεβαίως, τα οποία είναι σίγουρα τουλάχιστον από την Κυριακή και μετά. Έτσι λοιπόν, λιακάδα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, που δεν αποκλείεται εκεί να πέσει και καμιά ψυχάλα το μεσημέρι, αλλά πολύ ψηλά. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Βοριάδες. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει αύριο τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως 24 με 25 κατά τόπους στους 26 και δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω όπως άλλωστε και σήμερα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη καρμπώνει ο καιρός και στις δύο πόλεις, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς μεταβλητή άνεμη και θερμοκρασία και στις δύο πόλεις από 24 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πειραιός Πατησίων. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και η άνοδος μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, σε Ελληνικό Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, χαμός στα στενά του Ορμούς, μυστήριο με παρεμβολές στα GPS πλοίων, η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, προειδοποιεί το Ιράν. Διαβάζουμε επίσης Βουλή Μήνυμα Ειρήνης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
3: Και στο ενικός.gr, Μέση Ανατολή, μένεται η μάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο του Ορμούς, επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γαστούνι έκαψαν το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Vodafone.gr. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γίνεται πιο δυνατή η εισαγωγή.
1: Να σου πω, εδώ μας έφτιαξε σκέφη. Όλοι χορεύουν το στούντιο τώρα.
0: Καταρχήν η Μαρία Ψάλτη δεν θα φύγει. Θα μείνει δίπλα στον Αντώνη Μορτάκη.
1: Εδώ ο Μορτάκης γελάει. Εγώ κουνιέμαι. Τι άλλο θα γίνει
0: σήμερα.
1: Είναι
0: μια εβδομάδα τραγούδι. Αιγαίο, Αναβύση. Φυσικά στίχη μουσική Νίκος Καρβέλας. Και δεν υπάρχει πάνω από Αναβύση. Και δεν υπάρχει πιο πολύ κέφι από Αιγαίο, Αναβύση. Απολαύστε.

0: Όσο μεγαλώνει, ναι. Φυσικά δεν μεγαλώνει η αναβίωση.
1: Δεν μεγαλώνει, έτσι, όχι, αυτό 20 χρονών. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Ναι, γίνεται καλύτερη, γίνεται πιο δυνατή, πιο ωριμή και ετοιμάζεται να γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο.
1: Βέβαια, βέβαια. Νομίζω η Μαντόνα της Ελλάδας, έτσι.
0: Και παρά
1: θέλω να πω.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, καταρχήν η Μαντόνα είναι πολύ μεγαλύτερη και δεύτερον η Άννα Βίση είναι πολύ ωραιότερη από τη Μαντόνα.
1: Είναι
0: αν τη βάλει δίπλα-δίπλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ωραιότερη είναι, ωραιότερη είναι. Γιατί η Μαντόνα έχει αρχίσει και δεν μοιάζει με τη Μαντόνα. Δυστυχώς και δεν θέλω να το πάρετε αυτό ρατσιστικά όσοι μας ακούνε.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Γιατί δεν είναι κρίση. Μαντόνα είναι Μαντόνα και με τις γυναίκες εγώ είμαι πολύ υπέρ όπως νιώθουν καλά με τον εαυτό του. Δεν θέλω να το πάρει κανείς στραβά.
0: Απλώς τη σύγκριση έκανα.
1: Ναι, ναι.

0: Και εγώ νόμιζα σήμερα, ναι, έτσι όπως σε ξέρω λίγο, ναι, ναι, ναι, ότι θα μου βάλεις τίποτα το Γιορίν Διάρμινα, ου, θα πάμε στρατό, όχι, θα πάρουμε τα όπλα, μα το χαμό που γίνεται. Ξέρεις, είχα καμία τέτοια αίσθηση και ακούω Αιγαίο και χαίρομαι.
1: Καταρχήν, περίμενα να τελειώσει το Αιγαίο. Δεύτερον, μετά μας λένε ο Αντώνης και η Μαρία ότι έχει μαντόνα.
0: Ναι.
1: Τελείωσε με το μαντόνα.
0: Θα κάνουμε τη σύγκριση.
1: Και τρίτον, σου έχω το καλύτερο εδώ μπροστά μου.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Θα πέσεις κάτω.
0: Θα πέσω, ναι.

0: Αυτό παρεμπιπτόντως είναι το κομμάτι που μου αρέσει στο τραγούδι. Αυτό το Come on Girls.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει υπερπαραγωγή σήμερα. Βύση, Μαντόνα, Κέφι, Ηλιακάδα έξω. Έτσι. Από αύριο 30 βαθμοί, παρακαλώ.
0: Παιδιά, Σαββατοκύριακο κάτι έβλεπα, Νίκο, για 35 άρια.
1: Όχι, όχι, περίμενε.
0: Όχι, καταρχήν, κάνω λάθος.
1: Καταρχήν έχει λασποβροχές το Σάββατο.
0: Αν μην μιλάς τέτοια. Είχαμε μια φίλη μου να πάμε να μαυρίσουμε λίγο.
1: Θα γίνεται καφέ. θα καφετήσετε. Την Κυριακή θα έχει 30 και από Δευτέρα Τρίτη θα έχει 35.
0: Okay.
1: Σιγά σιγά.
0: Το Σάββατο δηλαδή θα σου πω βροχές, να το ακυρώσω.
1: 35 είναι κάθε υπερβολή. Μπορεί να πιάσει κάπου. Το κανονικό είναι 32-33 για να μην υπερβάλλει.
0: Θα έχουμε βροχή όμως στην Αττική.
1: Το Σάββατο θα έχουμε λασποβροχή.
0: Α, ωραία, τέλεια. Σιγά, πάει σιγά. Το μπάνιο. Πάει
1: λοιπόν,
0: το μαύρισμα.
1: Ενώ ακούμε Μαντόνα και πριν αυτό παρουσιαστούμε, πόσα θέλει να μας τρελάνει.
0: Πόσα.
1: Λοιπόν, άφησε με να σου το πω.
0: Πες τα.
1: Λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα να καταρρεύσει η εκεχηρία στον πόλεμο Αμερικανών και Ισραήλ με το Ιράν.
0: Ωραία.
1: Χτες,
0: ωραία,
1: για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν, τη συζήτηση.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρει, είναι προφανές, τα ηνία, το τιμόνι του Ιράν. Την ώρα που

0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα κανονικό πόλεμο εκεί. Μετά είπε το Ιράν, πρόσεξε, όχι όλο το Ιράν, ένα κομμάτι του Ιράν, ότι εμείς χτυπήσαμε διότι χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί ως ορμητήριο τα Εμιράτα για να κάνουν, να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πολύ ωραία. Άρα, εδώ έχουμε κανονική ανακοίνωση από το Ιράν ότι χτυπήσαμε. Ωραία. Τα Εμιράτα απαντούν, διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Είμαστε απρόθυρα επανάρξη του πολέμου. Πολύ ωραία. Άκου λοιπόν τώρα τον Τραμπ. Ξύπνησε και μίλησε στο ραδιόφωνο.
1: Ωραία.
0: Τον έχω εδώ μπροστά μου, ναι, γιατί υπάρχει ηχητικό 10 λεπτά. Το έχει ανεβάσει ο Σάνο Φόρντ. Λοιπόν,
1: δεν θα μίλαγε.
0: Άκου τι λέει. Πόσα θέλει να μας τρελάνει είναι ο τίτλος. Έχουμε ήδη κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν. Πρόσεξε, προηγουμένως έχει βγει.
1: Είδε.
0: Περίμενε. Προηγουμένως έχει βγει το Reuters ότι όλα τα πυρηνικά του Ιράν είναι ανέγκυχτα.
1: Ακριβώς.
0: Μία λεπτομέρεια. Γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος για τα πυρηνικά. Σωστά. Mm. Και να αλλάξει η ηγεσία. Τους σκότωσε όλους και ψάχνει να βρει τώρα πρόεδρο. Και λέει, υπάρχει κανείς για πρόεδρο στο Ιράν. Άλλο το είδες χθες.
1: Το έλεγε χθες. Ναι.
0: Υπάρχει κανείς για πρόεδρο, ενδιαφέρεται.
1: Τους έχει σκοτώσει όλους. Θες
0: να πας για πρόεδρο, Αντώνη.
1: Αντώνη, μήπως Μαρία, θες να σας στείλουμε.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
1: γιατί ψάχνει να βρει έναν να τον ονομάσει.
0: Λοιπόν, πρόεδρο. Ενώ ψάχνουμε να δούμε τι συμβαίνει γενικώς, η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ ψάχνει διέξοδο από αυτό στο οποίο έχει παγιδευτεί. Τον έβαλε ο Νετανιάχου και δεν ξέρει πώς θα βγει από τον πόλεμο.
1: Νίκο,
0: άκου
1: μια
0: τώρα.
1: Ιδέα.
0: Άκου, περίμενε.
1: Ναι.
0: Μην το πεις. Λοιπόν, ξέρω
1: θα το πω πεις. Μετά.
0: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει, λέει, τη στρατιωτική σύγκρουση στο μυαλό του. Εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες, αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για 2-3 εβδομάδες. Πώς το έχει τώρα αυτό, πόσες φορές έχει πει 15 μέρες, 3 μέρες, 42 μέρες, και κυρία, θα λήξει, θα περάσει, άλλο, άλλο. Ό,τι να είναι. Ο χρόνος δεν είναι πιεστικός, άλλο τώρα. Ήδη έχουμε πετύχει τα περισσότερα. Πρόσεξε, η παγκόσμια οικονομία καταραίει.
1: Α πούμε
0: μετά τι είπαν ο Πιαρακάκης, ο Ντομπρόφσκης, οι υπόλοιποι.
1: Όλοι, πάντες. Διαχωριστικές πιέσεις, χαμός.
0: Έτσι κι αλλιώς κερδίζουμε. Είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά. Έχουμε ήδη κερδίσει, ξαναλέει.
1: Ναι.
0: Όταν ρωτήθηκε η Εκκλησία.
1: Είναι μία ανάγνωση αυτή.
0: Ναι. Λέει, με συγχωρείτε, μία λεπτομέρεια, πολύ ο παρουσιαστή. Επειδή είδα χθες ότι ακριβώς δεν υπάρχει κεχηρία, έχουν χτυπήσει οι Ιρανοί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα οποία παρεπιπτόντω είναι ο Μητσοτάκης σήμερα.
1: Αμπουντάμπι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει.
1: Δεν φοβάται ο πρόεδρος.
0: Υπουργός
1: μας.
0: Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη και μου είπε όχι, το πρωί
1: όχι,
0: τον είχα
1: στούντι.
0: Λοιπόν, λέει ο παρουσιαστής, η εκεχηρία έχει τερματιστεί μετά τα ειρηνικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και αφού ξεκινήσατε την επιχείρηση Project Freedom, δηλαδή ανοίξετε τα στενά του ορμούς, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι θα σας βουλιάξουν. Απάντηση. Δεν μπορώ να σας πω. Αν απαντούσα, θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά έξυπνος για να ηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το έχει γράψει ο Λαζόπουλος, το λέει ο Τραμπ. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Λέει για τον εαυτό του.
0: Συνεχίζει. Ο Τραμπ λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιοριστεί σε μικρά ταχύπλοα σκάφη με πολυβόλα.
1: Αυτό
0: λεπτομέρεια.
1: Πού το είδε, ρε, παιδιά.
0: Περίμενε, το καλύτερο. Είπε τη νύχτα ο Τραμπ σε μία από τις 200 συνεντεύξεις που έδωσε ότι εμείς βουλιάξαμε, λέει, 7-8 τέτοια ναυτικά. Εννοεί drones.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και απαντούν οι Ιρανοί. Συγγνώμη, πρόεδρε. Δεν ήταν drones. Δεν ήταν drones.
1: Ναι.
0: Ήταν σκάφη εμπορικά που μετέφεραν κόσμο. Σκοτώσατε πέντε ανθρώπους.
1: Κάτι μπερδεύεις.
0: Σκοτώσατε πέντε ανθρώπους. Ήταν
1: αυτό.
0: Σκάφη, δεν ήταν
1: ναι, drones. Δεν ήταν drones.
0: Χίλια συγγνώμη, λέει. Συνεχίζει αυτό.
1: Χωρίς.
0: Ό,τι ήταν διαθέσιμο, εξωτερώθηκε πολύ γρήγορα, σκότωσε τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και από τους άσχετους. Και αποτελεσματικά.
1: Και δεν το ξέρει κιόλας. Ναι, ναι. Δεν το παραδέχεται κιόλας.
0: Ναι. Και συνεχίζει. Και από τους ανθρώπους που έπνιξε.
1: Ναι.
0: Όλα βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας.
1: Ωραία.
0: Οι άνθρωποι που σκότωσε.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζει. Εξωτερώσαμε την πρώτη ομάδα. Τη δεύτερη ομάδα. Τη μισή από την τρίτη. Βέβαια, λέει, οι Ιρανοί. Άλλα λένε σε μένα, άλλα λένε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλούσε 10 λεπτά όταν μην ξαναγίνει αυτό.
1: Ενώ αυτός λέει τα ίδια.
0: Ναι.
1: Όλη την ώρα. Δηλαδή δεν αλλάζει γνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει γνώμη ανά 5 λεπτά. Οι Ιρανοί του φταίνε.
0: Ανά 5 λεπτά, πολύ λες.
1: Okay. Τρία.
0: Δύο-ένα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, μετά, αφού έχει παγκοσμίως μεταδοθεί ότι είναι ανέγκυχτα τα πυρηνικά του Ιράν, αφού ο Τραμπ έχει πει ότι κερδίσαμε τον πόλεμο, λέει η επιστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί διαπραγμάτευτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. Τότε πώς κέρδισες, ρε φίλε, αφού δεν έχει πειραχτεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο ξεκίνησες να το εξαλείψεις για να. Και αυτό έκανε
1: λοιπόν,
0: τον πόλεμο.
1: Έχω μία ιδέα να την πω.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή τα πήγες πάρα πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το αγροτικό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω μήπως σε στείλουμε λίγο πακέτο. Θα παρακαλώ το Open και το Real. Μήπως σε στείλουμε να κάνεις και αυτή τη διαπραγμάτευση. Να διαπραγματευτεί με κάποιον πρόεδρο.
0: Να στείλει τον αληφτήρα να στείλει. Λοιπόν, δεν συνεχίζω γιατί πραγματικά είναι. Δηλαδή. Α, και στο τέλος λέω θέλω και την Κούβα, ε. Μην το ξεχάσουμε.
1: Αυτό μην το ξεχάσουμε. Ξεχάσαμε λοιπόν, τη Γρυλανδία. Μην ξεχάσουμε. Τη Γρυλανδία, καλά,
0: δεν
1: τα λέω.
0: Ο τίτλος είναι.
1: Μην ξεχάσουμε τη Γρυλανδία. Ναι,
0: πόσα θέλει να μας τρελάνει.
1: Να μας τρελάνει, ναι.
0: Δηλαδή, και η Φίλιος τη φταίει. Mm. Η

0: Φίλιος τη φταίει, διότι εμείς, Λουκία, πληρώνουμε.
1: Δεν τον νοιάζει η Φίλιος.
0: Και πιο πολύ οι Ευρωπαίοι.
1: Η Φίλιος. Δεν λοιπόν, τον νοιάζει, διότι εδώ έχει προβλήματα στο εσωτερικό του και δεν τον νοιάζει το εσωτερικό του. Τον νοιάζει η Φίλιος. Λοιπόν, να σου πω κάτι για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Περίμενε, όχι, δεν είναι καθόλου βαριά. Ίσα-ίσα. Βλέπω ότι ενώ έχουμε λήψει στα καύσιμα, στην κυροζήνη, στο ότι πολλές εταιρείες έτσι συγχωνεύουν τις πτήσεις τους. Στην Ινδία. Έχουν έλλειψη, λέει, και σε κάποια αναψυκτικά. Δεν θα πω το όνομα γιατί θα κάνω διαφήμιση. Γιατί ο πόλεμος του Ιράν προκάλεσε έλλειψη του συγκεκριμένου αναψυκτικού, το οποίο το πίνουμε όλοι. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν πάρτι για το συγκεκριμένο αναψυκτικό με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια, γιατί είναι δισεύρετο. Και αυτό έχει να κάνει με τον πόλεμο.
0: Με τον πόλεμο.
1: Στην Ινδία, βεβαίως.
0: Στην κόλλα, δηλαδή.
1: Αυτό, ναι. Κατάλαβες. Και κάνουν πάρτι επειδή είναι δισεύρετο και δεν μπορούν πλέον να το προμηθευτούν και έχει γίνει
0: Μαρία,
1: πανάκριβο. Μην φεύγεις, Μαρία. Εδώ έχουμε πάρτι με αυτό, μην πω το αναψυκτικό. Κόλλα.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου,
1: Νίκος Τραβελάκης εδώ στα μικρόφωνα. Μαζί μας. Σήμερα έχουμε δύο ηχολήπτες μαζί και προσπαθούμε να την κρατήσουμε και τη δεύτερη.
0: Κανονικά έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη.
1: Ναι, κανονικά έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη. Αλλά θέλουμε και τη Μαρία την Ψάλτη. Τους θέλουμε όλους μαζί.
0: Κάτσε κάτω, Μαρία.
1: Γιατί περνάμε καλά.
0: Μαρία Ψάλτη.
1: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω που λέγαμε.
0: Φράνση Παράσχη, Δήμητρα Πανανού, όλοι παρέα εδώ.
1: Εγώ φυσικά, εσείς, ο Νίκος, 211 οι ακροατές μας. 211-200-8200 περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας και στούντιο papakirialfm.gr να μας πείτε σε αυτή την παράνοια πώς νιώθετε εσείς πρώτα απ' όλα.
0: Τραμπ. Πόσα θέλει να μας τρελάνει.
1: Ναι, πώς νιώθετε. Γιατί εμείς νιώθω. Εγώ μια ανασφάλεια τη νιώθω.
0: Λοιπόν, και για να συμπληρώσω το οικονομικό ρεπορτάζ, βγαίνει ο Κυριάκος Φιαδακάκης, πια πρόεδρος του Eurogroup, τη νύχτα μετά το Eurogroup, και λέει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια. Mm. Και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι να μπούμε σε κατάσταση στάσιμο πληθωρισμού. Τι είναι αυτό,
1: ναι.
0: Ήφεση,
1: ναι, αυτό,
0: και πολύ μεγάλος πληθωρισμός.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Το πρωί ρωτούσα τον κύριο Μαρινάκη, θα σου πω και το παρασκήνιο για τις εκλογές τώρα.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις το
1: παρασκήνιο. Αυτό, ναι, μου το είπες
0: λοιπόν,
1: πριν.
0: Πολύ
1: ναι,
0: ωραία
1: να
0: είναι.
1: Το πούμε και στους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: μας.
0: Του λέω, κινδυνεύουν οι παροχές της κυβέρνησης, γιατί ο προϋπολογισμός έχει γίνει με 60 δολάρια το βαρέλι και έχει 114.
1: Λέει, πρέπει να τις αναθεωρήσουμε λίγο.
0: Αυτή τη στιγμή μου λέει δεν κινδυνεύουν. Έχουμε ένα δις να δώσουμε για το 27 στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Ωραία, λέω. Επειδή ο πόλεμος προχωράει,
1: τα πράγματα χειροτερεύουν.
0: Μου είπε, έχουμε μαξιλάρια. Δεν πιστεύω ότι θα κινδυνεύσουν αυτές οι παροχές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε plan B ώστε να διασφαλιστούν. Και επειδή είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ εσύ στα Βιαράκου την περασμένη Κυριακή στη Real News, σου λέω ότι οι πρώτες παροχές που είναι στη λίστα της κυβέρνησης είναι πρώτον η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, πολύ κοστοβόρο μέτρο, αλλά μεγάλη εράφρυνση, και το δεύτερο η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που τώρα είναι 80% και είναι πάρα πολύ επαχθής, συν η επανεξέταση πολλών από τα τεκμήρια. Αυτά, πρόσεξε, θα είναι για το 27 και για τις δηλώσεις που θα κάνουμε το 28 και τα εισοδήματα το 27. Έχουμε χρόνο, δηλαδή, ακόμα, δεν είναι τώρα. Και επειδή μιλήσαμε για το Σεπτέμβριο, Λουκία, υπάρχει από χθες μια συζήτηση ότι οι εκλογές θα γίνουν
1: νωρίτερα.
0: 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη. Στον αέρα είπε δεν υπάρχει αυτό. Του λέω σε παρακαλώ, επειδή θα κάνουμε την ατζέντα
1: μας. Το 27 Σεπτεμβρίου, άρα το off. Δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, αυτό που σου είπε.
0: Στον αέρα είπε οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Οκ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 27 Σεπτεμβρίου, το 27.
0: Εγώ σου λέω τώρα ότι μαθαίνω από ένα πουλάκι.
1: Οκ.
0: Που ήταν στο Μαξίμ.
1: Κάποιο πουλάκι που σου είπε κάτι σε αυτή.
0: Ναι.
1: Τι σου είπε λοιπόν.
0: Ότι υπήρξαν τρεις ημερομηνίες στο τραπέζι. Mm. 27 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: 4 Οκτωβρίου. Mm. Και 11 Οκτωβρίου.
1: Άρα πριν το 27.
0: Τώρα σου.
1: Το 27 το 2000.
0: Θα λέει στη ΔΕ, θα δει
1: 27. Αυτό λέω.
0: Άκου τώρα. Το 4 Οκτωβρίου, για λόγους που μου εξήγησε το πουλάκι, δεν μπορώ να πω δημοσίως, απερίφθη.
1: Ναι, απερίφθη. Άρα μας έχει μείνει το 27.
0: Για να μου λέει το πουλάκι ότι απερίφθη το 4, τι καταλαβαίνεις από την απάντηση.
1: Ότι κάπου μέσα στον Οκτώβριο θα βρούμε.
0: Όχι, 27 ή 11.
1: 27 ή 11, ναι.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνεις.
1: 27 Οκτωβρίου ή 11 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εσύ τι καταλαβαίνεις.
1: Η 11 Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου.
0: Ήταν φλίαρο το πουλάκι αυτό.
1: Φλίαρο, μη λέγε.
0: Ο κ. Μαρινάκης είπε επισήμως εκλογές
1: το 27. Να το ακούσουμε, εγώ λέω.
0: Το 27, λέγε.
1: Να το ακούσουμε, λέω. Και να το ακούσουμε όχι μόνο εμείς, γιατί εμείς εντάξει δεν βάζουμε για υποψηφοί. Να το ακούσουν και όλοι αυτοί που κατεβάζουν λοιπόν κόμματα, ετοιμάζουν κόμματα. Να είναι έτοιμοι.
0: Μαρία Αντώνη, κρατήστε το διάλογο αυτό, επειδή εγώ ξέρω ότι θα είναι προφητικό και αν δεν αλλάξει κάτι. 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου. Κρατήστε το.
1: Για να έχουμε να το παίζουμε.
0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να πω ότι έχω πάρει πάρα πολλές ανάποδες μέσα στην ιστορία των πατινιών.
1: Α, καλά.
0: Θυμάσαι
1: εγώ έχω
0: που
1: πάρει,
0: λέγαμε.
1: Αν έχεις πάρει εσύ πολλές, έχω πάρει και εγώ πάρα πολλές. Έχουμε λοιπόν και δύο παιδιά, ένα είναι μεγάλο τουλάχιστον, τα δικά μου είναι μικρά,
0: δεν είναι
1: αλλά είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι έκαναν ελέγχους, ο ένας στους τρεις βρέθηκε χωρίς κράνος.
1: Ναι, και μα δεν φορέ κανείς, έχεις διέσει κανέναν.
0: Πρόσεξε το καλύτερο. Οκτώ παιδιά μεθυσμένα σε πατίνι στην Αθήνα.
1: Και μεθυσμένα και με
0: το
1: πατίνι και
0: τώρα
1: χωρίς κράνος. Τέλεια.
0: Φανταστικά.
1: Πάμε καλά.
0: 40χρονο που χαροπαλεύει μετά από τροχαία με πατίνι στην Κρήτη.
1: Ο οποίος ήταν ο ίδιος πάνω στο πατίνι.
0: Ναι, κινούνταν ηλεκτρικό πατίνι, χάνει τον έλεγχο, έπεσε σε τοίχο. Και ο άνθρωπος είναι διασωληνωμένος σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο.
1: Ναι, Νίκο μου, γιατί στο πατίνι, εγώ τα λέω και το ξαναλέω, τους βλέπω κάθε μέρα και με πιάνει η καρδιά μου. Είσαι εντελώς εκτεθειμένος. Δεν έχεις προστασία από πουθενά.
0: Φυσικά.
1: Όταν λέμε από πουθενά, από πουθενά.
0: Άκου τώρα. Βγαίνει ο Μιχάλης Σοχοίδης, με τον οποίο συνήθως συμφωνώ, και λέει το πρωί στο Μέγκα, εγώ, αν με ρωτήσετε, είμαι υπέρ του να απαγορευτούν τα πατίνια. Να γιάσει το στόμα.
1: Να γιάσει το στόμα.
0: Συγνώμη,
1: του.
0: Να απαγορευτούν.
1: Και να απαγορευτούν. Καλά, σε πρώτη φάση να απαγορευτούν στα ανήλικα. Χθες έπρεπε να είχαν απαγορευτεί, κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Κοίτα.
1: Στα ανήλικα, χθες.
0: Ο κ. Σοχοίδης λέει ότι γενικώς πρέπει να απαγορευτούν. Όμως, επειδή είναι προσωπική το άποψη αυτή, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι έρχεται νόμος με τον οποίο γίνονται πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις για να οδηγείς πατίνι, για να κυκλοφορείς με πατίνι.
1: Τουλάχιστον
0: στον
1: θα σταματήσει. Τι λένε οι πληροφορίες σου, αν έχεις, θα σταματήσει αυτή η ιστορία με τα ανήλικα. Εμένα αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπω και φίλους των παιδιών μου. Η μικρή μου κόρη είναι 14 χρονών. Όλη την ώρα κάτι πατίνια πάνε και νοικιάζουν. Από εδώ και από εκεί.
0: Θα σου πω, λέει χρωστά ο υπουργός. Είναι άλλο πράγμα το παιδί με το πατίνι στην πλατεία. Και άλλο να βγει στη Μεσογείο ή στην Κηφισία. Σωστά.
1: Ναι, αλλά μπορεί να βγει.
0: Όχι.
1: Και πού το ξέρει.
0: Να επιτρέπεται το πατίνι στο χώρο παιχνιδιού το προσατευμένο των κλειστών.
1: Αν εννοεί να
0: πούμε
1: σε μια πλατεία γύρω-γύρω όλοι.
0: Με 60 χιλιόμετρα στη Μεσογείο ή στην Κηφισία. Όχι, εννοείται. Σε κάνει χωρί κράνο.
1: Καλά, εγώ θεωρώ ότι στα ανήλικα πρέπει να απαγορευτεί γενικώ, γιατί δεν ξέρει το ανήλικο. Θα του έρθει εκείνη την ώρα, μπορεί να του πει κάποιο κάτι άλλο και να βγει και στη Συγκρού, στη Μεσογείο ή οπουδήποτε.
0: Λοιπόν, για πάμε στο άλλο τώρα θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με του προσκεκλημένου. Εκτός από τον καθηγητή Φαντή που
1: θα τον έχουμε για τα διεθνή και όλη αυτή την παράνοια που αντιμετωπίζουμε.
0: Κανένα τραγούδι για το έχετε κλείσει αναπάντητη, έχει τίποτα κανένα τραγούδι σχετικό.
1: Αναπάντητες κλείσει παντού.
0: Αναπάντητες κλείσει παντού.
1: Ποιο το λέει. Ποιο Παπαρίζου. Ναι.
0: Βάλτε,
1: μου κάνανε σκονάκι εδώ. Βάλτε, η Μαρία μας.
0: Λοιπόν,
1: εδώ η Μαρία μας. Γι' αυτό χρειάζεται η Μαρία μας.
0: Δεν είναι αναπάντητες οι κλήσεις. Εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα.
1: Ναι, απαντήθηκαν μάλλον. Απαντήθηκαν.
0: Βγαίνει χθες τον Α ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει ψεύτης ο Μαρινάκης για το ότι εμείς μιλούσαμε με την κυβέρνηση για τις ανεξάρτητες αρχές. Το story το έχω πει από χθες.
1: Ναι, τα λέω.
0: Δηλαδή
1: από
0: ότι είναι ορφανές οι ανεξάρτητες αρχές.
1: Ναι.
0: Είχαν συμφωνήσει, λέει,
1: χρόνια
0: για την κυρία.
1: Χρόνια περιμέναν στη διάσκεψη Προέδρου να βγάλουν άκρη. Διάκρη δεν βγάλανε.
0: Συμφώνησαν στο πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, εξαιρετική επιστήμονας, για την ηγεσία της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ λέει δεν συμφωνήσαμε για το συνήγορο του πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία λέει συμφωνήσαμε στο όνομα του κυρίου.
1: Ακούμε τις αναπάντητες κλίσεις, πάντως, να ξέρεις.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, και μετά θα βρω και το ηχητικό να σου βάλω. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Βγαίνει λοιπόν, εδώ προκύπτει μετά τον καυγά στη Βουλή, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς είχαμε συμφωνήσει με το ΠΑΣΟΚ για την κυρία Σιγκούνα στην αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στον κύριο Μακρυδημήτρη για το συνήγορο του πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ λέει, όχι Μακρυδημήτρης Δερβιτσιώτης, σε αυτόν είχαμε συμφωνήσει εμείς. Θα μας τα πει σε λίγο ο νέος γραμματέας ο κ. Βαρδακαστάνης. Και επειδή ναυάγει σε ιστορία του συνηγόρου του πολίτη, η κυβέρνηση έκανε πίσω και στην κυρία Σιγκούνα. Λέει το ΠΑΣΟΚ, γιατί κάνετε πίσω αφού είχαμε συμφωνήσει στην κυρία Σιγκούνα? Τσακώνονται. Έρχεται η κουβέντα, λέει ο κ. Μανάκης το Σάββατο, ότι εδώ μιλούσαν Χατζηδάκης Ανδρουλάκης για να συνεννοηθούν. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης θες τον Α, ψεύτης ο Μαρινάκης. Ψεύτης. Δεν υπάρχουν παζάρια, δεν υπάρχουν υπόγειες συνεννοήσεις. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Μαρινάκης τόπεν και τι λέει? Πάνω από 20 κλήσεις, όχι αναπάντητες, στο WhatsApp, απαντημένες
1: που μιλάνε. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έχουν μιλήσει μεταξύ τους Χατζηδάκης Ανδρουλάκης για το θέμα πάνω από 20 φορές. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
1: Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι μιλήσανε προφανώς για να το λέει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης όμως.
0: Λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Μαρινάκης. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Τώρα περιμένουμε την απάντηση του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Εδώ.
1: Διότι ήταν αναπάντητες οι κλήσεις, ήταν απαντημένες, υπήρξε συνομιλία.
0: Εδώ υπάρχει και άλλη διάσταση. Η αντιπολίτευση, λέει η Νέα Δημοκρατία, έκανε πίσω ο Ανδρουλάκης γιατί έβαλε τις φωνές η ζωή στο Δουδονή. Και απεκαλύφθη μια υπόγεια διαδρομή Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
1: Και την κόντρα τη κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Δονή.
0: Που λέει, εάν ισχύει αυτό, τότε λέει η αντιπολίτευση, η άλλη αντιπολίτευση, όχι το ΠΑΣΟΚ, α, τα έχετε βρει τα τσιμιτσικότσι με τη Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται να συγκυβερνήσετε. Λέει, ΠΑΣΟΚ, εμείς. Λέει, η ζωή, εμείς δεν μιλούσαμε μαζί σου με τον Δονή. Εγώ, λέει, μπάχαλο. Και αυτό που καταλήγει ότι δεν υπάρχει λουκία πολιτικός πολιτισμός. Διότι το Σύνταγμα προβλέπει συνεννόηση, γι' αυτό και προβλέπει πλειοψηφία 3/5 στη διάσκεψη των Προέδρων, για να βγει ο επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
1: Και μ' αρέσει που λέμε τόσο καιρό, όχι εμείς, που λένε για όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βρίσκουμε κοινά παιδιά να συνεννοηθούμε. Πού είναι ρε παιδιά? Πραγματικά.
0: Δεν πρέπει να μάθουν να συνεννοούνται.
1: Δεν πρέπει τουλάχιστον σε βασικά θέματα. Μένουν ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές. Αυτό είναι σε εις βάρος των πολιτών.
0: Όταν το Σύνταγμα επιβάλλει τέτοια συνεννόηση, γιατί είναι κρυφό αυτό? Γιατί πρέπει να είναι κρυφό ότι έγινε η συνεννόηση? Είναι κακό να μιλάνε, είναι ντροπή να μιλάνε ο Χατζηδάκης με τον Ανδρουλάκη να βρουν μια λύση για να τοποθετηθεί μια πρόεδρος, μια πρόεδρος κοινής αποδοχής. Θυμάστε τι γίνει με το Ράμο και τις υποκλοπές?
1: Φυσικά.
0: Πόσο ρόλο κλειδί είχε παίξει στο ιστορία των υποκλοπών ο κύριος Ράμος, που τελικά τους κατήγγειλε, που άλλαξε, που ήρθε ο επόμενος, που έφυγε, που είναι ορφανή αρχή. Γιατί να μην υπάρχει λοιπόν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής σε μια τέτοια αρχή που παίζει κομβικό ρόλο στην προστασία των θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ντρέπονται
1: δηλαδή,
0: να το πούνε?
1: Δηλαδή, αν δεν μπορούμε
0: αυτό
1: να συνοηθούμε ούτε στα βασικά, δηλαδή αν αφήνουμε ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές λόγω κομματικών ή πολιτικών συμφερόντων, δεν πάει έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν πάει έτσι. Πρέπει σε κομβικά σημεία, εφόσον λένε όλοι τους ότι έχουν την πρόθεση σε τέτοια σημεία να βρούνε κοινό τόπο, αν δεν τον βρίσκουν ούτε σε αυτά τα σημεία, άρα τι να περιμένουμε? Τι θα περιμένουμε? Μία πολυδιάσπαση που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις να συνεχίσετε να αποτυπώνεται παντού.
0: Λοιπόν, τι άλλο από ο κ. Μαρινάκης? Για τα γεύματα που λέγαμε, τη σημασία του ριζότο, τη κοτολέτα, στο Ιταλικό εστιατόριο.
1: Τι έγινε τελικά, δεν μου πες.
0: Α, μίλησα με τον κύριο Μηταράκη.
1: Τι έγινε?
0: Εκείνο ήταν.
1: Το μενού ποιο είναι?
0: Ριζότο
1: ποιο
0: και ήταν? Κοτολέτα.
1: Πάλι τα ίδια φάγανε.
0: Αλλά όχι, δεν ξαναφάγανε. Περίμενε. Λέει τι τρώμε.
1: Χθες δεν είχαμε.
0: Μου είπε ότι θα κάνουν μια μικρή συνάντηση τώρα.
1: Ναι.
0: Στο από εδώ τη Κηφισία, όχι στο από εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί από εκεί λέει έχει πατάρι που είναι πιο.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν θα είναι 25. Θα έχει
1: δεν την κάνανε
0: χθες
1: την. Δεν την κάνανε.
0: Και την άλλη εβδομάδα θα γίνουν και για τους 25.
1: Κάτσε,
0: που είναι και ο Μαρκόπουλος,
1: δεν είναι 5, δεν είναι 25. Η ομάδα όμως είναι την Πέμπτη.
0: Ναι, θα κάνουν μια μικρότερη.
1: Θα κάνουν μια πιο κλειστή έτσι.
0: Εκεί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης λέει: οκ, η επιστολή των 5 δεν είναι αντάρτικο, αυτό,
1: ναι,
0: άνθρωποι αυτό, ναι, αλλά υπάρχει κόκκινη γραμμή. Να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Καινούριο αυτό, όπα. Το έχει ξαναπεί ο κυβερνητικός πρόσωπος αυτό. Αυτό είναι προειδοποίηση. Να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Επίσης, λέει όχι, εξήγησε γιατί λέει σε προνακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία και ότι η αντιπολίτευση ποντάρει πάνω σε αυτό για να μετατρέψει τη χώρα σε ένα πέραντο δικαστήριο. Θα συζητήσουμε αυτά στη συνέχεια. Και για το θέμα της εξεταστικής τώρα. και τις υποκλοπές. Mm. Άκου τώρα. Εδώ κατέθεσε την πρόταση στο Πασόκ, αυτή περνάει με 120. Εάν όμως κριθεί ότι πρέπει να διερευνήσει θέμα κατασκοπίας, είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, θέλει 151 ψήφους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εδώ ο κ. Μαρινάκης δεν το απέκλεισε. Θα το μελετήσουμε, θα δούμε και από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή η κυβέρνηση να πει ότι αφού είναι θέμα διερεύνησης κατασκοπίας, θέλει 151 ψήφους, άρα ξέχασε το γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αντίο προανακριτική, αντίο εξεταστική, αντίο όλα.
1: Αντίο όλα, ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως εγώ βλέπω, είναι αυτό που λέμε Νίκο, εμείς συζητάμε τα πολιτικά, αλλά τον κόσμο τον απασχολούν τα λαϊκά θέματα. Και τα λαϊκά θέματα, πόσα μηνύματα έχουμε λάβει για τα πατίνια.
0: Για τα
1: τεράστιο πατίνια, αυτό σου λέω, τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο.
1: Γιατί όλος ο κόσμος κυκλοφορεί στο δρόμο, όλοι έχουν, και αν δεν έχουν, είναι οδηγοί που φοβούνται να πατήσουν κανένα παιδί με κανένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Και βλέπω τόσα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Λέει η Άννα, επειδή εργαζόμουν σε πάρκο πληροφοριακής αγωγής, να σας βεβαιώσω ότι και εκεί είναι επικίνδυνα τα πατίνια τα ηλεκτρικά. Δεν είναι ασφαλές να πηγαίνει κανείς με μεγάλη ταχύτητα με το πατίνι, όταν έχει δίπλα του μικρά παιδιά που κάνουν ποδήλατο ή παίζουν. Άμα θέλουν να πάρουν πατίνια στα παιδιά τους, να πάρουν τα απλά παιδικά πατίνια. Να καλέσουμε αύριο και την
1: κυρία Δημοπλίδου. Τα απλά παιδικά πατίνια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα πατίνια. Με τα απλά παιδικά πατίνια πας μια βόλτα στο τέτοιο.
0: Την κυρία Δημοπλίδου και τον Ιαβέρη ή κάποιον άλλο, τον κύριο Ζωγράφο. Για να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, και
0: μετά
1: έχουμε
0: με τον
1: να ανοίξουμε πολλά θέματα.
0: Για τον Τραμπ με τίτλο Πόσα θέλει να μου τρελάνε.
1: Ναι.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο κατά του Ιράν, θα χρειαστούν 2 με 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, τονίζει σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας και της στήρησης του διεθνούς δικαίου, τάχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Ένα 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην είσοδο της Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Λουκία. Πριν πάμε στον κύριο Ιφαντή, να σου βάλω λίγο. Νομίζω το βρήκα να ακούσει αυτό για τις 20 κλήσεις που έχει ενδιαφέρον.
1: Εννοείται.
0: Που έχουν γίνει μεταξύ καταγεγραμμένες στο κινητό Χατζηδάκη.
1: Γίνεται.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Αφήστε με να πω. Αφήστε με να πω. Να δείτε. Θα χαρακτηρίσω. Να δείτε ποιο λέει ψέματα. Πώ λέγανε τα μικρά παιδιά, ποιο το λέει είναι. Αυτό ισχύει για τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν. Άμα έχουμε μιλήσει στο. Μία από αυτές τις εφαρμογές, τέλος πάντων, για να δούμε πότε θα βγω στην εκπομπή. Το τελευταίο δίμηνο, 5 φορές, μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή και να δείτε ότι έχουμε 5 κλήσεις.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης,
2: λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές.
4: 20 φορές.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον ήθελε.
4: Κλήσεις.
2: Και υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off. Τον play-off στην Ευρωλίγκα.
4: Είναι Παναθηναϊκή.
2: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Και οι δύο μας ομάδες θα πάνε από ό,τι φαίνεται πρώτο Θεό στο Final Four ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Ένα λοιπόν που δεν αμφισβητείτε, σας το λέω.
4: Δεύτερο.
2: Δεν αμφισβητείτε, σας το λέω.
1: Έχω δει με τα μάτια
2: μου. Έχω δει με τα μάτια μου. Είναι λυπηρό που φτάνουμε.
1: Μιλούσαν ή έψαχνε ο κύριος Χατζηδάκης τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Δεν είναι αναπάντητες.
4: Δεν είναι αναπάντητες.
1: Δεν είναι
2: στο διαβάσιμο.
4: Είναι συνομιλία.
2: Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45 νομίζω βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις. Κατέληξαν τα δύο κόμματα που είναι απαραίτητο αυτό για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα.
0: Πώς φάνηκε, δεν μιλούσε λέει για Παναθηναϊκό.
1: Όχι.
0: Και δεν είναι αναπάντητες, για βάλε Αντώνη.

0: Περιμένω απάντηση Ανδρουλάκη, Τσουκαλά, δεν ξέρω.
1: Περιμένω. Μετά το γραμματέα του Πασόκ να απαντήσει.
0: Να
1: απαντήσει. Να δούμε τι θα απαντήσει. Έχει ενδιαφέρον τι θα απαντήσει.
0: Το νέο γραμματέα του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, διότι εδώ λέει ότι υπάρχουν καταγγελίε. Για να το λέει, θα έχει τα αστεία και ο Σανδρουλάκη. Δεν το ξέρω μέρε αυτό. Και νομίζω το ξέρει και ο Σανδρουλάκη. Ότι υπάρχουν οι κλήσει. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η απάντηση και να πω κάτι προκαταβολικά. Γιατί είναι κακό. Θα το πω ξανά. Γιατί είναι κακό να μιλάνε.
0: Να μιλάνε.
1: Συγγνώμη, το θεωρώ υγιές, δεν καταλαβαίνω ποιο το πρόβλημα.
0: Απλά πρέπει όλο αυτό, δηλαδή να μην είναι αντικείμενο. Okay, μας χωρίζουν πολλά. Σε κάποια πράγματα όμως πρέπει να συνεννοηθούμε. Πώς το κάνουμε δηλαδή?
1: Επίσης, λυπάμαι που δεν μιλούσαν για τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί, εγώ θα ήθελα να μιλάνε και για τον Παναθηναϊκό. Ξέρω τους ενώνει ο
0: Παναθηναϊκός. Καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι, γιατί να μην μιλάνε.
0: Ναι, γιατί,
1: ο
0: ναι,
1: Μαρινάκης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός νομίζω.
0: Δεν ξέρω τι. Δεν τα έχω με τα ποδοσφαιρικά. Στα έχω πει. Είμαι ανεπίδεκτη.
1: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό και αν κερδίσει. Κάνει το
0: τι ώρα.
1: Νομίζω 8:30. Αν κερδίσει, πάει στο Final Four της Αθήνας και είναι η πρώτη ομάδα που κλείνει θέση. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια.
0: Ξέρω ότι όταν παίζουν όλοι αυτοί, όλοι οι άντρες βλέπουν τέτοιο και τζάμπα την κάνω την εκπομπή στο κόντρα.
1: Λοιπόν, σου λέω ότι αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει κάνει το 3-0,
0: ναι.
1: Άρα θα έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που συναντώνται μόνο στον τελικό, νομίζω ναι. Είναι 22 Μαΐου ο τελικός, στο ΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στο γήπεδο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ξέρεις ότι λοιπόν, το βράδυ έχω πρόβλημα με τους καλεσμένους γιατί έχει να κάνει με τα ποδόσφαιρα. Εσύ δεν τα έχεις αυτά το πρωί.
1: Όχι το πρωί τα.
0: Εγώ τα έχω. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Ανάλογα με το πότε παίζει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, κλείνουμε τις εμφανίσεις μας.
1: Λοιπόν,
0: δεν λέω ονόματα, δεν δίνω κανέναν.
1: Αν λοιπόν κερδίσει ο Παναθηναϊκός αύριο τη Βαλένθια, που όλοι οι Έλληνες το εύχονται γιατί είναι ευρωπαϊκό ματς, ανεξάρτητα από χρώμα φανέλας, θα έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο Final Four. Θα έχουμε τη Ρεάλ από ό,τι καταλαβαίνω και τη Φενέρμπαχτσε. Η Ρεάλ έχει προβάδισμα σε σχέση με την Χάποελ. Άρα ο ημιτελικός, ο ένας θα είναι Παναθηναϊκός με Ρεάλ και ο Ολυμπιακός με Φενέρ. Και ο τελικός αν περάσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σκέφτεσαι να έχουμε στην Αθήνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
0: Φαντάζεσαι.
1: Στο ΑΚΑ. Επίσης λυπάμαι τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν στο κλειστό του Ολυμπιακού σταδίου. Θα έχουμε Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς τελικό Ευρώπης.
0: Θα το καταστρώσει το σχεδιάκι του κύριου Χρυσοχοίδη. Έχει
1: πάει...
0: δώσει.
1: Να σου πω τι θα κάνει.
0: Συγκεκριμένα.
1: Θα μοιράσει πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Σιφαντής, ο κύριος Κώστας Σιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Να σας ρωτήσω. Ο Τραμπ πόσα θέλει να μας τρελάνει? Δεν ξέρω αν είδατε τις τελευταίες του δηλώσεις, γιατί με το που ξύπνησε έκανε δηλώσεις, αλλά μετά από αυτά που συνέβησαν χθες, για μένα είναι σαφές ότι χτύπησε το Ιράν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είχαμε σπάσιμο της εκεχηρίας. Το ανακοίνωσε κιόλας ότι χτυπάμε τα Αραβικά Εμιράτα διότι είναι ορμητήριο για Αμερικανούς και Ισραηλινούς για την επιχείρηση θανάτου ορμούς. Χτύπησε με drones, με πυράβλους, είχαμε ζημιές, είχαμε δύο πλοία χτυπημένα, νοτιοκορεάτικο, ένα από το Αμπουντάμπι. Είχαμε την απάντηση των Εμμυράτων ότι επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε και όλες τις αντίστοιχες δηλώσεις των δύο πλευρών και βγαίνει ο Τραμπ και τι λέει? Λέει έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Πώς το εννοεί δεν ξέρω. Οι εχθροπραξίες αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες 2 και 3 εβδομάδες. Ο χρόνος δεν είναι πιεστικός γιατί έτσι κι αλλιώς λέει κερδίζουμε. Η εκεχηρία τερματίστηκε. Λέει δεν σας απαντώ γιατί αν σας απαντήσω θα πείτε ότι δεν είμαι αρκετά έξυπνος για πρόεδρο των ΗΠΑ. Και στο τέλος όταν τον ρωτούν για τα πυρηνικά, διότι ξέρετε το θέμα είναι από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος, να εξαλειφθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το οποίο το Reuters λέει ότι είναι απείραχτο. Λέει ότι η επιστροφή των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί διαπραγμάτευση προϋπόθεση. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά? Εγώ τίποτα.
2: Να σας πω τι νομίζω ότι συμβαίνει, έχοντας πια μια εμπειρία αρκετά μεγάλη με το πώς επικοινωνεί ο πρόεδρος και πώς διαπραγματεύεται, εν πάση περιπτώσει πιστεύει ο ίδιος ότι διαπραγματεύεται.
1: Πριν αλλάξει κάθε 5 λεπτά τη δήλωσή του, ναι.
2: Λοιπόν, ίσως, ναι, κοιτάξτε, έχει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος όντως ξεφεύγει εντελώς από τα συμβατικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει 2 πράγματα. Το ένα είναι να σταθεροποιήσει όσο είναι δυνατόν την βάση του στο εσωτερικό, έτσι, μια βάση η οποία αμφιβάλλω αν ενημερώνεται όπως θα περίμενε
1: σωστά,
2: κανείς.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Γιατί είναι συναρτησίες αυτά που δηλώνουν.
2: Ενημερώνεται διαβάζοντας τις αναρτήσεις του Προέδρου. Και όσο κι αν υπάρχει μια αφέμαξη, δεν είναι η δημοτικότητά του αυτή που θα περίμενε ή που θα ήθελε, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτό το 30 με 35% είναι, όπως θα λέγανε κάποιοι, μπετόν. Σε αυτό απευθύνεται. Και το δεύτερο είναι διαπραγματεύεται με το Ιράν.
0: Διαπραγματεύεται. Αυτή είναι η ερώτησή μας πραγματικά. Γιατί αν διαπραγματευόταν θα υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Διαπραγματεύεται με μία λογική του ότι είπα αυτό, μετά είπα τ' άλλο, οι φρουροί της επανάστασης το απαντούν,
1: ναι,
0: κάτι άλλο.
1: Περίμενε,
0: άρα δεν βλέπουμε διαπραγμάτευση.
1: Ναι, περίμενε. Με ποιο Ιράν διαπραγματεύεται?
0: Ναι.
1: Με το Ιράν που εμφανίζεται να διαπραγματεύεται ή με το Ιράν που χτυπάει όπως θες, δηλαδή τους φρουρούς της επανάστασης? Απάντησε με το πρώτο.
0: Και εγώ επιμένω αν διαπραγματεύεται γενικώς.
2: Στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ,
0: διαπραγματεύεται.
2: Αν μπορώ να εικάσω, έχει δημιουργηθεί μια εικόνα ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το Ιράν είχε αποκτήσει διάφορα πλεονεκτήματα. Και στο επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή στο θέατρο των επιχειρήσεων, με τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, αλλά και με το γεγονός ότι δεν φαινόταν να βιάζεται. Έτσι λοιπόν τι έκανε τις τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ? Από τη μία διέταξε το αμερικανικό ναυτικό να κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τη σειρά του, έτσι ώστε να εξουδετερώσει το όπλο του Ιράν. Μεγιστοποιώντας τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώντας ότι έτσι θα πλήξει το Ιράν, κλείνοντας κάθε...
1: Μια στιγμή, κύριε καθηγητά, να βοηθήσω.
2: Ναι,
1: πριν πάμε
2: το δεύτερο,
1: τι θέλει...
2: Και το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, και το δεύτερο είναι το ζήτημα του χρόνου. Έτσι, στο μυαλό του δημιουργήθηκε μια εικόνα, το Ιράν δεν βιάζεται... Κερδίζει, άρα
0: μα φαίνεται ότι δεν βιάζεται το Ιράν.
2: Με τη σειρά του λοιπόν και ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ούτε εγώ βιάζομαι.
0: Κανονικά δεν θα έπρεπε να βιάζεται όμως, κύριε Ιφαντή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να βιάζεται με όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει και όλα αυτά που έχει προκαλέσει στην Ιφίλιο, να το πω έτσι.
2: Μιλάμε για τη διαπραγμάτευση όμως αυτή τη στιγμή. Έτσι, για ένα μπράντεφε σε όλα τα επίπεδα.
1: Με συγχωρείτε, διαφωνώ μαζί και με τους δύο. Θέλω να το δω τελείως διαφορετικά. Δεν έχει καμία σημασία τι θέλει ο Τραμπ. Διότι δεν ελέγχει το παιχνίδι. Ό,τι και να θέλει ο Τραμπ, που θέλει κάτι άλλο κάθε 5 λεπτά, ξέρουμε μόνο ότι θέλει ο Νετανιάχου να συνεχιστεί ο πόλεμος και ξέρω ότι το κουμάντο, βλέπω εγώ κύριε καθηγητά και πείτε μου, το έχουν οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στο Ιράν? Εγώ δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Αφήστε τι θέλει ο Τραμπ, θέλει ο Νετανιάχου. Τι συμβαίνει στο Ιράν, έχετε καταλάβει? Έχουμε και χειρία, πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, οι φρουροί κρατούν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ θέλει να τα ανοίξει. Δεν λέει πώς, εγώ δεν έχω καταλάβει. Κρατά κλειστά τα ιρανικά λιμάνια. Δεδομένο. Ωραία. Πού πάει αυτό? Πόλεμο δεν έχουμε, έχουμε χτυπήματα. Πού βρισκόμαστε?
2: Ακριβώς. Λοιπόν, βρισκόμαστε έχουμε μία ιδιότυπη εκεχηρία, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς, ούτε το Ισραήλ βέβαια.
1: Τους άρχισαν οι φρουροί. Και το βάφτισε ως μία επεισόδιο, Τραμπ.
2: Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν αυτό που έκαναν. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί πραγματικά δεν είναι και η πιο ευχάριστη θέση και αυτή στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή δεν είναι ότι κρατώντας κλειστά τα στενά του Ορμούς με το αμερικανικό ναυτικό εκεί, ότι είναι μια κατάσταση την οποία μπορούν να υποφέρουν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι εδώ
1: άρα τι συμβαίνει
2: ένα
1: τώρα,
2: πολύ
1: κύριε
2: ιδιότυπο,
1: τι
2: ένα
1: συμβαίνει
2: πολύ
1: τώρα?
2: Ιδιότυπο,
0: και από την άλλη,
2: πράδυ,
0: κύριε καθηγητά, το Ιράν δείχνει να κρατάει, να το πω έτσι. Δηλαδή, σύμφωνα με το Reuters, ελάχιστες είναι ζημιές στα πυρηνικά του Ιράν από τους βομβαρδισμούς. Άρα δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Γιατί νομίζαμε ότι το Ιράν κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι δυνάμεις του. Φαίνεται ότι δεν τελειώνουν.
2: Κοιτάξτε, οι δυνάμεις σου δεν τελειώνουν και δεν έχουν, πέρα από τα στενά του Ορμούς, ακόμα και αυτό που έκαναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Έτσι, γιατί το έκαναν? Το έκαναν γιατί θα ήθελαν πάρα πολύ να εμπλέξουν σε μια αντιπαράθεση και τα σουνητικά καθεστώτα του κόλπου, τα οποία προς το παρόν και για όλο αυτό το διάστημα έχουν μείνει αμέτωχα. Έτσι. Και γιατί έχουν μείνει αμέτωχα? Γιατί βλέπουν την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ εύθραυστη κατάσταση.
1: Να σου το πω αλλιώς, κύριε καθηγητά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε...
2: Παρά το γεγονός ότι χτυπάνε, χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν είμαι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουν να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς όλους, να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς και να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση στη βάση όμως των απαιτήσεων του Ιράν.
1: Θα σας το περιγράψω διαφορετικά, με τα ίδια όπως το λέτε εσείς, αλλά με άλλη προσέγγιση. Εσείς με επιστημονική, εγώ έτσι πιο δημοσιογραφική. Θεωρώ ότι ο πλανήτης και η παγκόσμια οικονομία είναι σε μια δραματική ομοιρία από μια ιδιότυπη εμπόλεμη εκεχηρία Αμερικανών, Ισραηλινών, Ιρανών, που ο Τραμπ δεν ξέρει τι να κάνει και απλώς κερδίζει χρόνο λέγοντας αρλούμπες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό παρακολουθώντας κάθε 5 λεπτά τις αναρτήσεις του, λέει αρλούμπες. Ο Νετανιάχου λέει κάθε 5 λεπτά: εγώ θέλω να συνεχιστεί ο πόλεμος. Το Ιράν έχει δύο πλευρές. Αυτή που υποτίθεται διαπραγματεύεται, που δεν παίζει κανένα ρόλο κατά τη γνώμη μου, είναι η 21η φρουρά που δεν έχει σκοτώσει ο Τραμπ, και η φρουρή της Επανάστασης που κάνουν το κουμάντο και χτυπάνε όποτε θέλουν. Από αυτό τι μπορεί άκρη να βγάλουμε? Καμία είναι η απάντηση κατά τη γνώμη μου.
2: Όχι,
1: η απάντηση είναι ότι θα μείνουμε σε αυτή την ιδιότυπη δραματική ομοιρία, η παγκόσμια οικονομία και ο πλανήτης αυτής της ιδιότυπης εμπόλεμης εκεχηρίας επαόριστον έως ότου φτάσει στο μη περαιτέρω η παγκόσμια οικονομία.
0: Και πόσο καιρό μας παίρνει, γιατί φαίνεται ότι δεν μας παίρνει αυτό που λέει ο Νίκος.
1: Δεν μας παίρνει.
0: Δεν μας παίρνει οικονομικά.
2: Δεν είναι όμως, δεν είναι προϋπόθεση αυτό, δυστυχώς, τουλάχιστον ακόμα, για την Ουάσιγκτον να ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση και μια
1: επιπλοκή. Με ποιον να μιλήσει για να αποκλιμακώσει?
2: Άρα είμαστε σε μια πολύ εύκολη κατάσταση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο, παρά το γεγονός.
1: Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Αυτό που λέμε.
1: Πολύ σοβαρό.
2: Κανένας από τους δύο δεν θέλει.
1: Σωστό.
2: Και αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Και αυτό που λέμε, κύριε Ιφαντή, με ποιον να μιλήσει. Δηλαδή, βλέπουμε αντικρουόμενες απόψεις όλη την ώρα. Από τη μία, έχουμε ένα Τραμπ που λέει: το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση στα στενά του Ορμούς. Ο Γκάλι Μπαφ, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Είναι όλο αντικρουόμενες απόψεις. Γνωρίζουμε καλά, εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει, λέει ο Αραχτσί. Τα γεγονότα στο στενό του Ορμούς καθιστούν σαφές, δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Δηλαδή, ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Προημερών ξέραμε ότι μιλάει ο Βίτκοφ, ο Βάνς και ο Κούστερ με Αραχτσί Καλιμπάφ. Αυτή τη στιγμή ο Καλιμπάφ τον έκανα στην άκρη φρουρή, πάει αυτός.
0: Πάει.
1: Ο Αραχτσί μόνο δηλώσεις κάνει, είχε πάει και έφυγε, και σήμερα από ό,τι διαβάζω στο Πεκίνο παίζει κάποιο ρόλο.
0: Όμως δεν τα είπαμε, ναι, δεν υπάρχει ουσιαστικά.
1: Δεν υπάρχει. Δεν ελέγχει τους Ρούσους επανάστασης ο Αραχτσί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνομιλητής για να τελειώσει ή να ξαναρχίσει ο πόλεμος.
2: Έχετε δίκιο. Και παρόλα αυτά οι Ιρανοί έστειλαν ένα σχέδιο.
1: Αστείο σχέδιο. Αφού δεν είχε τα πυρηνικά τίποτα.
2: Το οποίο απορρίφθηκε.
1: Αυτό είναι αστείο.
2: Αλλά πάντως υπάρχει μια διαδικασία, έστω και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή των μαξιμαλιστικών θέσεων και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι
0: πρωτόγνωρο.
2: Πρωτόγνωρο.
0: Πρώτα απ' όλα.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι είναι ένα παιχνίδι, ένα παίγνιο, στο οποίο ο ένας περιμένει τον άλλο να υποχωρήσει. Δεν υποχωρεί κανένας, και έτσι ανά πάσα στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να οδηγήσει πάλι σε κλιμάκωση.
1: Για μένα η πιο σοβαρή εξέλιξη.
2: Αν οι Ιρανοί χτυπήσουν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να απαντήσουν, και μάλιστα ασύμμετρα.
1: Για μένα η πιο σοβαρή εξέλιξη της χθεσινής μέρας δεν ήταν οι επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα του Ιράν. Ήταν μια δήλωση, ανακοίνωση, δεν ξέρω τι είναι, το φρόντ της Επανάστασης, που τη μετέδωσαν μόνο οι Ισραηλινά μέσα, που λένε τρία πράγματα, τρεις λέξεις. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά σήμερα. Και το είπαν και τις επιθέσεις στα Εμιράτα. Ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, από αυτό? Ότι εμείς τα χτυπάμε όπου γουστάρουμε, όποιον γουστάρουμε, και επειδή ο άμεσος κίνδυνος είναι ο αραβικός κόσμος, σήμερα με τους τάξεις είναι στο Αμπουντάμπι, όχι τυχαία. Λοιπόν, είναι να απαντήσει, δηλαδή να μπει, και το Ομάν χτυπήθηκε χτες, να απαντήσει κάποια αραβική χώρα γύρω από το Ιράν, εκεί ποιος Τραμπ, ποιος ο Νετανιάχου. Τελειώσαμε.
2: Τότε σε αυτή την περίπτωση, και αυτό είναι ένα πολύ κακό σενάριο, είναι μπορεί να δούμε μια συντονισμένη, έτσι, επιχείρηση με όλες τις χώρες του κόλπου. Θα πρέπει εδώ να θυμίσω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν έναν πολύ αξιόλογο στόλο F-35. Η Σαουδική Αραβία το ίδιο, και F-35 και F-15. Απλώς μέχρι τώρα αυτό που τους κρατάει είναι ότι δεν θέλουν να διευρυνθεί η σύγκρουση, να πάρει περιφερειακό χαρακτήρα, να μην φανεί ότι χτυπούν μαζί με το Ισραήλ. Θα κάνω μια πρόβλεψη ότι αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο από τα σουνιτικά καθεστώτα, τότε το Ισραήλ δεν θα συμμετέχει.
1: Σωστά.
2: Στην επιχείρηση. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ κακό σενάριο, όπου βεβαίως σε αυτή την περίπτωση όλα πια είναι ανοιχτά.
1: Αυτό, κύριε καθηγητά, πότε και πώς βλέπετε να τελειώνει? Μία πιθανότητα, πείτε μας. Κανείς δεν ξέρει, βέβαια, είναι ώρα του ενός εκατομμυρίου. Αλλά μία πιθανή λύση, διότι συμφωνία δεν διαφαίνεται γιατί δεν υπάρχουν δύο μέρη να συμφωνήσουν. Πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτό, γιατί όσο παρατείνεται, τόσο βουλιάζει, ανεβαίνει το πετρέλαιο, βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία, οδηγούμαστε προς ύφεση και πληθωριστικό ράλι, και καταλαβαίνετε ότι εκεί. Όλοι συμφωνούν ότι και σήμερα να τελειώσει, για ένα εξάμηνο θα συνεχίσει να βουλιάζει η παγκόσμια οικονομία. Άρα αυτό είναι το πιο σοβαρό.
2: Εγώ θεωρώ ότι αν τελειώσει σήμερα τα πράγματα θα αποκατασταθούν σχετικά γρήγορα.
1: Μακάρι.
2: Αλλά
1: δεν το λένε.
2: Είναι άλλη τάξη.
1: Περί το πετρέλαιο ειδική, αυτό εννοώ. Ναι.
2: Είναι άλλη τάξη συζήτηση.
1: Άρα εσείς πώς βλέπετε να τελειώνει?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αν με ρωτούσατε πριν από 2-3 εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, θα σας έλεγα ότι με έναν συμβιβασμό ο οποίος θα επέτρεπε και στις δύο πλευρές να ισχυριστούν ότι επικράτησαν. Και ο οποίος,
1: από το Ιράν, ποιος θα δεσμεύσει τους Ρούς?
2: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής θα μπορέσει να.
1: Ο Αραχτσί μιλάει με το Πακιστάν. Οι Ρούς δεν μιλάνε.
2: Εντάξει. Αν είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Νομίζω τέτοια είμαστε. Μα δεν είδατε ότι ο Τραμπ έλεγε προχθές, ξέρετε κανέναν για ηγέτη, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν ηγέτη για να μιλήσουμε.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Αναζητείτε ηγέτη.
2: Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν εάν έχουμε μια τέτοια συνθήκη όπου έχουμε διαπραγμάτευση, έστω αυτή που είχαμε, έτσι, αυτή που κατέρευσε, που απέτυχε, που δεν οδήγησε πουθενά, αλλά από ό,τι ξέρουμε το Πακιστάν εξακολουθεί να προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση να μην γίνεται στο όνομα αυτών που πραγματικά έχουν εξουσία στο εσωτερικό του Ιράν, τότε τι να σας πω εγώ, πια δεν βρισκόμαστε πουθενά, δεν μπορούμε να στηριχτούμε πουθενά για να κάνουμε καμία ουσιαστική.
0: Κύριε Ιφαντή, επειδή εκτίμηση. Το καταλαβαίνω αυτό και μιλώντας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας, έχετε πραγματικά από την εμπειρία σας βρεθεί σε ένα τέτοιο, ας πούμε, δίλημα όσο το τι να απαντήσετε, για το τι μέλη γενέστε?
2: Κοιτάξτε, ξεκινάμε πάντοτε με μία βασική παραδοχή, ότι ακόμα και στις χειρότερες κρίσεις, στο πιο χειρότερο πόλεμο, αυτοί που εμπλέκονται διατηρούν ένα ελάχιστο, ένα μίνιμουμ, μια ορθολογικότητας. Δηλαδή ότι συμπεριφέρονται στη βάση ενός μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος με όρους στρατηγικής θεωρίας παίζει το παιχνίδι του τρελού, δηλαδή του απρόβλεπτου, εξού και τα μηνύματα τα οποία αντιφάσκουν το ένα με το άλλο μέσα σε 5 λεπτά ή σε 10 λεπτά ή από ένα 24ωρο στο άλλο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτή την κατάσταση όπου δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος διαπραγματεύεται και αν διαπραγματεύεται, ή αν αυτοί που διαπραγματεύονται έχουν κάποια εντολή, κάποιο mandate να διαπραγματευτούν. Λοιπόν, εδώ λείπει εντελώς αυτό που θα λέγαμε ακόμα και μια περιορισμένη ορθολογικότητα πάνω στην οποία μπορούμε να κάνουμε. Έτσι συζητάμε μέρα με την ημέρα, διαβάζοντας τα tweet του Προέδρου Τραμπ, τις δηλώσεις του και ακούγοντας τις εντελώς ανορθολογικές, αν θέλετε, κραυγές από την πλευρά της Τεχεράνης.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Φαντής, σας δυσκολέψαμε, σας κάναμε στενό μαρκάρισμα. Μήπως και βρούμε άκρη.
0: Ναι, προσπαθούμε κι εμείς, έχετε δίκιο, η κατάσταση δυσκολεύει.
1: Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστήμιου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λουκί, όταν επιστρέψει, πάμε ειδήσεις τώρα κατευθείαν.
0: Πάμε ειδήσεις.
1: Ωραία, έχω δύο πράγματα να σου πω. Το ένα θα είναι πολύ, πολύ, πολύ επιθετικό.
0: Για βες.
1: Θα σου πω μετά.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, θα σου πω 30 δευτερόλεπτα μόνο για τον Τραμπ τώρα. Ξαναχτύπησε τον Πάπα ο Τραμπ.
0: Α, πάλι τα
1: είπε,
0: ίδια.
1: Βέβαια, είπε,
0: δεν του φτάνε αυτά που είχε πει την προηγούμενη φορά.
1: Ρεπουμπλίκα λέει ότι θέτησε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές γιατί προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα και αυτό δεν είναι καλό. Το σημειώνω αυτό γιατί ο Ρούμπιο πάει μεθαύριο στο Βατικανό. Για να δει τον Πάπα και τον Παρολίνη, τον Καρδινάλη, τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας. Δεν είναι απλό ότι ο Τραμπ χτυπάει τον Πάπα, νομίζω ότι κάνει λάθος. Αλλά αυτό που θα σου πω που με έχει εξοργήσει περισσότερο έχει σχέση με πρόβλεψη για σεισμό στο Κορινθιακό. Λουκία, είμαι έξαλλος. Πραγματικά θα σου πω, δεν το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι μια στοιχειώδης υπευθυνότητα από έγκριτους επιστήμονες είναι προαπαιτούμενο για να έχει κάποιος δημόσιο λόγο. Δεν σου λέω περισσότερα, σαν τρέιλερ το κάνω, θα το πω μετά τις ειδήσεις.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Από μια κλωστή κρέμεται για κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Εάν επιστρέψουμε στον πόλεμο κατά του Ιράν, θα χρειαστούν 2 με 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, τονίζει σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Γνωρίζουμε καλά ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Διημερή επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα επισκεφθεί το Αμπουντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας και της στήρησης του διεθνούς δικαίου, τάχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται μια οικονομία που να πατάει στα πόδια της, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόγραμμα για ενίσχυση νέων πτυχιούχων που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα, προανήγγειλε μέσω Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποπτεύεται ότι ο χανταϊός μπορεί να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο κρουαζιερόπλοιο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα. Ένα 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κληρούν οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο από απόψε μέχρι τις 21 Μαΐου. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι Παρασκευές και τα Σάββατα.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports.
14: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο πορτορικανός μπασκετμπολίστας Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ μετά από μάχη με τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ στη χώρα μας έπαιξε σε Άρη, Ηράκλειο και Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
12: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Λουκία, 9 παρατέταρτο παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό.
1: Κατάλαβα.
0: Και νωρίτερα παίζουν η Χάπολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ έχει 2-0 προβάδισμα. Άρα θέλει μια νίκη η Ρεάλ όπως ο Ολυμπιακός.
1: Έχουμε full πρόγραμμα σήμερα δηλαδή.
0: Ναι, 7 παίζουν Χάπολ Ρεάλ Μαδρίτης και 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός. Ξεκινάς 10.
1: 10.
0: Θα το έχει καθαρίσει.
1: Δεν έχω καμία τύχη, θα το έχει καθαρίσει.
0: Θα το έχει καθαρίσει. Κοίταξε, είναι εκτός έδρας βέβαια, αλλά ο Ολυμπιακός είναι δύο κλάσεις καλύτερος. Η Μονακό ήταν του Σπανούλη, έχει χρεοκοπήσει. Έχει οικονομικό πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η Μονακό, γι' αυτό και την άφησε. Ο Σπανούλης τσακώθηκε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ
1: αυτό
0: ότι...
1: κάπου το διάβασα, είδες, ξέρω.
0: Α, έχει φτάσει
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, βέβαια, έχω φτάσει εκεί. Και όμως.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει σήμερα, θα προκριθεί. Και ελπίζω πραγματικά να το κάνει και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, γιατί η. Επειδή ήμουνα στο. Εγώ συνήθως δεν προλαβαίνω, εκείνη την ώρα δουλεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή πρέπει να το πάω στο νοσοκομείο και είδα το μάτς του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: και το πρώτο και το δεύτερο, πρέπει να σου πω ότι το δεύτερο μάτς την Πέμπτη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με αυτό το καταπληκτικό buzzer beater, είναι το καλάθι σε νεκρό χρόνο στο τέλος του Χέις Ντέιβις,
1: ναι,
0: αυτού του καταπληκτικού παίκτη.
1: Αυτό
0: που
1: μας λέει ο Real Blogger τώρα, για να μην έχετε άγχος, η Πανάθο θα τυπώσει 8 αστέρι στη φανέλα τη Τελεία και Παύλα.
0: Περίμενε. Είδα λοιπόν το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Θεωρώ ότι το μάτς αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν το καλύτερο μάτς των τελευταίων ετών και σίγουρα το καλύτερο μάτς του Παναθηναϊκού του Αταμάν. Γιατί έγινε το απίστευτο. Έπαιξαν όλοι στο 100% απέναντι στη Βαλένθια, μέσα στην Ισπανία, απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή που κατά τη γνώμη μου είναι η Βαλένθια και την πιο πλήρη. Έπαιξαν καταπληκτικά. Όλοι, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Σλούκας δεν έπαιζε, έχει ρίξει μηνίσκου.
1: Είδες, και αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Λουκία.
0: Ο Λεσόρ που επανήλθε μετά τον τραυματισμό του, ο Γκραντ, δηλαδή ήταν καταπληκτικός ο Παναθηναϊκός και αυτός ο Παναθηναϊκός αξίζει και επειδή θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός με αυτό τον Ολυμπιακό είναι η καλύτερη, θέλω να δούμε στην Αθήνα, θα είναι καταπληκτικό αυτό, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο το κλειστό.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τελικό της Ευρωλίγκας και να το

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω αυτό το οποίο με
1: εκνεύρισε. Πρέπει να σου πω κάτι. Λοιπόν, το πιο κοντά που το έχω σε όλα αυτά είναι μια σειρά στο Netflix που μια γυναίκα, καλή ώρα εδώ, που δεν ξέρει από μπασκετικά, αναλαμβάνει μια ομάδα και την πάει πρώτη στη όλα. Την αναλαμβάνει από τον μπαμπά τη, την κληρονομή.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί έχω γίνει έξαλλος. Λοιπόν, υπάρχει ένας έγκριτος επιστήμονας, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Είπε προημερών ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στον Κορινθιακό.
1: Και τρομάξαμε.
0: Υπήρξαν αντιδράσεις. Και επανέρχεται σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό και λέει: ασφαλώς επιμένω στην πρόβλεψη ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στο Κορινθιακό. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου δεν εξειδίκευσα. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι στο κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος. Δεν άκουσα κανέναν να λέει υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που είναι γύρω από τον Κορινθιακό. Είναι πολλές πόλεις και κομοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο έτοιμες είναι να αντιμετωπίσουν ισχυρό σεισμό. Άκου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας έγκριτος επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Το να λέει ο Κορινθιακός είναι τεράστιος. Έχει γύρω του, αν τα πάρουμε από πάνω προς τα κάτω, την Ετωλοκαρνανία. Έχει την Φωκίδα, έχει την Αττική, έχει τη Βιωτία, την Κορινθία, την Αχαΐα και τη Ζάκυνθο. Αυτό είναι η μισή Ελλάδα. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ λοιπόν ρωτώ.
1: Και αυτοί οι 6 όταν... εκατομμύρια άνθρωποι περίμενε, τώρα ακούγοντας αυτό.
0: Περίμενε, Λουκία, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω. Δεν θέλω να με διακόψεις. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι ο ορισμός της πρόκλησης ανησυχίας στον πληθυσμό με τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά ανεκδίκητος. Διότι αν ένας καθηγητής έχει στοιχεία ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός, να πάει να τα καταθέσει στις αρχές, υπάρχει ομάδα ειδική, ο κύριος Λέκας, το Υπουργείο, το Αρμόδιο, η κυβέρνηση, να πάει να τα καταθέσει, να τα γνωστοποιήσει και να ενημερώσει η κυβέρνηση αρμοδίως.
1: Εννοείς να μην βγαίνει έτσι αυθαίρετα.
0: Δεν ξέρω, τον πληθυσμό, εάν μπορεί να ληφθούν. Τι μέτρα να ληφθούν, να εκενωθούν δηλαδή η μισή Ελλάδα, μήπως γίνει κάποια στιγμή σεισμός στο Κορινθιακό? Είναι δυνατόν δημοσίως να διατυπώνεται η θέση ότι θα γίνει σεισμός μεγάλος στο Κορινθιακό? Και θέλω να πω ότι δεν κινδυνολογώ γιατί δεν άκουσα μέτρα προστασίας, αφού λέει δεν ξέρει ούτε πού ακριβώς θα γίνει. Κορινθιακός είναι η Ζάκυνθος, είναι και Αλκιονίδες. Αφού δεν ξέρει πότε θα γίνει, πόσο θα είναι, άλλο είναι 5,9 και άλλο είναι 7,5 ρίχτερ. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει επιστήμονας και να επιμένει ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στο Κορινθιακό? Συγγνώμη, ακούτε? Η κυβέρνηση ακούει. Εγώ θα έλεγα να επέμεινα στις αγγελέας τώρα. Να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο να καταθέσει τα στοιχεία, να ξέρουμε. Εμείς έχουμε ζήσει, Λουκία, δεν ξέρω αν το ζήσες, έχουμε ζήσει Αλκιονίδες, έζησες. Το 80. Ναι, λοιπόν, ναι, εγώ δεν θέλω να ζήσω. Εάν είναι, εάν το ξέρει να μας το πει, να προφυλαχθούμε, να πάρουμε μέτρα. Ποιοι να πάρουν μέτρα? Στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στο Γαλαξίδι, στη Βιωτία, στη Ζάκυνθο, στην Αθήνα? Πού να πάρουμε μέτρα? Συγγνώμη, το θεωρώ ύψιστη ανευθυνότητα. Δεν συμφωνώ πραγματικά. Τιμώ τον κύριο Παπαδόπουλο, τον σέβομαι ως επιστήμονα. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι ανεύθυνη κινδυνολογία και πρέπει να σταματήσει. Συγγνώμη, δεν το δέχομαι αυτό. Λοιπόν,
1: πάμε όμως, πάμε... γιατί έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
0: και πρώην υπουργό.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τηλεφωνήστε με κανένα από το ΠΑΣΟΚ εσείς? Σας έχετε καταγεγραμμένα μηνύματα, κλήσεις, τίποτα? Καταλαβαίνετε τι ρωτάω ή να σας το εξειδικεύσω?
2: Μιλάμε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, το ρωτώ αυτό διότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης είναι το θέμα του διορισμού της συνένεσης ώστε να βρεθούν με βάση την πρόβλεψη του συντάγματος με τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων επικεφαλής ανεξάρτητας σχέσης που είναι ορφανές εδώ και καιρό, και μετά την σύγκρουση στη Βουλή ο κύριος Ανδρουλάκης θες χαρακτήρισε ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είχε πει ότι μιλούσε με τον κύριο Χατζηδάκη για να συνεννοηθούν να βρεθούν 1-2 πρόσωπα κοινής αποδοχής. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης στο Open είπε ότι υπάρχουν στο κινητό Χατζηδάκη 20 τουλάχιστον καταγεγραμμένες συνομιλίες, όχι οι κλήσεις, συνομιλίες των δύο ανδρών για το σκοπό αυτό. Και θέλω το σχόλιο σας, γιατί το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα σε αυτή τη δήλωση του κύριου Μαρινάκη, λέγοντας ότι εκείνος είναι ψεύτης, επιμένει.
2: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε μια παγίδα να λέει ότι δεν μιλάει ούτε για τα αυτονόητα στη λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Να σε μεταφέρω ακριβώς, γιατί είμαι σωστός στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ, επειδή ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη.

0: Και πριν έβαλε και το ακούσαμε, ο κύριος Μαρινάκης, λέει το Πασόκ, είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει θεσμικές ακροβασίες και αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί. Στριμωγμένη στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού, το Πασόκ λέει ότι είχαν συμφωνήσει την κυρία Συγκούνα και έκανε πίσω η κυβέρνηση. Από την άλλη, λέει ότι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία, γελιοποιείται η κυβέρνηση και ως φεδρότες και να επιστρατεύσει, ο λαός την πήρε χαμπάρι. Ακούω.
1: Και σας ξαναλέω ότι η υποχρέωση που έχουν τα κόμματα να επικοινωνήσουν για να αξιοποιήσουν την συνταγματική πρόληψη για 3/5. Δεν είναι θέμα αν γουστάρει ο ένας τον άλλον, να το πω λαϊκά. Είναι υποχρέωσή τους να μιλήσουν αν είναι σοβαρά τα κόμματα. Αν είναι σοβαρά η Νέα Δημοκρατία και αν είναι σοβαρά το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Εγώ επικοινώνησα με το Πασόκ. Το Πασόκ αρνείται ότι επικοινώνησε για να κάνει την υποχρέωσή του, δηλαδή να βρει το 3/5. Εκτός αν θεωρεί ότι δεν τον αφορά τα 3/5 του συντάγματος. Δηλαδή η ανάγκη συνενέσεως και συμπλέψεως με οποιοδήποτε άλλο κόμμα για να υπάρχει το 3/5. Και όπως ξέρετε, η διάσκεψη των Προέδρων, που είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει, έχει 29 έδρες. Οι 16 της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιπες του Πασόκ. Με το Πασόκ, ας πούμε, μπορεί να βγει το 3/5.
0: Ξέρετε τι λένε πολλοί, ότι ανεβάζει το θέμα η Νέα Δημοκρατία για να βγάλει σέντρα το Πασόκ.
1: Ξέρετε στα πράσινα η Κωνσταντοπούλου τώρα.
0: Αυτό λένε, ότι πάτε να δημιουργήσετε κλίμα για υπόγειες διαδρομές που διαψεύδονται όμως από Πασόκ και Κωνσταντοπούλου, ότι μιλάνε μεταξύ τους, ότι θέλετε να τους εκθέσετε.
1: Είδατε τι επίθεση έκανε στον Δοδονή. Το είπε 50 φορές, ντροπή σου.
2: Ναι, το είδαμε, κύριε Οικονομού, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Σε δημόσια θέα. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά όμως, γιατί οριόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί προφανώς είχε άλλη θέση και άλλη υπόσχεση αυτό το Πασόκ ότι δεν θα συνενέσει. Λέτε, είναι, αυτό είναι το παζάρι. Ενώ είναι υποχρεωμένο να συνενέσει. Τα 3/5. Τα 3/5 είναι υποχρέωση να τα βγάλουμε. Αν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε ανεξάρτητες αρχές, να βγει να το πει εφραστός. Αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι ή του Πασόκ μόνο, και τότε είναι καλή η πρόεδρη, να το πει πάλι εφραστός. Αν όμως είναι θέμα συνενετικής διαδικασίας, άρα θα μπορούμε μέσα από τα βιογραφικά την καλύτερη δυνατή περίπτωση, και έτσι ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής δύο περιπτώσεις. Οπότε εκεί, αν τώρα είναι εκτεθειμένο απέναντι στα υπόγεια δεσμεύσεις με την Κωνσταντοπούλου και με τους υπολείπους, αυτό είναι πρόβλημα του Πασόκ, δεν είναι πρόβλημα της λειτουργίας του θεσμού. Ο θεσμός είναι ένας. Πρέπει να βρω τα 3/5. Πρέπει να συνεννοηθώ. Δεν είναι ούτε παζάρι ούτε διαπραγμάτευση. Είναι υποχρέωση. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
2: Ναι, αλλά από την άλλη έχουμε επιχρόνια ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές. Ναι, τέσσερα χρόνια ακριβώς. Όπως το λέτε, τέσσερα χρόνια ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.
0: Εγώ επιμένω. Λένε ότι το κάνετε για να βγάλετε στη σέντρα τον Ανδρουλάκη. Και επειδή η άλλη πλευρά αντιπολίτευση λέει ότι ορίστε, μιλάνε Ανδρουλάκης με Νέα Δημοκρατία, κάνουν πρόβαση κυβέρνησης. Και το κάνετε αυτό για να διαρρήξετε τη στρατηγική Ανδρουλάκη που λέγω δεν μιλάω με κανέναν και εγώ θα είμαι μόνος μου. Και λέει, να πώς δεν μιλάει, μιλάει 20 φορές έχει μιλήσει. Μήπως το κάνετε γι' αυτό, για να εκθέσετε τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Καθόλου, ούτε καταρχάς πρέπει να εκθέσουμε κανέναν, το Πασόκ ξεκίνησε αυτό το... Αυτή την υπόθεση και να λέει τώρα. Γιατί ότι ήρθε ο πρόεδρος.
0: Το Πασόκ λέει ότι η Βουλή, ο κύριος Κακαλαμάνης έκανε πίσω την κυρία Συγκούνα να πήγε συμφωνία. Αυτό λέει το Πασόκ.
1: Ακούστε με τώρα. Ο κύριος Κακαλαμάνης, εκτός αν τρελάθηκε και αυτός. Είπε για δύο πρόσωπα τα οποία Μακροδημήτρη και.
0: Είπε για Μακροδημήτρη και το Πασόκ λέει δεν είχαμε συμφωνήσει για Μακροδημήτρη συνηγοροπολίτη, αλλά για Δερβιτσιώτη.
1: Ακούστε λοιπόν. Εντάξει, ξέρουμε τις ανακοινώσεις. Το θέμα είναι για να τρελάθηκε ο Κακαλαμάνης και είπε ξαφνικά δύο ονόματα. Δεν είχε τα OK από δύο κόμματα. Για να υπάρχει το 3/5. Γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα να πει ονόματα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είπαμε κανένα όνομα. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής λέει δύο ονόματα, προφανώς έχει πάρει το OK από κάποιους. Αν τώρα στο μετά αλλάξαμε γνώμη, υποχωρήσαμε και έχουμε πιέσεις και πρέπει να τα βρούμε, να πατάμε σε δύο βάρκες. Και αυτό όπως ξέρετε συνήθως ανοίγει η βάρκα η μία και η άλλη και πέφτει στη θάλασσα. Αυτό έχει πάθει το Πασόκ. Έχει εκτεθεί. Και στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στους λογικούς και σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι τι λένε, έχεις ανεξάρτητες αρχές, να τις στελεχώσεις. Αν δεν μπορεί να τελεχώσει, είναι προβληματική η κατάσταση.
0: Ωραία, Λουκία, πάμε εξεταστική προανακριτική, τι θέλει.
2: Λέω να πάμε λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία που έχουμε την Πέμπτη.
0: Στο ριζότο.
2: Ναι, λέω να πάμε στο ριζότο.
0: Τρώει ριζότο, κύριε Σουκονόμου.
2: Αυτό λέμε, γιατί.
0: Κοτολέτα.
2: Ακούμε διάφορα, κύριε Οικονόμου. Πρώτα απ' όλα ότι συναντήθηκαν όχι μόνο οι πέντε,
0: συναντήθηκαν
2: παραπάνω. Συναντιούνται και το με 25 και το μενού έχει διάφορα πιάτα, ριζότο, κοτολέτε. Ακούμε εδώ πέρα σε ιταλικό του ψυχικού. Πέρα από αυτό όμως, να πάμε στην ουσία. Έχουμε την αίσθηση από το ρεπορτάζ και μιλώντας και εμείς με γαλάζιους βουλευτές ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει αυτή τη στιγμή. Και έχετε μπροστά σας μία κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη. Ποιο είναι το κλειδί, εσείς θα τοποθετηθείτε πρώτα απ' όλα. Εσείς βλέπετε ότι είναι όλα καλά στην Νέα Δημοκρατία ή ότι χρειάζεται προσωπικά εσείς, σαν Βασίλης Οικονόμου, να τοποθετηθείτε και να πείτε κάποια κακό κείμενα τα οποία σας έχουν πληγώσει τον τελευταίο καιρό. Και αναφέρομαι και στις άρσεις ασυλίας και σε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Και στις πελατειακές σχέσεις που έχει πει ο κ. Σκέψος.
1: Φυσικά και θα τοποθετηθώ. Ακούστε να δείτε. Και φυσικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία εν ώψη του συνεδρίου που το έχουμε σε 2 εβδομάδες σχεδόν να πω και εγώ τη γνώμη μου για κάποια θέματα. Έκανα ήδη από χθες μια πρόταση για το πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε τον επόμενο χρόνο μέχρι τις εκλογές για να δεσμευτούμε και να αρχίσουμε να υλοποιούμε και κάποια θέματα πολιτικής και όχι μόνο τα ζητήματα τα περιφερειακά, αλλά να πάμε και στα κεντρικά. Δηλαδή, εγώ προτείνω τρένο παντού σε όλη την Αττική. Να γίνει η επέκταση του προαστιακού και να κινούμαστε με τρένο και να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Είναι μια σοβαρή.
2: Ναι, αναφέρεστε σε άλλα. Εγώ μιλάω για σοκομματικά θέματα.
1: Ακούστε να δείτε, να δούμε. Εγώ και θέλω όμως τις ρήξεις και τις τολμηρές αποφάσεις. Και τώρα το να μεταξύ μας να διασυζητήσουμε τις σχέσεις μας είναι και αυτό σημαντικό, είναι πολιτικό. Αλλά νομίζω ότι όταν έχει ένα χρόνο και λέω ο Πρωθυπουργός ότι του χρόνου θα κάνουμε εκλογές. Αυτό το χρόνο τι θα κάνουμε.
2: Εσείς νιώθετε ότι ορθώς συμπεριφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικώς όσον αφορά τους 13 βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία, ακόμα και αν το ζήτησαν οι ίδιοι?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Εγώ ήταν η άποψή μου και μπορείς με την είπα δημοσίως ότι δεν είναι δουλειά του βουλευτού να κάνει το δικαστή.
0: Κύριε Οικονόμου, εσείς συμφωνείτε με την επιστολή των πέντε και τις διαπιστώσεις τους που πολλοί θεωρούν ότι είχαν στο στόχο τον κύριο Σκέρτσο ή άλλους εξοκοινοβουλευτικούς, αλλά ειδικά τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος ανέβασε άρθρο, πλατφόρμα θα έλεγα, κατά των πελατειακών σχέσεων, με πολλούς να το ερμηνεύουν αυτό ως, κοιτάξτε να δείτε, δεν μιλούσατε απλώς με την κομματική σας πελατεία στις συνομιλίες αυτές. Πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο των πελατειακών σχέσεων και να πάμε στην σύγχρονη μορφή επικοινωνίας πολίτη-βουλευτή. Και λένε βουλευτές, όπα αδερφέ, εσύ το, λένε οι βουλευτές οι πέντε, εσύ το λες με την ασφάλεια του εξοκοινοβουλευτικού. Εμείς πρέπει να ξαναβγούμε. Για πείτε μας γι' αυτό.
1: Έχουμε δεχτεί ότι υπάρχει ο σταυρός προτίμησης για την εκλογή των βουλευτών.
0: Προς το παρόν. Στο επόμενο εκλογικό νόμο θα είναι μισή με σταυρό και μισή με λίστα.
1: Δεν θα δούμε αυτά τώρα. Να γίνει μια συζήτηση τίποτα απ' όλα. Αλλά δεύτερον, το θέμα του συστήματος διακυβέρνησης, δηλαδή να αποτελείται από κοινοβουλευτικούς ή εξωκοινοβουλευτικούς, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ακροθυγώς τέθηκε από τον Πρωθυπουργό.
0: Εσείς συμφωνείτε με τους πέντε.
1: Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι είμαι οπαδός του Βρετανικού συστήματος. Οι υπουργοί είναι μόνο βουλευτές. Όπως λειτουργεί λοιπόν.
0: Με τους πέντε συμφωνείτε. Τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Κατσανιώτη και τους υπόλοιπους οι οποίοι άσκησαν αυτή την κριτική.
1: Εγώ στηρίζω μια κυβέρνηση η οποία στηρίχθηκε πάνω στο επιτελικό κράτος. Να έχω τώρα τον 7ο χρόνο και να πω ότι το επιτελικό κράτος είναι λάθος σημαίνει ότι.
0: Άρα δεν συμφωνώ.
1: Σαφέστατα δεν συμφωνώ. Δηλαδή. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση στήριξης κυβερνήσεως και υποστήριξης αυτού του αφηγήματος.
0: Άρα δηλαδή, κακώς μιλούσαν οι βουλευτές που μαγνητοφωνήθηκαν με τον κύριο Μελά για να διευθετηθούν εκκρεμότητες πολιτών.
1: Εγώ λέω ότι το επιτελικό κράτος είναι μια μορφή νέας.
0: Άλλο ρώτησε. Αν κακώς μιλούσαν οι 13 που ηχογραφήθηκαν να μιλάνε με τον κύριο Μελά και να λένε «Κοίταξε το θέμα του Τάδε, ο οποίος αυτό και αδικείται και φτιάξτε το».
1: Εγώ κύριε Στραβελάκη μιλάω πάντα με διοικήσεις και με τους υπουργούς για συλλογικά ζητήματα και για θέματα που αφορούν θέματα αδικίας της διοικήσεως. Τώρα, τι είπε ο κάθε συνάδελφος και πώς είπε ο κάθε συνάδελφος, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο κάθε συνάδελφος πρέπει να εκπροσωπεί την περιφέρειά του, πρέπει να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτά είναι τα δικαιώματά του και υποχρεώσεις του χρόνου. να ψηφίζει νόμους και να κάνει έλεγχο. Εμείς δεν είμαστε μόνο εδώ και ο Κορτές.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι διαφοροποιείστε από τη θέση εκείνη πολλών από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι τσουβαλιάστηκαν οι 13 των οποίων οδηγήθηκε η υπόθεση σε άρση ασυλίας. Και το επόμενο ερώτημά μου είναι, αν έτσι είναι η θέση σας, τότε διαφωνείτε? Και αν διαφωνείτε, πώς συνάδει αυτό που λέτε με αυτό που θα μου πείτε τώρα, ότι διαφωνείτε να γίνει προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή? Τότε να γίνει. Τότε να γίνει και να διερευνηθεί αν κακώς μιλούσαν.
1: Ακούστε, μία είναι άρση ασυλίας, δηλαδή η άδεια για να εξεταστεί ένα θέμα, και η άλλη είναι παίρνω θέση σε μία πρόταση για ανακριτική, προανακριτική ουσιαστικά, είναι δηλαδή ποινική διαδικασία. Είναι το άρθρο 86. Είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Εγώ δεν μπορώ να έχω την ίδια προσέγγιση σε δύο τελείως διαφορετικά θέματα, γιατί τότε θα ήμουν αφελής.
2: Ναι, αλλά από την άλλη σας λέει αντιπολίτευση, κύριε Οικονομού.
1: Δεν μπορώ να τα αποδοπατώ.
2: Από την άλλη όμως σας λέει η αντιπολίτευση ότι λέτε το ένα όχι μετά το άλλο. Λέτε όχι στην προανακριτική για Αραμπατζή και Λιβανό γιατί φοβάστε και υπαναχωρείτε. Από εκεί που λέγατε ας πούμε ο καθένας στο φυσικό του δικαστή. Τώρα πού είναι ο φυσικός δικαστής? Τώρα γιατί να μην πάνε στο φυσικό του δικαστή?
1: Γιατί κρίνουμε, συγγνώμη και αγκάτω, δεν κρίνουμε και όλα τα... Όταν είναι για ποινικές υποθέσεις. Μπαίνουμε σε μια
0: όχι, έχει δίκιο η Λουκία.
2: Θα μπορούσαν να εξελιχθούν αν γινόταν έρευνα. Δεν ξέρετε τι μπορεί να προκύψει όταν πάνε στο φυσικό τους δικαστή.
1: Για να ξεκινήσω τη διαδικασία, έχω ενδείξεις. Οι ενδείξεις που μου έχουν έρθει στα χαρτιά, που μας έχουν έρθει, δεν είναι επαρκής. Εκεί έχω το δικαίωμα να κάνω την κρίση. Όπως λέει και το 86, μου δίνει το δικαίωμα. Από τη στιγμή που έχω εγώ λοιπόν τέτοια προσέγγιση, θα την κάνω. Ενώ στην άρση ασυλίας δεν κάνω αξιολόγηση. Πρέπει να. Απλά άδεια δίνω. Δίνω άδεια. Να πάει στο δικαστή. Εδώ έχω και να κάνω και την κρίση. Και η κρίση μου είναι αυτή. Τι να κάνω. Άμα δεν συμφωνεί με την κρίση του Πασόκη του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι εγώ δεν έχω επαρκή αξιολόγηση και έχει αυτό που λέει για το Λιβανό, ο οποίος θέλει και ανάλυση. Αν θέλουμε να το δούμε και πραγματικά το θέμα, ήταν ο υπουργός που έκανε μία αντίσταση σε αυτή την ιστορία. Τον πήρε το κύμα βέβαια και αυτόν, ναι. Ένα χρόνο έκανε ο άνθρωπος του υπουργός. Φάνηκε ότι όλη η ιστορία στο ΠΚΠ δεν τράβηξε καλά. Και γι' αυτό άλλωστε πήγαμε στο 25 σε μια τελείως διαφορετική υποστήριξη. Τον καταργήσαμε αυτόν τον ΠΚΠ. Αλλά όσο ήταν ο ΠΚΠ, τουλάχιστον ο Λιβανός το πάλευσε λίγο.
0: Άρα συμφωνείτε με το όχι την ακριτική για Λιβανό, Αραμπατζή?
1: Συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Για την εξεταστική που σας είπε η Λουκία.
2: Για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, εκεί τι γίνεται κύριε Οικονόμου, γιατί και εκεί φαίνεται ότι εκεί χρειάζονται 120 αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει σε αυτό.
0: 120 ή 151.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και το σενάριο 151 σαν τελικά προκύψει θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Σας θυμίζω ότι το 120 και το 151 τα ήταν διατάξεις του συντάγματος που έχουμε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δίνοντας την αντιπολίτευση το δικαίωμα να κάνει εξεταστικές. Οι ευαίσθητοι και με τα κροκοδίλια δάκρυα της αντιπολιτεύσεως είχαν την κυβέρνηση και τις πλειοψηφίες στη Βουλή και το κατάγαν μόνο για τον εαυτό τους, για την πλειοψηφία. Εμείς δίνουμε το δικαίωμα λοιπόν που φοβόμαστε και θέλουμε να συγκαλύψουμε και στην αντιπολίτευση να το κάνει αυτό με μια εξαίρεση.
2: Ναι, αλλά αν πείτε ότι χρειάζονται 151 και ανασύρεται το θέμα περί εθνικής ασφάλειας, το οποίο λέει αντιπολίτευση ότι αποτελεί και κόλλημα όσον αφορά το θέμα του κύριου Τζαβέλα.
0: Και άλλωθη.
2: Εκεί τότε δεν δίνεται αυτή την. Να το πω έτσι, στην αντιπολίτευση την ευχέρεια.
1: Θέλετε να μιλάμε πολιτικά, τι θέλουμε.
2: Να μιλάμε ουσιαστικά, θέλω εγώ.
1: Όχι. Να μιλάμε.
0: Απαντήστε όπως θέλετε. Ρωτάμε τον Βασίλη Οικονόμου. Ρωτάμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να μιλήσουμε όπως θέλετε. Σας ακούμε.
1: Θέλετε να μιλάμε ελεύθερα όπως το καφενείο και λέει ο καθένας το δικό του, το κοντό του και το μακρύ του. Θέλετε να μιλήσουμε τυπικά και όμορφα.
0: Ελάτε, κύριε Οικονόμου, απαντήστε.
2: Να μιλήσουμε όπως θέλετε να μιλήσουμε. Σας ακούμε.
1: Το λέω για την αντιπολίτευση. Ο καθένας λοιπόν θα μιλάει όπως πρέπει. Και όταν μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο, πρέπει να μιλάμε τυπικά.
0: Απαντήστε επί της ουσίας, κύριε Οικονόμου.
1: Ο κ. Τζαβέλα δεν έχει κάποιο. Δεν την έχω δει εγώ. Όσο να ψάξω την οικονομία, δεν βλέπω κανένα συμβίβαστο εισαγγελέα που έχει κάνει στην ΕΕΠ να μην είναι αύριο.
0: Άλλη είναι η ερώτηση της Λουκίας. Αν η αντιπολίτευση μπορεί να περάσει με 120 την εξεταστική, θα περάσει.
2: Εάν αν χρειαστεί 151, δεν θα την περάσει.
0: Θεωρήσει ότι υπό διερεύνηση είναι αν υπήρχε το αδίκημα της κατασκοπίας, είναι εθνικό θέμα, χρειάζεται 151 και λέει η αντιπολίτευση. Α, βρήκαν τρόπο για να μην περάσει η εξεταστική.
1: Συγγνώμη, εγώ έχω βρεθεί σε πάρα πολλά πάνελ οι οποίοι τη αντιπολιτεύσεω μα έχουν ζαλίσει δηλαδή.
2: Ότι.
1: Το θέμα, ότι κατασκοπεύεται τη μισή κυβέρνηση, το μισό στρατό.
0: Αν κατασκοπεί, το μετά είναι αντίο.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτοί ήδη τώρα που λένε ότι δεν είναι θέμα εθνική σημασία. Δηλαδή δεν υπάρχει ζήτημα. Τώρα είναι ή δεν είναι. Θα αποφασίσουν κάτι, μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον να το κάνουν μια εβδομάδα. Γιατί κάθε εβδομάδα αλλάζουμε και το σενάριο. Αποφασίσουμε τι θέλουμε. Μία εβδομάδα είναι κατασκοπία, την άλλη εβδομάδα είναι ιδιωτικό θέμα, παρά την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Τζαβέλας, όμως δεν είχε κάνει λόγο για κατασκοπία. Έλεγε ότι είναι ιδιωτικές οι παρακολουθήσεις κατά κάποιο τρόπο για ιδιωτικά θέματα. Εκεί είναι το θέμα. Ο κύριος Ντίλιαν είπε από την άλλη ότι πουλάμε το λογισμικό μόνο σε κράτη.
1: 126 χρόνια φυλακή έχει φάει και μετά το είπε αυτό. Ο κάθε ένας καταδικαστής που νομίζει να κάνει παζάρι τώρα μέχρι ενός εφετίου.
2: Τα δύο αντικρούονται, αυτό θέλω να σας πω, κύριε Τζαβέλα, κύριε οικονόμου, συγγνώμη.
1: Θα είναι συνομιλητής ο κάθε ένας που πάει να γλιτώσει τη φυλακή που έφαγε σε πρωτόδικο. Θα τον κάνετε εσείς συνομιλητή, άμα θέλετε κάντε τον. Αλλά εμείς λέμε δεν είναι συνομιλητής μας, ούτε εκβιαζόμεθα, ούτε χαμπαριάζουμε από τέτοιες συμπεριφορές. Άρα λοιπόν να μας εξηγήσουν τι αντιπολιτεύσεως. Πότε και ποια εβδομάδα η θεωρία τους έχει σημασία, να την ακούσουμε και να δούμε αν μπορούμε να τις απαντήσουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Πάντα ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Οικονόμου. Πάμε σε ειδήσεις και αμέσως μετά.
2: Θα δούμε και την άλλη πλευρά του Πασόκ.
0: Το νέο γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κοκκινομήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Ποσειδώνος από Ελληνικό προς Άλυμο. Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο κατά του Ιράν, θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε καν αρχίσει την αντιπαράθεσή μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο που παραμένει εγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. 3 επιβάτες έχουν πεθάνει.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το μόνο βέβαιο, Λουκίο, δεν θα βαρεθούμε. Είτε οι εκλογές γίνουν 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου, 4 αποκλείεται, είπαμε. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί.
1: Εντάξει, αλλά, μην μου εξηγήσει, δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνω όμως.
0: Ναι, δεν θα βαρεθούμε. Δεν θα βαρεθούμε. Εξεταστική, υποκλοπές, προανακριτική, ανεξάρτητες αρχές, οικονομία.
1: Έχουμε και εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Έχουμε εδώ θέματα. Και τα εσωτερικά των κομμάτων έχουν αξία, γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Και εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί μας λένε γιατί ασχολείστε καμιά φορά, γιατί πρέπει να ασχολούμαστε. Γιατί τα εσωτερικά των κομμάτων έχουν να κάνουν με αυτό που θα κληθούν να ψηφίσουν.
0: Καστανίδης.
1: Εννοείται.
0: Καστανίδης. Τα καλύτερα, κάτσε, είπε. Τον έχεις απόψη στο κόντρα.
1: Τον έχω απόψη στο κόντρα. Να δω τι παραπάνω θα μας πει ο κύριος Καστανίδης.
0: Και λέει, έφυγα από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όταν, ναι, το ρώτησα το πρωί στην τηλεόραση, πώς το βλέπετε, το πάει καλά ο Ανδρουλάκης, λέει, καλή τύχη. Λέω, καλή τύχη όπου κι αν πας. Λέει, καλή τύχη. Λέω,
1: το
0: α, άλλο, καλά.
1: Το
0: δηλαδή,
1: άλλο το είδες.
0: Το καλή τύχη κατάλαβες.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Το άλλο, ο κύριος Ρέπας, επίσης εκ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ναι, που έχει αφήσει ιστορία.
0: Καλά,
1: λέει,
0: παλιά,
1: το Πολιτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης, είπε ο κύριος Ρέπας.
0: Κάτσε, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα. Διάλεξε την έδρα. Από εκεί ξεκίνησε η
1: κόντρα. Από εκεί ξεκίνησε όλο το, λοιπόν, μπιφ, να το πω έτσι.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλορίζικος,
0: σιδεροκέφαλος, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Ευχαριστώ, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μου.
0: Θα σας βάλουμε κατευθείαν στα δύσκολα. Διότι το πρωί στο Open, χθες καταρχήν στον Α, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη. Είπε ότι κακώς λέει ότι υπήρχαν επικοινωνίες, παζάρια και όλα αυτά για τις ανεξάρτητες αρχές. Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στο Open και λέει πάνω από 20 καταγεγραμμένες συνομιλίες, όχι κλήσεις, στο κινητό του κυρίου Χατζηδάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για να συνεννοηθούν για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Τι λέτε? Αλλά λέει, δεν είμαι εγώ ψεύτης, εκείνοι είναι ψεύτες.
2: Εγώ θα έλεγα να σταματήσει ο κύριος Μαρινάκης αυτό, διότι σε αυτό που λέμε εμείς υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
0: Και εκείνος είπε ότι έχει 20 καταγεγραμμένες κλήσεις στο κινητό του κύριου Χατζηδάκη με συνομιλία με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε.
0: Όχι μηνύματα, κλήσεις. Συνομιλίες.
2: Δεν μπορώ πραγματικά, επειδή είναι μια. Που δεν ξέρω τι ακριβώς επικοινωνία έκανε ο πρόεδρος. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν κάλεσε ο Ανδρουλάκης τον Χατζηδάκη.
0: Αν μια στιγμή λέτε ότι καλούσε 20 φορές ο Χατζηδάκης τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν ξέρω. Μην βάζεις αυτή τη.
1: Εσείς θεωρείτε ότι δεν συνομιλήσαν δηλαδή, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Εγώ ξέρω ότι δεν υπήρξε διαδικασία για συνομιλία, συμφωνία και τέτοια πράγματα.
0: Και τι λέγανε 20 φορές? Τι είπαν, Νίκο, δεν είναι μία και δύο, είναι 20 φορές.
2: Γιατί δεν μένετε, γιατί δηλαδή θεωρείτε ότι είναι θέσφατο αυτό που λέει ο Μαρινάκης?
0: Αντίθετα, ρωτώ εσάς για να μου πείτε ποιο είναι. Αυτό λέω. Αυτό ρωτώ. Θέλω τη δική σας θέση.
2: Εμείς πήραμε τα βιογραφικά. Είμαστε εμείς ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ που εκκίνησε την διαδικασία και τη συμφώνησε και ο πρόεδρος Βουλής και η κυβέρνηση να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση. Υπερβήθηκαν πάνω 40-50 βιογραφικά. Τα αξιολογήσαμε και καταλήξαμε στην πρότασή μας.
0: Ναι, αυτό λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι επί τη βάση δεκάδων βιογραφικών κατέληξαν μετά από 20 συνομιλίες Ανδρουλάκης Χατζηδάκης σε δύο ονόματα.
2: Δεν έγινε.
0: Πείτε μου την άποψή σας.
2: Σας είπα, εμείς αξιολογήσαμε την κούνα για την ανεξάρτητη αρχή των προσωπικών δεδομένων της προστασίας και τον καθηγητή Δερβετσιώτη για τον.
0: Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, όχι, καταλήξατε στον κύριο Μακρυδημήτρη για συνήγορο του πολίτη.
2: Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν είναι αληθές.
0: Οι συνομιλίες έγιναν.
2: Δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Οι συνομιλίες έγιναν.
2: Η πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Επιμένω, οι συνομιλίες έγιναν. Γιατί ο Μαρινάκης λέει δεν μιλούσαν για Παναθηναϊκό, είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί, γι' αυτό μιλούσαν.
2: Ο Μαρινάκης είπα καλά, ακούστε, τώρα μιλάμε πραγματικά για περιόδου και άλλα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Αν έχουν μιλήσει 20 φορές, είναι άλλο πράγμα. Έχει πει, είναι πολύ βαρύ. Έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη. Όχι, ρωτήσαμε επιμόνως και είπε υπάρχει και συνομιλία μαζί. Δεν είναι μόνο κλήση, υπάρχει χρόνος συνομιλίας.
2: Δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκη, δεν ισχύει.
0: Ωραία, γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα το κινητό του κύριου Ανδρουλάκη να διαψεύσει τον κύριο Μαρινάκη?
2: Δεν ισχύει.
0: Δώστε στη δημοσιότητα τη κλίση, αυτό αποτυπώνεται.
2: Γιατί εσείς όμως, μισό λεπτό, με αυτό, η ουσία είναι αυτό.
0: Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό για μένα. Αν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ψεύτο κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και απαντά ο κύριος Μαρινάκης να 20 κλήσεις, τότε εγώ θέλω τη δική σας απάντηση. Δεν λέω ότι κανείς, δεν παίρνω τη θέση κανός εκ των δύο. Ρεπορτάζ κάνω.
2: Σας λέω λοιπόν κι εγώ ότι δεν έγινε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ούτε μία κλήση στον κύριο Χατζηδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί μπορεί ο κύριος Χατζηδάκης να δώσει τη δημοσιότητα και την εικόνα του κινητού του. Και εκεί μετά.
2: Γιατί δεν τη δίνει.
0: Και μετά, αν φαίνεται η συνομιλία 3 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά, μετά τι θα γίνει.
1: Άρα εσείς είστε σίγουρος, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι δεν έχει υπάρξει αυτό. Έχετε μιλήσει και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είπα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Α, τον καλούσε ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν. Γιατί το κλείνει άμα δεν ήθελε να μιλήσει. 20 φορές. Μία και δύο είναι 20.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι συμμετείχα σε μια διαδικασία που αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις και καταλήξαμε στην πρόταση που παρουσιάσαμε στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Ο κ. Μανάκης λέει κι άλλο, ότι μιλούσατε υπογείως ο κ. Ντονής με την κυρία Κωνσταντοπούλου και το αρνείστε, και όταν αυτό βγήκε στη Σέντρα, τότε εκτεθήκατε και αλλάξατε θέση.
2: Αυτό δεν έχει γίνει.
0: Ούτε αυτό έχει γίνει.
2: Δεν έχει γίνει.
1: Να πάμε λίγο και στο θέμα τώρα του κύριου Καστανίδη, γιατί θέλω
2: Αλλά πραγματικά, για ποιο λόγο όταν τα 3/5 είχαν βρεθεί για την κυρία Συγκούνα δεν προχώρησε.
1: Τι εννοείτε για ποιο λόγο, κύριε Βαρδακαστανή? Έχουμε 4 χρόνια κέφαλες στις αρχές, στις ανεξάρτητες αρχές.
0: Σε αυτό απαντάει η κυβέρνηση, ότι είπε όχι στην κυρία Συγκούνα επειδή εσείς υπαναχωρήσατε στο πρόσωπο του συνηγόρου του πολίτη και η συμφωνία ήταν πακέτο. Με ρωτήσατε και σας απάντησα. Ναι. Σας λέω τι λέει η κυβέρνηση.
2: Δεν είχαμε συμφωνήσει ποτέ.
0: Πάμε τώρα,
1: λοιπόν, πάμε λίγο και στο θέμα του κύριου Καστανίδη. Έχετε μπροστά σας, κύριε Βαρδακαστάνη, μία μάχη, να το πω, εκλογική, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σας περισσεύουν στελέχη και μάλιστα ιστορικά. Και πώς ακούσατε τη δήλωση παρέτησης του κύριου Καστανίδη? Γιατί είπε παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Και αφορά όλους μας. Προσέξτε.
0: Άλλο ρώτησα,
2: δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ των ιδεών όταν είμαστε αξιωματούχοι και στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη όταν δεν μετέχουμε στη διεργασία.
1: Τι εννοείτε δεν μετέχετε? Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή ήταν αυτή η παρέτηση, αυτή η δήλωση παρέτησης περιείχε και πολύ πικρία, ο κύριος Καστανίδης ενδεχομένως να ήθελε να συμμετάσχει.
2: Γιατί δεν ήρθε στο συνέδριο να πει τη θέση του?
1: Και αν ερχόταν, τι θα άλλαζε, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Με συγχωρείτε πολύ. Να έρθει στο συνέδριο και να μιλήσει στους συνέδρους. 5.500 είναι, δεν είναι.
0: Γιατί λέει ότι ήταν εκτός κάθε διαδικασίας και μάλιστα με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη υστερόβουλο, ανιστόρητο, προσβλητικό και ασήμαντο.
2: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτού του είδους τη συμπεριφορά του κύριου Καστανίδη. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Καστανίδης ήταν μέλος στη Γραμματεία Επιτροπής Προγράμματος για την προσυνεδριακή διαδικασία που εγώ συντόνιζα και έλαβε μέρος και στις συνεδριάσεις για τη διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό που λέτε
1: και
0: είναι σοβαρό.
1: Και επειδή κάνετε μία διεύρυνση λοιπόν, και προσπαθείτε και επειδή, να κάνετε μία διεύρυνση, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Τώρα,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, πείτε μας.
2: Ο κύριος Καστανίδης αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του. Το ΠΑΣΟΚ τον τίμησε στα 25 του βουλευτή. Τον τίμησε υπουργό. Πάντως και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε θέμα και ο Σημίτης είχε θέμα και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε θέμα.
0: Δεν ακριβώς. Ο ίδιος λέει ότι από το Σημίτη δεν εξεδιώχθη, παρατήθηκε ο ίδιος.
2: Αν εσείς δέχεστε λοιπόν αυτό που λέει ο Γιώργος Καστανίδης.
0: Δεν το δέχομαι, σας το μεταφέρω για να απαντήσετε.
2: Τα έχω διαβάσει όλα. Λοιπόν, αυτός έκανε κόμμα με την κυρία Κατσέλη την κοινωνική συμφωνία, αυτός πήγε στη Δημάρ, αυτός γύρισε. Εγώ, ξέρετε που μιλάτε, είμαι από τα 17 μου μέχρι τώρα 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ.
1: Επειδή λέτε αυτός γύρισε, αυτός πήγε, αυτός έκανε. Μία παρατήρηση όσον αφορά αυτό έχει να κάνει και με αυτό που βλέπουμε, ότι πολλοί γυρνάνε, πάνε, έρχονται και αυτό, και αναφέρομαι χωρίς να έχω κανένα προσωπικό θέμα στον κύριο Φαραντούρη, που η κυρία Γιαννακοπούλη τον είπε γυρολόγο, παραδείγματος χάρη, γιατί πολλοί φεύγουν, γυρνάνε, πάνε, έρχονται.
2: Να ρωτήσετε την κυρία Γιαννακοπούλη να το επεξηγήσει. Ακούστε με λίγο όμως. Η Νέα Δημοκρατία έχει το μισό της Υπουργικού Συμβούλιο είναι στελέχη του Πασόκ.
1: Ακριβώς, και αυτό.
2: Μισό λεπτό. Ξέρετε τι έλεγαν όλοι αυτοί πριν γίνουν υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία για τη Νέα Δημοκρατία? Τους ρωτήσατε ποτέ γιατί τους πήρανε? Ο κύριος Τσίπρας έκανε ακριβώς το ίδιο. Τους ρωτήσατε ποτέ γιατί τους πήρανε? Καλά κάνετε και ρωτάτε, δημοσιογράφοι είστε. Αλλά ο κύριος Φαραντούρης διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε στο Πασόκ.
1: Ναι, κατάλαβα. Είχε βάλει όμως για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και ο Ρακούστης έβαλε και τον πήρε.
1: Ναι, το ξέρω. Και ο κύριος Λοβέρδος είχε βάλει για πρόεδρο του Πασόκ και έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ναι, μα δεν λέω ότι είναι μόνο δικό σας φαινόμενο αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Ο κύριος Φαραντούρης διεγράφει. Διεγράφει. Δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον διέγραψαν. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Τον διέγραψαν δηλαδή, επειδή τότε κυκλοφορούσε ότι πήγαινε για αλλού όμως, ότι πήγαινε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό θέλω να πω.
2: Το έχει διευκρινίσει, να σας πω όμως κάτι. Για την ουσία της πολιτικής δεν μιλάμε καθόλου.
1: Να μιλήσουμε για την ουσία της πολιτικής, γιατί όμως κάτι τέτοια βλέπουν, μισό λεπτό κύριε Βαρδακαστάνη, κάτι τέτοια βλέπουν οι πολίτες και τους γυρνάει το μάτι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, και γυρίζουν και την πλάτη ως προς την εκλογική διαδικασία. Διότι βλέπουν όλο αυτό το γύρω-γύρω όλοι.
2: Δεν δε του έχει γυρίσει το μάτι που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία το μισό Υπουργικό Συμβούλιο των προηγούμενων κυβερνήσεων του Πασόκ.
0: Να σας ρωτήσω ένα άλλο
2: θέμα. Αν
0: αν τελείωσε.
1: Όχι, μα δεν το είπα μόνο για εσάς. Σας ανέφερα τόσες περιπτώσεις. Σας ανέφερα, εννοείται και αυτό που είπατε εσείς, γιατί για τα στελέχη του Πασόκ που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, σας τα ανέφερα όλα, κύριε Βαρδακαστάνη. Δεν το λέω μόνο για εσάς.
2: Ακούστε με λίγο και για του ακροατέ μα. Η διεύρυνση είναι στο DNA του Πασόκ. Γεώργιος Μαύρου, Μαύρος Μανώλης Γκλέστος, Μάρκος Βαφιάδης, Γιάννης Μπούτος, Αντώνης Μπριλάκης, Στέφανος Μάνος, Ανδρέας Λαζιανόπουλος, Μαρία Δαμανάκη, Μίμης Ανδρουλάκης, Δέλτα Ζώση και άλλα. Είναι στο DNA του Πασόκ.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λουκία, τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλούσα στη μία με τον κύριο Μαρινάκη και για το θέμα της πρότασης του Πασόκ και την εξεταστική της υποκλοπές. Ένα μείζον θέμα.
2: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν είναι έτσι διατυπωμένη, ώστε να δίνει το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία, και ρωτώ επίτηδες έτσι, να πει ότι α, είναι υποδιερεύνηση και θέμα κατασκοπίας, άρα εμπίπτει στο κεφάλαιο εθνική ασφάλεια, άρα χρειάζονται 151 ψήφοι, άρα καληνύχτα εξεταστική. Γιατί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφίσει την εξεταστική.
2: Η θέση του Πασόκ και των νομικών που στην έταξαν είναι ότι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι νομικός, σας πω παραπάνω.
0: Ωραία. Θέτει θέμα κατασκοπίας, υποδιερεύνηση.
2: Ακούστε, δεν είμαι εγώ ειδικός πραγματικά να μιλήσω για το θέμα.
0: Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ, γιατί καταλαβαίνετε αν υπάρχει αυτό.
2: Άκουσα τον Χρήστο τον Κακλαμάνη που μίλησε σήμερα, έχω διαβάσει, θεωρεί ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
0: Και αν η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποιήσει αυτό ως τοποθέτηση για να αρνηθεί.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη φορά που καταστρέφει γη.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι ένα άλοθη για να αρνηθεί την εξεταστική.
2: Να σας πω κάτι για να δείτε πώς γίνεται η δουλειά. Για 11 βουλευτές, θα σας πάω στον ΠΚΠ, για 11 βουλευτές έγινε άρση ασυλίας.
0: 13.
2: Ναι, μπορεί να είναι 13.
0: Αφού είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου και ο κύριος Αθανασίου. 13.
2: Σωστά, 13. Ναι. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Για το Λιβανό όμως και την Αραβική, μακριά από μένα, δεν λέω ότι είναι άδρομο.
0: Είναι άλλο. Είναι άρθρο 86 περιευθύνηση υπουργών.
2: Μπράβο. Εκεί δεν πάνε στο φυσικό δικαστή. Οι βουλευτές, επειδή δεν γίνανε υπουργοί.
0: Μα είναι τελείως διαφορετικό. Η άρση ασυλίας σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει δίωξη. Είναι τελείως διαφορετικό.
2: Είναι αλακάρτ ερμηνείες.
0: Όχι, εγώ σας λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Το άρθρο 86 περιευθύνησης υπουργών προβλέπει άλλη διαδικασία από τους αποσβουλευτές.
2: Η κυβέρνηση τι κάνει? Σου λέει όχι, δεν πάμε.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι εφαρμόζει τον νόμο. Ότι την προνοκριτική θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι στην ίδια γραμμή με Βορύδια Βιεννάκη.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα ψάχνει δικαιολογία η κυβέρνηση, ότι ψάχνει δικαιολογίες και για το όχι σε προνακριτική και για το όχι σε εξεταστική. Αυτό μου λέτε τώρα.
2: Να επιτρέψει να πάνε στο φυσικό δικαστή να κληθούν οι άνθρωποι και να αποδειχτούν αυτό, λέω εγώ, οι ένοχοι όπλοι βγουν, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για ενόχους αν δεν γίνει έρευνα, παρά να τους αφήνει να επικρέμεται ότι
0: κυβέρνηση
2: δεν
0: απαντά,
2: επειδή ήταν υπουργοί.
0: Η κυβέρνηση απαντά ότι θέλει να μετατρέψετε τη χώρα του Πασόκ, όχι εσείς, σε ένα απέραντο δικαστήριο για να ρίξετε την μπάλα αλλού από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ως Πασόκ.
2: Η κυβέρνηση έχει, τη δίνουμε αμνησία πάση. Ξέχασε τι έχει κάνει.
0: Πολύ ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Βαρδακαστάνη.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Βαρδακαστάνη. Αμνησία πας και το θα δουλέψει καλύτερα από ό,τι φαίνεται από ότι το fuel pass. Γεια σας.
0: Εντάξει, καλή ευχαριστώ συνέχεια, πολύ. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στο Real FM, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Λουκία, ένα νέο πρόσωπο που επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γραμματεία του ΠΑΣΟΚ.
1: Λέγαμε ότι θα είναι ο κύριος Τσουκαλάς, τελικά είναι ο κύριος Βαρδακαστάνης.
0: Δεν μπορούσε, κύριε, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά είναι ένα πρόσωπο που στήριζε εξ αρχής ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και θεωρεί ότι ενώνει όλες τις πλευρές. Δηλαδή ήταν μια ενωτική επιλογή για τις πλευρές, μια κίνηση που θέλησε να το χρησιμοποιήσει και ως μήνυμα ο κ. Ανδρουλάκης για ενότητα στο ΠΑΣΟΚ ενώψει εκλογών. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Να επανορθώσω, Λουκία, ότι δεν ήταν η πρώτη του συνέντευξη. Είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στην πρωινή του εκπομπή στον Real FM ο κ. Βαρδακαστάνης αμέσως μετά την εκλογή του.
1: Ναι, ναι.
0: Επανορθώνω. Δυστυχώς είναι η ώρα που έχω τηλεόραση και εγώ πάντα,
1: εντάξει,
0: παρακολουθώ τις εκπομπές του Νίκου.
1: Βέβαια.
0: Τώρα φέτος δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω.
1: Καμιά
0: φορά στην επανάληψη.
1: Ναι.
0: Άρα η πρώτη του συνέντευξη ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου το πρωί του κ. Βαρδακαστάνη, του νέου γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, που είναι ενδιαφέρον πρόσωπο πολιτικά.
1: Ναι.
0: Μια επιλογή
1: και έχουμε να δούμε
0: διαφορετική, ναι, άφθαρτη.
1: Πολλά από αυτόν, άφθαρτη, ακριβώς όπως το
0: είπες. Και νομίζω ότι η πολιτική συζήτηση είναι προφανές ότι έχει ανάψει σε όλα τα πεδία της επικαιρότητας.
1: Και πού είσαι ακόμα, θα πω εγώ.
0: Έτσι, έτσι. Και στο θέμα των υποκλοπών, στο οποίο δίνει πολύ μεγάλο βάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών και του διορισμού της ηγεσίας τους και το αν υπήρχε όχι συνεννόηση.
1: Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το τι θα γίνει με τις από εδώ και
0: με την
1: πέρα, με την προανακριτική.
0: Για την οποία τοποθετήθηκε και λέει όχι η κυβέρνηση.
1: Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα.
0: Αλλά και στο εσωτερικό των κομμάτων θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μεθαυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στο οποίο καταλαβαίνω ότι θα λάβουν το λόγο οι περισσότεροι από τους πέντε και θα επαναλάβουν την κριτική τους. Βέβαια,
1: σαφώς,
0: πρέπει να πω ότι είχε ενδιαφέρον η κίνηση του Πρωθυπουργού να καλέσει τον κύριο Κατσανιώτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι πρώην υπουργός εξωτερικών, κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Φαίνεται ότι ήταν και. Εντάξει, αν πάρουμε τα ονόματα των πέντε, ο κύριος Κατσανιώτης είναι ο πιο προβεβλημένος, να το πω έτσι.
0: Χωρίς
1: να θέλω να υποτιμήσω τους άλλους.
0: Το κείμενο είναι διαχειρός Γιάννη Οικονόμου. Και έχει σημασία γιατί είναι ο πρώην κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος. Και ο κύριος Οικονόμου, βέβαια. Και ο κύριος
0: Κατσανιώτης είναι προσεκτικός στην κριτική του, θα έλεγα.
1: Πάντα.
0: Ναι, θεσμικός. Mm. Μίλησε με τον Πρωθυπουργό. Είναι κοντά στον κύριο. Είναι οι δύο βουλευτές που είναι πιο κοντά στον κύριο Σαμαρά είναι ο κύριος Χριστιανός και ο κύριος Χρυσομάλης. Mm. Ο οποίος είναι σε τελείως διαφορετικό μικροσχήματο.
1: Και ο κύριος Χρυσομάλης δεν μιλάει κιόλας, δεν βγαίνει.
0: Δεν μιλάει, όχι.
1: Δεν μιλάει. Δεν τοποθετείται.
0: Αλλά πρέπει να πω ότι πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μεθαυριανή συνεδρία. Τυπικώς η συνεδρία αυτή γίνεται για την έναρξη της προετοιμασίας γιατί θα γίνει εισήγηση από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm. Αυτό είναι η τυπική
1: αυτό
0: αιτία.
1: Είναι η τυπική. Το τι θα ακουστεί μετά και το τι θα ακουστεί κατά τη διάρκεια είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που λέμε.
0: Και θα έρθει μαζί και με τα γεύματα, το ριζότο.
1: Εννοείται,
0: και την κοτολέτα.
1: Το ριζότο και όλα αυτά. Και σίγουρα φαίνεται ο Μάιος, τον οποίο έχουμε ήδη μπει, ότι θα είναι ένας πυκνός μήνας πολιτικών εξελίξεων. Αν κρίνω, ας πούμε, χθες μου έλεγε ο κύριος Χιακαντάρης, ο καθηγητής, ο οποίος έγραψε το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πανέτοιμος. Αν δηλαδή ανακοινωθεί, αν πρέπει να ανακοινώσει κόμμα, ότι είναι πανέτοιμος. Έχει βρει, λέει, και τα στελέχη, τα έχει βρει όλα.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα που η κυρία Καραστιανού ήταν πρωτομαγιά, νομίζω.
1: Ναι.
0: Έκανε αυτή τη δήλωση που από πολλούς εξελίχθη ότι έρχεται μέσα στο Μάιο το κόμμα. Έσπευσε ο κύριος Τσίπρας να δημοσιοποιήσει το μανιφέστο.
1: Και κάπου ακούμε για 15 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, ότι θα έχουμε και τη διακήρυξη του κόμματος.
0: Α, λες, τόσο νωρίς.
1: Έτσι μου λέγε ο κύριος Σχιακαντάρης χθες.
0: Εγώ να ξαναπώ για το πουλάκι που μου λέει ότι συζητήθηκαν τρεις ημερομηνίες για τις εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου, που για λόγους που με εξήγησε απερίφθη, και 11. Και νομίζω η γνώμη μου είναι ότι η πιο πιθανή, αφού τα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, είναι το 11 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια, επισήμως η κυβέρνηση λέει άνοιξη του 27. Τι άλλο θα πει, δεν είναι δυνατόν να προαναγγείλει εκλογές.
1: Αλλά για αυτό το λόγο προετοιμάζονται όλοι και για αυτό το λόγο αυτοί οι μήνες που έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ πυκνοί πολιτικά από κάθε και όχι μόνο στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στα γνωστά της αντιπολίτευσης και σε αυτά που περιμένουμε.
0: Λοιπόν, θέλεις Γκοτσόπουλος home, θέλεις ταξίδι.
1: Έλα.
0: Τι
1: Γκοτσόπουλος home, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να πω εγώ Γκοτσόπουλος home, να πεις δώσ' το ταξίδι. Τα έπλα Γκοτσόπουλος home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου, πρόσκειται σήμερα έχουμε 5.
1: Ναι.
0: Από τις 9 είναι 5, 12 το Σάββατο.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι 23 επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση, εδώ κοντά μας και στο Παλαιό Φάληρο, ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Kotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν πού? Στο Πήλιο. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, δωρε επιταγή 1500 ευρώ από την Kotsopoulos Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Πολύ ωραία. Να δώσουμε και ένα στίγμα Real News.
1: Να μην δώσουμε. Νομίζω πρέπει
0: εκτός
1: να δώσουμε.
0: Εκτός από την πολύ δυνατή δημοσιογραφική και τα αποκλειστικά, γιατί μαθαίνουμε πολύ καιρό νωρίτερα αυτά που έρχονται από τη Real News.
1: Φυσικά, έχουμε ακόμα το βιβλίο μας, το αστυνομικό μας, Γλυκιά Εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, την Karen Rose Smith, μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, παρακαλώ, και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Όλα αυτά την Κυριακή με τη Real News.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα Αντώνη Μορτάκη που ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράση την Παράσχη. Και φυσικά όλους εσάς να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς ξανά μαζί με τον Νίκο αύριο στις 3.
0: Καλό απόγευμα και θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε και τριαντάρια, Λουκία.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είναι μπροστά.
1: Καλοκαιράκι αύριο.
0: Μείνετε στο Real FM.
13: Real FM.
14: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
15: Πού πέρασες?
14: Στο μεταπτυχιακό!
15: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
14: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Real FM. Η ώρα είναι 5.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
27: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
32: Άμεση ενημέρωση παντού.
33: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
35: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στο Ιράν. Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι η Τεχεράνη δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διήμερη επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα επισκεφθεί το Αμπού Ντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας και της στήρησης του διεθνούς δικαίου τάχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται μια οικονομία που θα πατάει στα πόδια της, είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόγραμμα για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα προανήγγειλε μέσω του Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι στο πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από τροχαίο με πατίνι. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο.
34: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
1: New York, New York, New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Με 17-6 έχασε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών από την Αυστραλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνονται στο Ρότερνταμ. Αύριο αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
35: Έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Αύριο τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: όλες.
1: Τα πολύ θετικά θέλω. Αυτά τα. Πώς το λένε, τα απίστευτα, ρε παιδάκι μου.
0: Ωραία. Τα απίστευτα θετικά που δεν το περιμένει κανείς είναι το χάος στα στενά του Ορμού.
1: Αποκλείεται. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Μυστήριο με παρεμβολή στα GPS πλοίων. Και το Ιράν να προειδοποιεί ότι, παιδιά, εμείς ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Τώρα ξεκινάμε.
1: Ναι. Πώς τη λέγαμε, τον ήπιαμε. Ναι, αυτό. Καταλαβαίνετε. Όπως και αν έχει, πρέπει να πω ότι ακούμε και άλλα πράγματα που είναι άκρως ανησυχητικά. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Μπορεί να περιμένεις θετικά πράγματα τον πόλεμο. Τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Τα είπαμε και χτες με τον κύριο Χιόνι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά επειδή έχουμε όλα τα άλλα, αποκτήσαμε και το Χανταϊό, αν το λέω και καλά.
0: Χανταϊό.
1: Χανταϊός. Τι είναι αυτό τώρα. Θα το μάθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να μάθουμε μαζί σας και να φωτιστούμε.
0: Μεταδίδεται, λέει, από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν το λέμε εμείς. Εγώ τουλάχιστον δηλώνω τελείως.
0: Θα τα δούμε αρμοδίως. Θα τα συζητήσουμε δηλαδή και θα τα συζητήσουμε μια καθηγήτρια από τις πολύ καλές, τις πολύ άρτια ενημερωμένες.
1: Σήμερα θεωρείται η πιο δική η κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Ωραία. Θα το συζητήσουμε τα θέματα.
1: Δεν γιατί... είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσπεράσει κάποιος. Θα μου πεις τώρα.
0: Για φαντάζεσαι να σπάνω στο Κρασγερόπουλο τώρα δύο μήνες, δυόμιση. Ναι, να έχουν πεθάνει τέσσερις άνθρωποι.
1: Αν σου λένε...
0: Και να λες τώρα, Παναγία μου, τι θα γίνει. Πώς
1: αν
0: θα
1: σου λένε δε ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι ότι εμείς εδώ το κολλήσαμε γιατί κάπου το βρήκαμε, ήταν έξω κάποιο τρόφιμο απολυσμένο κτλ. Αλλά ότι μπορεί να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι μια καραντίνα σε ένα Κουρασγερόπλαιο, μια μικρή πολιτεία, έτσι, πλωτή πολιτεία είναι το Κουρασγερόπλαιο, νομίζω ότι αρχίζει και με άσχημα το πράγμα πολύ. Τώρα, από εκεί και πέρα, θες να πάμε στα δικά μας ή...
0: Πριν πάμε και εκτός ημερήσιας διάταξης, να πω ότι σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την δολοφονία των τεσσάρων ανθρώπων. Η μία εργαζόμενη ήταν έγκυος της Τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου από κουκουλοφόρους, οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα μετά από 16 χρόνια.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργο.
0: Ένα ερώτημα είναι αυτό.
1: Επειδή το ακούω να λέγεται πάρα πολύ, ξέρεις, τα 16 χρόνια και τα λοιπά, και κατά κάποιο τρόπο όλοι αισθανόμαστε και την υποχρέωση να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γι' αυτό, βεβαίως. Αλλά αυτό το κομμάτι που μόλις έθιξες, δηλαδή έχουν περάσει πια τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχεις αρχίσει και λες, γιατί ρε παιδιά δεν μπορείτε να τους βρείτε.
0: Το ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό. Γιατί δεν μπορούν να τους βρουν. Αυτή η οργανωμένη, συνταγμένη πολιτεία δεν μπορεί να εντοπίσει εδώ και 16 χρόνια τους δολοφόνους αυτών των τεσσάρων ανθρώπων. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάθε φορά που περνάνε από αυτό εκεί το... πώς να το περιγράψω, μνημείο εγώ θα το πω. Μπορεί κάποιοι να μην το...
1: Να μην σας
0: ακούγεται ωραία η λέξη. Αλλά εσείς που περνάτε και κάθε φορά αφήνετε την υπογραφή σας μουτζουρώνοντας, γιατί το κάνετε, θεωρείτε ότι δεν ήταν άνθρωποι? Θεωρείτε ότι εργάζονταν εκεί και αυτό τους κάνει λιγότερο ανθρώπους από εσάς?
1: Σε διακόπτω, συγγνώμη.
0: Που είστε ξεφτύλες.
1: Συγγνώμη κιόλας. Δεν θέλω να το κάνω. Αλλά θα πιάσει κουβέντα μας με αυτά τα.
0: Όχι, γιατί είναι.
1: Δηλαδή,
0: το κάνουν ξανά και ξανά και ξανά.
1: Ναι, αλλά μην τους νομιμοποιήσουμε και ως συνομιλητές. Να πάνε να μην πει. Δηλαδή...
0: Αυτά τα δύο κρίσιμα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Αν ζητούν απάντηση.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Εγώ
1: θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια. Και επειδή δεν νομίζω πια ότι υπάρχει και πάρα πολύ υπομονή, έχω ακούσει τόσες πολλές φορές εξάλλου να δηλώνεται ότι είμαστε κοντά, θα τους πιάσουμε, θα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να πω ότι, από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι δεν μπορείς να δείχνεις.
0: Έχω να σου πω και κάτι άλλο. Και
1: αυτή την ατελείωτη, ας πούμε, υπομονή.
0: Δεν ήταν μόνοι τους αυτοί, όσοι ήταν ένας, οι δύο, οι τρεις, τέσσερις, δεν ξέρω πώς ήταν. Ήταν και άλλοι γύρω-γύρω. Ούτε αυτοί ήταν τίποτα. Και η αστυνομία δεν μπορεί να συλλέξει μαρτυρίες για την υπόθεση αυτή. Δεν μπορεί.
1: Είναι από τα πιο ντροπιαστικά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας αυτό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είναι κάτι αποδεκτό. Και επειδή είπες για τα 16 χρόνια, 16 χρόνια παιδιά, 16. Άντε να ενηλικιωθεί και το έγκλημα δηλαδή. Άντε τώρα, δεν είναι για πολλά πολλά. Πραγματικά τώρα, ξέρεις, αν μου ανέβηκε η πίεση με το που το είπες, γιατί ρε Γιώργο, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς αντιδρούσα ρε παιδάκι μου, προσωπικού, θα ρωτώ για τον εαυτό μου, κοιτάζω στη φάτσα μου στον καθρέφτη. Είσαι μπροστά, ας πούμε, και πάει ο άλλος και βανδαλίζει αυτό το μνημιάκι, το οποίο προφανέστατα σε σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα δεν είναι και αυτό που θα έπρεπε.

0: πώς αντιδράς.
1: Πώς αντιδράς.
0: Δηλαδή πας και τον αρπάζει τον λαιμό να του πας τα μούτρα. Δηλαδή πώς.
1: Όχι, υποθέτω ότι περισσότεροι.
0: Κουβέντα δεν μπορώ να μπω. Δηλαδή μου κάνει τρομερά αρνητισμό αυτό το πράγμα.
1: Όσοι ενδεχομένως μπορεί να έχουν παρακολουθήσει ως μάρτυρες, σκέφτονται προφανώς τη σωματική τους ακαιρεότητα. Ή λένε πού να πάω να μπλέξω τώρα εγώ. Από την άλλη όμως γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, γιατί έχουν χαθεί όλα τα δεδομένα, όλες οι αξίες και πηγαίνει το κάθε να μην πω τι. Και,
0: ναι, ρε Γιώργο.
1: Και αφήνει τη μουτζούρα του πάνω σε ένα μνημείο για 4 ανθρώπους.
0: Αυτή, γιατί δεν καταλαβαίνει. Αυτός είναι ο τύπος με τον οποίο δεν θέλεις να ανταλλάξει κουβέντα. Έτσι, λέει, σε πιάνει, ας πούμε, τακές κατευθείαν. Βεβαίως θέλω να πω ότι πριν από λίγο, εγώ που λέω ότι μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, γιατί θα έκανα άμα, διάβαζα πριν από λίγο. Έχουν πάει μια παρέα παιδιών σε μια συναυλία. Η Λίνα Ζευγαρά συγκεκριμένα τραγουδάει. Το ένα από τα παιδιά της παρέας είναι στα όρια του αυτισμού κτλ. Είναι η μεγάλη του αδερφή μαζί, η μικρή του αδερφή μαζί κτλ. Και είναι και ένα ζευγάρι πιο μπροστά. Εκεί πέρα προφανώς όπως γίνονται συναυλίες χορεύεις ή κουνιέσαι κτλ. Σπρώχνει η μία κοπέλα, η αδερφή του παιδιού με το, που ήταν αυτό το αυτιστικό, την μία άλλη κοπέλα. Γίνεται ένας διαπληκτισμός, ο συνοδός της κοπέλας, ο καλός της, ο σύντροφος κτλ. Παιδιά, έσπασε. Το σαγόνι του 16χρονου παιδιού που είχε τον αυτισμό, του σπάσε το στόδο εδώ πέρα κάτω το μάτι, έσπασε τη μύτη της αδερφής του. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά τώρα, είναι αυτό ένας τόπος να μεγαλώνει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Να πεις πού θα πας, πάω να διασκεδάσω. Θα πάω σε μια συναυλία να διασκεδάσω.
1: Μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή... Κύριε Γιώργο, αυτό μετά, όταν γίνεται τραμπουκισμός, για παράδειγμα στο πανεπιστήμιο, όταν γίνεται βιαιότητα οπουδήποτε στην κοινωνία, θα έρθουν κάποιοι δίπλα που είναι τα παιδιά αγωνίζονται. Όχι. Να βάλουμε κάτω ξανά πάλι τις κόκκινες γραμμές. Όταν κρατάς τον Μπρίτανη 40 λεπτά μέσα στο γραφείο του και δεν τον αφήνεις να φύγει και τον αφήνεις μόνο επειδή ανησυχείς ότι κάτι παθαίνει γιατί λιποθυμάει, αυτό δείχνει ότι δεν είσαι μάγκας. Δεν είσαι μάγκας. Όταν πηγαίνεις και σπάς γραφεία, πόρτες ή κάνεις επιθέσεις σε σπίτια και επειδή σου φταίει ο παγάνης τρομοκρατής και όσους μένουν από πάνω ή από κάτω του, αυτό δεν είναι αγωνιστικότητα. Και δεν μπορεί να είναι από δίπλα διάφοροι και να βαράνε παλαμάκια. Λέω τώρα εγώ. Για να συζητήσουμε για τα αυτονόητα.
0: Okay. Προσωπικά λέω και πάλι, καταρχήν δεν πιστεύω ότι μπορεί να καθόμαστε να κάνουμε την ανάλυση του βλάκα, ας πούμε, ή του ακραίου γενικώς. Προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να τραπουκίζουμε ή τέλος πάντων να μπαίνουμε σε μια λογική να βρούμε. Τι ακριβώς.
1: Γιατί μπήκαμε σε μια λογική, Γιώργο, εδώ και μερικά χρόνια και αυτοί που λέγανε τις ανοησίες που λέγανε τότε για τα γιαουρτάκια δεν τις έχουν πάρει πίσω ακόμα. Γιατί είναι τραμπουκισμός. Όταν είναι 5 ή 10 ή 15 και είναι ένας απέναντι και είναι και η οικογένειά του μπροστά και πηγαίνεις και τον βρίζεις, αυτό είναι τραμπουκισμός. Αυτό είναι βία. Είναι ελεκτική και μπορεί να εξελιχθεί και σε φυσική κιόλα.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να λέμε ότι αυτοί είναι αγωνιστές της επανάστασης. Ναι, της ποιας επανάστασης.
0: Okay. Πάντως ειλικρινά.
1: Της επανάστασης ανοησίας.
0: Από ένα σημείο και μετά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάθόμαστε, ξαναλέω, να αναλύουμε τώρα τον κάθε τραμπούκο, τον κάθε αλυταρά κτλ. Τι ναι, εγώ ναι. Να κάτσω να βλέπω ότι κάποιος επί της ουσίας βγάζει όλη αυτή την. Ποιος ξέρει από πού έρχεται, οργή. Και να σπάει τα κόκαλα στη φάτσα ενός παιδιού, ας πούμε, να κάτσω να τον ερμηνεύσω, δεν θα κάτσω.
1: Γιατί δεν καθίσαμε εμείς ως γονείς να μιλήσουμε στα παιδιά μας, ας πούμε, να το μαναριμό. Αυτό είναι φασιστικό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απάνθρωπο. Δεν το κάνεις. Δεν πας με βία, δεν πας με τσαμπουκά, δεν πας να απειλείς, δεν πας να βρίσεις. Κάθεσαι, διεκδικείς το δίκιο σου και συζητάς. Δεν καθίσαμε να ασχοληθούμε. Κάποιοι άλλοι ακόμα χειρότεροι. Ποτίζουν τα παιδιά με δηλητήριο ακόμα και σήμερα. Γιατί, λες και δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Ή τα έχουμε λυμμένα όλα στην Ελλάδα και μπορούμε να βάζουμε εκτοπάρθεια σε μπόλικη δόση και να τη διαιωνίζουμε. Εντάξει. Εγώ λέω απλώς ότι λάθος ο δρόμος. Ας καθίσουμε, ας σκεφτούμε όλοι μαζί τι μας αξίζει.
0: Και βεβαίως έχουμε και τα δικά μας. Τα δικά μας τα οποία... Άμα αρχίσουμε τώρα, η προανακριτική που δεν θα γίνει, η ανακριτική που δεν ξέρω, μάλλον και αυτή δεν θα γίνει. Θα μάθουμε πιο πολλά και θα προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται, γιατί κοντεύουμε να γίνουμε και λιγάκι όλοι. Αντί ας πούμε το πολιτικό ρεπορτάζ να γίνει κάτι σαν το δικαστικό ρεπορτάζ. Όχι ότι το δικαστικό δεν έχει να δώσει ειδήσεις κάθε μέρα πάρα πολλές, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, πραγματικά, που ψάχνεις να βρεις τώρα γιατί κάνουμε αυτό, γιατί δεν το κάνουμε. Αρχίζουν ο καθένας να λέει τις δικές του εξυπνάδες, ενώ επί της ουσίας θα θέλαμε μερικές 5-10 απλές κουβέντες. Και νομίζω ότι όταν χάνονται οι απλές κουβέντες, είναι ακριβώς γιατί όποιος κάνει ό,τι κάνει, θέλει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Δεν θέλει να γυρίσει και να πει: παιδιά, κοιτάξτε να δω κάτι. Όπως εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είπε: όλοι οι βουλευτές που έχουν εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι, βασικά είναι με τις δικογραφίες της Ευρωπαίας Αγγελίας. Να ψηφιστεί ασυλία για όλους, άρση ασυλίας να πάνε στο φυσικό του δικαστή, με τον Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θα υπάρξει καμία. Πάντως δεν θα υπάρξει προανακριτική. Είναι ολοφάνερο. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε Γιώργος, αυτό?
1: Τι?
0: Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εδώ ήμασταν, καθόμασταν και κάνουν εκπομπή. Χτυπάει το τηλέφωνο. Άκουσε ο κύριος Λιβανός, λέγαμε για τον ίδιο. Μίλησα με τον άνθρωπο. Επειδή δεν έχω παραβιάσει ποτέ το off the record, δεν πρόκειται να πω τι είπαμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο άνθρωπος είχε απειληθεί και ήταν κάτι που το είχε φανερώσει. Ότι είχε απειληθεί από εκείνους τους μάγκες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου κάνει εντύπωση, δεν θα θέλατε στη Βουλή να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω? Δεν ξέρω. Ελπίζω τουλάχιστον δημοσιογραφικά ο κύριος Λιβανός να βγει να πει ο άνθρωπος και 5 πράγματα παραπάνω. Γιατί αυτό το ότι είχε πραγματικά απειληθεί και αυτός και η οικογένειά του και τα λοιπά, ήταν αυτό που είχαμε μάθει τότε.
1: Να βγουν όλοι. Εγώ δεν έχω αντίληψη αυτό που λες. Εγώ θα ήθελα δηλαδή να τους κάνουμε και συνέντευξη εμείς όλους. Να είμαι ξεκάθαρος.
0: Πέρα από την συνέντευξη, γιατί μια συνέντευξη είναι άλλες διαδικασίες της Βουλής, δυστυχώς.
1: Από την άλλη, βέβαια, εγώ εξακολουθώ να λέω. Περιμένω από τη δικαιοσύνη να μας πει τι έχει συμβεί στη μία περίπτωση, τι έχει συμβεί στην άλλη περίπτωση. Να μαζέψει καταθέσεις και να έρθει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αυτό δεν σημαίνει μετά από 4 χρόνια, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Διότι εγώ διαπιστώνω και κάτι άλλο. Είχαμε μια επιτροπή η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της πριν από μερικούς μήνες. Είχαμε ως συνήθως πορίσματα από κάθε κόμμα. Η συμπολίτευση και κάθε κόμμα μετά έβγαλε το δικό του πόρισμα. Τι προέκυψε από εκεί, τι κατάλαβες εσύ? Προέκυψε κάτι ποινικό? Βγήκε κάτι το οποίο να το αποδώσουμε σε έναν πρώην υπουργό ή σε κάποιον βουλευτή και να πούμε: ναι, ρε παιδί μου, αυτό σχηματίστηκε. Δεν το βλέπεις εδώ πέρα. Ναι. Προέκυψε μια κατάθεση ότι είχε χρηματιστεί ο Τάδε, ας πούμε.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Η κυρία η άλλη τα πήρε.
0: Εγώ πιστεύω
1: τι προέκυψε,
0: αυτό με το οποίο μας φιλοδόρησε, ας πούμε, η Βουλή, ήταν ότι ακούσαμε τον κύριο. Πώς ήταν ο Χασάπης και ο Φράπες.
1: Ο οποίος θα κληθεί από εισαγγελία και δεν ξέρω αν έχει ήδη καταθέσει, αλλά έχω ακούσει θα κληθεί για να καταθέσει.
0: Ναι, και επίσης θέλω να πω ότι τότε ήταν που καταλάβαμε τι ακριβώς σημαίνει κάποιος που είναι κομμάτι αυτής της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, της απάτης, γιατί για την απάτη μιλάμε. Ξαφνικά να επικαλούνται τα δικαιώματα της σιωπής και όλα τα άλλα.
1: Ναι, επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής ο κύριος αυτός Τζιτζής Φραπές.
0: Δεν το θεωρώ λίγο εγώ αυτό. Ναι. Αυτό το θεωρώ ότι ήταν πραγματικά.
1: Στον εισαγγελέα δεν μπορεί να επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής όμως. Ούτε στο δικαστήριο μπορεί να το επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Ένα. Δύο.
0: Θυμάμαι και άλλη μια σιωπή η οποία επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ. Θα θυμάσαι, ήταν. Του Περιφερειάρχη. Θυμάσαι?
1: Αναφέρεσαι στην υπόθεση των Τεμπών.
0: Ναι,
1: ναι. Εγώ πάλι ακούω και διαβάζω στην επιστολή Καστανίδη, για παράδειγμα, με την οποία διαφοροποιήθηκε από το Πασόκ. Αναφέρει κάπου στο τέλος ότι ερευνώνται, κατά περίεργο τρόπο λέει, στενοί του συνεργάτες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για καθίστε, ρε παλικάρια, τώρα λίγο να καταλάβουμε εδώ τι γίνεται. Γιατί εδώ κάποιοι ακροατές, και δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους, ίσα είναι τόσο καταιγιστικές πληροφορίες κάθε μέρα, εγώ θα έλεγα κάθε ώρα, που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση, μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης για να κρατάς και να θυμάσαι, ας πούμε, τι έχει γίνει. Εδώ υπάρχουν φίλοι μας, ακροατές μας εννοώ, που μας τιμούν με την προσοχή τους και την επικοινωνία τους κάθε μέρα, που έχουν ξεχάσει πως έχουν οδηγηθεί στη φυλακή τα μέλη από δύο σπήρες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μία σπήρα λειτουργούσε στην Βόρεια Ελλάδα, η άλλη στην Κρήτη. Θέλω να πω ότι γίνονται και άλλες έρευνες. Να, αυτό που εισέφερε ο κύριος Καστανίδης ως πληροφορία, ότι ελέγχονται δηλαδή στενοί του συνεργάτε. Τι είναι αυτή τώρα, τη Νέα Δημοκρατία, ήταν οι στενοί συνεργάτε του Καστανίδη.
0: Κοίτα, καταρχήν θέλω να θυμίσω κάτι.
1: Καθόμαστε όμω εμεί πάνω στι παρυφέ του θέματο ή στην κορυφή και την ουσία τη χάνουμε ω συνήθω. Αυτό λέω.
0: Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ήταν ότι υπήρχε μια πολύ στενή κουμπαριά ήταν του Ανδρουλάκη με κάποιον από αυτού που κατηγορούνταν.
1: Αυτό είναι μέσα τώρα.
0: Okay,
1: τώρα και οι υπόλοιποι.
0: Λέω ότι από εκεί και πέρα προφανώ. Δεν θα μπορέσουμε εμείς έτσι με την ευκολία του μικροφόνου και εξ αποστάσεως
1: επειδή...
0: να πούμε, παιδιά, ξέρετε κάτι, ο Ανδρουλάκης είναι μέλος της κομπίνας στο ΒΚΕΠ.
1: Και η κυβέρνηση βολεύεται με διάφορα πράγματα, σαν αυτά που περιγράψεις πριν, ότι δεν θα πάει, ας πούμε, σε εξεταστική ο Λιβανός και η Αραμπατζή. Αλλά και η αντιπολίτευση βολεύεται πάρα πολύ. Διότι δεν είναι υποχρεωμένη πρώτον να πηγαίνει σε λεπτομέρειες, δεύτερον να έχει αναλυτικό πρόγραμμα ρεαλιστικό ως αντιπρόταση στην κυβέρνηση. Αλλά τι κάνει, βουτάει το φραπέ, βουτάει την άλλη ξέρω εγώ που είχε έρθει με τα super cars, βουτάει τον άλλον εκεί που είπε την ανοησία, στέκεται πάνω εκεί και κάνει αντιπολίτευση. Όχι.
0: Επιτρέψτε μου να κάνουμε μια λογική υπέρβαση τώρα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό που μόλις σας έλεγε ο Γιώργος, αλλά ότι βγήκε μια είδηση πριν από λίγο. Η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σήμερα και εκεί ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, θα επισκεφτεί στην Ελλάδα εντός του 2026. Ναι, είναι μια είδηση την οποία τη λέγαμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, πήρε και επίσημη μορφή. Καλώς να το δεχτούμε, έτσι. Ωραία.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Λούκα Μόντριτς είναι οι παίκτες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις σε τελικό στην ιστορία του Champions League σε ισάριθμες εμφανίσεις. Οι εμβληματικοί αρχηγοί της Real Madrid έχουν σηκώσει το τρόπαιο 6 φορές. Το 2014, το 2016, το 2017, το 2018, το 2022 και το 2024.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίπερλι Γκίλφοιλ. Περισσότερα στο real.gr. Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο κατά του Ιράν, θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν έχουμε καν αρχίσει την αντιπαράθεσή μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνύει η Τεχεράνη. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης και στην κάθοδο σε Γάλλιο και Περιστέρι. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Γουστάρεις?
1: Α, σαν τρελός.
0: Να σου πω τώρα κάτι, γιατί παιδιά πρόκειται για μια απόλυτα ύπουλη κίνηση του Χουδαλάκη και πρέπει να το καταγγείλουμε όλοι μαζί. Ποια ήταν η τελευταία είδηση που σας είπαμε?
1: Αυτό καταγγέλισε.
0: Ναι, βέβαια. Τι, σου δίνει το δικαίωμα να τη χαρίσει οποιονδήποτε αυτή τη δουλειά? Όχι. Ο Χουδαλάκης λοιπόν ένα ύπουλο υποκειμένο, ενώ ανακοίνωσε εδώ πέρα με τα βαΐων και κλάδων και τα λοιπά, σύμφωνα με την ΕΡΤ και τα λοιπά, ότι έρχεται εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποιο είναι το τραγούδι που βάλαμε τώρα? Είναι το τραγούδι που οι Rolling Stones είχαν απαγορεύσει στον Ντόναλντ Τραμπ να το παίζει στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.
1: Τέτοιες φοβουκά τώρα σε εσύ.
0: Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ιδίως αυτή την ρημάδα την εκπομπή, η απαγόρευση έγινε τέτοια μέρα το 2016, δηλαδή 10 χρόνια πριν, την ίδια μέρα. Ναι. Αυτό δεν θα το παίξει. Θα το παίξουμε τίποτα καναργυρό όμως.
1: Αυτό ισχύει και ότι... για τη δεύτερη τέτοια, στις δεύτερες εκλογές που συμμετείχε, ναι.
0: Του πανε... Όχι, το 2016 είχε απαγορευτεί. Οπότε μετά νομίζω έπαιζε το YMCA, το οποίο δεν αρέσει και στην σύζυγο καθόλου, λέει.
1: Μάστε.
0: Δηλαδή δεν με νοιάζει, ρε Μελάνη, αν δεν σε αρέσει το τραγουδάκι, εγώ θα το παίξω.
1: Ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα στο οποίο στέκομαι και το συνυπογράφω λέξη προς λέξη. Λέει ότι συμφωνεί 100% με τα όσα συζητήσαμε πριν για τους σύγχρονους γονείς που δεν οριοθετούν και δεν μιλούν στα παιδιά τους. Απ' την άλλη, όμως, εγώ, λέει, που θεωρητικά μιλάω, το παιδί μου είναι μέσα στην καλή χαρά, γίνεται θύμα σχολικού εκφοβισμού, περιοθεροποιείται, διότι τα κοροϊδεία γονείς κάνουμε το λάθος να προσπαθούμε να πούμε καθημερινά στα παιδιά μας ποια είναι η σωστή κοινωνικά συμπεριφορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Διονύση μου, πόσο δίκιο έχεις, πόσο δύσκολο είναι να είσαι γονιός και να μιλάς στα παιδιά σήμερα και να τους εξηγείς ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη βολή τους. Να αφήσουν αυτές τις παλιοομάδες, να μην τις πω διαφορετικά, οι οποίες ασκούν εκφοβισμό ή απορρίπτουν ή αποκλείουν ένα παιδί για ασήμαντη αφορμή. Και βάζεις ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί συχνά και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Λιγουρέζο στη τηλεφωνική γραμμή, οπότε θα αφήσω την ερώτηση για αργότερα. Μπορώ όμως να την πετάξω έτσι και να ασκήσεις να τη σκέφτεσαι. Σήμερα τι πρέπει να πεις στο παιδί σου? Να γίνει καλό παιδί? Τα αφήνω έτσι, να ορείτε. Έλα, Γιώργη, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Μπορώ να απαντήσω?
0: Άκου, λέει.
1: Πού είσαι μπαμπάς?
2: Προφανώς να γίνει καλό παιδί και μετά τα άλλα τα βρούμε.
0: Το κρατάμε.
2: Τα άλλα θα έρθουνε, τα άλλα χτίζουνε.
0: Λέω, το κρατάμε, έτσι, ναι. Το κρατάμε. Γιατί, ξέρεις, είναι σαν να λες, είναι καλό παιδί, πρόβατο γίνει το παιδί μας. Οι καπαλιότερα λέγανε κορίτσι, έχοντας άλλα πρότυπα και στερεότυπα στο κεφάλι τους.
2: Εντάξει, η έννοια του καλού παιδιού, του καλού ανθρώπου, του καλού χαρακτήρα δεν έχει να κάνει τόσο με την εξωστρέφεια που μπορεί να δείχνει, με το πόσο ντροπαλό μπορεί να είναι. Είναι αυτό που λένε κάποιοι, κάνουν μια καλή πράξη τη μέρα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αυτό εννοώ.
0: Βεβαίως και το καταλαβαίνω απολύτως. Απλώς λέω, θα σε βγάλει ο πρόβατο σε μια κοινωνία με τους λύκους. Αυτό σκέφτομαι. Και προβληματίζομαι. Αν και πια δεν μπορώ να κάνω και πολλά, γιατί τα δικά μας τα παιδιά είναι μεγάλα σε ηλικία, 24 και 22 χρονών. Φαντάζομαι ότι έχουμε ελάχιστη. Μέχρι συμβουλευτική.
1: Έκανε στο Λικουρέτζο ένα ρομαντικό ερώτημα. Αυτό απάντησε ιδεαλιστικά. Συγχαρητήρια και στους δύο. Αλλά ενίοτε η πραγματικότητα δυστυχώς είναι πιο δύσκολη από όσο μπορούμε να φανταστούμε.
0: Μ' αρέσει τώρα που φάνηκε κατευθείαν ότι ο Λικουρέντος, ο Παγάνης, ο Χουδαλάκης, αυτό το πράγμα θα θέλανε να συζητάνε, αλλά πάρε μια προανακριτική.
1: Πάμε στην προανακριτική.
0: Και βολέψου.
1: Λέγε.
2: Λοιπόν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, αν και δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ επιστήμως για το τι πρόκειται να κάνει, πώς πρόκειται να αντιμετωπίσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για προανακριτική και εξεταστική, φαίνεται να μεταβάλει άποψη και από εκεί που ήταν δεκτική να γίνουν όλα, φαίνεται πως πάει σε μια άποψη του όχι σε όλα. Τουλάχιστον αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί σήμερα. Όσον αφορά στις προτάσεις και τις προανακριτικές, οι οποίες έχουν καταθεί από Πασόκ και μία και από ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά η δεύτερη, εκεί έχουμε ένα σαφέστατο όχι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αφού το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα στην Βουλή να αξιολογεί τις υπογραφίες που διαβάζονται με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και να κρίνει αν πρέπει να συνεχίσουν. Εμείς την διαβάσαμε και κρίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό στοιχείο το οποίο να επιβάλλει την περαιτέρω διερεύνηση είτε από τη Βουλή σε επίπεδο προανακριτικής είτε ακόμα περισσότερο σε επίπεδο τακτικής δικαιοσύνης, δηλαδή να γύριζε ο φάκελος πίσω με άσκηση δίωξης κατά των δύο πρώην υπουργών, του κ. Λιβανού και της κ. Σαραμπατζή. Και όσον αφορά στην εξεταστική για τις υποκλοπές, θα σας πω ότι αρχίζει να διαφαίνεται ένα κλίμα το ότι η πρόταση η οποία έχει καταδικαστεί από τον Πασόκ προφανώς και εμπίπτει την αναφορά η οποία υπάρχει στο Σύνταγμα, ότι αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας, ως εκ τούτου.
0: Εθνικής άμυνας, έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει στο Σύνταγμα.
0: Δεν είναι... ναι, αλλά
2: αυτό
0: είχαμε...
2: που ακούγεται η εθνική ασφάλεια δεν υπάρχει στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει για ζητήματα που αφορούν σε εθνική άμυνα ή σε εξωτερική πολιτική.
0: Λέω απλώς κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την συνταγματική, το συνταγματικό καθορισμό της εθνικής άμυνας. Ίσα-ίσα το δέχομαι απολύτως και τα λοιπά. Λέω όμως ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον η ιστορία των παρακολουθήσεων είναι χρεωμένη σε τέσσερις ιδιώτες.
2: Σωστά. Ωστόσο γίνεται αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά σημεία στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν ξέρω αν θα πατήσει και εκεί η Νέα Δημοκρατία ή πώς θα γίνει η διαδικασία, διότι εδώ κάποιος θα πρέπει να κρίνει ότι όντως αυτή η πρόταση που έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ εμπίπτει τις αναφορές του Συντάγματος στην Εθνική Άμυνα. Και ως εκ τούτου, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να πάει με τη διαδικασία του δικαιώματος μειοψηφίας. Άρα αυτό που συζητάμε τόσες μέρες, αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρει τις 120 ψήφους, δεν θα υπάρχει στο τραπέζι. Θα πρέπει να βρεθούν
0: θα τουλάχιστον. Θα το πάνε στο 150. Οπότε...
2: Ακριβώς, 151. Άρα με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως θα καταψηφίσει αυτό το αίτημα, δεν θα περάσει.
1: Μισό λεπτό τώρα. Μία-μία υποθέση που λέει και μία ψυχή. ακόμα και τις 120, από τη στιγμή που πηγαίνουν με διαφορετική στρατηγική τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρείς ότι θα μπορούσαν να τις συγκεντρώσουν? Ένα ερώτημα. Δεύτερο, για να τα τοποθετήσεις συνολικά, στο μυαλό κάποιον, μπορεί και το δικό μου, ας πούμε, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, περίεργο, μπορεί να είναι απολύτως κανονικό για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση, λέω εγώ ότι είναι κανονικό, το λέω για να μην αρχίσουν, γιατί τώρα θα έρθουν διάφοροι τώρα να λένε διάφορα. Να μην πάνε με εξεταστικές, μάλλον με επιτροπές για ΟΠΕΚΕΠΕ και για υποκλοπές, γιατί μπορεί να έχουν στο μυαλό τους να φέρουν τις εκλογές πιο κοντά στο καλοκαίρι. Και οι εργασίες των επιτροπών, αν ξεκινήσουν τώρα ή σε ένα μήνα, θα πέσουν πάνω σε προεκλογικό χρόνο, όχι μόνο σε προεκλογικό, θα περάσουν και τις εκλογές, πιστεύω. Τοποθετήσου τώρα.
2: Κοίτα να δεις, όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα. Είναι δεδομένο, και αυτό καταλαβαίνω από το κλίμα που διαμορφώνεται, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι αυτή η οποία θα διαμορφώσει την ατζέντα στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γινόταν δεκτό το αίτημα για προανακριτικές και εξεταστικές, αυτό θα περνούσε στα χέρια της αντιπολίτευσης. Δηλαδή θα έπρεπε η κυβέρνηση να χορέψει στο τραγούδι που θα έπαιζε η αντιπολίτευση. Εν προκειμένου, προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, εξεταστική για υποκλοπές. Φαίνεται ότι στο μέλλον μου δεν το θέλουν αυτό το σενάριο, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί πολύ σωστά κάνεις και το θυμίζεις. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι έχουμε σε εκκρεμότητα και τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, την οποία ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ανοίξει. Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από ένα δίμηνο ή ένα τρίμηνο. Άρα
1: μπορεί και να είναι αμφίβολα αν την προλαβαίνει η Βουλή με την παρούσα σύνθεση.
2: Πολύ σωστά. Και αυτό ενδεχομένως να παίξει ρόλο στο αν τελικά θα κατατεθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Απλώς το ανέφερα στη λογική ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός και οι συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη έχει ως ζήτημα τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου να πω ότι προφανώς αυτοί που μας ακούνε τώρα λένε καλά, εντάξει, οκ, έχουν τα κόλπα τους, τα τρικάκια τους κτλ. Εδώ πέρα ακούμε ποιο είναι το πολιτικό όφελος για την μη δημιουργία μιας ανακριτικής, προανακριτικής, ό,τι θες πες επιτροπής. Γιατί δεν μας βολεύει, επειδή έχουμε τις εκλογές μπροστά μας. Το ακούω, το καταλαβαίνω, σας δίνω δίκιο και στους δύο, έτσι είναι τα πράγματα. Προφανώς κάθε κόμμα σκέφτεται το δικό του όφελος, η αντιπολίτευση ότι άμα σέρνει την κυβέρνηση με αυτά τα θέματα μέχρι τις εκλογές θα είναι εναντίον της κυβέρνησης το αποτέλεσμα. Την κυβέρνηση να λέει άμα το κλείσω τώρα τουλάχιστον έχω ξαμπαρδέψει με όλα αυτά και τα λοιπά, γιατί εγώ θα κάνω μια επίθεση στην ακρίβεια και θα φτιάξω μια λέζα. Τα ακούω. Ναι, αλλά η αλήθεια πού είναι?
2: Σωστά κάνετε.
0: Συγγνώμη δηλαδή ρε παιδιά, αλλά...
2: Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο όλα τα υπόλοιπα που ανέφερες και εσύ στην αρχή παρά αυτό την δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Όχι, σε αυτό που λέει ο Γιώργος, μια απάντηση μπορεί να είναι ότι η αλήθεια εξαρτάται από τη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι αν εμείς ομνίουμε στη λειτουργία της δικαιοσύνης και τα κόμματα ή όχι.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα η δικαιοσύνη. Γιώργο, ένα λεπτάκι. Καταρχήν να σου πω ότι έχεις μια φανατική θαυμάστρια, η οποία γουστάρει, η Ιωάννα, αγαπάει πάρα πολύ το γέλιο σου και μάλιστα σου εύχεσαι να
2: γυρίσει. Λικουρέτζο ή παγάνη.
1: Λικουρέτζο.
0: Πείτε του, μας λέει, όσο μπορεί με αυτά που τραβάει μέσα στους 300 να γελάει περισσότερο. Λοιπόν, το κρατάμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιωάννα.
0: Ναι, να είναι καλά.
2: καλά.
0: Και επειδή διάβαζα την Ιωάννα, ξέρετε, θέλω να πω τώρα. Κατάλαβε. Λοιπόν, όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι. Επειδή είπε ο Γιώργος για το θέμα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη εδώ είναι απλώς ευνούχος. Μπορεί να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, όταν έχουμε να κάνουμε με υπουργούς. Όχι.
1: Άρθρο 86.
2: Από τη στιγμή,
0: το άρθρο 86 δεν
2: για
0: είναι.
2: Για να τα λέμε κιόλα. Μέχρι το άρθρο 86 να καταργηθεί και να φύγει ο ρόλος, η αρμοδιότητα της Βουλής, η Βουλή είναι αρμόδια και να αξιολογεί. Δεν είναι σαν την τάξη ασυλίας που το μόνο που κοιτάζει η Βουλή αν η κατηγορία αφορά πολιτική δραστηριότητα. Εδώ δίνει στη Βουλή την αρμοδιότητα είτε με τη σύσταση προανακριτικής, είτε με την απόρριψη του αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, να αξιολογήσει και να κρίνει.
0: Είπες κάτι με το οποίο συμφωνώ χίλιες φορές. Στην αρχή της φράσης σου είπες γιατί πρόκειται να αλλάξει όσο υπάρχει το άρθρο 86.
2: Ακριβώς.
0: Το άρθρο 86 όμως είναι και η εκκίνηση για την όποια αναθεώρηση ως μεγάλη αναγκαιότητα. Είναι ομολογουμένο από όλους, αλλά κυρίως από τον Πρωθυπουργό που μπορεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει.
1: Το άρθρο 86
0: ναι, αλλά τώρα υπάρχει
1: πρόσφατα,
0: και
1: το άρθρο 86 πρόσφατα άκουσα τον κύριο Βενιζέλο που ήταν ένας από τους δημιουργούς του να το υπερασπίζεται ακόμα και σήμερα.
0: Και να λέει και τι να κάνουμε
1: ότι,
0: τώρα.
1: Ότι καλώς θεσμοθετήθηκε το άρθρο 86.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, το λέω ρε παιδί μου.
0: Όχι,
1: το προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Και για μένα υπάρχει ζήτημα. Και εγώ θεωρώ ότι το άρθρο 86 είναι εμπόδιο.
0: Εσύ με οποιοδήποτε τρόπο, επειδή λέει ο Βενιζέλο αυτά που λέει, επειδή σίγουρα και από σένα και από μένα και από τον Γιώργο, από όλους μας μαζί, έχει περισσότερο μυαλό, δεν έχω καμιά αντίρρηση.
1: Από τους πλέον ικανούς και για τους συνταγματολόγους.
0: Μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει την ύπαρξη του άρθρου 86 το 2026.
1: Αν ρωτάς εμένα, εγώ σου λέω όχι το 26, ούτε το 14, ούτε το 13, ούτε το 9.
0: Ούτε ποτέ.
1: Έλα, Γιώργο, συγγνώμη, γιατί ξεκινήσαμε να κουβεντιάσουμε.
2: Ναι. Αλλά ακριβώς αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, εγώ δεν είμαι και πολύ βέβαιο το κατά πόσο υπάρχει μια τεράστια πλειοψηφία στον πολιτικό κόσμο που θέλει την κατάργηση του άρθρου 86 ή θέλει αντιθέτως να εξακολουθήσει η Βουλή να έχει έστω και ένα πιο περιορισμένο ρόλο, αλλά να έχει ρόλο και να έχει εμπλοκή στην κρίση και στην αξιολόγηση των ποινικών τυπογραφιών που διαβάζονται στη Βουλή για τους υπουργούς.
0: Πάντως, επειδή είπατε και οι δύο και έχετε δίκιο, ξαναλέω ότι εδώ πέρα μιλάμε για μια έστω μακρά προεκλογική περίοδο και πάει λέγοντας το πράγμα. Ρε παιδιά, θέλω να πω ότι στα προγράμματα των κομμάτων δεν θα υπάρχει τι θα κάνω μόνο, ξέρω εγώ, για την ακρίβεια, για τα εργασιακά και όλα τα άλλα σχετικά, ας πούμε, τα οποία περιμένεις προς και πώς να διαβάσεις. Αλλά θα έχει, ξέρω εγώ, και μια παραπομπή ανακριτικές, προανακριτικές επιτροπές, θεσμικά ζητήματα και άλλα τέτοια, τα οποία δυστυχώς τρίζει άγρια.
2: Έτσι όπως πάμε, είτε γίνει η πρώτη φάση της αναθέσεως, δηλαδή είτε αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα, είτε δεν είναι, νομίζω ότι τις επόμενες εκλογές θα είναι κρινόμενο ζήτημα η θέση των κομμάτων όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε και να μας δώσεις και μια εσάνς από όλη αυτή την ιστορία που έχει δημιουργηθεί για τον ορισμό των λεγόμενων ανεξαρτήτων αρχών.
2: Γιατί... Αυτό κολλάει και με αυτό που είπε ο Παγάνης στην αρχή για το κατά πόσο δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κοινή γραμμή σε όλα τα ζητήματα, διότι εδώ διεφάνει από την περασμένη εβδομάδα ότι το ΠΑΣΟΚ είχε μπει έστω σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση για το ζήτημα των ανεξαρτήτων αρχών. Θυμίζω ότι κατά το Σύνταγμα πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσει με πλειοψηφία 3/5 για να εγκριθεί η νέα ηγεσία στις ανεξάρτητες αρχές. Πλειοψηφία την οποία δεν έχει μια δημοκρατία μόνη της και προφανώς συζητούσε με το ΠΑΣΟΚ. Και από ό,τι φαίνεται, ο διάλογος γινόταν απευθείας μεταξύ του κ. Κωστή Χατζηδάκη και του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Από τη Νέα Δημοκρατία, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία, η οποία ωστόσο άλλαξε μετά την τελευταία δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Εκεί το ΠΑΣΟΚ φάνηκε να στυλώνει κάπως τα πόδια. Θυμίζω ότι είχαμε για το συνήγορο του πολίτη, για την αρχή προστασία δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα και υπάρχει εκκρεμότητα και η θέση του κυρίου Ράμου για την αρχή της διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε πίσω στο συνήγορο του πολίτη, ήταν από την Νέα Δημοκρατία, προτινόταν ο κύριος Μακρύ Δημήτρης. Το γεγονός ωστόσο ότι αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ μιλούσε με την κυβέρνηση, έκανε τουρμπο, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαλέγεται με την κυβέρνηση και τις ανεξάρτητες αρχές. Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ στη Βουλή τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτό ενδεχομένως να εξηγεί το ότι εχθές ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν ξεχωριστή πρόταση προανακριτικής κατά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο περιεχομένου είναι σχεδόν η ίδια με αυτή που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι θέλησαν να δώσουν ένα στίγμα διακριτής πορείας από το ΠΑΣΟΚ πλέον. Αυτό μένει να το δούμε και στη συνέχεια, αν θα επιβεβαιωθεί. Πάντως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένταση στις σχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Όχι μόνο ένταση.
2: Της κεντροαριστεράς.
1: Έρχεται η ζωή και αποδεικνύει ξανά ότι εμείς δεν είμαστε Γερμανία εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τις συνεργασίες που κάνουν οι Γερμανοί, που θεωρούμε εμείς εδώ ότι θα καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και θα τα βρούμε και θα κάνουμε πέρα τις διαφορές μας και θα πούμε και θα σε. Εδώ δεν μπορούν να βρούνε, να συμφωνήσουν σε ένα όνομα για αυτές τις αρχές, για χρόνια. Και θα συγκυβερνήσουν κάποιοι και καλά, θα κάνουν πέρα τις διαφορές τους. Εδώ είναι Ελλαδάρα, ρε. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα με τη Γερμανία.
2: Ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, και εδώ προκύπτει ένα πολύ σοβαρό κάτι με ερώτημα, το αν το ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρθηκε θεσμικά, δηλαδή μπαίνοντας σε μια σοβαρή ουσιαστική συζήτηση για τις ανεξάρτητες αρχές, αντιλαμβανόμενο και το ίδιο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλα αυτή η κατάσταση.
1: Γιώργο, δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα όνομα ή σε τρία ονόματα τώρα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Αν το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτό που τον κατηγορούν τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, δεν είχε στη συνδιαλλαγή με την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργη, για το χρόνο σου.
1: Λικουρέτζος.
0: Να σε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
3: Boots.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σήμερα που πήγε, είναι 6 παρά 6 λεπτά, ο Παγάνης, ο οποίος συνήθως μου λέει, το είπε στο στούντιο που πάει κύριε LFM, όχι. Σήμερα δεν το είπα. Και σήμερα δεν ρώτησες. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντι μας πολιτικός και κονσολιέρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Η Φράνση Παράση είναι στο 211-200-8200 και περιμένει τα σχόλια, ανά και τα λοιπά, και όποιος λειτουργεί μέσω τηλεφώνου είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί δημοσιογραφικά και σήμερα, και εσείς βεβαίως έχετε δώσει ένα πολύ βροντερό παρόν μέχρι στιγμής στο στούντιο papakirialfm.gr. Γιώργο Παγάνη.
1: Ωραία το είπες.
0: Καθαρίσαμε, καταλάβατε τώρα.
1: Μπράβο, δεν μου λες, θα πας στη συναυλία του Μετάλλικα σε 9 Μαΐου στο ΑΚΑ.
0: Θα πήγαινα με τρέλα, ναι.
1: Η Κοσμοτέ Τελεκόμ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις το Κοσμοτέ Τελεκόμ Booth στο ΑΚΑ. Τι?
0: Κανόνισε, λέω.
1: Να πάμε.
0: Ναι.
1: Όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
0: Κοντά μας και η Ντουροστίκ και σήμερα η ελληνική εταιρεία. Η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ, η οποία για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες και επαγγελματίες, έχει μια λύση μοναδική. Πατητή τσιμεντοκόνια. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα. Πρέπει να πω ότι ό,τι έχω δει από την πατητή της Ντουροστίκ ήταν εξαιρετικά ωραίο και πάρα πολύ δημιουργική μαστόρη. Κάνανε παπάδες, παιδιά. Αλήθεια το λέω. Αλλά εντάξει. Αυτό μπορείς να μπεις στο www.ντουροστίκ.gr να δεις και εσύ.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτρεσμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο βιωτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
0: Να ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα μηνύματα. Να πω για τον Μάκη, για τον Νεοκλήσαρη, ο οποίος γεννήθηκε με τέτοια μέρα. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ εμάς που δεν είχαμε ιδέα για την πόλη, πώς είναι η σύγχρονη Τουρκία κτλ. Να καταλαβαίνουμε. Και αυτή η ιστορική φράση που παραθέτει εδώ πέρα ο Μάκης, η Τουρκία δεν έχει ιστορία αλλά ποινικό μητρό, είχε να κάνει με τις σφαγές, τις γενοκτονίες κτλ. Προφανώς άνθρωποι σαν και αυτόν έχουν μείνει ελάχιστοι και θα έλεγα είναι κρίμα.
1: Μορτάκι, φεύγεις ή θα ξανάρθεις? Φεύγεις.
0: Πες του, ρίχτου, ρίχτου, βάρα τον, βάρα τον.
1: Δύο φίλοι συζητάνε, Μορτάκι, και λέει ο ένας τον άλλον, του λέει, ρε φίλε, τώρα τελευταία βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους. Του λέει άλλος, έχεις δει κανένα γιατρό? Και το απαντάει, όχι, μόνο μπλε και πράσινους κόκκους.
0: Δεν μίλησα, λιποθύμησα, αλλά κάτσε λίγο, ευτυχώς.
1: Κατάλαβες, έτσι. Ναι. Έχεις δει κανένα γιατρό? Όχι, μόνο πρέσβης και μπλε κόκκους.
0: Εντάξει, τι να πεις τώρα. Ότι είναι αστείο αυτό τώρα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν μου έχεις πει ότι το μεγάλο μου λάθος όταν εσύ λες ανέκδοτο είναι ότι προσπαθώ να το καταλάβω?
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
2: Real FM. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στο κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης. Ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Αμερικανός Πρόεδρος να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Νέες επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους προερχόμενους από το Ιράν αναφέρουν ότι δέχονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι αν πάψει η εκεχηρία θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες μέχρι ο πόλεμος να ολοκληρωθεί. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει πως η Τεχεράνη δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η διήμερη επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα επισκεφθεί το Αμπουντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι, έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, τραυματίζοντας 6 άτομα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απείλησε υπαλλήλους, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει όλη τη σύνταξή του. Διώκεται για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας και στις 2 κατευθύνσεις στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός μπασκετμπολίστας Χωσέ Πικούλιν Ορτίθ μετά από μάχη με τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα, ενώ στη χώρα μας έπαιξε σε Άρη, Ηράκλειο και Λάρισα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
20: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ επιστρέψαμε και επιστρέψαμε μάλλον με το μεγαλύτερο συγκρότημα τουλάχιστον από τα ελληνικά αγγλόφωνα συγκροτήματα. Ήταν μοναδικοί οι Σόκρατες ή Σόκρατες Drunk The Con, αν προτιμάτε, γιατί το θυμηθήκαμε σήμερα. Γιατί σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε ο Αντώνης Τουρκογιώργης, η φωνάρα των Σόκρατες. Και η επιλογή έγινε για να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη, ο οποίος θα είναι το απέναντι μας πολιτικός και κοσολιέρης στο τη δεύτερη ώρα. Πράγμα το οποίο, εντάξει, μας κάνει και ροκάρουμε και λιγάκι παραπάνω. Για τα δικά σας καλά, ωραία νέα, στούντιο papakirialfm.gr με όλες τις παρατηρήσεις που στέλνετε, στούντιο papakirialfm.gr και για τις οποίες ευχαριστούμε ανεξαρτήτως αν είναι συμφωνίες ή διαφωνίες, παίζει δεύτερο ρόλο τελείως. Το να εκφράζεστε και να μας κάνετε πιο πλούσιους με τις δικές σας απόψεις είναι το καλύτερο.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μια σύγκρουση, να πω. Μέσω mail, μέσω ανακοινώσεων και αφορμή αποτέλεσαν, καταλαβαίνω καλά, η υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τους Έλληνες

0: από το τι συμβαίνει στον χώρο της δικαιοσύνης είναι, χωρίς προηγούμενο να το πω έτσι, η σύγκρουση σε θεσμικό επίπεδο. Από τη μια οι δικαστές με τη δική τους ένωση, από την άλλη ο αρχαιότερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, ο ΔΟΣΟΥΑ, ανταλλαγή επιστολών, ανακοινώσεων. Πώς το ζείτε αυτό το πράγμα?
1: Στην παρούσα φάση δεν τρέχει κάτι μεταξύ ημών και το... και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
2: Δεν υπήρξε μια αφορμή την απόφαση του κ. Τζαβέλα για την αρχειοθέτηση?
1: Εκεί από την Ένωση Εισαγγελέων. Ναι. Ή από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
2: Ναι, με συγχωρείτε, από την Ένωση Εισαγγελέων. Σωστά, ναι. Ναι,
1: από την
2: εκεί. Εκεί είχατε μια έτσι, κόσμια
1: υπήρξε,
2: πολιτισμένη, θα έλεγα, αντιπαράθεση μεταξύ
1: πάντα,
2: λειτουργών τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λειτουργεί και συλλειτουργεί τη δικαιοσύνη.
2: Βέβαια.
1: Πρέπει πάντα.
2: Και τώρα εγώ θα σας ρωτήσω, κατευθείαν θα κολλήσω ένα ερώτημα στον Γιώργο εδώ, που θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Στην υπόθεση λοιπόν με τις υποκλοπές, που είναι ανοιχτή για τη δικαιοσύνη, για το εφετείο, αλλά έχει αρχειοθετηθεί ως προς το ενδεχόμενο της κατασκοπίας. Πού διαφωνείτε εσείς?
1: Εμείς θεωρούσαμε μετά την απόφαση του μονομέλους πλημελιωδικού Αθηνών, η οποία ήταν περιστατωμένη, αιτιολογημένη, διαβιβάστηκε οι δικογραφίες στις αγγελικές αρχές, γιατί έκρινε ο δικαστής του πλημελιωδικίου ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιοπίνων πράξεων.
2: Άστα.
1: Μεταξύ αυτών και για το κακούργημα της κατασκοπίας, το οποίο δεν είχε ερευνηθεί τουλάχιστον στην προηγούμενη έρευνα που είχε κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπό τον κύριο Ζήση. Κατά την άποψή μας, μετά από αυτό ήταν σωστό, νόμιμο και επιτακτικό, θα έλεγα, να γίνει πλήρης και διαφανής διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.
2: Ναι.
1: Έτσι, και να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν. Αντιθέτως, παρά τα αυτά, ο εισαγγελέας του Ιαρίου Πάγου έκρινε ότι η υπόθεση δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και την έθεσε με πράξη του αρχείου.
0: Ναι, εδώ
1: είμαστε αντίθετοι σε αυτό.
0: Καταρχήν να σας πω ότι θα θέλαμε πολύ να έχουμε παρακολουθήσει και την συνέντευξη τύπου του,
1: ναι.
0: Αλλά επειδή είχαμε την εκπομπή μας εδώ πέρα.
1: Ναι. Αυτά υπόθηκαν και στην συνέντευξη τύπου, θα βγει και δελτίο τύπου.
0: Μου μεταφέρθηκε κάτι και θέλω να το ρωτήσω, ναι. Ότι παρόν ο κύριος Αλεβιζάτος,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια, ναι. Θίγει το κομμάτι των συγκρουόμενων συμφερόντων του κύριου Τζαβέλα.
1: Βεβαίως.
0: Ότι ο ίδιος δηλαδή ήταν στην ΕΕΠ ή τέλος πάντων υπηρέτησε,
1: ναι.
0: Και μεταφέρθη σαν κριτής και κρινόμενος δηλαδή.
1: Ήταν, επόπτευε την ΕΕΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα τα αυτά δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης.
2: Μισό λεπτό όμως.
1: Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
2: Είναι δύο υποθέσεις. Τώρα εσείς συνήθως ακριβολογείτε ως νομικός,
1: ναι.
2: Και εμείς είμαστε που τα μπερδεύουμε.
1: Ναι. Ναι.
2: Αλλά λέω, ο κύριος Τζαβέλας ήταν επόπτης στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
1: Σωστά.
2: Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν αποφάσισε να αρχειοθετήσει την έρευνα για την κατασκοπία ως προς την απόφαση για τους ιδιώτες, για το Predator. Ναι. Είναι δύο υποθέσεις αυτές.
1: Σωστά.
2: Ναι. Το λέω σωστά. Γιατί πώς λοιπόν λέτε ότι ο ελεγχτής στην ΕΕΠ, μάλλον ο ελεγχόμενος λέτε της ΕΕΠ, είναι ελεγχτής, αφού δεν έχει διασταυρωθεί ή δεν έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιώτες συνεργάστηκαν με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών?
1: Η αρχειοθέτηση των υποθέσεων δεν αφορά τις παράνομες, αφορά και τις νόμιμες επισυνδέσεις. Και να σας πω και κάτι ακόμα που δεν έχει πολύ διατυπωθεί, ότι όσο περνάνε οι μέρες, η πλημελιωματικού χαρακτήρα πράξης τις οποίες έκρινε το μονομελές πλημελιωδικείο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω για απόδοση ευθυνών, κάθε μέρα που περνάει παραγράφονται. Μέχρι τους επόμενους μήνες θα έχουν παραγραφεί όλες.
0: Έχουμε καταρχήν και το θέμα των παραγραφών, καλά κάνετε και το θυμίζετε, αλλά πριν φτάσουμε στις παραγραφές, υπάρχει αυτό που νομίζω ότι το χαρακτηρίζετε θεσμική εκτροπή.
1: Ναι, αυτή ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ξέρω, δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό, ούτε τίποτα αποκαλυπτικό, ότι υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο Προεδρείο του ΔΟΣΟΥΑ.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΣΟΥΑ υπήρξαν τρεις προτάσεις. Τρεις αντιπαραθετικές προτάσεις. Ψηφίστηκε η μία,

0: Όμως και οι τρεις προτάσεις, δηλαδή ήταν ομόφωνη η κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτό, έκριναν ότι έπρεπε να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα στην υπόθεση.
1: Κανένας δεν διαφώνησε με την περαιτέρω. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα λεπτάκι, γιατί εγώ τουλάχιστον στα νομικά έχω πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά αν το καταλαβαίνω σωστά, έτσι όπως μας το είπατε, και οι τρεις πίστευαν ότι δεν έπρεπε να και οι τρεις προτάσεις δεν έπρεπε να αρχιοθετηθεί.
0: Ήμασταν ομόφωνοι όλοι. Απλά,
1: ότι δεν έπρεπε να αρχιοθετηθεί.
0: Έτσι. Σε αυτό δεν υπήρξε καμία αντίρρηση. Ήμασταν όλοι σαφείς. Απλά στην ένταση, στη διατύπωση εκάστης προτάσεως υπήρξαν κάποιες διαφοροποίησεις. Εγώ συντάχθηκα με την ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Το θέμα αφορά, δεν αφορά μόνο το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Την ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας.
2: Ότι έπρεπε δηλαδή η κρίση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να είναι διαφορετική, αυτό λέτε.
0: Έτσι, αυτό.
2: Και έρχονται μετά οι εισαγγελείς και σας λένε εμείς όμως δεν μπερδευόμαστε στο έργο σας.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Δεν πάει έτσι. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο
2: πολύ
0: δικαίωμα της κρίσης επί των δικαστικών αποφάσεων. Πολύ περισσότερο που δεν είναι και δικαστική απόφαση. Αλλά είναι απλή πράξη.
1: Το γέγονε που λένε, μας το εξηγήσατε. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε, κύριε Κουτσολάμπρο? Θα πάτε σε ευρωπαϊκά δικαστήρια? Τι έγινε αυτό που είναι μπροστά μας?
0: Κοιτάξτε, είμαστε ήδη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Υπάρχει προσφυγή, ενημέρωσε ο κύριος Αλιβιζάτος, και από διάδικο, αλλά και δική μας προσφυγή υπάρχει. Εμείς έχουμε προσφύγει διότι κατά τον ορισμό των μελών της ανεξάρτητης αρχής, διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, εκεί υπήρξε μια παράβαση, μια παρατυπία στην πλειοψηφία των μελών που εισηγήθηκαν ή θα είναι τα μέλη που θα αντικατασταθούν. Αυτό το προσβάλαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας σαν Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι δεν είχαμε νόμο συμφέρον ως προς αυτό και μπορούσαν μόνο οι διάδικοι, οι θυγέντες πολίτες να προσφύγουν. Και κατά τις αποφάσεις, στη συνέχεια εμείς προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον κύριο Αλιβιζάτο.
1: Άρα από εδώ και πέρα έχει δρόμο το πράγμα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έχει δρόμο το πράγμα, λέω, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Αυτό που βγήκε από τη συζήτηση, γι' αυτό είχαμε και τον κύριο Αλιβιζάτο που ειδικεύεται, είχαμε και τον κύριο Χιγδάρη, αλλά δεν μπόρεσε να είναι, παρέδωσε ένα γραπτό κείμενο. Αυτό που προέκυψε είναι ότι μπορούν διάδικοι να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με τη διάταξη αυτή του εισαγγελέα. Και μπορούν να παρέμβουν και οι δικηγορικοί σύλλογοι. Και εμείς σαν δικηγορικό σύλλογο.
2: Υποθέτω δεν διαβάσατε όλοι σας τη δικογραφία, σωστά?
0: Προφανώς.
2: Ποιος τη διάβασε και κάνει την εισήγηση για καθέναν?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεχτήκαμε και τους συναδέλφους που είχαν χειριστεί την υπόθεση, αλλά είδαμε και το πόρισμα του εισαγγελέα. Είχαμε ενημερωθεί πλήρως.
2: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε ολοκληρώσει, θέλω να ρωτήσω κάτι που θα ακουστεί άσχετο τώρα, αλλά βλέπω το ρωτάει και κάποιος φίλος. Είναι μια γνωστή σε εμάς ιστορία, δεν είναι από τα θέματα που παίζουν πολύ στις ειδήσεις, αλλά είχε γίνει μεγάλος ντόρος, είχε γράψει εστία στις 2 του Απρίλη ότι ο κύριος Φώτης Μουζάκης, αεροπαγίτης, είχε παραιτηθεί. Ο Αρείος Πάγος είχε διαψεύσει κατηγορηματικά την παραίτηση. Και τελικώς βγήκε το φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως και έδειξε ότι είχε παραιτηθεί και γίνει και αποδεχθεί η παραίτησή του. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Αλλά...
0: Ναι, από ό,τι θυμάμαι, δεν το κατέχω ιδιαίτερα το θέμα, από ό,τι θυμάμαι αυτό που εφήγεται από την εφημερίδα ήταν ο λόγος της παραιτήσεως. Και αυτό διέψευσε ο αεροπαγίτης. Το λόγο. Δεν διαψεύστηκε ότι παραιτήθηκε. Αυτό θυμάμαι εγώ, έτσι, και διατηρώ και κάποια επιφύλαξη αν όντως έγινε.
1: Δεν καταλαβαίνω ότι σας ευνηδιάζω, απλώς δεν έχουμε τη χαρά να έχουμε κάθε μέρα τον πρόεδρο του Δουσία στην παρέα.
0: Θυμάμαι το περιστατικό, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο της εστίας, θυμάμαι ότι ήταν η εστία εφημερίδα, ανέφερε ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι στην παραίτησή του που είχαν να κάνουν με την άσκηση των καθηκόντων. Και αυτό διαψεύστηκε στη συνέχεια. Αυτό θυμάμαι. Τώρα, όποια επιφύλαξη μπορεί να έχει η μνήμη η δική μου.
2: Λοιπόν, ναι. Τελειώσαμε. Ναι. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε εσείς? Εμείς τελειώσαμε τα ερωτήματα. Εντάξει. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Ανδρέα Κουτσόλα. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.

0: Όχι ρε παιδιά, δεν με τσίπησε καμία μύγα ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Ο λόγος που ρώτησα ήταν επειδή ο κύριος Μουζάκης στη δίκη των Τεμπών είχε ένα καθοριστικό ρόλο. Ήταν ας πούμε ο επόπτης σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την δικαστική διαδικασία. Και η παρέτησή του δεν θεωρήθηκε ότι έγινε για κάποιο προσωπικό λόγο, αλλά για την ουσιαστική διαφωνία του στην συγκεκριμένη δίκη, τη δίκη των Τεμπών. Αλλά βεβαίως σημασία έχει τι είπε ο πρόεδρος του Υγειονομικού Συλλόγου, που τον ευνίδιασε και εγώ με την ερώτηση. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, είναι από εκείνες τις ιστορίες που τις ακούς, πάνε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου, αλλά καμιά φορά τη βρίσκεις πολύ επίκαιρη. Όταν ακούς αυτά που είπε ο Κουτσόλαμπρος τώρα στην αρχή, ο Κουτσόλαμπρος, συγγνώμη, δεν διαμαρτυρήθηκε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Εισαγγελέων διαμαρτυρήθηκε. Ποια είναι η διαφορά?
1: Φόρτσα Παοκάρα, επειδή βλέπω ότι έχεις μια αιμονήμαση μου και γράφεις για 1-0, για 2-0, για τον Τζαβέλα, λες για τις παρακολουθήσεις, για το πρώτον. Τα ερωτήματα, αν άκουσες, τα μισά τα έκανα εγώ. Δεύτερον, αν δεν ήθελα να είναι
0: εγώ ρώτησα αυτά.
1: Ο Κουτσόλαμπρος δεν θα ήταν. Τρίτον,
0: έχω φάει τα γκολ. Περίμενε,
1: σου λέω, γιατί εδώ υπάρχει αιμονή. Με μπερδεύεις, Φόρτσα Παοκάρα, με κάτι συναδέλφους μου που επίκειται να ανακοινωθεί ότι θα προσχωρήσουν και θα είναι υποψήφοι με πολιτικά κόμματα. Αντιπολιτευτικά κιόλας. Εντάξει, Παοκάρα. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ δημοσιογράφος που μετακινήθηκε μετά σε κόμμα. Μην μπερδεύεσαι. Άμα θεωρείς ότι αυτό είναι πιο έντιμο, το αντιλαμβάνομαι πλήρως και να κάνεις παρέα με τους συντρόφους σου. Αλλά δεν θα μου πεις τι θα ρωτάω και δεν θα ρωτάω. Άντε, γιατί με μερικοί το έχετε παρακάνει. Έχουμε γίνει εδώ πέρα. Κάνουμε ερωτήσεις, ρε μεγάλε. Και επίσης ήθελα να θέσω και άλλο ερώτημα, αλλά δεν προλάβα, γιατί είχαμε το χρόνο και δεν θέλαμε να τον ταλαιπωρήσουμε. Άκουσα το Βορύδη σήμερα το πρωί που έλεγε, δεν ξέρω που ήταν, στο Sky, στο Open ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν. Λέει, επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας, γιατί αφού σε παρακολουθούσαν, κύριε Βορύδη, δεν πήγες κι εσύ να ενημερώσεις τις αρχές ότι παρακολουθείσαι, να πας να καταθέσεις στο δικαστήριο. Και λέει ο Βορύδης, γιατί μου ήρθε ένα χαρτί από την υπηρεσία που μου αποκάλυψε ότι επιχειρήθηκε η παρακολούθησή μου από το Predator με αποστολή SMS και έγραφε πάνω κοινοποίηση εισαγγελέας πρωτοδικείου. Άντε, γιατί το έχετε παρακάνει μερικοί.
0: Εννοείς ότι επειδή έγινε κοινοποίηση, δεν χρειάστηκε να δουλεύει.
1: Όχι, είναι ενήμερες οι δικαστικές αρχές. Ποιοι πατήσανε τους συνδέσμους και ποιοι δεν πατήσανε. Αλλά αυτό το έχουν πάρει κάποιοι και λένε, και πού ξέρουμε εμείς. Πατήσανε, δεν πατήσανε. Αυτοί που είναι αρμόδιοι ξέρουν.
0: Γιώργη, έχω μία διαφοροποίηση από χρώσα, πέστε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και δεν μιλάω για τον κύριο Βορύδη, γιατί εγώ σήμερα δεν τον άκουσα τουλάχιστον. Μιλάω για οποιονδήποτε παρακολουθήθηκε και δεν έδειξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για να μάθει γιατί παρακολουθεί το. Είναι κάτι το οποίο εγώ στο μυαλό το δικό μου, το παιδικό, όπως θες πες το, το κρίνω πάρα πολύ αρνητικά. Και θα σου πω ότι δεν έχει να κάνει με την άποψή μου και τα ρεστά. Έχει να κάνει με όσους έχουν δημόσια αξιώματα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δείχνουν έμπρακτα ότι τα ατομικά μας δικαιώματα τα υπερασπίζονται. Ιδίως δε όταν φτάνει να είναι, ξέρω εγώ, κάτι σε επίπεδο παρακολούθησης. Ναι. Παρακολούθησε.
1: Ναι, αλλά
0: τι λες τώρα?
1: Επειδή γίνεται ένα σκόπιμο ανακατεμά και όχι από σένα, από αυτούς που γνωρίζουν καλά την υπόθεση. Εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι θα πρέπει εδώ να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα επαναλαμβάνουν οι νόμιμες επισυνδέσεις, άλλο οι παρακολουθήσεις μέσω Predator. Αυτός ο κρίσιμος σύνδεσμος που να τα ενώνει αυτά τα δύο, ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί.
0: Ρε Γιώργο.
1: Μπορεί να υπάρχει με τη μορφή ρεπορτάζ του Χουδαλάκη, ξέρω εγώ, ή του Καραγευρέκη. Αλλά επισήμως ως απόδειξη δεν το έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Επίτρεψέ μου να λέω ότι προφανώς και σέβομαι αυτό που λες, αλλά και νόμιμη επισύνδεση να είναι. Αν σε παρακολουθούν εσένα που είσαι ο υπουργός τάδε,
1: ναι,
0: έτσι, και δεν μιλάω ούτε για τον αρχηγό της στρατού, ούτε για το αυτονόητο ότι δεν παρακολουθείς, ξέρω εγώ, τον υπουργό εξωτερικών και πάει λέγοντας. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που παρακολουθούν το και είναι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται είναι ο αφρός, ας πούμε, σε μια κοινωνία. γιατί δεν δείξαν το ενδιαφέρον να μάθουν γιατί παρακολουθούν το. Είτε παρακολουθούν νομίμως, όπως είπες εσύ, που εντάξει, οκ, okay, το ακούω αυτό το. Όταν έμαθα ότι βάζει 15.000 υπογραφές, ας πούμε, εισαγγελέα στο εγκρίνι, κατάλαβα. Λέω μάλιστα. Ούτε ξέρει ποιον έχει υπογράψει.
1: Και είναι μικρός ο αριθμός αυτός που λες. Γιατί υπάρχουν στα παρελθόντα χρόνια πολύ μεγαλύτερα. Πολύ μεγαλύτερα.
0: Μα, Γιώργο μου, κοίτα να δεις. Όπως λες και εσύ, εδώ πέρα, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να μπω σε ένα ρόλο που θα λέει α, εκείνες οι παρακολουθήσεις είναι καλές ή άλλες ήταν κακές. Λέω ότι απόρρω και το θεωρώ μια εύλογη απορία. Και το θεωρώ στα μείον των ανθρώπων που παρακολουθούν το ότι δεν διεκδίκησαν να μάθουν το γιατί.
1: Λοιπόν, και ο Κώστας, επειδή με ρωτάει τη δικογραφία, λέει: από ό,τι φαίνεται την έχεις διαβάσει μόνο εσύ, Παγάνη, και το μνημόνιο Χρυσοχοΐδης. Δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία, αδερφέ, αλλά ρώτησα όμως τον πρόεδρο του ΣΟΑ αν αποφάνθηκαν για κρίση εισαγγελέα χωρίς να έχουν μελετήσει την γνώμενη δικογραφία. Και ο πρόεδρος μου απάντησε ότι είχαμε εκεί τους συναδέλφους μας, οι οποίοι συμμετείχαν στη δίκη. Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, κάποιο λόγο θα που ρώτησα ως δημοσιογράφος. Αλλά σε λίγο θα μας κρίνετε από τις ερωτήσεις. Ήδη το κάνετε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
15: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
18: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
17: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
19: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις καταγγέλνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να τον ολοκληρώσουμε, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν έχουμε καν αρχίσει την αντιπαράθεσή μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνύει η Τεχεράνη. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Περισσότερα στο real.gr. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
22: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, από την Κηφισιά έως και τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο σε Εγάλαιο και Περιστέρι. Στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, στην Αλίμου Κατεχάκη από Βύρονα προς Καρέα, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλιμο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, καθώς επίσης και στον άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου. Στη Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμήνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 35 λεπτά μετά τις 6.
1: Βέβαια. Και ακούμε Echo the Bunnymen, τους οποίους πολύ αγαπάμε, Killing Moon. Καθόλου τυχαία, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Ιαν Μακάλοχ. Ήταν πολύ μεγάλη φίρμα και μούρη για την εποχή του. Βέβαια, έφυγε πάρα πολύ νωρίς.

Επειδή βλέπω και τον Χρήστο και μια κυρία εδώ πέρα και κάτι άλλους εδώ φίλους, δύο νομίζω στον αριθμό, τρεις, που λέτε, δεν σας κρίνω να τις ερωτήσεις, από πού θα σας κρίνουμε με σχέση παγανής, λέει ο φίλος μου ο Χρήστος, ή μήπως εγώ καθόλου δεν είμαι εκτός κριτικής. Αλλά λέω, επειδή είσαστε υπερευαίσθητοι με τους δημοσιογράφους, όπως ήσασταν ας πούμε πριν από κανένα μήνα δύο με τον συνάδελφο ο οποίος κατηγόρησε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης ότι του έκανε bullying με την ερώτηση. Τώρα που δύο συνάδελφοί μου δέχονται κριτική ότι επιχείρησαν να δολοφονήσουν χαρακτήρα ενός πολιτικού, γιατί σας βλέπω να γράφετε τίποτα για αυτούς. Λίγο με έχετε μπερδέψει λίγο. Είστε υπέρ της δημοσιογραφίας ή είστε à la carte ανάλογα με το ποιον ενοχλούν οι δημοσιογράφοι με τα ερωτήματά τους. Για δείτε το λίγο αυτό το θέμα. Εμείς τις ερωτήσεις μας πάντως κάνουμε σε όλους. Εσείς αντέχετε να ακούτε τις ερωτήσεις σε όλους? Λέω τώρα, ρε παιδί, μια σκέψη έκανα.

0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουρόστεκ. Αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνο συστεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Ντουρόστεκ. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Ντουρόστεκ, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σας κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τρίμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κυριακή, έχει χίλια δίκια. Ο Γιάννα Μακάλοχ δεν έφυγε. Ήταν λάθος η φράση που χρησιμοποίησα. Ούτε πέρασα καν από το μυαλό μου ότι σκοτώθηκε ή κάτι άλλο. Νομίζω ότι αποσύρθηκαν πολύ γρήγορα από τα πράγματα. Η ΕΚΟ δεν πάνε με νομίζω πάρα πολύ. Αλλά σαν να μου ξαφανίστηκαν τελείως. Αν εξακολουθείς να τους παρακολουθείς με κάποιο τρόπο, γράφτο. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Ειλικρινά στο λέω και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου αποδεικνύεις ότι ό,τι και αν πούμε, τίποτα δεν πέφτει κάτω. Τώρα, επειδή το έχουμε πει ότι δεν το ξέρουμε τι ακριβώς είναι τούτο το πράγμα, καλέσαμε την κυρία Ψαλτοπούλου, η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΜΑ, να μας πει αυτός ο χανταϊός, αν το λέμε και καλά, τι πράγμα είναι, αν πρέπει, δεν πρέπει. Να φοβόμαστε και πάει λέγοντας. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε. Καλησπέρα σας.
2: Και εγώ καλησπέρα. Πράγματι, οποιοδήποτε ιός μπορεί να προκαλέσει θάνατος είναι κάτι άσχημο για το οποίο πρέπει να έχουμε μία εγρήγορση. Να... Είναι ο Χαντάι. Ναι, πείτε μου.
1: Συγγνώμη, όχι απλώς, επειδή θυμάμαι, νομίζω το είχαμε συζητήσει πέρυσι το καλοκαίρι. Υπήρχαν τα δεδομένα τότε ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ζητώ συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Έτσι, δεν είναι.
2: Είναι ένας σχετικά παλιός ιός, ναι, ο οποίος κυρίως μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο. Υπάρχουν πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όπως κάποια υποπαραλλαγή που υπάρχει στην Αμερική, που υπάρχει σπάνια περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είτε θα μπορούσε να έχει γίνει μετάδοση στο κρουαζιερόπλοιο που είχε τροκτικά, αλλά αυτό δεν έχει εμφανιστεί ως γεγονός μέχρι στιγμής, είτε σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε είτε τα άτομα αυτά να είχαν προσβληθεί από αυτό τον ιό όταν πριν μπουν στο κρουαζιερόπλοιο, είτε ένα από αυτά να είχε προσβληθεί και να υπήρχε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και να έχουμε τώρα τα 7 άτομα που έχουν νοσήσει, τα 2 επιβεβαιωμένα, τα 5 ύποπτα και τους 3 θανάτους.
0: Τώρα, για να γίνει κατανοητό, μιλάμε για έναν ιό ο οποίος προφανώς έχει ως γέννημά του τα τροχτικά, έτσι?
2: Ναι, υπάρχει και μεταδίδεται μέσω των τροχτικών, μέσω των βιολογικών υγρών. Και βασικά στην ουσία, φανταστείτε αν είμαστε σε ένα κλειστό χώρο που δεν έχει αερισμό, μέσω του αναπνευστικού μας συστήματος αυτός ο ιός μπαίνει στον οργανισμό. Σε πολύ κόσμο μπορεί να έχει μία απλή γρυπόδη συνδρομή, σε σπάνιες όμως περιπτώσεις μπορεί να έχει βαριά προσβολή του πνεύμονα ή βαριά προσβολή των νεφρών και έχει και μεγάλη πιθανότητα θανάτου, που ορισμένες στατιστικές σειρές το ανεβάζουν στο 20-25% όταν προσβληθείς. Έχει αυξημένη περίοδο επόασης, δηλαδή μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι 6 ή 8 εβδομάδες, που σημαίνει ότι μπορεί, όπως είπαμε, κάποιος να έχει προσβληθεί, αλλά να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα μέχρι ένα μήνα μετά, όπως τώρα που προφανώς το εμφάνισαν τα άτομα αυτά. Αυτό που προσπαθούν να βρουν οι επιδημιολόγοι προφανώς είναι να βρουν την πηγή για να τη σταματήσουν με μειοκτονίες, με, ας πούμε, και με άλλους τρόπους, αλλά και το πολύ σημαντικό και αρνητικό είναι αν έγινε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί αυτές οι πανδημίες οι μεγάλες που βλέπουμε, όπως ο κορονοϊός, είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν είναι πρόκειτο να είναι μόνο από το ζώο στον άνθρωπο, ας πούμε, ότι είναι πιο εύκολο να το σταματήσει στην ουσία. Επομένως το άγχος είναι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και το δεύτερο η μεγάλη πιθανότητα θανάτου. Το 20-25% είναι μια τεράστια πιθανότητα, και φανταστείτε ότι σε μια υιογενή λίμωξη δεν έχουμε προφανώς αντιβίωση, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εμβολιασμό, δεν έχουμε ειδικό αντιοικό φάρμακο, και αυτά τα άτομα τα αντιμετωπίζουν με συμπτωματική αγωγή. Μπορεί να μπουν σε αναπνευστήρα αν έχουν αυτή την πνευμονική την ανεπάρκεια, ίσως οτιδήποτε, έτσι ώστε να κρατηθεί η πίεσή τους, τα ζωτικά τους σημεία, και να αντιστραφούν μετά από λίγο καιρό οι οποιασδήποτε επιπλοκές μπορεί να έχει φέρει στον οργανισμό αυτός ο ιός.
1: Επομένως, θυμηθούμε
2: στο πολύ πρόσφατο, έτσι, ιδιοσιογραφικά γεγονότα, τηλεπτόσπυρος, που είχαμε μία απώλεια, ένα θάνατο στη Ζάκυνθο πριν λίγες μέρες. Η λεπτόσπυρα μπορεί να είναι βακτηριακή λίμωξη, είναι βακτήριο, επομένως αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά, αλλά και αυτό πάλι είναι από τα τροκτικά, μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά στον άνθρωπο. Επομένως, μία γενικότερη σκέψη που μπορούμε να έχουμε, γιατί στην Ευρώπη εμφανίζονται, ξέρετε, ετησίως μέχρι 2.000 περιστατικά, όχι πάρα πολύ, και έχει να εμφανιστεί πολλά χρόνια και στη χώρα μας. Αλλά αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι δυστυχώς τα τροκτικά έχουν μολυσματικές ασθένειες. Επομένως, όταν θα πάμε, για παράδειγμα, στο χωριό, να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το σπίτι που είχαμε αφήσει, όταν έχουμε αγροτικές περιοχές που θα πάμε να τις καθαρίσουμε, όλα αυτά θέλουν ένα κατάλληλο ρουχισμό προστατευτικό, από τα κλειστά παπούτσια, από τα μακριά παντελόνια, από τα γάντια, και όλα αυτά να γίνουν με τέτοια προσοχή, με προσοχή στην αναπνοή μας, και αν έχουμε οποιαδήποτε συμπτωματολογία μετά, όπως παραδείγματος χάρη πυρετό ή οτιδήποτε άλλο που δεν, ας πούμε, το περιμέναμε, φυσιολογικά είναι κάτι παραπάνω από γρυπόδη σύνδρομη, είναι σημαντικό να πάμε στο νοσοκομείο, ειδικά λέμε τώρα για περιοχές, καταλάβατε, που μπορεί να έχουμε και πιο συχνά τέτοια περιστατικά.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, επιτρέψτε μου να το ρωτήσω, θα σας φανεί αφελές, ίσως, ξέρω εγώ, παιδικό το ερώτημα, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί διάβασα ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρούσε ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οπότε λογικό είναι ένα ερώτημα, αν οι 150 άνθρωποι του κουραζιεροπλοίου πρέπει να μπουν σε καραντίνα.
2: Έχουν μπει ήδη σε καραντίνα, όπως σωστά το αναφέρεστε, δηλαδή η σύστασή τους είναι να είναι απομονωμένοι στις καμπίνες τους ή σε μεγάλη απόσταση, αρκετή απόσταση ο ένας από τον άλλον, έτσι ώστε να σταματήσει και αυτή η μετάδοση, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, και σπάνια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αντίστοιχα γίνονται και αυτές οι αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για να δούνε πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, που μπορεί να πρέπει να περιμένουν και εβδομάδες για την εμφάνιση των συμπτωμάτων, αν υπάρχει κάποια αντισωματική απάντηση, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ορισμένα όργανά τους, έτσι ώστε να δούνε στην ουσία πώς θα μπορέσουν να τους μεταφέρουν από εκεί, δηλαδή τι εννοώ με μεγαλύτερη ασφάλεια, να μην υπάρχει κίνδυνος ούτε για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
0: Έχει έρθει μια ερώτηση, η οποία έχει έρθει από έναν άνθρωπο που θεωρούμε ειδικό, είναι καθημερινός ακροατής, είναι καπετάνιος. Μάλιστα. Και μας γράφει, επειδή όμως στο πλοίο είναι πολύ δύσκολο να μπουν όλοι αυτοί σε καραντίνα με κοινό κλιματισμό, δεν πρέπει να τους κατεβάσω σε κλειστό διαμορφωμένο χώρο.
2: Ακριβώς.
0: Πάνω σε αυτό που λέγατε τώρα, δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το λέγατε, ο κοινός κλιματισμός, γι' αυτό ψάχτηκε το πλοίο, κατά πόσο θα μπορούσε να έχουν, ξέρετε, ποντίκια, έτσι ώστε να πούμε ότι από τον κοινό αερισμό προκαλείται, αλλά δεν βρέθηκε έτσι όπως έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάθε μέρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει και πιο τελικά στοιχεία. Επομένως, ακόμα παραμένει η υπόθεση ότι είναι από έναν, και έχουν προσληφθεί και νοσήσει κάποια άτομα γύρω του στην ουσία.
0: Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, ο Γιώργος δεν ξέρω τι άλλο θέλει να ρωτήσει. Έχει να κάνει με το πόσο μπορεί κανονικά να κρατήσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πότε μπορεί να θεωρήσουμε ότι πάει, ξεμπερδέψαμε. Ήταν κάτι, ήρθε, εμφανίστηκε και έφυγε.
2: Καταρχήν νομίζω ότι ένα σημαντικό και ταιριάζει και με την ερώτησή σας που θα πρέπει να μας μείνει είναι ότι όταν πηγαίνουμε σε εξωτικά ταξίδια που για άλλους μπορεί να είναι η χώρα μας αλλά για μας είναι, ξέρετε, οι άλλες Ήπειροι, είναι πολύ σημαντική να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικοί ή διαφορετικά βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, τοπικές επιδημίες και όλα αυτά. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι. Αυτό ειδικά ο ιός, επειδή έχει μακρό χρόνο επόασης, δηλαδή θέλει εβδομάδες από την προσβολή για να εμφανίσει τα συμπτώματα, σίγουρα μπορεί να διαρκέσει όλη αυτή έτσι, η παραμονή τους σε ένα, με κάποιο τρόπο καραντίνας, λίγο παραπάνω χρονικό διάστημα από κάποια άλλη, για παράδειγμα η ογενή λίμωξη. Σίγουρα
0: χρονικά,
2: υπάρχει
0: δηλαδή
2: η ανθρώπινη πίεση ότι να γυρίσω και στο σπίτι μου, αλλά θα κοιτάξουν όλοι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να είναι υγιή αυτά τα άτομα και με ασφάλεια να μεταφερθούν στο σπίτι τους, να μην υπάρχει πιθανότητα όταν θα πάνε στο σπίτι τους να δημιουργήσουν άλλες μικροεπιδημίες. Επομένως, μόλις οι γιατροί, γιατί δεν είναι συχνό να δημιουργούνται τέτοιες επιδημίες, ειδικά σε κρουαζερόπλαια, μόλις οι γιατροί, οι υγειονομικοί είναι λίγο πιο σίγουροι, με τις εξετάσεις περάσουν λίγες μέρες, τότε θα αποφασίσουν και με ποιον τρόπο θα τους μεταφέρουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.
1: Εμένα όμως, επειδή το κάνετε πολύ ελληνικό, πολύ γρήγορα, αν μπορείτε να μας πείτε, πολύ συνοπτικά, είναι περίοδος που ο κόσμος πηγαίνει, όσοι έχουν εξοχικά ή έχουν σπίτι στο χωριό, και βγάζουν, καθαρίζουν ή βγάζουν έπιπλα ή αλλάζουν χαλιά και ενδεχομένως χώρος προσβάσιμος εντοπικά. Τι πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί για το πατωπίο?
2: Σωστά, επομένως πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά, τα κατοικίδια να απομακρύνονται από αυτούς.
1: Να φοράνε γάντια δηλαδή, να φοράνε μάσκες.
2: Και εμείς γάντια, καλό είναι και καμιά μάσκα και κλειστά παπούτσια σίγουρα και σίγουρα. Και να μπούμε σε διαδικασία σταδιακά, να υπάρχει στην αρχή ο αερισμός του χώρου και μετά σταδιακά.
1: Πρέπει να καθαριστεί ο χώρος, να απολυμανθεί, τι πρέπει να γίνει?
2: Καλύτερα, απολύμανση, μειοκτονίες, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, έτσι ώστε με ασφάλεια να μπορούμε να κατοικήσουμε ένα σπίτι το οποίο ήταν κλειστό για αρκετούς μήνες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ, κύριε Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Καλημέρα.
9: Καλώς τον.
8: Θα ήθελα ένα...
9: Έφτασε.
8: Α, και...
9: Εννοείται.
8: Με...
9: Ξέρω, ξέρω.
8: Χωρίς...
9: Βεβαίως.
10: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Α,
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Να στείλω ένα φίλο στην Κυριακή και άλλο ένα στο φίλο μας τον Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας, γιατί μπήκα στη λογική να μας ενημερώσουν για το Second Banniman και τα λοιπά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή ραδιοφωνικά αυτή για μας εδώ πέρα με τον Γιώργη. Και να ζητήσω επίσης συγγνώμη, κρατιόμουν ο αντιλαϊκιστής άκουσε το βήχα όμως. Εντάξει, τι έκανα, ζητάω συγγνώμη.

0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Γλυκιά εκδίκηση, μια έρημη με επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, περιοδικό food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εκστρομήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Είπαμε, η Αντέλη έχει τα γενέθλιά της σήμερα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε με ανέκδοτο.
1: Ρίξτε.
0: Να τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Φώτσα Παοκάρα, αφού του αρέσουν τόσο πολύ τα ανέκδοτά μου. Δύο τύποι λοιπόν συζητάνε για ένα τρίτο. Και λέει ο ένας στον Άγγλι, τον δηλητηρίασαν πορτοκαλάδα. Τι λες, ρεσί. Και του λέει ο άλλος, ναι, ρε φίλε. Του την είχαν στημένη, ε.
1: Καλό, ήταν καλό. Νίκος Μπογιόπουλος, σε λίγο κοντά σας. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε αύριο εδώ στις 5. Πολύ καλό. Στημένη. Στημένη και στημένη.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, γεια σας.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
8: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Όχι, κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους αναφέρουν ότι δέχονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εάν πάυσει η εκεχηρία θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες μέχρι ο πόλεμος να ολοκληρωθεί. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι η Τεχεράνη δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντός του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στο κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης. Ανέφερε ότι είναι πιθανόν ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Διήμερη επίσκεψη σε χώρες Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Αμπού Ντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει ακυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε περαστικού στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας υπαλλήλους, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε λάβει όλη τη σύνταξή του. Διώκεται για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από λυκόβρυσιος κόκκινο μήλο, στην Κηφισία σε ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Ποσειδόνουσο από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
18: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
11: New York, New York, New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
18: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με τον James Nunnally που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για την Ισπανία, όπου την προσεχή Πέμπτη θα αναμετρηθεί με την Unicaja Málaga στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
19: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο πορτοκαλί κλόουν, αυτός ο φασίστας, αυτός ο οποίος από την πρώτη μέρα της εκλογής του στη Μέκα του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδίκησε και διεκδικεί ακόμα τον Καναδά, αυτός ο οποίος θέλει τη Γροιλανδία, αυτός ο οποίος διεκδικεί το Μεξικό, αυτός ο οποίος βεβαίως απειλεί την Κούβα, αυτός ο οποίος προχώρησε σε απαγωγή προέδρου ξένης χώρας στη Βενεζουέλα, ο τύπος ο οποίος πέρυσι βοβάρδισε για πρώτη φορά το Ιράν διακηρύσσοντας ότι έχει τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και φέτος το ξαναβοβαρδίζει γιατί θέλει να τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με το οποίο έχει τελειώσει με τους περσινούς βοβαρδισμούς και ταυτόχρονα με το Ιράν βοβαρδίζει στην πραγματικότητα και όλη την ανθρωπότητα, ο τύπος ο οποίος μαζί βεβαίως με τους προκατόχους του είναι στο πλευρό του κράτους δολοφόνου, το οποίο γενοκτονεί στην Γάζα, ο τύπος ο οποίος θέλει να φτιάξει γκολφ και ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, ο τύπος ο οποίος προγραμματίζει και ήδη είναι στη διαδικασία συγκρότησης ιδιωτικού ΟΗΕ, σχεδιάζει, όπως μας είπε σήμερα,

στην Μέση Ανατολή. Ο τύπος αυτός έχει και πάλι, βρίσκεται σε ίστρο. Η μία δήλωση ακολουθεί την άλλη, ακατάληπτες όλες, χωρίς να έχουν καμία σχέση η προηγούμενη με την επόμενη και την μεθεπόμενη. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ δήλωνε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα είπε ότι ο χρόνος δεν είναι πιεστικός. Ταυτόχρονα λέει ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης. Από την πλευρά των Ιρανών, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά μία μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς. Γνωρίζουμε, είπε, καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει. Κατά τους Ιρανούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και όπως εκτιμούν η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα επίσης έχουμε το Reuters, το οποίο καταγράφει ότι παραμένουν αμετάβλητες οι δυνατότητες του Ιράν για ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος ακόμα και μετά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Αυτά ξαναλέω σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση έκθεσης των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν βέβαια αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ τόσο οι Αμερικανικές υπηρεσίες όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμούν ότι το πρόγραμμα όπλων σε ό,τι αφορά το Ιράν σταμάτησε το 2003, αν και ορισμένοι από το Ισραήλ βεβαίως υποστηρίζουν ότι τμήματα έχουν διατηρηθεί μυστικά. Ταυτόχρονα με όλα αυτά έχουμε τον επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, τον Αραγτζή, ο οποίος αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει ήδη συμβεί, να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτά ανακοινώθηκαν από το Ιρανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Θυμίζω ότι η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες Ιρανικού πετρελαίου και αερίου. Η Κίνα έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αραγτζή είχε συνομιλίες και στην Ρωσία με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Τεχεράνη, με βάση τα όσα μεταδίδονται, εντείνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να μεταφέρει την πίεση στους Αμερικανούς. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε ενημέρωση ξένων πρεσβευτών ότι η μπάλα, όπως είπε, βρίσκεται στο γήπεδο της Ουάσιγκτον, παρουσιάζοντας πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης με μεσολάβηση του Πακιστάν και παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει καταθέσει σχέδιο που συνδέει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς με άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για διπλωματία αν αλλάξει η στάση των Αμερικανών. Παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε τις επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζονται ακατάπαυστα, με τις δίθεν εκεχηρίες και στις δύο περιπτώσεις να έχουν γίνει κουρελόχαρτα από το κράτος δολοφόνο, με την υποστήριξη βεβαίως των Αμερικανών και των ευρωατλαντικών συμμάχων του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα όσα παραδέχονται οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περίπου 500 τοποθεσίες στο Λίβανο από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η λεγόμενη εκεχηρία από τις 17 Απρίλη. Επίσης, οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για την επιβίωσή τους και να δολοφονούνται καθημερινά

από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον 3 νεκρούς Παλαιστίνιες από Ισραηλινά πυρά στην Λωρίδα της Γάζας. Υπενθυμίζω, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστίνιων από τον Οκτώβριο του 2023, των καταγεγραμμένων νεκρών, ανέρχεται στις 72.615. Επίσης έχουμε την παρέμβαση του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, που προειδοποιούν ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση δημόσιας υγείας στη Γάζα. Αυτή τη φορά και λόγω των ασφυκτικά γεμάτων καταβλισμών σε όλο τον θύλακα, η κατάσταση μπορεί σύντομα, όπως λέει ο ΟΗΕ, να επιδεινωθεί λόγω των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε ότι ο αριθμός των λοιμώξεων, ειδικά των δερματικών, έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η κυρία Αλμπανέζε, βρέθηκε στη χώρα μας και σας μεταφέρω τη δήλωση που έκανε για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Η διατήρηση, είπε, σχέσεων με ένα κράτος που αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και κατηγορίες για γενοκτονία σε διεθνή δικαστήρια, δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή επιλογή. Είναι η επιλογή του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη η οποία εμφανίζεται έτοιμη να βαθύνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό στη Μέση Ανατολή. Το δήλωσε ανοιχτά χτες η κυβέρνηση, προετοιμάζοντας μάλιστα τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του Ορμούς. Ήταν χτες λοιπόν στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Βάντεφουλ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης διαφήμισε το ρόλο της Ελλάδας ως μιας χώρας που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Κάτι που κατά τη γνώμη του μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς. Και αφού λοιπόν έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο της Ελλάδας στο πλευρό του Ισραήλ και στο πλευρό των Αμερικανών ο κύριος Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε για μία ακόμα φορά όσο προθυμότερος, λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα, λέει, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει έντονο ενδιαφέρον, όπως είπε, για την διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, προσέξτε, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία. Διότι εδώ πρέπει να ξέρετε, μιλάνε οι εφοπλιστές αυτής της χώρας. Και ήρθε μετά, ακόμα πιο ομά, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, να αναφέρει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, βεβαίως, την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων. Και εδώ είναι το σημείο, ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και πως η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, για να έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό του Ορμούς, όπως άλλωστε το πράττουμε, λόγια του Γεραπετρίτη αυτά, ήδη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής στην

ερυθρά θάλασσα. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Γεραπετρίτης? Πως η Ελλάδα, η οποία έχει αυτή την ώρα που μιλάμε ελληνικές φρεγάτες να βρίσκονται στο στόμα του λύκου για να προστατεύουν βεβαίως τα κέρδη και τα υπερκέρδη των εφοπλιστών που φορολογούνται εθελοντικά, θυμίζω, στην Ελλάδα και στέλνουν τους ναυτεργάτες στις εμπόλεμες ζώνες. Η Ελλάδα, η οποία έχει στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας, που έχει στείλει Patriot στο Κατάρ, που σήμερα ο Πρωθυπουργός, ως γεφυροποιός μάλλον, είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία η Ελλάδα έχει αμυντική στρατιωτική συμφωνία. Είναι έτοιμη, λέει, το είπε ο Γεραπετρίτης, να συμμετάσχει και σε πολυεθνική δύναμη στα στενά του Ορμούς, βεβαίως, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όλα αυτά τα ωραία και τα αγαπησιάρικα και τα ειρηνοποιά, ξαναλέω, στην χτεσινή συνάντηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Α, μην ξεχάσω ότι η Γερμανία, η φίλη μας στο ΝΑΤΟ, η αγαπημένη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή η οποία εξοπλίζει την Τουρκία, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Όταν λοιπόν έγινε ερώτηση για τους εξοπλισμούς που παρέχει η Γερμανία προς την Τουρκία, ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατελάχιστον, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας. Καταλαβαίνετε, μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα δηλαδή. Τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τους φίλους μας και αγαπημένους μας, γιατί ως γνωστόν οι Γερμανοί είναι φίλοι μας σε όλες τις εποχές, ότι θα πουλάνε αυτοί, δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα, προφανώς δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά να εξασφαλίζουν, λέει, ότι αυτά που πουλάνε οι Γερμανοί στους Τούρκους δεν θα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι κατά της Ελλάδας. Δηλαδή η κοροϊδία έχει φτάσει στη στρατόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε το μείζον. Και το μείζον είναι οι δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ναυσιπλοεία, λέει, την ασφαλή, στα στενά του Ορμούς. Σε συνεργασία, ξαναλέω, με ποιους? Με την ναυτιλιακή κοινότητα. Σε συνεργασία δηλαδή με τους εφοπλιστές. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και ξαναλέω, όλα αυτά χωρίς να το κρύβουν, με στόχο να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και τι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά? Ότι η κυβέρνηση, πίσω βεβαίως από τις ίδιες κλειστές πόρτες με τις οποίες συνεννοήθηκε και έστειλε τους Patriot της Σαουδική Αραβία, για τους οποίους μάλιστα πανηγυρίζει ότι συμμετέχουν σε αυτό το μακυλιό, πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητάει την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή σε έναν βρώμικο πόλεμο, σε έναν πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες και για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καμία εξουσιοδότηση δεν έχει για να σύρει τη χώρα, για να σύρει τον ελληνικό λαό σε αυτό το σφαγείο. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει πάρει από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, αυτό το οποίο δηλώνει και διαδηλώνει, είναι ότι επιθυμεί την ειρήνη, ότι επιθυμεί απεμπλοκή από κάθε είδους σχέση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν τις εκατόμβες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση, εισούδα να είναι

0: κημητήριο πολέμου, δηλαδή το ελληνικό έδαφος, δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Αλεξανδρούπολη, που προχτές ανεφοδιάστηκαν αμερικανικά μαχητικά, να χρησιμοποιείται ως άντρο και λιμέρι αυτού του βρώμικου πολέμου. Ο ελληνικός λαός δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καμία κυβέρνηση να στέλνει παιδιά που υπηρετούν σε ένοπλες δυνάμεις εκεί που πολεμάει ο Τραμπ και οι πεζοναύτες του. Αυτό το οποίο ζητάει, δηλώνει και διαδηλώνει ο ελληνικός λαός, είναι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Και βεβαίως αυτό το οποίο καταγγέλει σε όλους τους τόνους είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο που χειρίζεται αυτά τα θέματα, ανάμεσα στα άλλα, ότι δεν είναι η ώρα, έχει πει ο Μητσοτάκης, να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, αποτελούν όνειδος και κατεσχήνη για αυτούς οι οποίοι παριστάνουν τους ειρηνοποιούς και μάλιστα τους γεφυροποιούς προς την ειρήνη.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
11: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί

0: μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο Γάζι του Ηρακλείου Κρήτης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ένα νεκρό. Στην κόψη του Ξηραφιού βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Αμπουντάμπι επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα κλείνουν 16 ολόκληρα χρόνια από ένα στιγνό, από ένα στιγερό έγκλημα. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Είναι η χρονιά που ανοίγει την εποχή των μνημονίων για την Ελλάδα. Είναι η μέρα που δεκάδες χιλιάδες κόσμου πραγματοποιούν τεράστιες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώνουν κατά των βάρβαρων αυτών μέτρων που συνόδευαν την πρίκα της Δανειακής Σύμβασης της κυβέρνησης Παπανδρέου, τα μνημόνια. Το έγκλημα συντελέστηκε στην Οδό Σταδίου. Ήταν εκεί όπου κουκουλοφόροι ρίχνουν βόμβες, μολότοφ, στο κατάστημα της τράπεζας, της Μαρφίν. Σύμφωνα με ανακοίνωση τότε της ίδιας της τράπεζας, πετάχτηκαν ειδικές, μη συνηθισμένες βόμβες μολότοφ και αδειάστηκε το περιεχόμενο ενός μπιτονιού που περιείχε ένα ειδικό έφλεκτο υλικό που προκαλεί άμεσα πυκνό καπνό και συνθήκες ασφυξίας. Οι διασωθέντες το παρομοιάζουν με βόμβες ναπάλμ, ανέφερε η ανακοίνωση της ίδιας της τράπεζας. Το κατάστημα της τράπεζας ήταν κλειδωμένο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα να μην μπορούν να διαφύγουν. Η τράπεζα τυλίχτηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα του εγκλήματος, 3 αδικαίωτοι νεκροί. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 χρόνων, που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος, που βρέθηκε λίγα εκατοστά μακριά από την μπαλκονόπορτα, την οποία προσπαθούσε να φτάσει, και ο Επαμηνώντας Τσακάλης, 36 ετών, που βρέθηκε στις σκάλες μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. 16 ολόκληρα χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν ασύλληπτοι και οι μηχανισμοί που έδρασαν άγνωστοι. 16 χρόνια μετά, παρά τους υπερκοριούς τους, παρά τους υπερχαφιέδες τους, παρά τις υπερκάμερές τους, παρά τα υπερσυστήματά τους που έβαζαν τιμητική πλακέτα, είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ανέρεσης του Δημοσίου ενάντια στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό το είχαμε αποκαλύψει εδώ, από το Real, την παραμονή αυτής της πολιτικής την βορυχίας. Και ένα 24ωρο μετά από τις αποκαλύψεις που είχαμε κάνει τότε και το σάλο που προκλήθηκε, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αναγκάστηκε τότε να προβεί σε άταχτη υποχώρηση, να μετατρέψει την ανάγκη σε φιλοτιμία και να ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από την ανέρεση που αφορούσε στην αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν. Αυτά έγιναν πριν 6 χρόνια και αυτά έγιναν κυρίως πριν από 16 χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό το στιγερό έγκλημα στη Μαρφίν, με ξαναλέω τους υπερκοριούς τους, τους υπερχαφιέδες τους, τις υπερκάμερές τους, να μην μπορούν να βρουν ποιοι ήταν οι στιγνοί εγκληματίες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, σας τα έλεγα και χτες, κατέθεσε πρόταση, κατέθεσε αίτημα για συγκρότηση.

0: συζήτηση εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται κάθε διερεύνηση σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Λιβάνιο και την Αραμπατζή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Γιώργο, είσαι στη γραμμή.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο μου. Θα σε διορθώσω.
0: Ναι, αμέ, βεβαίως.
1: Για τον Λιβανό.
0: Εγώ τι είπα.
1: Το Λιβάνιο.
0: Α, έκανα λάθος, συγγνώμη.
1: Επειδή ο κύριος Λιβάνιος είναι υπουργός εσωτερικών.
0: Ξέρεις, έχω ένα πολύ. Τώρα μου δίνεις τη δυνατότητα να το πω. Έχω ένα τεράστιο προτέρημα. Μερικές φορές κάνω. Όχι, αυτά είναι από τα σωστά μου, ρε Γιώργο. Μερικές φορές κάνω και εγώ λάθη. Αυτό είναι το προτέρημά μου.
1: Σωστό. Αλλά είναι πολύ κοινό λάθος, δεν το κάνεις μόνο εσύ. Επειδή είναι πολύ κοντά τα δύο ονόματα του Υπουργού Εσωτερικών με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς από την άλλη αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τα δύο δηλαδή πρόσωπα που πέρασαν από υπουργικό θόκο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι αρνείται, πήρε την απόφαση να μην συνενέσει στη συγκρότηση.
0: Υπάρχει και δήλωση του Μαριναγκη χθεσινή.
1: Ακριβώς, προκαταρκτικής εξέτασης. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει ένα επιχείρημα ότι για όσο διάστημα ισχύει ακόμα το άρθρο 86 και μέχρι να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί εντελώς, η Βουλή διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε αξιολόγηση, νομική αξιολόγηση και κρίση επί των δικογραφιών που διαβάζονται στη Βουλή με βάση τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Εδώ η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι μελέτησε το υλικό της δικογραφίας. Κατά την ίδια δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και ως εκ τούτου η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία η οποία θα έρθει μάλλον στις 18 του μήνα, Δευτέρα νομίζω είναι η μέρα, οπότε και θα γίνει συζήτηση για τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί, θα τοποθετηθεί αρνητικά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, αν αυτό επιβεβαιωθεί και στη μυστική κάλπη, τότε δεν περνάει με τίποτα η πρόταση και των δύο πλευρών για προανακριτική. Θυμίζω ότι οι προανακριτικές θέλουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους για να συγκροτηθούν οι επιτροπές. Άρα η υπόθεση θα κλείσει εδώ. Και το λέμε αυτό διότι με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον ίδια πρόταση αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, αν το θέμα κλείσει για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, κλείνει εδώ και τελειώνει.
0: Γιώργο, θύμισε μου κάτι. Στα διαβιβαστικά που έχουν σταλεί στην Βουλή για τις δικογραφίες ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Αραμπατζή μιλά απευθείας με τον Μελά, ποιος ήταν τότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, νομίζω ότι η κυρία Αραμπατζή μιλά απευθείας. Ο κύριος Λιβανός ήταν αυτός που φαίνεται κάποιοι συνεργάτες του να έχουν συνομιλήσει. Εδώ υπάρχει επίσης ένα μικρό παράδοξο, διότι στην υπόθεση του κυρίου Λιβανού ένα σκέλος της αφορά και την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Και για τον μεν κύριο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία συνήνεσε στην άρση της ασυλίας του, ενώ για την ίδια υπόθεση τον κύριο Λιβανό δεν συνενεί, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την προανακριτική.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και το αίτημα για τις υποκλοπές.
1: Ναι, από εκεί και πέρα εκεί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε επίπεδο κλίματος και ατμόσφαιρας, ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να χαρακτηρίσει την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση η οποία αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας, καθώς στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αρκετές αναφορές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το αν χρησιμοποιούσε το παράνομο λογισμικό Predator. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και το δούμε στην πράξη να ισχύει, τότε φεύγει από το τραπέζι αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες για το δικαίωμα δηλαδή της μειοψηφίας, με βάση το οποίο με μόλις 120 θετικές ψήφους μπορεί να συγκροτηθεί εξεταστική ανεξαρτήτως της άποψης της πλειοψηφίας. Πάμε στον ορισμό του συντάγματος, ο οποίος λέει ότι για θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής είναι υποχρεωτικές τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι σε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και εκεί πάλι θα δούμε μια επανάληψη του έργου που μόλις περιγράψαμε. Αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, τότε ούτε και εκεί δεν θα συγκροτηθεί εξεταστική ούτε σε αυτή την περίπτωση.
0: Εφόσον λοιπόν αυτό αρχίζει να κουβεντιάζεται όπως μας λες, άρα η τροχιοδεικτική κατεύθυνση.
1: Η τροχιοδεικτική έχει ρηχθεί.
0: Είναι ούτε για τις υποκλοπές λοιπόν.
1: Ούτε για τις υποκλοπές. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και επειδή δεν το έχουμε ξαναδεί στη Βουλή, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για το πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν πρέπει ο πρόεδρος Βουλής να παραπέμψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο θα προχωρήσει σε μια γνωμοδότηση.

0: η οποία ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι απλά γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είναι μια γνώμη η οποία συνήθως είναι δεσμευτική, τουλάχιστον για την πλειοψηφία.
1: Η σκέψη που κάνω είναι ότι επειδή έχουμε αρχίσει να κουβεντιάζουμε τώρα και για το χρόνο των εκλογών και θα είναι Σεπτέμβρη, αν θα είναι Οκτώβρη, αν θα είναι όπως λένε άνοιξη του 27, είναι ότι προφανώς δεν θέλουν, αν ακολουθηθεί αυτή η πορεία, δεν θέλουν να πάνε με ανοιχτά τέτοια ζητήματα στη Βουλή.
0: Ναι, εγώ το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή του Παγάνη με το Κουδαλάκι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, για καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στο τέλος της θητείας να γίνουν εκλογές, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τότε, θέλει να έχει τον καθορισμό της ατζέντας στα χέρια της και να μην αφήσει την αντιπολίτευση να τη σέρνει σε ένα δικό της χώρο.
1: Πότε θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα?
0: Κοίτα, το ζήτημα της εξεταστικής δεν έχει τόσο ασφικτικό χρονικό περιορισμό. Η εκτίμηση όμως είναι ότι μέσα στις επόμενες 20 ημέρες θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί. Όσον αφορά στην προανακριτική, φαίνεται ότι εκεί μετά τις 15 Μαΐου και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει η συζήτηση για τις δύο προτάσεις.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλή
1: συνέχεια.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε αναταράξεις, έχουμε κατέρωθεν βολές μετά την παρέτηση, μετά την αποχώρηση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Είναι η Μαριτίνα στη γραμμή. Μαριτίνα μου, γεια σου. Όχι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε με την Μαριτίνα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, έχουμε απάντηση από τον Ανδρουλάκη, αλλά και ανταπάντηση από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω έχει αποκατασταθεί η γραμμή με τη Μαριτίνα. Σωστά. Έλα Μαριτίνα μου.
1: Έλα Νίκο μου, καλησπέρα. Διαζύγιο, ναι. Βελούδινο όχι. Ένα τέτοιο τίτλο θα δίνω εγώ. Τέλος πάντων, το διαζύγιο του Χάρη Καστανίδη με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όπως συνηθίζει να λέει, έτσι τουλάχιστον το αποκαλεί εκείνος. Φαίνεται ότι θα αφήσει απόνερα. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε μεσοκομματικά στο Πασόκ. Στην αρχή ήταν η εχμές που άφησε κατά του σημερινού πρόεδρου Χάρη Καστανίδη, με αφορμή την απόφαση των θητιών που το απαγόρευε να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Θυμάστε, τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Την ίδια μέρα, χθες δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο και αφορά τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο, καθώς είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής. Θύμισε ότι ο κύριος Καστανίδης δεν πήγε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει μέσα στα όργανα και δει στο ανώτατο όργανο ενός κόμματος. Τον κατηγόρησε ότι είναι πολύ συνεπής στο να κατηγορεί προέδρους του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη αλλά και του Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε και διέσπασε το κόμμα για να φτιάξει ένα δικό του. Σήμερα προφανώς επανήλθε ο κύριος Καστανίδης, δεν θα τα αφήνει όλα αυτά αναπάντητα. Όχι, συγγνώμη να σου πω ότι και χθες από τη Χαριλάου Κουπή έλεγαν κάτι που δεν το είχα ούτε εγώ υπόψη μου, θέλω να πω, ότι με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη συμμετείχε στην ΚΟΕΣ, δηλαδή στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος μάλιστα ο κύριος Καστανίδης, και ενώ συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή δεν πήγε ποτέ στο συνέδριο. Μάλιστα, τόνισαν ότι του πήρε περίπου 40 μέρες για να διαφωνήσει από μια απόφαση που ένιωσε ότι τον αφορούσε προσωπικά και άφηναν πάνω κάτω τις ίδιες αιχμές με χθες. Σήμερα, λοιπόν, επανήλθε ο Χάρης Καστανίδης για να πει ότι πρώτον δεν τον απομάκρυνε ποτέ ο Κώστας Σιμίτης, αλλά το 1997 ήταν εκείνος που παραιτήθηκε από υπουργός μεταφορών, διαφωνώντας με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης τότε από όσα είχαν συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Για το 2012 είπε ότι διαγράφησαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως χαρακτήρισε εκείνη την περίφημη νύχτα, που θα τη θυμάσαι όπως τη θυμάμαι και εγώ, γιατί τη ζήσαμε με το μνημόνιο, όταν έπρεπε να περάσει το μνημόνιο και ξαφνικά από 160 βουλευτές με τους οποίους κοιμηθήκαμε στο Πασόκ, ξυπνήσαμε με 129. Κατά τα άλλα, επανέλαβε τις καταγγελίες περί συνεχών ενεργειών εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στενών συνεργατών του, προκειμένου ο ίδιος να μην εμφανίζεται πουθενά, να μην τον καλούν ως ομιλητή στα πάνελ και ούτω καθεξής. Και εν πάση περιπτώσει, κατέληξε ότι όταν σου δείχνουν με όλους τους τρόπους ότι κάπου είσαι ανεπιθύμητος, τότε η διαγραφή, τότε μάλλον η παρέτηση είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς, έτσι ώστε να παίρνουν και τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση ξεχώρισε για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ των δικών του ιδεών, των ιδεών του σοσιαλισμού, από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Φαίνεται πάντως ότι θα έχουμε συνέχεια, Νίκο. Δεν νομίζω ότι λύγει εδώ αυτή η ασυμμαχία.
0: Έγινε Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε, Γιάννη μου, να σε καλά, Μαριτίνα μου. Πριν πάμε, Γιάννη μου, στις διαφημίσεις, να πω μια κουβέντα, γιατί είδα τον κύριο Ανδρουλάκη. Και το ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για τετραήμερη εργασία κτλ. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν από κοινού ψηφίσει την λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Είναι ακριβώς αυτό το έδαφος που δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να επιβάλλει τι, τετραήμερη βεβαίως εργασία, αλλά με 10 ώρα και με 13 ώρα. Είναι αυτά τα οποία διαφήμιζε πριν τον κύριο Ανδρουλάκη ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όπως και η ίδια η κυρία Κεραμέως. Έχουμε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει 3 μνημόνια και εκατοντάδες αναγκαστικούς νόμους που έχουν καταστρατηγήσει το 8ωρο, τη συμβάση εργασίας, την κρυακάτικη αργία, έχουν στηρίξει όλους τους νόμους για την λεγόμενη ελαστική απασχόληση. Έχουν ψηφίσει, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω, το 70% του νόμου του Χατζηδάκη για τα 10 ώρα. Είναι εκεί που μας έλεγε ο Χατζηδάκης, δεν θα σας πληρώνουν οι εργοδότες για να πηγαίνετε να μαζέψετε μετά τις ελιές. Τα θυμάστε αυτά τα χαριτωμένα. Έχουν ψηφίσει, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω, το 50% των νόμων του Γεωργιάδη και της Κεραμαίος για τη 13ωρη δουλειά στους δύο εργοδότες, έχουν καταργήσει και αυτοί και οι άλλοι τη συλλογική διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά τους μισθούς των εργαζόμενων, και τώρα προπαραμονές εκλογών έρχονται να ξαναπαραστήσουν τους σωτήρες. Αυτό είναι το σχόλιο μου για τα σωτηριολογικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί ξέρετε, σε ό,τι αφορά την απάντηση στην εργασιακή εξόντωση, η απάντηση δεν είναι η μέση όρη σε ό,τι αφορά τη δουλειά. Εάν πραγματικά τους νοιάζει πώς ζουν οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, να πάνε λοιπόν σε μείωση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου, να συνταχθούν με το 7ωρο, να συνταχθούν με το 5ήμερο, με το 35ωρο και βεβαίως με την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και βεβαίως με τις πραγματικές αυξήσεις μισθών. Αυτό να κάνουν. Αλλά αν τα έκαναν αυτά, δεν θα ήταν Πασόκ. Και οι άλλοι δεν θα ήταν Νέα Δημοκρατία. Και οι παράλληλοι δεν θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αν τα έκαναν όλα αυτά.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τραγωδία με ένα νεκρό εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο, τον οποίο φέρεται να θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Να υψώσει λευκή σημαία και να παραδοθεί, καλεί την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαμηνύει πως δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέες Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους αναφέρουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπουντάμπι βρίσκεται ο Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Εμμυράτων πριν μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εντός του 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύθηκαν πριν επιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα, βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports
9: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Τζάμπολ σε 45 λεπτά στο Μοντε Κάρλο στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather.
8: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα.

0: πλατεία, πες ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
2: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Κυρίες και κύριοι, το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι που ακούσαμε το έχουν γράψει τα παιδιά, οι υπεραστικοί. Ο τίτλος του είναι «Πρωτομαγιά 1944». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι ιστορία. Και τώρα θέλω να πάμε στην ιστορία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 29 Απρίλη του 1944. Δηλαδή, δύο μέρες αφότου οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Οι Γερμανοί Ναζί. Δύο μέρες λοιπόν αφότου οι Γερμανοί Ναζί μπήκαν στην Αθήνα, δημοσιεύτηκε ένα κείμενο το οποίο έγραφε μεταξύ άλλων τα εξής. Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθηση ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον. Εγερμανική αρχέ, εμφορούμενη από τα σφιλικοτέρα των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τα σαρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία. Εισπάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν. Το κείμενο αυτό, το οποίο εξυμνεί τους χιτλερικούς, εξυμνεί τους Ναζί, εξυμνεί τα SS, εξυμνεί την Γκεστάπο και μάλιστα για το γεγονός ότι μπήκαν στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 29 Απρίλη του 1940.

0: 4. 2 μέρες δηλαδή μετά την εισβολή στην Αθήνα των Ναζί. Η εφημερίδα Καθημερινή 60 χρόνια μετά εξέδιδε και βιβλιογραφία για τον Ναζί, τον φασίστα Μεταξά, για το καθεστώς του φασίστα δικτάτορα Μεταξά. Ο φασίστας δικτάτορας Μεταξάς ήταν αυτός ο οποίος είχε συλλάβει τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, έναν από τους 200 της Κεσαριανής, αυτόν που αρνήθηκε να ανταλλάξει τη θέση του και τη ζωή του με άλλον συγκρατούμενό του. Η φασιστική δικτατορία του Μεταξά είχε συλλάβει δεκάδες, εκατοντάδες από τους 200 και από τους 750 που συνολικά εκτελέστηκαν στον τοίχο της Κεσαριανής. Για αυτή την ήπια, έτσι τη χαρακτήριζε η Καθημερινή 60 χρόνια μετά, δικτατορία του Μεταξά, εξέδιδε βιβλιαράκια και έκανε αφιερώματα. Επίσης η εφημερίδα Καθημερινή είναι αυτή η οποία μετά το καλωσόρισμα των Ναζί τον Απρίλη του 1944, τον Αύγουστο του 1944 είχε και δημοσιεύματα για τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη Παπαδόγκονα. Ο Παπαδόγκονας ήταν αυτός ο οποίος εκτελούσε κομμουνιστές για λογαριασμό των Γερμανών στους Μολάους, τότε που εκδόθηκε η διαταγή των Ναζί για την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής. Και τα λέω λοιπόν τώρα όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρετε προχτές είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση του Ιδρύματος Friedrich Ebert, θα σας πούμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Και βεβαίως υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από ιστορικούς, από συλλόγους, από φορείς. Και αυτή η εκδήλωση φυσικά και ματαιώθηκε. Η εφημερίδα Καθημερινή λοιπόν, και όχι μόνο αυτή, αλλά και αρκετοί άλλοι, είδε στη ματαίωση της εκδήλωσης για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου. Φήμωσης του διαλόγου. Δεν θα πω περισσότερα. Διάβασα για αυτή την αντίδραση της συγκεκριμένης εφημερίδας και στο δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας προφανώς εκπροσωπείται και όλη αυτή η τάση, η τάση δηλαδή να τιμάμε τους νεκρούς αφού πρώτα βεβαίως έχουν πεθάνει και αφού πρώτα τους έχουμε αφοπλίσει και να τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Διάβασα ένα κείμενο εξαιρετικό, ένα συγκλονιστικό κείμενο του δασκάλου, του πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του κυρίου Νίκου Μαρκάτου, τον οποίο και καλησπερίζω. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλή σας πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ιδιαίτερα για ένα θέμα το οποίο με έθιξε ως έναν Έλληνα με κάποιο πνευματικό επίπεδο και με κάποια ιστορική γνώμη. Όπως είπατε, είδαν στη ματέωση της εκδήλωσης ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα ακόμα σύμπτωμα δίθεν αδυναμία μας να συνομιλήσουμε με την ιστορία. Η πραγματικότητα ήταν ακριβώς αντίστροφη. Η ματέωση αυτής της εκδήλωσης δεν ήταν επίθεση στη μνήμη, ήταν υπεράσπισή της. Δεν ήταν πράξη σκοταδισμού, ήταν πράξη ιστορικής ευπρέπειας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η μνήμη των 200, και πολύ σωστά είπατε, των αυτών που υπερβαίνουν τους 750, δεν είναι αδέσποτο πολιτιστικό υλικό διαθέσιμο προς επιμελημένη παρουσίαση από οποιονδήποτε φορέα, με οποιαδήποτε πολιτική καταγωγή, υπό οποιαδήποτε διπλωματικό ή ιδρυματικό περιτύλιγμα. Ξέρετε, οι 200 ή 750 δεν είναι αφηρημένα θύματα του πολέμου, δεν είναι μια ουδέτερη ομάδα Ελλήνων που παρασύρθηκε από τη θύελλα της ιστορίας. Ήταν κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι, αγωνιστές που είχαν ήδη διωχθεί, φυλακιστεί και εξοριστεί από το ελληνικό αστικό κράτος και τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν παραδοθούν στους κατακτητές. Την 1η Μαΐου λοιπόν οδηγήθηκαν από το Χαϊδάρι στο σκοπευτήριο και εκτελέστηκαν από τους Ναζί ως αντίπεινα. Εκτελέστηκαν σε ομάδες με το όνομα και την ιδιότητά τους. Όχι ως αόριστη εθνική ύλη, αλλά ως πολιτική αντίπαλη του φασισμού και της κοινωνικής βαρβαρότητας. Και ξέρετε κάτι, δίπλα χαχάνιζαν με χαρά οι δικοί μας οι τσολιάδες. Μην το ξεχνάμε.

0: Εδώ βρίσκεται η ουσία. Η μνήμη της Κεσαριανής δεν ανήκει σε όλους με τον τρόπο που το εννοούν οι κομψές στήλες της αστικής μετριοπάθειας και οι αίθουσες των δεξιώσεων. Ανήκει στους νεκρούς της. Ανήκει στις οικογένειές της, στους συντρόφους τους, στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη τους όταν το μετεμφυλιακό κράτος ήθελε να τους θάψει δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά όχι στο χώμα, αλλά στη σιωπή. Φυσικά βεβαίως η ιστορία είναι δημόσιο αγαθό. Αλλά δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει ιστορική λαϊλασία. Δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε από τους νεκρούς την πολιτική τους ταυτότητα για να χωρέσουν σε μια εύπευτη τελετή εθνική συμφωνία.
1: Δάσκαλε, αυτό το ίδρυμα, επειδή δεν μπορεί να ξέρουν οι πάντες, τι ίδρυμα είναι? Δηλαδή, ο Έμπερτ είναι αυτός που μαζί με το Σάιντεμαν δολοφόνησαν το 1918 τη Λούξεμπουργκ και τον Λίγκνεχτ. Αυτή δεν είναι?
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ίδρυμα συνδεδεμένο με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Φέρει το όνομα του Φρέντριχ Έμπερτ, του ηγέτη του, μαζί με τον Γκούσταμ Νόσκε, που συνδέθηκε με την αιματηρή καταστολή της γερμανικής επανάστασης του 1918-1919 και τη συντριβή της επαναστατικής αριστεράς με τη βοήθεια στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων. Η συνεργασία της τότε σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης με τις δυνάμεις του παλιού στρατού και τα Φράικοφς που λέγανε αποτελεί κεντρικό βαρύ κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ηθικό και ιστορικό ζήτημα πρώτης τάξης. Γιατί οι 200 της Κεσαριανής ήταν άνθρωποι της ίδιας μεγάλης ιστορικής όχθης με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Καρλ Λίμπνεκτ, τον Τέλμαν, τους εργάτες και αγωνιστές που πλήρωσαν με αίμα την απόφαση των κυρίαρχων δυνάμεων να τσακίσουν το επαναστατικό εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν ένα ίδρυμα που φέρει το όνομα του Έμπερτ εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της μνήμης 200 κομμουνιστών εκτελεσμένων από τους Ναζί, η αντίδραση δεν είναι η ιεροσιλία της μνήμης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έγινε είναι η υπεράσπιση της μνήμης από την ιεροσιλία. Και μάλιστα η εφημερίδα μίλησε για φύλακες της μνήμης με ειρωνία. Ας το πούμε καθαρά. Ναι, υπάρχουν φύλακες της μνήμης και ευτυχώς που υπάρχουν. Χωρίς αυτούς οι εκτελεσμένοι θα είχαν μετατραπεί σε θύματα ολοκληρωτισμών, οι κομμουνιστές σε πατριώτες χωρίς κόμμα, οι αγωνιστές σε ακίνδυνες μορφές μουσιακής ευλάβειας. Η αστική δημόσια ιστορία αγαπά τους νεκρούς όταν τους έχει πρώτα αφοπλήσει. Τους τιμά όταν δεν μιλούν, τους στεφανώνει όταν δεν ενοχλούν και μάλιστα βάζει και εμάς που λέμε και πέντε κουβέντες να μην μπορούμε να βγούμε ούτε να τις πούμε. Τους αναγνωρίζει όταν έχει αφαιρέσει από το πρόσωπό τους το βλέμμα της σύγκρουσης. Επομένως, ας είμαστε σαφείς, η ματέωση της εκδήλωσης ήταν δικαιολογημένη. Όχι επειδή κάποιος φοβάται τη συζήτηση, αλλά επειδή η συγκεκριμένη συζήτηση με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο κινδύνευε να μετατρέψει την Κεσαριανή σε σκηνικό πολιτιστικής εξομάλυνσης. Όταν η μνήμη, αγαπητέ Νίκο, γίνεται event, όταν ο τόπος εκτέλεσης γίνεται ευκαιρία συμβολικής διαχείρισης, όταν η πολιτική ταυτότητα των νεκρών μπαίνει σε υποσημείωση για να χωρέσει στο λεξιλόγιο της εθνικής μνήμης, τότε η άρνηση δεν είναι μυσαλλοδοξία, είναι αξιοπρέπεια. Και εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε αυτούς τους νεκρούς, όχι με αποστηρωμένες τελετές, αλλά λέγοντας την αλήθεια ολόκληρη. Ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες, ήταν άνθρωποι που δεν λύγησαν μπροστά στη φυλακή, την εξορία, τον κατακτητή και το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ζήτησαν να γίνουν κοινόχρηστο μνημιακό υλικό. Ζήτησαν με τη ζωή και το θάνατό τους να μην σκύψει ο άνθρωπος το κεφάλι. Και οι Κεσαριανοί δεν είναι τόπος δεξιώσεων και λύθης, είναι τόπος θυσίας. Και μπροστά στους 200 και στους 750 δεν αρμόζει η διπλωματική κομψότητα της αποειδεολογικοποίησης. Αρμόζει σιωπή, σεβασμός και αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Οι 200 και 750 δεν πέθαναν για να τους θυμόμαστε όλοι όπως μας βολεύει. Πέθαναν όρθιοι. Και όρθιοι πρέπει να μείνει και η μνήμη τους και επιτέλους ας μείνουμε και εμείς όρθιοι, διότι πολλοί από τους τσολιάδες της εποχής εκείνης δεν πάβουν να υπάρχουν, ενώ οι απόγονοί τους και σήμερα και σε ψηλές θέσεις μάλιστα.
1: Δάσκαλε, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς και να ευχαριστήσω που προχθές πήγαμε στη νομική, το είχες πει εσύ γιατί δεν το ξέρα και πράγματι ήταν μια εκδήλωση εξαιρετική, γέμισε παρά την απαγόρευση της Βρετανίας και κάποτε να κουβεντιάσουμε και για αυτά τα θέματα, διότι εφημερίδες σαν αυτή που ανέφερες και άλλες ασχολούνται.

0: ασχολούνται με την παιδεία, λες και είναι ένα εμπορικό κατάστημα και θλίβομαι βαθύτατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο που μου έδωσες.
1: Ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ,
0: βράδυ σε όλους,
1: ευχαριστώ
0: στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Μπελαχία Κατσούλη. Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης. 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, υπαίτιο του θανάτου του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες Ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπού Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.

Εδώ είμαστε και προφανώς έκανα λάθος προηγουμένως, το βλέπω σε 2-3 μηνύματα. Να αποκαταστήσουμε λοιπόν την ιστορική πραγματικότητα. 27 Απρίλη του 1941 και όχι 44, αν είπα 44, μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και είναι δύο μέρες μετά, 29 Απρίλη του 41, που δημοσιεύεται το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και σας διάβαζα, με το οποίο τους καλωσόριζαν τότε τους Ναζί εδώ στην Αθήνα. Και το δημοσίευμα για τον Παπαδόγκονα και τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη είναι τον Αύγουστο του 1944. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξέρετε, είχε κατατεθεί προς διαβούλευση στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μιλάει για τον εξυγχρονισμό των ανανεώσιμων πηγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Και βεβαίως όλα τα νομοσχέδια έχουν καταπληκτικούς τίτλους. Διάβασα όμως ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, παρέμβαση, πριν από λίγες μέρες, του διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, του κύριου Βασίλη Λύκου, για το τι κρύβεται πίσω από, από αυτές τις περίτεχνες διατυπώσεις. Τον παρακάλεσα και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κύριε Λύκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Κάτι άκουσα για Γερμανούς τότε που μπήκανε και τους καλωσορίσανε οι Έλληνες στην Αθήνα.
0: Είχαμε αυτό, και τέτοιους.
1: Ναι, αυτό γίνεται και τώρα. Είναι φίλοι μας πολύ, κύριε Μπογιόπουλε, οι Γερμανοί. Και ξανάρχονται εδώ πέρα και ουσιαστικά υφαρπάζουν όλη την ελληνική περιφέρεια. Και απλά υπάρχουν εδώ πέρα ντόπιοι κομπραδόροι, οι οποίοι τους διευκολύνουν. Θα διαβάσω μόνο τι είπε ο κύριος Παπασταύρου όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο υπόψη το φέρανε μέσα μεσούσης της
0: μεγάλης εβδομάδος. Μέσα στο Πάσχα δεν
1: ήρθε. Μέσα στο Πάσχα για 15 μέρες. Όπως είχε έρθει και ο πρώτος περιβαλλοντοκτόνος νόμος το 20 εν μέσω lockdown. Πάλι 15 μέρες. Ο κύριος Παπασταύρου βεβαίως λοιπόν είπε το εξής. Ότι το νομοσχέδιο, είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το συμφέρον της πατρίδας, του πολίτη, για το παρόν και το μέλλον. Έρχομαι λοιπόν να το αποφλοιώσω αυτό, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το 2012, κύριε Μπογιόπουλε, η γνωστή και μη εξαιρετέα κυρία Σακελαροπούλου, αν θυμάστε, ως αντιπρόεδρος τότε του ΣΤΕ, ο πρόεδρος απουσίαζε, περνάει μία...
0: Είχαμε την απόφαση τότε και για τα καμένα.
1: Ακριβώς, όπου επιτρέπει μέσα στις αναδασώσεις να μπαίνουν ανεμογεννήτριες με όλα τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή δίκτυα, ουσιαστικά μηχανές που θα μπορούσαν να κάνουν εργασίες με πετρέλαιο, ακόμα και φυσικό αέριο. Γιατί, προσέξτε πως, πού πάτησαν τότε. Πάτησαν ότι ο νόμος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το άρθρο 24 δηλαδή, έλεγε το εξής, ότι εν μέσω πολέμου είναι λογικό να ανοίγουμε δρόμους και τα λοιπά. Το καταλαβαίνετε αυτό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παίρνουν λοιπόν το δημόσιο συμφέρον και λένε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και εν συνεχεία, προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει. Με άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης και τα λοιπά, λένε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον μόνο το δημόσιο. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες που να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε τι έχει γίνει και δεν το γνωρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Συνεπώς, γιατί να μην δίνουμε και σε ιδιωτικές εταιρείες που βαφτίζουν μετά τις ανεμογεννήτριες ότι είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας, άρα εθνικό δημόσιο συμφέρον, συνεπώς είναι πάνω από περιοχές Natura, πάνω απ' όλα. Και έρχονται λοιπόν και περνάνε τώρα αυτές τις διατάξεις για να διευκολύνουν αυτό το fast track.
0: Καταλαβαίνω από μία, δεν θα έλεγα ότι ήταν επισταμένη, μάλλον πρόχειρη ήταν η ανάγνωση που έκανα στο νόμο, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι καλά ότι έχουμε κατάργηση αναδασώσεων σε καμένες εκτάσεις, έχουμε ακόμα και οικιστικές επεμβάσεις, ακόμα και σε περιοχές Natura.
1: Ακριβώς, γιατί προσέξτε τις περιοχές Natura τώρα τι έχουν κάνει. Η περιοχή ήταν Natura που λέμε, αναγνωρίζεται μια περιοχή Natura. Για να γίνει, ζώνωση και για να γίνει ο σωστός τρόπος οικολογικής διαφύγησης, θα πρέπει να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Μα δεν έχουν εκδοθεί αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Οπότε μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν να μεταχειριστούν τη φύση, αυτές τις πολύ ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας. Όπως έχει γίνει στο Εύρο, στον Εύρο, στην πατρίδα μου την Εύβοια. Αν περάσετε πάνω από την Εύβοια, κύριε Μπογιόπουλε, είναι σαν σκατζόκυρος, ειδικά στην Νότια Εύβοια, αν πετάτε πάνω από αεροπλάνο. Το χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό, προκειμένου ουσιαστικά να πάνε για την τελική αναμέτρηση με τη φύση και να βάλουν όσες ανεμογεννήτριες τους έχουν απομείνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τελειώνει. Είναι γύρω στα 12 δις. 8 δις υπολογίστε ότι θα είναι ΑΠΕ, πράσινες ενέργειες, μπαταρίες, ιστορίες, τον ατάλλο. Αυτά πρέπει να μπουν. Άσχετα τι θα τα κάνουμε εμείς. Άσχετα αν το ρεύμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια 57%. Πρέπει να μπουν όμως. Και πρέπει να μπουν γιατί είναι εντολή των Γερμανών. Μας δανείζουν για να μας τα πάρουν από την άλλη τσέπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, προσέξτε, ιδιωτική τράπεζα Πειραιώς. Το 85% από ΑΠΕ και όλα αυτά, πράσινη ενέργεια, πάει πίσω στη Γερμανία. Μόνο το 25% μένει εδώ. Και δείτε ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες που έχουν πάρει τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη.
0: Εδώ τώρα, με βάση τις ρυθμίσεις οι οποίες πέρασαν, έχουμε, πώς να το πω τώρα, ένα καθεστώς εξαίρεσης εκεί που ναι. κάηκαν τόποι και τα λοιπά από την ναι, αναδάσωση. Ναι. Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες βαφτίζουν οι συγκεκριμένες κάποιοι, με υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες, εγώ σε φορτώνω με φακέλους. Αν εσύ, δασική υπηρεσία, δεν μπορέσεις να το δεις, σημαίνει ότι είναι θετική απόφαση. Άρα εδώ μπορούμε να έχουμε περιβαλλοντικές, μπορούμε να μπαίνουν άπε σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς, ακόμα και χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Μα έχουμε πολεοδόμηση και εκκλησικές επεκτάσεις ακόμα και σε περιοχές Natura υψηλής προστασίας. Και φυσικά αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή σε καμένες εκτάσεις όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης για ΑΠΕ, λέω επέμβασης γιατί αυτό χρησιμοποιούν, δεν μιλάνε για αλλαγή χρήση στο δάσος, μιλάνε για επέμβασούλα, μικρή. Καταργούνται λοιπόν εκεί οι αναδασώσεις. Άρα τι έχουμε, έχουμε υφαρπαγή γης. Και εδώ αυτό θέλω να το συνδέσετε με ένα άλλο νομοσχέδιο που μίλαγε για οικισμούς σε χωριά, ειδικά ορεινά, μέχρι 2.000 κατοίκους, όσοι είχαν κάτω από 2 στρέμματα που δεν μπορούσαν να κτίσουν και μετέτρεπαν ουσιαστικά τα συγκεκριμένα κτήματά τους σε αγροτεμάχια. Αυτό συνδέεται άμεσα, γιατί καταλαβαίνετε εκεί αυτός ο οποίος μπορεί να τα αγοράσει και να έχει πάνω από 2 στρέμματα, ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Πείτε μου, αν θα θέλει κανείς να συνοψίσει, μιλάμε λοιπόν για μεγάλες εκτάσεις που δεσμεύονται για τέτοια ενεργειακά έργα, έχουμε καμένες περιοχές που δεν αναδασώνονται, έχουμε προστατευμένες ζώνες που τις ανοίγουν στη δόμηση, συνοψίζω σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει κάποιος να το αποτρέψει αυτό, να το αντιμετωπίσει, τι μπορεί να κάνει?
1: Αυτό είναι
0: πολιτική παρέμβαση προφανώς, είναι πολιτική δράση και κοινωνική δράση από εδώ και πέρα. Ισόμη, αυτό καταλαβαίνω.
1: Η αντιπολίτευση το καταψήφισε, όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε. Είναι θέμα τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να αντιδράσουν. Γιατί, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ξέρετε, πηγαίνω και μιλάω σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά μιλάω. Και προσπαθώ ουσιαστικά να σου πω ότι ξέρετε κάτι. Ότι δεν έχει χάσει τίποτα. Ναι, ο νόμος δεν είναι υπέρ σας. Αλλά τι γίνεται? Όλες αυτές οι εταιρείες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ουσιαστικά είναι μπροστινές εταιρείες, καταλαβαίνετε, από πίσω είναι οι 4-5 εταιρείες που είναι και πάροχοι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρείες οι μπροστινές, τι κάνουνε? Παίρνουνε 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, 30% ως επιχειρηματικό δάνειο από τράπεζες, η χαρά των τραπεζών, είμαστε η δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία σε επιχειρηματικά δάνεια ακριβώς εξαιτίας στον ΑΠΕ, και 20% είναι ίδια κεφάλαια τα οποία με υπερτιμολογήσεις δεν τα βάζουν. Άρα τι γίνεται? 2 χρόνια λοιπόν, καταρχήν πάμε για εθνικές εκλογές ένα χρόνο και 2 χρόνια, το 28, 2,5 χρόνια να πούμε μέχρι τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν θα δουν ότι αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα το σκέφτεται να δανεί. Άρα είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πέρα από προσφυγές στο ΣΤΕ και τα λοιπά. Γιατί το ΣΤΕ ξέρετε τι θα κάνει? Εγώ το έχω ζήσει. Έρχεται το ΣΤΕ και σου λέει τι είναι η ΑΠΕ, είναι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Άρα δεν πάει να είναι Natura. Εγώ, εφόσον έχουν έτσι νομοθετήσει μέσα στη Βουλή, πρέπει να εφαρμόσω τον νόμο.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Λυκό. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούν από την Αγγλία, καλησπέρα στην Αμάρινθο, πολλές καλησπέρες στο Θήμιο, στον Νίκο, καλησπέρα στη Μαρία και στους ανθρώπους που διαδηλώνουν αυτή την ώρα για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Πέτρο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Τζίμι, να είσαι καλά, καλησπέρα στην Όλγα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Πολλές καλησπέρα στο φίλο τον Real Blocker. Ήταν προφανές για ποιο ίδρυμα μιλάμε, Real μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Τζίνα, στη Μαρία. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για την επικοινωνία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμινας τους αντιμετωπίζουν επιθέσεις από πυράβλους και ντρόνς που προέρχονται από το Ιράν. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το Ιράν επιτέθηκε επίσης ένα άδειο δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι, καθώς αυτό προσπαθούσε να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέξεθ, είπε πως η προστασία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή και πως η κατάπαυση πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Από την πλευρά του όμως, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέρυχος Νταν Κέιν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα στενά δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο στο οποίο θα απαιτούνταν από τις ΗΠΑ ώστε να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση βέβαια και με ό,τι έλεγε τις προηγούμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές και οι ισραηλινές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, περίπου 440 κιλά ουρανίου, ικανά για 10 βόμβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα οποία παραμένουν σε άγνωστη θέση, πιθανώς και σε απρόσιτες υπόγειες εγκαταστάσεις. Η σταθερότητα αυτών των εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως στην επικέντρωση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε συμβατικές στρατιωτικές ματότητες και πρωτίστως, όχι τόσο σε πυρηνικές.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τραγωδία με ένα νεκρό εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο, τον οποίο θεώρησε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, κάλεσε την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί. Την ίδια ώρα, το Ιράν διαμηνύει πως δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ νέες Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απόδειξη διπλωματικής σταθερότητας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση με το Σεϊχ Αλ Ναχιάν στο Αμπουντάμπι, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Αμερικανούς Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. 2 ασθενείς μέλη του πληρώματος και 1 πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Το πλοίο παραμένει στο πράσινο ακροτήρι, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο ιός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Μέχρι στιγμής 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο από απόψε μέχρι και τις 21 Μαΐου. Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται οι Παρασκευές και τα Σάββατα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σε εξέλιξη στην πρώτη περίοδο η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Μοντεκάρλο με τη Μονακό στον 3ο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας. Στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 36-29 την ΑΕΚ στον 2ο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών. Από μία νίκη έχουν οι 2 ομάδες. Στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
5: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφιά αύριο. Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρα ρεή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπημένη ώρα, 11 λεπτά μετά τις 9. Τι ωραία.
1: Και αυτή είναι αγαπημένη ώρα.
0: Οτιδήποτε έχει το 11 είναι, δεν ξέρω γιατί, έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, και είναι και ξεκινήσαμε και πάρα πολύ ωραία με ελληνικό τραγουδάκι.
1: Ναι, γιατί σαν σήμερα το 1965 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος μεσουράνησε εκεί στη δεκαετία του 50, όπου υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στο λαϊκό και στο ευρωπαϊκό, όπως το λέγανε τότε τραγούδι. Αυτός εκπρόσωπος, εκείνος εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού. Βέβαια το συγκεκριμένο που ακούσαμε έχει λαϊκή νότα. Έχει μια λαϊκή νότα.
0: Λαϊκός ήταν ο Γούναρης, δεν ήταν.
1: Ναι, όχι, ήταν, δεν ήταν εκπροσωπούσε, εκπροσωπούσε το πιο ελαφρύ που λέγανε, ναι, τότε τραγούδι. Δηλαδή ο Τσιτσάνης έλεγε ότι όσο υπάρχει ο Γούναρης, δεν θα σηκώσει κεφάλι το λαϊκό τραγούδι. Εντάξει. Η δεκαετία του 60 βέβαια τα άλλαξε.
0: Ναι,
1: τα
0: για μας ήταν λαϊκό πάντως το τραγούδι,
1: ναι,
0: και το
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μουσική Μιχάλη Σουγιούλ και στίχη Αλέκος Αγγελάριος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην κυρία Ειρήνη Κούρτη και σε όλες τις κυρίες που, ναι, που γιορτάζουν σήμερα. Φαντάζομαι μπορεί να υπάρχουν και άντρες. Ειρηναίος, γιατί δεν υπάρχει.
1: Ναι, μπορεί.
0: Υπάρχει όνομα Ειρηναίος.
1: Βέβαια υπάρχει, βέβαια υπάρχει. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Δέσποινα Καλοκαίρι.
0: Βεβαίως είναι η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο ένα μικρόφωνο. Ο Μανώλης Παρδά δεν είναι διοριστής.
1: Βέβαια. Ερετός, εξελέγει.
0: Ναι, ερετός, γιατί να μην είναι.
1: Μερακλωμένος μας βλέπει απόψε ο Real Blogger και μας λέει φτούμη σας ματιάσω. Εν τω μεταξύ, απόψε θα έχουμε τον κύριο Ρίζο, τον εργατολόγο μας, και αμέσως, δηλαδή πριν αρχίσουμε την εκπομπή, ήρθαν τα πρώτα ερωτήματα. Με πρώτο και καλύτερο, το οποίο θα το θέσουμε, εάν έχει νεότερα από αυτήν την καθαρογραφή
0: της
1: απόφασης.
0: Τώρα είναι να σου πω, ξεσκονίζουν το μάρμαρο.
1: Είπαμε, γράφουνε τους μειοψηφίτες, τις απόψεις των μειοψηφισάντων.
0: Χτυπάνε με καλέμι πάνω σε μάρμαρο.
1: Στο μάρμαρο. Έχει δουλίτσα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Τόσες λέξεις σου λες. Εξής, άμα κάνεις ένα λάθος, αλλά έχεις πλάκα.
1: Βέβαια, Μάικη, δεν έχει. Τι, με μπλάνκο θα το πας. Δεν γίνεται.
0: Πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι είμαστε πια και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Και γιατί να το χρησιμοποιήσουμε άλλωστε. Νομίζω ότι κάει και το 27.
1: Κάτι έχω χάσει τώρα εγώ, για πες.
0: Τι έχεις χάσει?
1: Τι.
0: Χωρίς προανακριτικές.
1: Α, ναι. Καθαρά πράγματα.
0: Δίνουμε και το... κάνουμε και τη ΔΕΘ, δίνουμε και το τραγωσάρι και μετά βαράμε μία κάλπη ωραία πριν τις γιορτές.
1: Πριν τις γιορτές.
0: Εύκολα.
1: Εντάξει, όμως έχει υποθεί πάρα πολύ έντονα από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάει το 27.
0: Και τώρα όμως δεν θα μπορέσει.
1: Άρα είσαι και εσύ από αυτούς που λένε Οκτώβριο ότι θα γίνει.
0: Όχι, Νοέμβριο.
1: Α, Νοέμβριο.
0: Προς τα τέλη.
1: Προς τα τέλη Νοεμβρίου.
0: Για να έχει πέσει και το τραχωσάρι.
1: Ναι. Πότε κατατίθεται ο προϋπολογισμός? Νοέμβριο συνήθως. Μήπως ναι. Νοέμβριος δεν παίζει.
0: Θα παίξει.
1: Δεν μπορεί να καταθέσει προϋπολογισμό για την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή.
0: Δεν θα καταθέσει.
1: Να δούμε. Για να δούμε.
0: Θα κάνει τις εκλογές πριν να καταθέσει προϋπολογισμό.
1: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι. Εντάξει, αυτό ναι.
0: Γιατί εμείς θα κερδίσουμε και θα τον καταθέσουμε.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καλά, κανόνισε τώρα με αυτά που λες να έρθουν πάλι τα γνωστά μηνύματα. Το πω στο χθεσινό.
0: Και δεν πανάρθουν.
1: Πόσο Νέα Δημοκρατία παρτάζει.
0: Όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται.
1: Όντως, Άγγελε, το άρχισαν τα όργανα είναι αρχοντορεμπέτικο. Όντως.
0: Ευρωπαϊκό. Το είχε πει ο Τσίπρας.
1: Τι είχε πει ο Τσίπρας?
0: Ότι με νταούλια και ζουρνάτ.
1: Α, ναι. Αυτό είναι φιλευρωπαϊκό.
0: Έτσι. Δεν είναι. Βέβαια. Γι' αυτό λέω ευρωπαϊκό. Τι έρχονται ρεμπέτικο. Ευρωπαϊκό. Άκου λέει. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί συνεχίζουν με τα ντρόν, αλλά ο Τραμπ δεν έχει πρόβλημα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα δικά του πλοία μην πειράξουν.
1: Προφανώς.
0: Έτσι πέστονται.
1: Ναι, γιατί.

0: λέω κι εγώ.
1: Α, περίμενε. Δεν είπαμε το πιο σημαντικό σήμερα. Λοιπόν, θα σου το πω έτσι δημοσιογραφικά. Ναι. Οριστικό.
0: Οριστικό τι?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Αθήνα. Είναι οριστικό.
0: Το είπε η Γκυλφόιλ.
1: Το είπε η Γκυλφόιλ, ναι. Το είπε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία πήγε στο κτίριο της ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο. Και ναι, είπε ότι θα έρθει μέσα στο 2026. Έτσι, οπότε κανόνισε, Μανώλη.
0: Λένε για τον Ιούλιο.
1: Λένε για τον Ιούλιο. Το συνδυάζουν και με την σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί στην Τουρκία που θα γίνει αρχές Ιουλίου. Γιατί γελάς? Γιατί χαμογελάς?
0: Γιατί δεν είναι δυνατόν να έρθει στην Τουρκία και να μην έρθει στην Ελλάδα?
1: Μπορεί να έρθει πριν στην Ελλάδα και μετά να πέσει.
0: Έχει μεγάλη διαφορά. Θα είμαστε από πού προκύπτει?
1: Πού θα είμαστε?
0: Πού θες να ξέρω?
1: Τι εννοείς?
0: Μέχρι τον Ιούλιο. Σοβαρό λογής.
1: Γιατί να μην είμαστε?
0: Και γιατί να μην έχουμε άδεια τον Ιούλιο?
1: Σωστό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μπορεί να είμαστε σε άδεια.
0: Γιατί
1: να μην είμαστε εδώ?
0: Λοιπόν.
1: Και να τα βλέπουμε τις παραλίες. Τι ωραία που θα είναι. Καλή εξέλιξη κι αυτή.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά.
0: Άκου λέει. Εγώ να σου πω κάτι. Πέραν των επόμενων 30 δευτερολέπτων και αυτό καθ' υπερβολή, δεν ξέρω για τίποτα που θα είμαι.
1: Ναι.
0: Και τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τα βάζω καθ' υπερβολή.
1: Για τόσο λίγο δηλαδή?
0: Ναι, τι.
1: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, το δέχομαι ως
0: ναι, οπότε άποψη. Δεν για τον Ιούλιο δεν προγραμματίζω.
1: Ναι. Εντάξει, το δέχομαι.
0: Αν είναι
1: το
0: δέχομαι, να έρθει, δεν έρθει. Αν είναι, θα προσπεράσει.
1: Ο Τραμπ.
0: Και ό,τι ναι.
1: Και ό,τι άλλο.
0: Και ακριβώς. Λοιπόν.
1: Πάμε σε έναν άλλο πρόεδρο.
0: Τι λέει η Εύγε σας? Τι συνέβη? Α. Τι είναι, ναι. Τι έχει? Κάποιος έχει γράψει την κλίση στη Λίνα, ναι. Κάτι ένα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τέτοιο. Έτσι, τη βρίζει. Το έβγες σας, πού πάει κύριε Στέλιο? Έχετε πρόβλημα με τη Λίνα Κλητού, η οποία δεν συνεργάζεται με το Real εδώ και πολύ καιρό, αλλά συνεργάζεται με τον Αντένα και το στέλνετε σε εμάς. Η Λίνα είναι πολύ φίλη μου, θέλω να σας πω. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Πόσο Νέα Δημοκρατία? Τώρα πες το.
1: Τώρα κι εσύ.
0: Τώρα πες το.
1: Εγώ, θα έρθει, θα στο γράψουν να
0: έτσι.
1: Το δεις.
0: Έχουμε εντωμεταξύ με τη Λίνα, έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές. Πάει στη δουλειά εννοώ. Mm-hmm. Άπειρα έχω τσακωθεί, ενώ έχουμε διαφωνήσει.
1: Αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη δουλειά.
0: Για την προοπτική ενός θέματος, το πώς το. Άπειρες φορές, άπειρες. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ αυτή τη ρητορική μίσους κατά οποιοδήποτε δεν τη δέχομαι. Λυπάμαι που το λέω. Τι.
1: Ναι. Ρητορική μίσους. Τίνος.
0: Κατά δημοσιογράφων.
1: Α.
0: Γιατί για τα πιστεύω τους.
1: Α, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Σε
0: μένα, δηλαδή.
1: Εντάξει. Θέλω να μην ανοίξουμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα.
0: Όχι, επειδή είχατε στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Ετοιμαστείτε, λέει, για τριαντάρια από Σαββατοκύριακο, παγωτά και
1: τέτοια. Πολύ ωραία.
0: Γιατί, κύριε Νίκο, συγγνώμη, πρέπει να κάνει τριαντάρια το Σαββατοκύριακο για να φάμε παγωτό?
1: Δεν είμαστε εμείς από
0: αλήθεια,
1: αυτά τα παιδιά.
0: Τώρα. Αλήθεια. Δεν υπάρχει εποχή που να μην τρώμε παγωτό.
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, επίσης θέλω να σας πω, κύριε Μιχάλη, ότι δεν πηγαίνω σε παραλίες στην Αττική. Βασικά εδώ και 5 χρόνια δεν πηγαίνω σε παραλίες. Δεν είναι μια άλλη ιστορία.
1: Να το πάμε από την αρχή το πράγμα, ναι. Ναι.
0: Αλλά δεν πηγαίνω σε ψητή. Γιατί να πάω στη Γλυφάδα? Έχει ωραίες παραλίες στη Γλυφάδα.
1: Κοίταξε, εγώ ξέρω τις από εδώ παραλίες, τις πιο βόρειες παραλίες.
0: Από, ναι.
1: Πάνω, ναι. Όπου εκεί έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, okay. Γιατί να μην πας?
0: Δεν πάω, ναι. Δεν πάει πολύ, δεν μπορώ.
1: Θα σου πω εγώ κάποιες καβάτσες.
0: Δεν μπορώ τον κότε να αντέχω. Αυτό δηλαδή το πράγμα, ντα παντούπα, ντα παντούπα. Και να πρέπει να πας και ο ένας πάνω, δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
1: Θες να ηρεμήσουν λίγο τα αυτιά σου?
0: Τι απόχριστε μου, ναι.
1: Θέλεις.
0: Θα ηρεμήσουν τα αυτιά μου. Περίμενε. Ή θα σηκωθούν από το χώμα.
1: Άκου, Μανώλη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων.
0: Εσύ
1: και καλών διαθέσεων.
0: Δεν είμαι,
1: εσύ δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ όμως που είμαι τέτοιος άνθρωπος, θα προσπαθήσω να σου γλυκάνω τα αυτιά σου.
0: Κάντο.
1: Και πιστεύω.

0: ότι μπορεί να τα καταφέρω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ξεδίπλωσε το ταλέντο του στο τραγούδι. Ναι. Προσπαθήσαμε λίγο να φτιάξουμε τον ήχο, όχι να τον αλλάξουμε.
1: Το φύσιμα καταπλή... ακούγεται που κάνω, ναι, στο μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Προσπαθήσαμε λίγο γιατί τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ας ακούσουμε λίγο.
1: Για να ακούσουμε.
2: Et une heure, bien sûr, pour sa vie.

0: αυτοκτόνησε ο πιανίστας, αυτοκτόνησε ο... αυτός που ήταν στα drums.
1: Ποιος ήταν στα drums, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω, μωρέ, ποιος ήταν στα drums. Τι σημασία έχει, ο Λοβέρδος.
1: Έχει σημασία γιατί ήταν ο πρωθυπουργός της Αρμενίας. Στα drums. Ο Πασινιά, ναι. Ναι, βεβαίως. Και είπαν αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το La Bohème.
0: Όχι, δεν το είπανε. Το σκοτώσανε. Το είπανε, είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ αρνητικό.
0: Έτσι, αυτοκτόνησαν και οι νότες. Θέλω να πρώτα απ' όλα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγουδάνε. Δεν το καταλαβαίνεις. Μη μου πει.
1: Δεν είναι καλός ο ήχος γι' αυτό.
0: Ήτανε το, έχεις δει και οι καμπύλες που είχε και τα βιμπράτα που έκανε και τα, ο Μακρόν. Μη χέσω. Βάλ το κανονικό να ακούσουμε, σε παρακαλώ, πραγματικά.

Κάνε κάτι. Θα συνεχίσουμε. Κατάλαβες τώρα ποιο τραγούδι είναι, γιατί από πριν δεν κατάλαβες. Το κατάλαβες ποιο είναι. Πες μου, ο Ντράμις έπαιζε ο πρωθυπουργός Αρμενίας. Πιάνω ποιος έπαιζε. Ποιος υπουργός ήταν, τι ήταν, όχι, τι ήταν. Γιατί κι αυτός το άγγιγμα του Αντίχριστου είχε. Άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ που παίζανε το Λαμποέμ και το τραγουδούσε κι ο άλλος. Άσε να τα ακούσουμε, να το ευχαριστηθεί η ψυχή μας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης. 54χρονος έστησε νέδρα και σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να σηκώσει η λευκή σημαία παράδοσης, καλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επίσημη συνάντηση με το Σεΐχη των Εμιράτων. Αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Πρέπει να έχει παραιτηθεί ο Μαγρόν, όπως καταλαβαίνεις. Όχι, θα δώσω το αυτό και θα το τελειώνω. Μίλησα. Το τελειώνω. Πρέπει να έχει παραιτηθεί ο Μακρόν. Η Μονμάρτη διαμαρτυρήθηκε. Η Σάκρα Κέρ διαμαρτυρήθηκε. Έτσι. Τα Μουλέν Ρουζ ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν μετά από αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι και ο Τουάτης εξέφρασε φόβους ότι θα πέσει ουρανός στο κεφάλι του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Κοίτα. Προηγουμένως ήρθε εδώ η Πελαγία και μας είπε.
0: Πελαγία, άκουσε τον Αζναβούρη και νόμιζε ότι είναι ο Μακρόν.
1: Αποκλείεται. Καταρχάς η Πελαγία έχει μουσική παιδεία.
0: Το ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κανένα πλάκα τότε. Όχι, δεν έκανε πλάκα. Είπε, κοίτα τι ωραίες αναπνοές είχε, δεν μπορούσε να κάνει καριέρα.
0: Ποιος ωραία είχε αναπνοές?
1: Ο Εμμανουέλ.
0: Γιατί, Θεέ μου. Γιατί. Τρίτη βράδυ.
1: Πουρκουά.
0: 9 και 33. Μον πετί.
1: Πετί.
0: Γιατί. Γιατί έχουμε πάθει. Και όπως λέει εδώ, ποιος λέει, ο Παρδάλης γκρίνια μέχρι να σβήσει, ο ήλιος κάνει και τον πεθερό και την εμπορώ. Μπορώ βεβαίως.
1: Μπορείς να κάνεις και τον πεθερό και την πεθερά.
0: Το κάνω ήδη. Και μόνο λέει πως Ζελένης και με τον Αρμένιο πρόεδρο μιλούσαν στα αγγλικά και όχι τα ρώσικα, είναι άλλη μια επιτυχία του Πούτιν. Γιάννη, το απέτυχες, Διάννα τώρα. Του έχει μείνει, λέει, κανένα σύμμαχος πλην του Κιμ, του Πούτιν. Ναι, ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν σου κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Αν σου κάνει ο Τραμπ, έχει, αν δεν σου κάνει, ας μείνει με τον Κιμ. Δεν ξέρω. Τώρα μη σου πω ότι τους έχει ο Τραμπ και τον Ζελένσκι και τον Αρμένιο πρόεδρο. Ναι. Δεν είναι πολύ σωστό.
1: Ναι. Εδώ πάντως η κυρία Γιώτα για την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη, ναι, του Ντόναλντ Τραμπ, μας λέει, αφού μας δίνει την καλησπέρα της, λέει: παρακαλώ τον κύριο Τραμπ να έρθει μετά τις 7 Ιουλίου, γιατί έχω ιατρικά ραντεβού, λέει. Θα κλείσω παλιδρόμοι κτλ.
0: Και θα έχει ταλαιπωρία, έχει δίκιο.
1: Θα έχει ταλαιπωρία, βεβαίως.
0: Λέω, ωραία, λόγια να κάνουμε, λέει, μια εκπομπή με αφιέρωμα στο γαλλικό τραγούδι.
1: Α, ωραία ιδέα.
0: Θυμάμαι ένα αφιέρωμα που είχε κάνει πολλά χρόνια πριν. Έκανε, βέβαια, έπαιζε γαλλικά γιατί ήταν τα λατρεμένα του. Ο Γιάννης ο Διακογιάννης. Ήταν σε άλλο ραδιόφωνο, βέβαια, σε αθλητικό ραδιόφωνο. Του έχουν κάνει λοιπόν μια πλάκα, έχει βινίλια. Και μέσα στα βινίλια που έχει διαλέξει να παίξει και τα έχει βάλει στη σειρά. Του έχουν βάλει και ένα. Ποια τραγούδισε το μου κάνει πλάκα ο Θεός.
1: Το ξέρω.
0: Δεν μου έρχεται.
1: Είναι λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι, το λαϊκό, α το πούμε και λαϊκό.
1: Ναι.
0: Δεν μου έρχεται τώρα. Μια τραγουδίστρια. Του έχουν βάλει λοιπόν και ένα δίσκο.
1: Ναι.
0: Μέσα στο. Που έχει το μου κάνει πλάκα ο Θεός. Και έτσι λοιπόν, όπως κάνει τους δίσκους, έτσι λέει, ας πούμε, Ave Montan, αυτό και το Αντιφιάφ. Μου κάνει πλάκα
1: και
0: κοκαλώνει.
1: Ναι.
0: Παίρνει το δίσκο, τον πετάει φρίσμπι. Και γυρνάει και κάνει με εκείνη τη φοβερή φωνή. Πήγε, μάλλον σε μένα λέει, κάνει πλάκα ο Θεός. Λοιπόν, πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Έξαλλος πραγματικά. Λοιπόν, τα γαλλικά τραγούδια, γαλλική μουσική φοβερή.
1: Θα μπορούσαμε λοιπόν, να είναι μια πρόταση τώρα αυτή. Ποιος μας την κάνει, ο Real Blogger μας την κάνει?
0: Ναι, να το κάνουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Συνεχίστε, κυρία Δέσποινα. Λοιπόν, καλησπέρα λέει στον Dr. Jacking. Εγώ είμαι αυτός. Και στη Μελάνια του Real. Εσύ είσαι η Μελάνια του Real.
1: Θα ήθελα όχι, αλλά δεν ξέρω.
0: Ο δόκτωρ Τζέκινγκ τι εννοεί?
1: Τον ακούω, λέει, θυμωμένο το Μανώλη.
0: Περίμενε να φάει παστίτσιο και το δώσαν μουσακά. Όχι τίποτα τα δύο. Βαριά είναι και τα δύο. Κάτι συζητούσαμε εδώ για τις φωνητικές ικανότητες του Μακρόν. Κάτι θυμήθηκα. Ναι.
1: Ξέρεις, σήμερα επίσης έχει γενέθλια η Αντέλ. Εξαιρετική περίπτωση, έτσι.
0: Την πάρουμε τηλέφωνο.
1: Καταπληκτική περίπτωση.
0: Η εκπομπή. Έτσι, ας πούμε.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Είδες
1: περίπτωση.
0: Τι, ναι, είναι. Είδες τι γράφει ο Κώστας. Ότι είδες που μου δίνει δίκιο.
1: Τι λέει ο Κώστας?
0: Στο επόμενο δευτερόλεπτο θα είμαστε όλοι, και εσείς και εγώ, σε ένα σημείο του ηλιακού συστήματος 30 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αφού η Γη διανύει την τροχιά της γύρω από τον ήλιο με μέση ταχύτητα περίπου 30 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Το βλέπεις? Άρα εγώ που είπα για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, έχω πέσει πολύ μέσα.
1: Έχεις πέσει μέσα.
0: Ευτυχώς ο Κώστας από τα Πατήσια αναγνώρισε. Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, επανέλθω στην Αντέλ.
0: Ναι, σε δύο λεπτά θα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
1: Ωραία, να ακούσουμε. Που σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε.
0: Μην είναι πάλι κανένας μακρόν που τραγουδάει Αντέλ.
1: Αντέλ θα είναι. Έλα, άκου.

0: βλέπεις, καταλαβαίνεις ακούγοντας την Αντέλ ότι κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος για κάτι. Η Αντέλ είναι για να τραγουδάει. Ο Αζναβούρ επίσης ήταν για να τραγουδάει. Ο Μακρόν ψάχνει. Δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Προσπαθεί. Δεν μπόρεσε να τραγουδήσει. Προσπαθεί.
1: Τι σε πληγώνει, τι σε πληγώνει στο ταλέντο που έχει ο Μανουέλ Μακρόν. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί τόσο το έχει πάρει άσχημα. Πολύ άσχημα το έχει πάρει. Εντάξει, δεν ήταν καλός ο ήχος. Αλλά όμως καταλαβαίνεις και από αυτόν τον ήχο ότι έχει ένα ταλεντάκι.
0: Ο ήχος δεν ήταν καλός, διότι είχε αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Γι' αυτό δεν ήταν καλός ο ήχος.
1: Ο ήχος αποχώρησε.
0: Τι έκανε.
1: Πολύ αρνητικός.
0: Ο ήχος γι' αυτό δεν
1: πολύ αρνητικός είσαι. Πολύ αρνητικός.
0: Ο ήχος δεν ήταν καλός. Ο ήχος πρέπει να σου πω ότι ήταν και πολύ ευγενικός με τον Μακρόν. Πολύ ευγενικός ήταν με τον Μακρόν.
1: Το πιάνω όχι, ε.
0: Ποιο πιάνω, μωρέ, και ποιο αφήνω. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Ρίζος. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα, ακροατές.
0: Να είστε καλά. Έχουμε μία απορία. Εάν στην καθαρογραφή γίνεται σε χαρτί ή σε πλάκα μαρμάρινη.
2: Σε πάπυρο.
0: Σε πάπυρο, ναι.
2: Σε πάπυρο. Ναι. Δυστυχώς έχει καθυστερήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Γενικά οι καθαρογραφές των αποφάσεων, να ξέρετε, εξακολουθούν με το παλιό σύστημα σχεδόν, δηλαδή επιστρέφονται σε σχέδια οι αποφάσεις που έχουν πολλές χειρόγραφες σημειώσεις επάνω και γι' αυτό καθυστερούν τις περισσότερες φορές. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι θα είμαστε άμεσα.
0: Άρα τότε με τα φαντς δεν πρέπει να έχει πολλά σχέδια.
2: Τότε τα φαντς όχι, ήταν πολύ γρήγοροι.
0: Ναι, ήταν πολύ καθαρό. Γι' αυτό.
1: Από πλευράς επικαιρότητας τι έχουμε, κύριε Ρίζο?
2: Λίγα πράγματα από πλευράς επικαιρότητας στα θέματα του εργασιακά και της κοινωνικής ασφάλισης. Περιμένουμε εκείνη την εγκύκλιο που έχουμε πει για την παράλληλη ασφάλιση που ρωτάνε πολλές φορές οι ακροατές μας. Ελπίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να την έχουμε για την ενεργοποίηση του δικαιώματος χρήσης παράλληλης ασφάλισης και για όσους είχαν συνταξιοποιηθεί μέχρι το 2016. Και μετά θα περιμένουμε να δούμε την επόμενη κυβέρνηση για τα επικουρικά. Οπότε πολύ μεγάλη.
0: Μην μετακινήστε, μην μετακινήστε.
2: Είναι στις 70.000 περίπου οι κρίσεις και περιμένει ο κόσμος μέχρι και 4 και 5 χρόνια και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί.
0: Πόσο δίκαιο να περιμένει κάποιος 5 χρόνια. Πόσο δίκαιο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει με το δίκαιο, έχει να κάνει και κυρίως με την μη δυνατότητα εξυπηρέτησης, γιατί έχει αλλάξει πάρα πάρα πολύ το τρόπος. Εύκα δεν έχουν μείνει και πολλοί υπάλληλοι να ασχολούνται με τα επικουρικά. Η γραμμή που έχει δώσει ο ΕΦΚΑ αυτή την περίοδο είναι αποκλειστικά και μόνο βγάζουμε κύριες συντάξεις, έτσι ώστε να φαίνεται και ότι παράγουμε κύριες συντάξεις για να μπορούν να τρέχουν χωρίς εμπόδια και οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε είμαστε εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι. Να κάνω τώρα μία ερώτηση, επειδή μου ήρθε και το συζητούσαμε για την αρχή της εκπομπής. Βλέπετε να πλησιάζουν οι εκλογές?
2: Ο πολιτικός χρόνος είναι ένας χρόνος ο οποίος συνήθως δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα.
0: Ναι.
2: Ειδικά από τη στιγμή που οι εκλογές είναι ένα θέμα το οποίο εναπόκειται στην ευχέρεια της κυβερνώσεως παράταξης κάθε φορά, η οποία το κρίνει πολύ παραγωγικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να το εκτιμήσουμε. Η προεκτίμηση που έχω είναι ότι οι εκλογές πιθανότατα θα γίνουν είτε το φθινόπωρο, στα μέσα του φθινοπόρου του 26, είτε στην αρχή της άνοιξης του 27 με τη συμπλήρωση της τετραετίας.
0: Εντάξει, εκεί είναι το...
2: δεν είναι. Ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ, δηλαδή δεν θα λεγόταν και πρόωρες εκλογές άμα γινόταν εκλογές, ας πούμε, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη του 26. Είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση της τετραετίας.
0: Όχι, Οκτώβρης και Νοέμβρης δεν είναι, θεωρείται πρόωρο.
2: Έτσι, οπότε είμαστε σχετικά στην πλήρωση της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, άρα δεν είναι και ένα ζήτημα αρκετά... Πώς να το πω, δεν είναι και καυτό. Ειδικά από τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, είναι και λίγο ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει αποκρισταλωθεί μία τάση του εκλογικού σώματος ή του πολιτικός ενεργούντος εκλογικού σώματος να επιλέξει άμεσα είτε την αλλαγή της παρούσας κυβέρνησης είτε την παραμονή της με μεγάλη πειθό. Επομένως, αναμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ένα ερώτημα από τον κύριο Πέτρο από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε, ήρθε μετά την επικοινωνία μας. Στην περσινή επιστροφή φόρου, παρένθεση, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω παρακράτηση φόρου 20% λόγω παροχής υπηρεσιών. Πώς από την επιστροφή μου πέρυσι η εφορία κράτησε από μόνη της τον ΦΠΑ που είχε εκδοθεί, ενώ θα μπορούσα να το βάλω σε δόσεις. Δεν είναι εντελώς άλλο το ένα από το άλλο?
2: Με τον τρόπο που λειτουργεί πλέον η ΑΔΕ, όχι. Ακόμα και ένφια να οφείλεις, παρακρατείται.
0: Συγγνώμη.
2: Δηλαδή προχωράει η ΑΔΕ στις όποιες διαδικασίες παρακράτησης. Ναι, αν οφείλεις ένφια.
0: Αν οφείλεις, ναι.
2: Και είναι να πάρεις επιστροφή φόρου, παρακρατείται η επιστροφή φόρου.
0: Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή. Μέχρι το ποσού της.
2: Ναι. Ποσά τα οποία έχουν βεβαιωθεί, η ΑΔΕ προχωράει στη διαδικασία παρακράτησης όποιου ποσού είναι να σου επιστρέψει.
1: Άρα καλό θα είναι κάποιος να σπεύσει πρώτα να βάλει τις δόσεις, έτσι, δηλαδή να το κάνει νωρίς αυτό, για να μπορέσει να έχει αυτό το πλεονέκτημα των δόσεων, αυτή τη βοήθεια.
2: Περιμένουμε τώρα και την περίφημη ρύθμιση. Πρέπει να βγει η κύκλος περίφημης ρύθμισης, αυτή τη ρύθμιση για τις οφειλές μέχρι το 2023 για 72 δόσεις και τα θέματα που αφορούν τις οφειλές από 1/1/24 και μετά να είναι ρυθμισμένα. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει ξανά και μαζί, που αφορά κάποιους που έχουν χάσει την υπαγωγή στη ρύθμιση λόγω δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μετά το 24 οφειλές ή πριν το 23 οφειλές και έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα της διπλής με τη δεύτερη ευκαιρία, θα μπορέσει να ρυθμίσει ή όχι? Είναι ένα ερώτημα πολύ βασικό, το οποίο έχει τεθεί αυτή την περίοδο αρκετά από τους ενδιαφερόμενους χρήστες.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Δηλαδή,
0: το ξέρουμε.
2: Έρχεται και σου λέει, για να ρυθμίσεις 72 δόσεις στην οφειλή μέχρι το 2023, πρέπει να ρυθμίσεις και την οφειλή από το 1/1/24 και μετά. Αν έχεις όμως ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και την έχεις χάσει δύο φορές και δεν μπορείς να τη ρυθμίσεις την οφειλή από το 1/1/24 και μετά, τι κάνεις? Πρέπει να πληρώσεις ΦΑΠΑΞ.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Όχι. Δεν το ξέρουμε, ναι. Περιμένουμε σχετική εγκύκλιο.
0: Τη σχετική εγκύκλιο.
1: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα. Δεν ξέρω, κύριε Ρίζο, αν την είχατε δει.
0: Συγγνώμη, πριν να πάμε στην είδηση, να πούμε ότι με βάση αυτά που γνωρίζουμε, θα χρειαστεί κάποιος να κάνει δύο ρυθμίσεις για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση των 72. Δηλαδή, ενδεχομένως να κάνει δύο ρυθμίσεις. Να ρυθμίσει δηλαδή από το τέλος του 2023 μέχρι και σήμερα, για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση των 72 για τα πριν του 2023, ή κάνω λάθος?
2: Για να μπορέσει κάποιος να μπει στη ρύθμιση των 72 μέχρι για τα πριν του 23, πρέπει ό,τι έχει σε οφειλή από 1/1/24 και μετά, είτε να είναι εξοφλημένο,
0: είτε να είναι ρυθμισμένο,
2: είτε να είναι, πώς το λένε,
0: ή να μην χρωστάει
2: τότε. Ναι. Άρα, εδώ τίθεται το ερώτημα. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει μια οφειλή από 1/1/24 και μετά.
1: Ναι.
2: Έχει επιχειρήσει να τη ρυθμίσει και έχει χάσει δύο φορές τη ρύθμιση. Αυτή δεν μπορεί να ρυθμιστεί πλέον. Άρα θα πρέπει να την καταβάλει λογικά. Ολόκληρη. Οπότε εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Καταλάβατε?
0: Ναι. Δεν υπάρχει περιορισμός στις ρυθμίσεις. Μπορεί κάποιος να έχει όσες θέλει.
2: Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε αυτό το ξέρω. Θέλω να πω κάποιος που είναι σε 120. Και μετά υπήρχαν οι 72 ή 75, δεν ξέρω πότε, θυμάμαι πώς ήταν, του κορονοϊού οι λεγόμενες. Ναι. Οι οποίες τρέχουν ακόμα.
2: Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός.
0: Ναι.
2: Οι ρυθμίσεις του κορονοϊού, οι ρυθμίσεις του 46, 11 και τις 120 δόσεις τρέχουν κανονικά
0: τρέχουν,
2: και να στηρούνται. Δεν μπορεί κάποιος να υπαχθεί σήμερα, έχει λήξει προθεσμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να μπει στις καινούργιες για τα υπόλοιπα.
2: Φυσικά. Ναι, ναι.
0: Ναι. Αρκεί να μπορεί βέβαια να ανταπεξέλθει. Και εκεί φαίνεται πόσο χρήσιμο θα ήταν να μην περνάει από το σύστημα το αυτόματο η ρύθμιση, αλλά από τον έφορο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι αυτός ο αυτοματοποιημένος τρόπος που έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, γιατί...
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Υπήρξε λοιπόν μία απόφαση από την Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από προσφυγή φορολογούμενης, η οποία έχασε τη ρύθμιση οφειλών για λόγους υγείας. Δηλαδή χρειάστηκε να νοσηλευτεί η γυναίκα αυτή σε κάποια κλινική. Κέρδισε λοιπόν την υπόθεση αυτή και θεωρείται πλέον ότι για λόγους ανωτέρας βίας μπορεί να ενταχθεί πάλι στη ρύθμιση Μαζί με τα ευεργετήματα, δηλαδή, συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε μία μείωση προστήμων, ας πούμε, για παράδειγμα, ύψους 40%.
2: Προφανώς, απλά την ανωτέρα βία, ξέρετε, δεν απαριθμείται κάπου η ανωτέρα βία, να πούμε τι ακριβώς είναι. Οπότε κάθε φορά κάποιος προσφύγει στο δικαστήριο.
1: Α,
2: εφόσον έχει τέτοιου είδους θέματα. Η ανωτέρα βία είναι μία πολύ ευρεία έννοια, η οποία βάζει μέσα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Υγείας, μπορούμε να πούμε διάφορα θέματα. Έτσι, και η νομολογία είναι πλούσια στο τι χαρακτηρίζει ως ανωτέρα βία. Επομένως, εδώ πέρα δεν είναι μια γενική γραμμή. Mm-hmm. Οι υποθέσεις οι οποίες ρυθμίζονται από τα δικαστήρια ή βγαίνει μια απόφαση και κερδίζονται στα δικαστήρια δεν σημαίνει ότι ξαφνικά αποκτούν πλήρη επέκταση στο σύνολο των διοικούμενων.
0: Mm. Ναι, δεν αποτελεί δεδικασμένο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κρίνονται κατά περίπτωση.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, του κυρίου Γρηγόρη το έχουμε διαβάσει το μήνυμα,
1: όχι.
0: Για τα αναδρομικά, λέει, εντεκαμήνου τα δικαστήρια απορρίπτουν γιατί έχει παρέλθει ο χρόνος πενταετίας και λοιπά, λέει, τι πράγμα...
2: Όχι, έπρεπε να έχει γίνει η προσφυγή μέχρι το λέγαμε τότε, ότι έπρεπε μέχρι το 20, αν θυμάμαι καλά, ήταν η τελευταία προθέσμια που μπορούσε κάποιος να κάνει την προσφυγή αγωγή για να διεκδικήσει τα αναδρομικά αυτά των συντάξεων, γιατί είχε πει η κυβέρνηση, ότι η παρούσα κυβέρνηση, ότι θα τα δίνε, αλλά τελικά δεν τα έδωσε και... τα δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προσφύγει.
0: Ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο οποίος είχε στείλει στο παρελθόν μήνυμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Ρίζο, εκείνη την ιστορία με το αναπηρικό επίδομα, το οποίο δεν είναι δικαιούτο συγγενικό του πρόσωπο. Δεν μπορούσε, ναι. Ναι. Το συγγενικό του πρόσωπο απεβίωσε. Εάν γίνει διασύνδεση, το εκείνη που εκκρεμεί από το 16.
2: Ναι.
0: Υπάρχει αναδρομική ισχύ.
2: Μόνο για τους κληρονόμους.
0: Ναι, ναι, για τους κληρονόμους.
2: Θα κινηθούν δικαστικά.
0: Α, θα πρέπει δικαστικά να το διεκδικήσουν.
2: Δικά.
0: Παρά το ότι τα ΚΕΠΑ είχαν ορίσει... Αλλά. Δεν, συγγνώμη.
2: Παρά το ότι είχε οριστεί από τα ΚΕΠΑ, πρέπει να κινηθεί δικαστικά κάποιος.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εδώ τώρα σχόλιο είναι πιο πολύ. 72 δόσεις με 6% επιτόκιο είναι ληστεία. Μια οφειλή των 5.000 ευρώ μετά τη ρύθμιση θα είναι 6.000 ευρώ. Ούτε η τράπεζα τέτοια τοκοκλειφία.
2: Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε στις ρυθμίσεις να υπάρχουν επιτόκια. Δυστυχώς η κυβέρνηση και στην παρούσα δυνατότητα ρύθμισης έχει βάλει 5.5% επιτόκιο. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο και ουσιαστικά καθιστά τη ρύθμιση επαχθή για όποιον την κάνει.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι ένας τρόπος να βγεις από τη δύσκολη θέση και ενδεχομένως κάποιοι που είναι σε καθεστώς κατάσχεσης και...
2: Η ερώτηση που θα πρέπει να αντιστραφεί είναι η εξής. Όταν σου οφείλει το δημόσιο, το κοφέρει, πληρώνει τόκους? Όχι, ακόμη και στα δικαστήρια να πας.
0: Σωστή είναι η αντιστροφή.
2: Όταν κερδίζεις, δεν σου αναγνωρίζει τοκοφορία.
0: Ναι.
2: Αυτό που γίνεται γενικά στην Ελλάδα σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων του δημοσίου, ακόμη και δικαστικά, είναι τρομερό. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υφίσταται τέτοια είδους προστασία απέναντι στο δημόσιο.
0: Ναι. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Είπαμε, ακόμα και για να πάρεις την επιστροφή πρέπει να κάνεις αίτηση.
1: Αυτό το επιτόκιο, το 6% είναι το σύνηθες? Ναι, το 5,5 είναι.
2: Όχι.
1: Δηλαδή συνήθως...
2: Είναι ψηλό.
1: Σε άλλες περιπτώσεις.
0: Συνήθως βάζεις το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι.
2: Στον εξοδικαστικό είναι υψηλότερο.
0: Έτσι, συνήθως βάζεις το επιτόκιο. Λέω, τώρα δεν ξέρω, κύριε Ρίζο. Το επιτόκιο με το οποίο δανείζεσαι είναι συνήθως και το επιτόκιο που χρησιμοποιείς όταν κάνεις μία ρύθμιση για να...
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λέτε, αλλά δεν δανείζεσαι από το κράτος.
0: Όχι, όχι, όταν δανείζεται το κράτος που δανείζεται με ένα επιτόκιο χαμηλό.
2: Ωραία.
0: Αυτό λέω, ότι το επιτόκιο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο.
2: Ναι, υποτίθεται ότι η ρύθμιση έχει το σκοπό να διευκολύνει, ναι, κάποιες κοινωνικές ομάδες και με αυτόν τον τρόπο αντίστοιχα να υπάρξει εισπραξιμότητα από πλευράς του κρατικού μηχανισμού.
1: Να μπουν λεφτά στα ταμεία.
2: Αν κάποιος θέλει να πάει να ρυθμίσει ανεξάρτητα, δεν θα έχει νόημα η ρύθμιση, θα πήγε, ναι, στον εξοδικαστικό.
0: Ναι.
2: Ωραία. Άρα αυτή τη στιγμή, αν υποτίθεται ότι δίνεις ένα εργαλείο, δεν έχει νόημα να το κοφέρει οφειλή τόσο πολύ.
0: Καλά, μην πάτε πολύ μακριά. Κανονικά θα έπρεπε όταν κάνεις ρύθμιση να σου αφαιρεί και όλα τα...
2: Να υπάρχει κάποιο όφελος. Δηλαδή, δεν γίνεται να κεφαλαιοποιείται με το ρυθμό που κεφαλαιοποιούνται τα πρόσθετα τέλη. Δηλαδή, αν δείτε τις παλιές οφειλές, πάμε τώρα να λέμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές πριν το 23. Άμα πάτε να δείτε πόσο μπορεί να είναι η αρχική οφειλή και πού έχει φτάσει με τα πρόσθετα τέλη και τους στόχους, θα εκπλαγείτε. Είναι οφειλές οι οποίες μπορεί να είναι, ας πούμε, 5.000 ευρώ που λέει τώρα ο κρατής.
0: Και να έχει ξεπεράσει και τις 10.000.
2: Στόχους, με τα πρόσθετα τέλη και τους στόχους έχουν φτάσει 20.000 ευρώ.
0: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε η πληρωμή να είναι, η ρύθμιση να είναι επί του κεφαλαίου. Διότι τα υπόλοιπα κατά βάση δεν τα χρωστάς. Δεν είναι χρέος το οποίο το έχεις δημιουργήσει.
2: Και πρέπει να
1: διευκολύνεις και τον κόσμο και να μπουν και λεφτά στα ταμεία δηλαδή. Αν θέλεις να μαζέψεις χρήμα, πρέπει να το κάνεις έτσι.
0: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
1: Ναι, πολύ μεγάλη.
0: Το βλέπω και εγώ σε 120, ας πούμε, που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξοφλήσει το αρχικό τους κεφάλαιο και συνεχίζουν και πληρώνουν. Γιατί απλούστατα ήταν διπλάσια ήταν διπλάσια του κεφαλαίου, είχαν φτάσει σε διπλάσιο ποσό. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρίζο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Γιατί μας έβαλες λίγο μακρόν? Όχι. Αστείευομαι.
1: Τώρα θα βάλεις και τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη που άλλαξε και ήρθε εδώ κοντά μας στο στούντιο σε αυτή τη διαδικασία που
0: έχει.
1: Πολύ καλός είναι.
0: Ας τον ακούσουμε λοιπόν.
1: Μην μιλάς.

0: 冇講錯。
1: Before you go. Ωραίο βιπράτο, ε.
2: Τώρα που το ξανάκουσα, είμαστε σίγουροι ότι ήταν το La Bohème. Πώς τραγούδισε άλλο.
1: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει πραγματικά.
2: Τώρα που το ξανάκουσα, σου έμοιαζε δηλαδή.
1: Τι, μα τι εννοείς. Ότι το κακοποίησε ο Μακρόν και δεν θυμίζει καν.
2: Για την επόμενη ώρα η Ελένη Κατσαμπέκη θα είναι μαζί σας. ο Γιώργος Βελεγίδης θα είναι στη ρύθμιση των ήχων. Πελαγία Γατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εγώ θα πάρω την άδεια που λέγαμε.
1: Θα πας για παγωτό.
2: Θα πει για ό,τι να είναι.

0: Real FM.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σοκάρει η τραγωδία με έναν 20χρονο νεκρό στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης, 54 ετών, σκότωσε τον νεαρό άντρα επειδή θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το θάνατο του γιο του 3 χρόνια πριν σε θανατηφόρο τροχαίο. Το θύμα ήταν τότε οδηγός και ο γιος του σημερινού δράστη, συνοδηγός και φίλος του. Ο 54χρονος που έστεισε ενέδρα στο θύμα παραδόθηκε μετά την πράξη του στις αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 2 ασθενείς και ένας επιβάτης που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Η 69χρονη είχε αποβιβαστεί στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα, και στη συνέχεια πήρε πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου και κατέληξε από χανταϊό. Να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, καλεί την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, την ώρα που το Ιράν διαμηνύει πως δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, νέες Ιρανικές επιθέσεις κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Απόδειξη διπλωματικής σταθερότητας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Εμιράτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση με το Σεΐχη Αλναχιάν στο Αμπουντάμπι, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί τη χώρα μας, όπως αποκάλυψε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανέφερε επίσης ότι είναι πιθανό να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Αμερικανούς Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν καθημερινά από Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι και τις 21 Μαΐου οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Μονακό Ολυμπιακός 64-82 στο τέλος της τρίτης περίοδου σε αναμέτρηση στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Νωρίτερα η Χάπουελ Τελαβίβ επικράτησε με 76-69 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τρίτο αγώνα της σειράς και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των νικών. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
8: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρα, ρεϊ συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 10. Ελπίζω δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
1: Κοίταξε, δεν έχουμε σίγουρα εκπλήξεις ως προς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς και όλη αυτή η ιστορία. Συνεχίζουμε το ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Συνεχίζουμε με τις ανησυχίες για όλο αυτό το ενεργειακό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, το οποίο φτάνει στην τσέπη μας, φτάνει στη ζωή μας και φτάνει πολύ έντονα και στους επαγγελματίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Δαμίγο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Δαμίγο.
0: Καλησπέρα, κύριε Δαμίγο.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπίκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Το οποίο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο καλύπτει, να πω, τα συμφέροντα, καλύπτει τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πολλούς.
2: Πολύ μικρές βιοτεχνικές μεταποιητικές και τεχνικά επαγγέλματα.
1: Όπου η κατάσταση σε αυτές τις επιχειρήσεις ποια είναι?
2: Δυστυχώς, κυρία Κατσαμπέκη, η κατάσταση είναι τραγική. Το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο πλέον. Οι πρώτες ύλες με όλο το κλείσιμο των μεταφορών και ειδικά όσοι χρησιμοποιούν πρώτες ύλες εισαγόμενες, το κόστος έχει εκτοξευτεί. Δεν μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα ή να κλείνουν ή σιγά σιγά να προσπαθούν να μετακυλήσουν το κόστος στον πολίτη στην αγορά.
1: Mm-hmm. Πάμε στο πρώτο που είπατε, το να κλείνουν.
0: Το να κλείσουν.
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία 3 χρόνια να πάρουμε ένα κλάδο υψηλά ενεργοβόρο, να το πούμε, που είναι τα αρτοπία. Τα τελευταία 3 χρόνια, ξέρετε, έχουν κλείσει όλη τη χώρα περίπου τα 1000 αρτοπία. Είναι τραγικό το νούμερο. Mm. Παραγωγικές επιχειρήσεις τείνουν να μην μπορούν πλέον, πέρα από το ενεργειακό κόστος, πέρα από τη ακριβή πρώτη ύλη, έχουν ισορρευμένα χρέη, δεν έχουν πρόσβαση χρηματοδοτικά εργαλεία και δυστυχώς δεν υπάρχει μια στοχευμένη στήριξη για τις επιχειρήσεις, για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που πραγματικά αυτές παράγουν το πραγματικό πλούτο σε μια χώρα. Δεν έχω τίποτα με τα επαγγέλματα, με τις υπηρεσίες. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν. Αλλά μια χώρα για να ανεβάσει το ΑΕΠ σου και να έχει πραγματικό πλούτο, χρειάζεται παραγωγή. Τελικά πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε παραγωγή ή δεν θέλουμε?
0: Ναι. Ναι. Αυτό τώρα υπάρχει τρόπος να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί? Δεν ξέρω.
2: Βεβαίως,
0: η αριθμή που δίνεται είναι...
2: Βεβαίως υπάρχει τρόπος.

0: Ναι. Η ζημιά η οποία έχει γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως την περιγράφετε.
1: Η ζημιά βεβαίως είναι μεγάλη, αλλά ξέρετε, εμείς οι βιοτέχνες είμαστε και αισιόδοξοι. Μπορούμε να, σε εισαγωγικά, μπορούμε να αντέξουμε. Θέλουμε να αντέξουμε. Ξέρετε, ο Έλληνας έχει και το χάρισμα, την επιχείρησή του τη βλέπει καλύτερα και από παιδί του. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά είναι χρεοκοπημένες. Γιατί λέμε, έλα, αύριο πάλι και θα πάει λίγο καλύτερα και θα πάει λίγο καλύτερα, και γι' αυτό συσσωρεύονται και τεράστια χρέη. Και αυτό που ζητάμε και σαν επαγγελματίες είναι, πάμε να ξαναδούμε ένα νέο μοντέλο ρυθμίσεων. Τώρα έκανε, εδώ το είπε, για 70 δόσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουμε στο παλιό μοντέλο που είχε γίνει και το 23, 120 δόσεις, απομείωση των πρόσθετων τελών για να μπορέσουμε να αντέξουμε.
0: Και πάντως όχι επιτόκιο 6%, έτσι.
1: Εντάξει, 6% επιτόκιο, συγχωρέστε με για την κουβέντα, είναι ηλεκτρικό. Και καταρχήν λέει για ένα μήνα, είναι προσωρινό. Εδώ μιλάμε, χρειάζονται βραχυπρόθεσμα μέτρα, και να αφορά όλους τους κλάδους. Δεν καλύπτει, αυτά τα μέτρα δεν καλύπτουν τους ενεργοβόρους κλάδους. Είναι ανεπαρκής για τις επιχειρήσεις.
0: Ποιοι άλλοι κλάδοι, κύριε Δαμηγό, πλήττονται το ίδιο σκληρά, όπως ας πούμε οι αρτοποίοι που αναφέρατε?
1: Να μιλήσουμε για τα κρεοπολία, να μιλήσουμε για τα ξυλουργία, για την παραγωγή αλουμινίου σιδήρου που έχουν εργαστήρια. Πόσους άλλους να σας απαρτήσω, για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Όσοι χρησιμοποιούν ενέργεια έχουν πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η ενέργεια ως ενέργεια, είναι και το μεταφορικό ισοδύναμο που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ οι πρώτες ύλες. Εγώ έρχομαι από το επάγγελμά μου είναι από τεχνικό κλάδο, από ηλεκτρολόγους, από την οικοδομή. Τα κόστη έχουν εκτοξευτεί. Δεν μπορούμε να δώσουμε προσφερά. Ο χαλκός, το πλαστικό, το σίδερο, κάθε μέρα αλλάζει τιμή. Θέλετε εσείς να κάνετε μια ανακαίνιση ή να φτιάξετε ένα σπίτι από αρχή, ένα κατάστημα, και ξεκινάτε με μια προκοστολόγηση 1.000 ευρώ και μέχρι να τελειώσει έχει φτάσει 2.000. Έχουμε φτάσει να μην γνωρίζουμε να δώσουμε προσφορά. Με φωνάζετε στο σπίτι σας και σας λέω, δεν μπορώ να σου δώσω προσφορά. Σήμερα στοιχίζει τόσο. Τώρα αύριο πόσο θα πάει δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Και οι διαφορές φαντάζομαι θα είναι και μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι...
1: Οι διαφορές, ναι, είναι τεράστιες. Δηλαδή αν σας δείξω mail μηνύματα που έρχονται από τους προμηθευτές μας, 3, 4, 5, 7% αυξήσεις, και αυτά τώρα σε 15 μέρα και μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυστυχώς, ζούμε ένα λαλούμ. Δυστυχώς. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και τα θετικά μέτρα. Εμείς σαν βιοτέχνες, σαν επιμελητήριο που θεωρητικά είμαστε σύμβουλοι του κράτους. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν διεκδικούμε. Συμβουλεύουμε το κράτος, την κάστοτε κυβέρνηση, για να νομοθετήσει και να βγουν τα μέτρα έτσι πιο ομαλά για την κοινωνία. Δυστυχώς δεν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Δεν μας έχουν καλέσει ποτέ να σχεδιάσουμε και να παίξουμε το ρόλο μας, αυτό που μας έχει φτιάξει.
0: Εάν πώς είναι συμβουλευτικός ο ρόλος σας, εάν δεν κάθεστε στο ίδιο τραπέζι?
1: Δυστυχώς ζούμε δύσκολες στιγμές.
0: Θέλω να πω, σε ποιον δίνετε τη συμβουλή, αν εκείνος που είναι να την υποδεχθεί δεν έχει ανοιχτά τα αυτιά του?
1: Έχουμε αλλάξει ρόλο. Γινόμαστε ένα. Τώρα βγάζουμε παράπονο, προσπαθούμε να διεκδικήσουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε μέσα από μια διεκδίκηση να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας. Δεν πάβει να είμαστε τα επιμελητήρια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δημόσιοι οργανισμοί. Πρέπει να παίξουμε και εμείς το ρόλο μας.
0: Σωστά.
1: Και ο ρόλος μας είναι να συμβουλέψουμε, να σχεδιάσουμε και να δώσουμε πνοή και ζωή σε επιχειρήσεις.

0: Ναι. Εάν αυτό το κλίμα συνεχίσει να υφίσταται, ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Δαμίγο, ρωτώ, διότι μπαίνουμε σε μία και σε μία προεκλογική περίοδο που και αυτό θα παίξει το ρόλο του, και ξέρετε, στις προεκλογικές περίοδους συνήθως η επιδοματική πολιτική είναι αυτή που ανθίζει.
1: Ναι, τις δύο τελευταίες ΔΕΘ που εκεί γίνονται οι εξαγγελίες, από ό,τι γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, για τις επιχειρήσεις δεν είχαμε κανένα μέτρο. Τώρα ακούγεται ότι το Σεπτέμβρη θα κοιτάξει λίγο τις επιχειρήσεις με μείωση κάποιων φόρων, με το φόρο επιτιδεύματος, με την προκαταβολή φόρου, και τέλος πάντων θα κοιτάξουν λίγο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι θα μας θυμηθούν στα επόμενα μέτρα.
0: Ναι.
1: Απλά ευελπιστούμε. Και όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε αισιόδοξοι. Δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε μαθημένοι, αυτή η λεγόμενη ραχικοκοκαλιά της οικονομίας, τελικά να αντέχει το ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Και ελπίζουμε πλέον να μην λειτουργήσουμε αυτό με επιδοματική πολιτική. Δεν είναι λύση τα επιδόματα, δεν είναι λύση αυτά. Να πάμε σε οριζόντιες πραγματικές λύσεις.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρετε, το...
2: Μικρές
0: επιχειρήσεις. Πάρα πολλά, ναι, πάρα πολλά κλειστά καταστήματα.
2: Όμως δεν έχουμε κάποιο στοιχείο. Έχετε εσείς κάποιο στοιχείο σε σχέση με τα λουκέτα?
1: Η μία επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Ακριβή νούμερα δεν έχω να σας δώσω αυτή τη στιγμή, αλλά ό,τι μεταποιητική επιχείρηση υπάρχει, βιοτεχνική, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Ακόμα τα συνεργεία αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και με τα κομμάτια διοδότησης και με όλη την ψηφιοποίηση, χωρίς να βοηθηθούν οι άνθρωποι, με τις αδειοδοτήσεις, με αυτό το περιβόητο open business, αντιμετωπίζουμε πέρα από το ενεργειακό. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμα και το τεκμαρτό που έχει βάλει την αρτή φορολόγηση. Εντάξει, ελληνική πατέντα, ελληνική πρωτοτυπία. Δεν έχει το δικαίωμα ο ελεύθερος επαγγελματίας μία χρονιά να πάει άσχημα, να μην έχει κέρδη.
0: Ναι.
1: Όχι, εμείς πρέπει να έχουμε πάντα κέρδη. Ωστόσο όμως έχω πληρώσει προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Είναι λίγο, τα πράγματα είναι λίγο έτσι πολύ δύσκολα. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό που λέμε και φωνάζουμε, έτσι, οικονομική δικαιοσύνη. Οικονομική δικαιοσύνη για όλους. Να σκύψεις πάνω σε μικρή επιχείρηση και να τη βοηθήσεις με μια λογική φορολόγηση, τη μεγαλύτερη να πληρώσει λίγο παραπάνω, να μπορέσεις να αυξήσεις τους μισθούς, τον κατώτατο. Πάρα πολύ ωραία το ακούσαμε τώρα τελευταία και είμαστε υπέρ οι εργαζόμενοι μας να πληρώνονται καλά. Αλλά δεν γίνεται όμως να κάνεις αυξήσεις τους μισθούς χωρίς να έχεις ελαφρύσεις στο μη μισθολογικό κόστος. Ποιος την πληρώσει αυτή την αύξηση στο μισθό? Είναι αυτό που λέμε...
0: Εντάξει, καταλαβαίνω την αισιοδοξία που προσπαθεί να περάσει ο κ. Δαμίγος στα λεγόμενά του.
2: Ναι.
0: Σκέφτομαι απ' την άλλη εκείνους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Πώς μπορούν να εισπράξουν αυτή την αισιοδοξία?
2: Όταν κλείνεις μία επιχείρηση, σημαίνει ότι πρέπει μετά να διαχειριστείς συσσωρευμένα χρέη, σε πολλές περιπτώσεις τις περισσότερες, και βεβαίως το μηδενικό εισόδημα με ανοιχτές τις υποχρεώσεις τις οικογενειακές και τις προσωπικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βλέπεις μία επιχείρηση μικρή να κλείνει από πίσω. Υπάρχει μια πολύ δραματική κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Είναι, πώς το είπε, ότι το επιχειρήν είναι για ήρωες.
0: Ναι. Στην παρούσα περίπτωση.

0: περίοδο, ας πούμε. Για να μην το γενικεύσουμε.
1: Την παρούσα περίοδο, ναι. Ναι.
0: Για να μην το γενικεύσουμε.
1: Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι δύο μέτωπα πολεμικά τα οποία έχουν παρενέργειες στις επιχειρήσεις, τα οποία είναι στεχόμενα και έχουν διαμορφώσει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Λες να επηρεάσει και ο Χανταϊός.
1: Τι ιστορία κι αυτή. Τι ιστορία κι αυτή.
0: Ξέρω.
1: Είναι δύσκολο το πράγμα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Δεν ξέρω πόσο
1: δύσκολο
0: είναι.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι χθες ήταν αρκετά καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος όμως σήμερα είπε ότι υποψιάζεται πως έχει γίνει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο,
0: ναι,
1: και ότι οι άνθρωποι είχαν κολλήσει πριν μπουν στο κρουαζιερόπλαιο.
0: Και ψάχνουν τώρα τους 82 που ήταν, πόσους ήταν στο αεροπλάνο που πήγε η γυναίκα που έφυγε από το καράβι με γαστρεντερικά.
1: Είχε γαστρεντερικά και βγήκε από το καράβι σε λιμάνι και πήρε αεροπλάνο για να επιστρέψει.
0: Βλέπουν.
1: Και σε επαφή με επιβάτες στο αεροπλάνο και τους ψάχνουν.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι η συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Είναι πολύ πιθανό οι 80 πόσοι είναι επιβάτες του αεροσκάφους να μην έχουν. Οι άνθρωποι και μακάρι να μην έχουν τίποτα.
1: Η συγκεκριμένη γυναίκα πέθανε, έτσι.
0: Η γυναίκα πέθανε, ψάχνουν τους επιβάτες που ήταν μαζί της στο αεροσκάφος.
1: Ναι.
0: Λέω ότι οι επιβάτες που ήταν μαζί της στο αεροσκάφος, το πιθανότερο είναι να μην έχουν τίποτα, ή έτσι να μην έχουν ζήτη, να μην έχουν κάποιο πρόβλημα οι άνθρωποι και μακάρι να μην έχουν. Όμως φαντάσου τώρα, γιατί μιλάμε για μία πτήση την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και να έχει τύχει να έχει πάρει αυτή την πτήση. Που γίνεται άπαξ την εβδομάδα μία φορά και τελειώνει, γιατί δεν έχει περισσότερο κόσμο που να μεταφέρει.
1: Και την πήρες την πτήση
0: είναι,
1: αυτή.
0: Και πει, λες ρε παιδί μου, μία φορά την εβδομάδα,
1: ναι.
0: Είναι η πτήση αυτή, μία, πώς το λένε, μία, όχι σπάνια, πώς να την πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, είναι μία πτήση η οποία δεν είναι συχνή, δεν είναι από τις συχνές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι από το νησί της Αγίας Ελένης, πήρε αυτό το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική. Έτσι.
0: Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Είναι μια δύσκολη ιστορία, ναι. Και, ναι.
0: Έχει φοβηθεί και το μάτι μας τώρα, δεν είναι.
1: Έχει φοβηθεί, δεν έχουμε περάσει και λίγα. Η Ισπανία δεν δέχθηκε να κατέβουν εκεί στο... από το κρουαζιερόπλαιο. Έτσι δεν το δέχθηκε.
0: Φυλάγονται.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι εγκυροβολημένο. Έξω στο πράσινο ακροτήριο, κάπου εκεί είναι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλαιο.
0: Ναι. Να δούμε.
1: Να δούμε, να δούμε
0: πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο, ευχαριστώ. Τι είναι, ποιο τεύχος είναι? Δραχμές είναι. Α, είναι από τα μεταγενέστερα τα που βάζανε το αυτοκολλητάκι με την τιμή, που την αλλάζανε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Θήμιος λέει, κάνει εδώ μια παρατήρηση. Όταν με το καλό έρθει ο Τραμπ και πάνε να διασκεδάσουν, αν πάνε.
1: Ναι.
0: Μην γίνει καν αυτό και πετάνε γαρίφαλα και γίνει καμιά παρατήρηση. Γαρδένιες. Ένα βράδυ λένε. Αλλά δεν νομίζω να το πάνε για διασκέδαση.
1: Δεν ξέρεις με την Kimberly Guilfoyle. Μπορεί να τον το προτείνει. Δεν ξέρεις.
0: Δεν
1: νομίζω ότι την αγαπάει τη διασκέδαση η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ναι, η κυρία Γκυλφόιλ μπορεί να την αγαπάει.
1: Μπορεί να το προτείνει.
0: Στην Ελλάδα και θα πάει.
1: Εσένα τι σε νοιάζει, διακοπές θα είσαι, ούτως ή άλλως είπαμε.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει, αλήθεια είναι αυτό. Και δεν υπάρχει περίπτωση να συμπέσουν και να συμπέσει και η διασκέδασή μας.
1: Όχι. Δεν θα συμπέσει.
0: Συγγνώμη, λέει, αλλά αφήστε λίγο το παραμύθι. Αυξήσει τα τρόφιμα και ήδη ανάγκης. Ξεκίνησε το 5ο του 21. Το ρεύμα διπλασιάστηκε και ξεκίνησε την ανηφόρα τον 9ο του 21. Η εισβολή της Ρωσίας ξεκίνησε το 2ο του 22. 10 και 6, ολόκληρους μήνες αντίστοιχα αργότερα. Εντάξει, φόρτσα παγκάρα τώρα, τα λες εσύ όπως θες. Αγίωσα κανονικά.
1: Ναι, τώρα είναι απάντηση αυτή που έδωσα.
0: Τα λες όπως θες. Οι εταιρείες εμπορίας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και οι εταιρείες παροχής ρεύματος γνώριζαν από πριν.
1: Έτσι λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Μόλις επιστρέψουμε,
0: μας
1: έστειλε εδώ η κυρία Ειρήνη το μήνυμά της, η οποία γιορτάζει σήμερα, έτσι, η κυρία Ειρήνη από την Πετρούπολη, και μας ζητάει ένα τραγούδι.
0: Η κυρία Ειρήνη από την...
1: Ναι, να το βάλουμε μετά τους τίτλους.
0: Αμέ.
1: Ωραία.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης. 54χρονος έστησε νέδρα και σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επίσημη συνάντηση με το Σεΐχη των Εμμυράτων. Αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Night στους 97,8.

Αφού δεν σου αρέσει, γιατί ζητά συνέχεια να το βάζουν? Γιατί πες μου, είπες δεν σου αρέσει ο Μακρόν, γιατί ζητά συνέχεια να το βάζουμε και να το παίζουμε?

0: Μας ρωτάει εδώ η κυρία Ιφηγένεια για το κρουαζιερόπλοιο, για αυτή την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κρούσματα χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου. Τα καινούργια δεδομένα είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον σήμερα δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό το πρώτο κρούσμα να έχει μολυνθεί πριν από την επιβίβαση.
1: Όλα αυτά είναι εικασίες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αυτό το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να, να αγκαλιάσει όλα τα ενδεχόμενα.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό, αλλά το στηρίζει κάπου αυτό. Δηλαδή λέει ότι ο χρόνος επόασης είναι 4-6 εβδομάδες, άρα δεν μπορεί μέσα στο πλοίο, δεν μπορεί να προκύψει ότι εκεί το κόλλησαν. Εν πάση περιπτώσει, υποψιάζεται. Γι' αυτό και αυτό που λες ότι πάει να καλύψει όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανό.
1: Λέω να προσπαθεί να αγκαλιάσει όλα τα ενδεχόμενα,
0: ναι,
1: σε μια προσπάθεια να καλύψει και το. Πες τον Άννα, πώς θα το πω τώρα, να καταγράψει την πορεία. Έτσι, γιατί κάνει μια προσπάθεια να καταγράψει, ναι, την πορεία, χωρίς να έχει όλα τα δεδομένα,
0: βέβαια,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα σίγουρα διαφεύγουν. Εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή 150 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένα στο κρουαζιερόπλοιο. 3 άτομα έχουν πεθάνει. 7 είναι τα κρούσματα. Και αυτό που προέκυψε την τελευταία ώρα είναι ότι αναζητούν τους επιβάτες μιας πτήσης η οποία έφυγε από το νησί της Αγίας Ελένης και πήγε στο Johannesburg, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: νοσηλεύτηκε στο Johannesburg.
0: Μία επιβάτης, ναι, του πλοίου. Όπου και απεβίωσε. Ψάχνουν να βρούνε λοιπόν τους ανθρώπους που ταξίδευαν μαζί της στο αεροπλάνο. Είναι πάνω από 80 άτομα, 82 άτομα. Και τους έχουν καλέσει, τους καλούν μάλλον, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να ελεγχθεί αν έχουν κολλήσει από τη γυναίκα αυτή. Πέθανε και ο άντρας της στο πλοίο της, ναι, γυναίκας αυτής. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Ισπανία δεν επιτρέπει να πάει το πλοίο εκεί. Και είμαστε σε
1: αυτό,
0: αυτή την κατάσταση.
1: Δεν και έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα γιατί δεν γνωρίζουμε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Το σκίτσο, Α, ναι. Είναι ένα βιτιοφόρο. Έχει στείλει πάνω σε ένα βιτιοφόρο. Το οποίο το σέρνουνε.
0: Α.
1: Τι είναι αυτά τώρα.
0: Περιμένω το βρω.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος για τα ζώα. Δεν είναι ταύρι. Τι είναι. Σίγουρα δεν είναι αγελάδες. Ταύρι είναι. Με τα κέρατα. 10.07.
0: Συγγνώμη.
1: Το είδες.
0: 10.07. Τώρα, ναι, τώρα μόλις το άνοιξα το σκίτσο.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι είναι. Είναι ένα βιτίο πάντως έρνουν.
1: Ναι, έτσι, αλλά δεν ξέρω τι ζώα είναι. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ταύρος. Ποιο άλλο ζώο έχει κέρατα και είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι αγελάδες. Αγελάδες δεν έχουν κέρατα.
0: Δεν έχουν.
1: Δεν είναι βόδια.
0: Πάνω στείλε μας μια εξήγηση.
1: Το πρόσωπό τους είναι πρόσωπο πρόβατου.
0: Μοιάζουμε πρόβατα, ναι.
1: Αλλά τα πρόβατα δεν έχουν κέρατα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Επίσης, έχει ένα συννεφάκι το οποίο είναι δεμένο σαν μπαλόνι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και είναι και αυτός που οδηγεί τέλος πάντων το κάρο, που δεν είναι κάρο, είναι το βιντεοφόρο, που είναι χαρούμενος. Επίσης δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Τι έχει στο μυαλό το ποιητής. Στο νησί της Αγίας Ελένης είχαν. Εκεί λέει δεν είχαν στείλει εξορία το Βοναπάρτη, δεν είμαι σίγουρος.
0: Νομίζω ναι.
1: το ίδιο να είναι.
0: Κάτσε εδώ. Νομίζω ναι πάντως.
1: Βουβάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βουβάλια λέει.
0: Εξορίστηκε εκεί από τους Βρετανούς. Α, είναι βουβαλιά.
1: Δεν ξέρω, όχι, ο Άγγελος από το Λίτς το λέει. Δεν έχει δει. Αλλά ναι, το βουβάλι θα μπορούσε να.
0: Θα μπορούσε.
1: Το πρόσωπο μου δεν το έχει, δεν το έχει δει ο άνθρωπος, γι' αυτό το λέει. Το πρόσωπο μου εμένα μου θυμίζει. Πες το, μου θυμίζει πρόβατο. Γι' αυτό το λέω. Ότι δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, λέει, αν τρώνε. Έλα, πες.
0: Ναι, ρωτάει για την είδηση που λέγαμε για το κρουαζιερόπλοιο. Είναι γαστρεντερίτιδα, νομίζω. Τα γαστρεντερικά τα κρούσματα. Δεν είναι. Δεν σχετίζονται με πνευμονιώδη ιό. Έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι, επειδή ρωτάει.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
0: Αυτά που ξέρουμε.
1: Φόρτσα πάω. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Φόρτσα πάω κάρα. Ο λογαριασμός που σου ήρθε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Είναι λογαριασμός επιχείρησης. Δεν σου ήρθε ποσό. Δεν γίνεται. Α, είναι το 21, εντάξει. Δεν γίνεται να είναι το ποσό πληρωμής αυτό. Τι έκπτωση συνέπειες 12.46. Έλα, πες στην επιχείρηση, δεν γίνεται. Το δες.
0: Ναι, το είδα.
1: Δεν είναι οικιακό. Έχει στείλει έναν λογαριασμό 853 ευρώ. Δεν σου ήρθε τότε να πληρώσεις τόσο ρεύμα στο σπίτι. Δεν θυμάμαι πόσο πλήρωνα το 21. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Όχι, δε, ούτε εγώ.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό, κύριε Τάσο, αυτό που στείλατε με το νοσοκομείο της Σύρου, εάν σας πω πόσα τέτοια καταγράφονται σε αιτήσια βάση στα νοσοκομεία, θα τα χάσετε. Και δεν τα... Ναι, αλήθεια τώρα. Και με ζώα. Άμα σου πω τώρα, δεν είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Τι μου πέρασε, λέει, από το μυαλό, έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τσόου παντού με Κίμπερλι χωρίς, λέει, να δει τον πρωθυπουργό. Εντάξει, είναι σατανικό.
0: Όχι. Όχι.
1: Σατανικό, δεν γίνεται αυτό.
0: Αποκλείεται, δεν υπάρχει γίνεται, περίπτωση.
1: Α, είναι μεταλλαγμένα βουβάλια.
0: Α.
1: Μεταλλαγμένα βουβάλια. Συγγνώμη, πάνω μου, συγγνώμη τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουμε, δεν...
0: Ναι, δεν θα το καταλαβαίναμε, όχι.
1: Όχι. Όχι. Να πάρτε, λέει, το κινητό σας, ανοίξτε το Google και κάντε μία αναζήτηση με φωτό του ζώου.
0: Ορίστε, απλά πράγματα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις για τα πάντα.
0: Εντάξει, είμαστε πολύ πίσω εμείς, δεν... πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν... Λένε ότι θα έρθει τον Ιούλιο. Καθίστε να δούμε. Πότε ανακοινώνονται τα Νόμπελ οι υποψηφιότητες?
0: Όχι, δεν είναι τότε. Εντάξει. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να συμπέσει? Αποκλείεται.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Όλα έχουν τη σημασία τους από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες.
0: Για πες.
1: Στο Πασόκ. Επίθεση ρέπα κατά Ανδρουλάκη.
0: Δεν το είδα, για πες.
1: Έκανε κάποιες δηλώσεις υποστήριξης προς τον κύριο Καστανίδη.
0: Λογικό.
1: Δεν ξέρω πόσο λογικό είναι. Γιατί, εντάμεταξύ, και ο κύριος Ρέπας έχει διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Βέβαια.
1: Και έχει και μια πολιτική βαρύτητα. Έχει μια πολιτική βαρύτητα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η αγορά. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Τώρα στο μήνυμα του Νίκου. Εμφανίστηκαν τα κουνούπια, έτσι.
0: Εμφανίστηκαν, όντως.
1: Εμφανίστηκαν τα κουνούπια και θέλω να πω ότι και πάλι δεν έχουν ψεκάσει οι Δήμοι.
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς. Έτσι νομίζω.
1: Είναι αρχές Μαΐου.
0: Είναι
1: δεν ξέρω
0: αρχές
1: αν
0: είναι Μαΐου. Και θυμάμαι και πέρσι μέχρι Νοέμβριο είχαμε κουνούπια.
1: Είχαμε. Ισχύει. Είχαμε κουνούπια γιατί δεν είχαμε αλλαγή του και του κλιματολογικές συνθήκες σου ευνοούσαν. Αλλά εμφανίστηκαν τα πρώτα. Το ξέρω ότι χθες με τσίμπησε ένα και άλλο ένα σφύριζε στα αυτή μου. που αν θες την προσωπική μου άποψη είναι πιο εκνευριστικό από το να σε τσιμπήσει.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Εύκολα. Συμφωνώ.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Έχουμε. Να πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ψάχνω τόση ώρα να βρω κάτι τόσο φάλτσο όσο Μακρόν. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Σε έχει σημαδέψει.
0: Δεν μπορώ. Δεν έχω βρει. Υπάρχουν τραγούδια με τίτλο Φάλτσο, το μωρό μου Φάλτσο και διάφορα τέτοια. Υπάρχουν τραγούδια. Δεν μπορώ να βρω σε κάποια στιγμή ο Ρέμος, σε κάποια εκπομπή, είχε ζητήσει από τον Καραντίνη να κάνει ένα φαλτσοπαίξιμο, το οποίο ή το είχε κάνει ο Καραντίνης. Βέβαια, Καραντίνης δεν ξέρω, άνθρωπος δεν είναι κορυφή. Το συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό, είναι, πες το, είναι, το έκανε επειδή το ήθελε. Ψάχνω να βρω κάτι με πραγματικό φάλτσο και δεν μπορώ να βρω κάτι τόσο άσχημο.
1: Βρε Μανούλη, αυτό
0: να
1: πια είναι εμπάθεια, δηλαδή.
0: Είναι
1: πραγματικά.
0: Εμπάθεια. Είμαι εμπαθής.
1: Εντάξει.
0: Είμαι εκτός από Νέα Δημοκρατία, είμαι και εμπαθής. Αλλά Γιώργο, σου στείλα όμως τραγούδι που είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές δεν θα αναγνωρίσουν. Και δεν θα τα αναγνωρίσουν γιατί είναι πολύ παλιό και σπάνια παίζει στο ραδιόφωνο. Έως και ποτέ.
1: Είδες, σε κοιτάζω.
0: Με κοιτάς έτσι για ποιο λόγο.
1: Ναι, σε κοιτάζω. Περιμένω να μου δώσεις έτσι κάποια πληροφορία παραπάνω. Και εγώ πότε θα τα ακούσω αυτό.
0: Την ώρα που θα κλείνουμε.
1: Α, θα το κρατήσουμε για το τέλος αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως τον κατηγορείς τον Μακρόν, αλλά είδες τι απόφαση ένα πράγμα, πήρε.
0: Ένα πράγμα θα σου πω.
1: Τι?
0: Ο δίσκος, άντε να δώσω ένα στοιχείο.
1: Ναι, για
0: δώσω. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1975 είχε τίτλο «Αποχαιρετισμός» και εικονίζονταν στο εξώφυλλο του δίσκου δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Ένας άνδρας και μία γυναίκα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι δεδομένο ότι δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και επίσης θα εκπλήξω πάρα πολύ και πάρα πολλούς ακροατές που επίσης δεν το ξέρουν.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα για ένα μέτρο.
0: Να μου πεις.
1: Το οποίο αυτός ο άνθρωπος που σήμερα τον έχεις πια κατηγορήσει, λες και δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Ένα μέτρο που αποφάσισε για τους φοιτητές στη Γαλλία.
0: Για πες.
1: Το είδες.
0: Τι?
1: Λοιπόν, για να ελαφρύνει τα έξοδα της καθημερινότητάς τους, αποφάσισε να καλύπτει τα γεύματά τους, τρία πιάτα έτσι την ημέρα, με ένα ευρώ μόνο. Δηλαδή αυτό το,
0: πολύ καλό.
1: Το γεύμα, τα τρία γεύματα αυτά στα εστιατόρια τέλος πάντων στήγιζε 3,5 ευρώ.
0: Πολύ.
1: Είπε λοιπόν ότι επειδή θέλω να τους υποστηρίξω με έναν απτό τρόπο, να εξοικονομήσουν όσα περισσότερα μπορούν, 1 ευρώ τα τρία γεύματα.
0: Πολύ καλά. Δεν έχω να σου πω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι θα σταυρώσω το Μακρόν.
1: Κοίτα να δεις όμως κάποια μέτρα πόσο εύκολα. Θέλω να πω, είναι γρήγορα μέτρα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κάνουν αίσθηση. Κάνουν αίσθηση. Δηλαδή βάλ' το σε έναν προϋπολογισμό του φοιτητή αυτό. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, και βέβαια είναι. Και βέβαια είναι. Εντάξει, θα ήθελα να δω το δημοσιονομικό κόστος, πώς υπολογίστηκε κτλ. Αλλά είναι προφανώς και κανεί αίσθηση. Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον ως μέτρο. Πρόεδρος λέει της Κροατίας απευθύνθηκε στο λαό της λέγοντας: «Δεν θα δανειστούμε από τη Παγκόσμια Τράπεζα ακόμα και αν πεθάνουμε της πείνας». Τι έκανε? Πούλησε το προεδρικό αεροσκάφος της. Πούλησε 35 αυτοκίνητα τύπου Mercedes για τη μεταφορά των υπουργών, κατέθεσε τα έσοδα στο Ταμείο του Κράτους, αρνήθηκε την πώληση και τον εξειδικευμένο χαρακτηρισμό των στρατηγικών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα, μείωσε το μισθό της κατά 30% ώστε να ισούνται με το μέσο όρο των μισθών του γενικού πληθυσμού, κατάργησε τους φόρους για τους χαμηλοσταξιούχους, πολέμησε τη διαφθορά σε όλους τους κρατικούς κύκλους, κατάργησε τα επιδόματα και τα κίνητρα για τους υπουργούς και το διπλωματικό σώμα της χώρας, μείωσε πρεσβείες που ξενεί αντιπροσωπείες της χώρας στο εξωτερικό για να περιορίσει την πολυτέλεια και να εξοικονομήσει κληρονόμισμα. Όταν ταξιδεύει σε εξωτερικές αποστολές, κρατάει θέση σε κανονικές πτήσεις αεροπλάνων. Αυτό λέει, αποδεικνύει ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι μια δύναμη που χρησιμοποιείται για την υποδούλωση των κρατών. Όχι. Όχι, όχι. Αυτό, κύριε Νίκο, δείχνει ότι υπάρχουν τρόποι ενδεχομένως να μεταθέσεις ή και να ακυρώσεις το δανεισμό από την Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν όλα αυτά τελικώς θα αποδώσουν, γιατί μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που παρόλα αυτά να χρειαστεί να δανειστείς. Αλλά ότι υπάρχουν τρόποι να μεταφέρεις χρονικά το δανεισμό ή εν πάση περιπτώσει να δείξεις ότι υπάρχει ενσυναίσθηση και ότι δεν είναι δυνατόν εμείς που κυβερνάμε να ζούμε έτσι και να αποφασίζουμε ότι εσείς που μας βάλατε να κυβερνάμε θα ζείτε έτσι.
1: Και να θυμίσουμε,
0: εντάξει,
1: ότι η Κροατία,
0: το αποτέλεσμα θα το δούμε.
1: Ναι, είναι μία από τις χώρες που έχει βάλει πλαφόν στις τιμές καυσίμων. Είναι μία είδηση που την είχαμε μεταδώσει. Δηλαδή είναι 1,5 ευρώ στη βενζίνη, 1,55 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σωστό.
1: Πήρε αυτή την απόφαση.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ρε πείτε λέει τίποτα χαρούμενο. Πείτε τι χρώμα τιμολόγια έχετε.
1: Α.
0: Και τον πάροχο. Να φτώσω λέει στο γέλιο με τα Μερκέλο τα λίμπα. Τη Μέργελ που τη θυμηθήκατε. Τι χρώμα τιμολόγια έχω στον πάροχο τον μπλε. Όχι γαλάζιο, μπλε.
1: Μπλε.
0: Το μπλε.
1: Τι γαλάζιο.
0: Ναι, μπλε.
1: Το μυαλό σου είναι αλλού εσένα.
0: Μια Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αμάν. Μπλε είναι το τιμολόγιο σου.
0: Ο Πουαρό λέει καφετή εξώφυλλο, γυναίκα ξανθιά και άντρας με γένια. Όχι.
1: Μπλε.
0: Όχι. Το εξώφυλλο είναι... περίμενε. Το εξώφυλλο είναι ασπρόμαυρο νομίζω. Περίμενε. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι ασπρόμαυρο.
1: Θα τα ακούσουμε όμως ή θα το συζητάμε.
0: Α, λοιπόν, όχι, δεν έχει γένεια. Γυναίκα δεν ξανθιά. Μαύρο είναι μάλλον το εξώφυλλο. Άσπρα τα γράμματα. Μαύρο το εξώφυλλο. Λίνος Κόκοτος, Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι η δημιουργή και δεν λέω ποιοι είναι οι καλλιτέχνες. Εσύ αποφάσισες, σε ένα λεπτό, πολύ ωραία. Θες να χαιρετήσεις, όχι, θες να το σχολιάσεις.
1: Εγώ θέλω να το σχολιάσω λίγα.
0: Ωραία, εντάξει. Βάλ το τώρα λοιπόν. Βάλ το τώρα για να τα ακούσει.
1: Ναι, να τα ακούσει.

0: Ομολογώ ότι δεν το έχω ακούσει. Το
1: Φάλσο
0: τραγούδι
1: είναι ο τίτλος.
0: Ωραίο Φάλσο.
1: Είναι του 1975.
0: Είναι ένα ωραίο Φάλσο αυτό. Δεν το έχω ακούσει. Μπράβο Μανώλη.
1: Την αγαπητή Παναγία.
0: Ήθελες να απαντήσεις τώρα στο Μακρόν γι' αυτό όλα αυτά.
1: Διαφορετικό.
0: Δηλαδή το μυαλό σου είναι εκεί, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις ακόμα.
1: Τι να ξεπεράσω. Ότι προσπάθησε και προσπάθησε να τραγουδήσει Αζναβούρ. Και τραγούδισε κάτι που δεν.
0: Θα πρέπει να έχεις καλές προθέσεις. Αυτό. Άφησε τον. Το είπε με όλη του την καλή διάθεση. Αναγνώρισε.
1: Εάν ήταν αυτή όλη του η καλή διάθεση, δεν φτάνει.
0: Καληνύχτα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Ελένη. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Είναι 11.
1: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύ είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι.
2: Όχι.
1: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι. Στην
3: Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο ήδη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Η 69χρονη είχε αποβιβαστεί στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα και στη συνέχεια πήρε πτήση για το Johannesburg, όπου και κατέληξε από χανταϊό, ενώ ο σύζυγός της πέθανε πάνω στο πλοίο. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αποπλεύσει επόμενες ώρες από το πράσινο ακροτήρι με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σοκάρει η τραγωδία με έναν 20χρονο νεκρό στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης 54 ετών σκότωσε τον νεαρό άνδρα επειδή θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το θάνατο του γιού του 3 χρόνια πριν σε θανατηφόρο τροχαίο. Το θύμα ήταν τότε οδηγός και ο γιος του σημερινού δράστη, συνοδηγός και φίλος του. Ο 54χρονος που έστεισε ενέδρα στον 20χρονο παραδόθηκε μετά την πράξη του στις αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης κάλεσε σήμερα την Τεχεράνη ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που το Ιράν διαμήνυε ότι δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης σήμερα του Πρωθυπουργού με τον Σεΐχη Αλ Ναχιάν στο Άμπου Ντάμπι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανέφερε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πιθανό να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για πέμπτη, μια Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του εκτός έδρας με 105-82 επί της Μονακό στον τρίτο αγώνα των play-off. Οι Ερυθρόλευκοι με 3-0 στις νίκες φράγισαν το εισιτήριό τους για τη διοργάνωση της Αθήνας. Το ποδόσφαιρο, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στο ημίχρονο στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather.
10: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο. Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Άρα η συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μακάρι, θα αποκατασταθεί πλήρως από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω κι εγώ.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους μας γιατί το ζεις. Τι γίνεται, Μανώλη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ας αρχίσουμε από το γεγονός, Μανώλη μου, ότι η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγικό σχέδιο για κανένα πρόβλημα. Έχει γίνει μία ομάδα, ας πούμε, μέσω των πελατειακών σχέσεων και έχει παραλύσει τη λειτουργία των θεσμών. Πρόληψη, ουδεμία πρόληψη. Ας πάρουμε πάλι το τομέα της οδικής ασφάλειας. Ναι. Ξακολουθούν να σκοτώνονται 650 με 700 άνθρωποι, συμπολίτες μας.
0: Ωστόσο έχουν μειωθεί τα τροχιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, έχουν μειωθεί οι θάνατοι από τροχιά.
1: Έχουν μειωθεί και μειωθήκανε και σε σχέση με τότε που υπήρχαν πινακίδες. Επανέρχομαι στο πρόβλημα των πινακίδων.
0: Το γνωστό, ναι.
1: Και το γνωστό, και ξυλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες.
0: Mm-hmm.
1: Το 1964 στο 2004 είχαν σκοτωθεί 100.000 πολίτες και 1.300.000 τραυματίες. Και από το 2004 μέχρι σήμερα σταδιακά μειώθηκαν με το ξύλωμα των πινακίδων κτλ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αυτοί που βάζανε περιφερειάρχες, δήμαρχοι κτλ. Κάθε καρδιά σκαρίδι που συμμετείχε στην άσκηση εξουσίας στη δημόσια διοίκηση έπαιρνε μέρος στο χορό της διαφήμισης, τον εσχροκερδί χορό της διαφήμισης, και τα κονομάγανε αυτοί. Αυτοί λοιπόν είναι τώρα περιφερειάρχες, δήμαρχοι και τα λοιπά, και στο τομέα της οδικής ασφάλειας δεν έχουν κανένα πρόγραμμα. Μανώλη μου, εγώ σου έχω ξαναπεί ότι έχω κάνει ένα σχέδιο νόμου από το 2008. Το είχα δώσει στο Γιώργο τον Παπαντρέου. Το είχα μοιράσει και στη Βουλή. Είχα εκθέσει το πρόγραμμα στην αίθουσα συνταχτών του Ακαδημίας 20. Γιατί ξέρεις ότι είμαι και συνάδελφος, δημοσιογράφος από παλιά. Και ήταν να το λάβει υπόψη του ο Γιώργος Παπαντρέου, αλλά ήρθε η πτώχευση, το έλαβε υπόψη.
0: Σε ποιο κάλαθο?
1: Ορίστε.
0: Λέω, σε ποιο κάλαθο πετάχτηκε, πείτε μου.
1: Το παραμελήσανε, γιατί ήρθε η πτώχευση, το πετάξανε.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Το πετάξανε. Και ήταν δεσμευμένοι ακόμα από το 1996 που λέγανε όλα τα κόμματα ότι θα κάνουμε ενιαίο φορέα οδικής ασφάλειας. Και ο φορέας οδικής ασφάλειας, τα της οδικής ασφάλειας, το ξαναεπαναλαμβάνω, Μανώλη μου, διέπεται από τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ Βιέννης για τη σήμανση και σηματοδότηση των οδών. Αυτή η συνθήκη απαιτεί οι δρόμοι να είναι τέλειοι. Τέλειοι σε τέτοιο βαθμό που να εκμηδενίζονται για οποιοδήποτε λόγο τα αυτοκινητικά ατυχήματα. Αντί όλοι αυτοί να κάνουν αυτό που λέει ο νόμος, παραβλέπανε τον νόμο και είχαν γεμίσει παλιά τους δρόμους ανά την Ελλάδα με εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Και τώρα τι κάνουν? Τώρα βάζουν πινακίδες στη στάση, διαφήμιση στη στάση, και βάζουν μικρότερες διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες και αυτές αποσπούν την προσοχή. Είναι παγίδες θανάτου. Φωνάζουμε, και τότε που υπήρχε ο Καραμαλής στο Υπουργείο προκύψανε τα τέμπη και τα λοιπά, και γίνονται πυροσβέστες. Αντί ο Μητσοτάκης ή ο κάθε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να ρυθμίζει το κυβερνητικό έργο, σπέβδει να κάνει δηλώσεις αμυνόμενος για τον ΕΠΚΕΠΕ, για το Πρέτατορ, για χίλια δύο πράγματα, για χίλια δύο σκάνδαλα.
0: Μάλιστα.
1: Για την Κοβέση και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι παλιότερα κολυμπάμε, Μανώλη μου, διεθνώς στο δόγμα του σοκ. Και πολλοί δημοσιογράφοι είναι θειασότες του δόγματος του σοκ, που λέει από το 1970, ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα υποκύψουμε σε κανένα status quo. Υπήρχε και το αντίπαλο δέος τότε η Σοβιετική Ένωση, αλλά με όλα τα μέσα θα επιβάλλουμε τη δική μας πολιτική. Δηλαδή σοκ στο σοκ. Πριν συνέλθει ο κόσμος από ένα σοκ, φέρουμε ένα άλλο σοκ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να μιλάς για σοκ. Και από την άλλη μεριά λένε ότι η αγορά

0: οδηγεί στην ισορροπία με τη ζήτηση και με την προσφορά. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι. Έτσι λειτουργεί λοιπόν ο καπιταλισμός και ο κόσμος αντί να σκεφτεί να αλλάξει σύστημα, τροφοδοτεί τον καπιταλισμό τώρα και το στρατιωτικό βιομηχανικό μπλοκ των ΗΠΑ με νέους πολέμους. Ήδη άκουσε ότι η Γερμανία εξοπλίζεται. Και ο Τσόρτσιλ έλεγε παλιά ότι κάθε 50 χρόνια πρέπει να βομβαρδίζεται η Γερμανία. Ναι. Άκουσα για ένα ποσό 3 εκατομμυρίων. 3 εκατομμυρίων. Το άκουσε κι εσύ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Πανεξοπλίζονται. Και από την άλλη μεριά δεν λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κοινότητα.
1: Ποτέ δεν λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ποτέ δεν λειτουργήσε και θυμήθηκα αυτό που έλεγε ότι ο Αντρέας, ο Παπαντρέου.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Είναι
1: η προέκταση της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
0: Ναι,
1: όλα είναι για την οικονομία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οικονομία, οικονομία και οικονομία.
0: Παλιότερα, Μανώλη μου.
1: Άμα θέλουμε τώρα, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μπορούμε.
0: Ναι, παλιότερα, εγώ είμαι τη γενιά στο 1994. Τότε έγραφα σε ένα άρθρο στις εφημερίδες και τα λοιπά. Μιλούσες και τα λοιπά. Και έπιανε τόπο. Έτσι εμείς τότε εκείνη την εποχή με το 1,4% και με το 15% του προπολογισμού για την παιδεία κατακτήσαμε τη δωρεάν παιδεία. Έσπασε ο Γιώργος Παπαντρέου και έβαλε κάποια κεφάλαια. Εγώ όταν μπήκα στην Πάντιο το 1962 πλήρωσα 2.700 δραχμές για εγγραφή. Και στο νυχτερινό γυμνασό πληρώναμε κάθε μήνα 80-90 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ήμουν αναγκασμένος, δούλευα, έπαθα φυματίωση και αδερνοπάθεια στο πόδι, την πέρασα στο πόδι, αγωνιζόμενος. Και έφτασα εδώ, που δημοσιογραφία, δικηγορία, συγγραφή βιβλίων κτλ. Θέλω να πω ότι αυτοί που έχουν καταλάβει τις θέσεις και αρκούν εξουσία, δεν δίνουν καμία σημασία στο κοσμάκι.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζουν ότι είναι παιχνίδι που το κληρονόμησαν τον πατέρα τους και ασκούν την εξουσία. Και περιβάλλονται από 240 συμβούλους που περιβάλλεται ο... Ναι, και από την άλλη μεριά τα πολλά κόμματα στο χωριό μου και στο δικό σου και στην πόλη λέμε ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Καμία πρόληψη, Μανώλη μου, και με αυτή την έννοια δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και αυτά που κάνουμε τώρα, αυτό που λέω εγώ, είναι ένας αγώνας. Εγώ θα μπορούσα να κάθομαι στην άκρη μου, να κοιτάζω την υγεία μου και να περνάω καλά.
1: Να διαφορείτε, ναι, εντάξει, σωστό.
0: Ναι, αλλά δεν με τύπτει η συνείδησή μου. Δεν μπορώ να ακούω. Σκοτώνεται ο κόσμος στους δρόμους. Αυτό με τα πατίνια, πού το βάζεις αυτό. Κάποιες εταιρείες επιβάλλουν στο όνομα του κέρδους τους τη λειτουργία των πατινιών.
1: Καλά, δεν είναι. Είναι μεγάλο θέμα αυτό προς συζήτηση. Δεν είναι θέμα εταιριών.
0: Είναι και εταιριών.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, είναι μεγάλο θέμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Διότι πας να σου αλλάξουν μια μπαταρία στο πατίνι και δεν πας στην εταιρεία, πας σε ένα σέρβις. Μια μπαταρία, έτσι. Σε ένα πατίνι.
0: Μισό λεπτό.
1: Σε ένα πατίνι το οποίο πάει κανονικά. Δηλαδή πάει στα μέτρα που ορίζεται και από τον νόμο και τα λοιπά
0: και το δούμε και τις υπογραφές του.
1: Ναι, και σου λέει θέλεις να σου το πειράξω.
0: Ναι, να το κάνω ηλεκτρικό πατίνι και να τρέχει και του λες χιλιόμετρα.
1: Και του λες, δηλαδή με ένα πεντάρικο να πηγαίνει είτε και 30 χιλιόμετρα παραπάνω.
0: Ναι, το δόγμα του σόγου, η λειτουργία της αγοράς, η άναρχη λειτουργία της αγοράς.
1: Μισό λεπτό όμως τώρα. Εκείνη την ώρα αν αυτός που δίνει το πενιντάρικο, δεν καταλαβαίνει ότι με ένα πενιντάρικο δεν αγοράζεις κάσα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Συμφωνώ, αλλά εδώ, Μανώλη μου, είναι και θέμα...
1: Γιατί αυτή είναι η αντιστοίχηση.
0: Σε κάθε θέμα υπάρχει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Να πιάσει τα παιδιά μας από μικρά.
1: Ποιο μάθημα
0: της κυκλοφοριακής αγωγής. Δεν
1: ποιο
0: υπάρχει.
1: Μάθημα εδώ. Τα πάρκα χορταριάζουνε. Τι μου λέτε τώρα.
0: Ακριβώς, τα πάρκα χορταριάζουν.
1: Καμιά μέρα θα πάμε σε κάνα πάρκο και θα μας επιτεθεί κανένας βόας, κανένας κροταλίας. Τι λέτε τώρα.
0: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Ναι, δηλαδή,
1: ποιο μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής να είναι το ανέκδοτο του
0: 26
1: είναι αυτό.
0: Το δόγμα του σοκ. Να δούμε θα τα καταφέρει ο άνθρωπος να επιζήσει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Ή θα το καταστρέψει.
1: Ευχαριστώ κύριε Θανάση.
0: Και ο κύριος Τραμπ σε εξακολουθεί να λέει Τραμπ, τα ίδια. Μία το ένα,
1: στην Ελλάδα τώρα εδώ, μια χαρά, σούπερ.
0: Τι είπες,
1: θα έρθει, λέω, όταν θα έρθει και εδώ,
0: πότε
1: κάνουμε δώρα ένα πατίνι. Δεν ξέρω, λένε για Ιούλιο, θα δούμε.
0: Θα πάει στην Κίνα πρώτα.
1: Είπε η κυρία Γλυφόλη, θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Δεν μπορεί να έρθει στην Τουρκία και να μην έρθει στην Ελλάδα.
0: Δεν το ξέρεις. Τραμπ είναι αυτός.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν πάει περίπτωση.
1: Με την Γλυφόλη εδώ θα
0: έρθει. Δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, είτε έρθει είτε δεν έρθει.
1: Όσο να είναι, αν όταν υποδέχεις εδώ τον Τραμπ, κερδίζεις πόντους.
0: Του έχουμε παραχωρήσει όλες τις βάσεις και εμείς τι κερδίζουμε, Μανώλη μου. Έχουμε παραχωρήσει στις ΗΠΑ όλες τις βάσεις.
1: Πώς, τι ασφάλεια έχουμε.
0: Εντάξει, την ασφάλεια ναι. Αλλά παίρνει τα όπλα ο Μητσοτάκης αφού τα στέλνει στην Ουκρανία. Πού το βάζεις αυτό. Συμφωνώ. Είναι πολλά αντιβατικά προβλήματα, ο Μανώλη μου. Θα τα ξαναπούμε, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ κύριε Θανάση, να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Για δώσουμε λίγο τον κύριο Δημοσθενή. Κύριε Δημοσθενή. Έχει πέσει ο κύριος Δημοσθένης. Κύριε Δημοσθένη. Πάει ο κύριος Δημοσθένης. Κυρία Κλεωμένη. Όχι ούτε. Γλυκά νερά Κλεωμένης.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Κύριε Κλεωμένη.
2: Ναι.
1: Θέλω 3 λεπτά, 4 από το χρόνο σας. Έχω τον κύριο Σταυρακάκη που περιμένει να μας δώσει την αθλητική.
2: Γιατί
1: προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Προκρίθηκε η Άρσεναλ.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουμε έτσι. Ευχαριστώ. Ελάτε,
3: ναι, πριν πάμε στα αθλητικά, δύο μαθήματα έπρεπε να διδάσκονται στο δημοτικό. Ένα είναι η κυκλοφοριακή αγωγή, ναι, βασικό μάθημα, και ένα άλλο είναι το αθλητικό ιδεώδες και το Ολυμπιακό ιδεώδες. Παλιά υπήρχαν το θέμα της Ολυμπιακής παιδείας, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πριν το 2004 γινόταν αυτό το μάθημα. Μετά το κατρίξαν, ήρθε και η οικονομική κρίση, αλλά δύο μαθήματα, αυτά τα μαθήματα πρέπει να ήταν βασικά μαθήματα.
1: Σε χιουμορίστας απόψε.
3: Βασικά μαθήματα, κυκλοφοριακή αγωγή,
1: ναι, ναι,
3: να μπαίνουν τα παιδιά σε μικρά καρτ, να μαθαίνουν οδηγάνε, κανονισμούς.
1: Αφές και καρτ.
3: Όχι κανονισμούς, το GOK,
1: ναι, ναι,
3: να λένε όταν μπαίνουν μέσα και ο μπαμπάς τους δεν τους βάζει τη ζώνη, να τη βάζουν από μόνοι τους. Ναι. Βασικά μαθήματα και φυσικά το θέμα της αθλητικής παιδείας.
1: Επειδή λοιπόν, δεν τον βλέπω, είναι ο Σταυρακάκης.
3: Ναι, γιατί.
1: Γιατί είναι μπροστά η οθόνη.
3: Φαίνομαι, είμαι καταρχήν. Είμαι μεγαλός όμως. Φαίνομαι.
1: Ακούω χιουμοριστικές ατάκες απόψε.
3: Πάντως να ξέρεις ότι επειδή σήμερα πάλι κυκλοφόρησα. Πού ήμουνα, ήμουνα στο περιοχή Καματερού, Φιλής κλπ. Λεωφόρο Φιλής κλπ. Πάλι τα πατίνια είναι μια κατάσταση. Αλέγκρο κατάσταση, εντάξει. Και χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα, καμαρωτή. Εντάξει. Ότι δεν πέφτει κανένα πάνω μας είναι επιτυχία, να ξέρεις.
1: Επειδή είμαστε ο Γκώδης. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, μια πιστική εμφάνιση, όπως είπες και εσύ, έκανε τη σκούπα. Τώρα ήταν ηλεκτρική η σκούπα ή η χειροκίνητη, δεν είχε καμία σχέση. Γιατί με 105-82 νίκησε στο Μοντε Κάρλο τη Μονακό, πέτυχε το 3-0 στις νίκες, προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Ο Φουρνιέ 22 πόντους, 2 rebound, 5 assist. Ο Πίτερς 18, 6 rebound. Ο Γόκαπ 14 πόντους, 2 rebound, 5 assist. Μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, άνετη. Πήρε την πρόκριση. Θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο, είπε ο Μπαρτζόκας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει, τόνισε μιλώντας επίσης στους παίκτες του. Από τότε που μάθαμε πως το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ, όλοι θέλουν απεγνωσμένο να πάρουμε την Ευρωλίγκα, είπε. Μεταξύ άλλων, οι ιδιοκτήτες της ομάδας, οι πρόεδροι, τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, τόνισαν ότι δεν είμαστε το φαβορί στο ΑΚΑ. Ενώ είπαν χαρακτηριστικά ότι αν ο θεσμός γίνονταν διαφορετικά, δηλαδή η τελική ήταν με σειρά αγώνων όπως το NBA, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα έχει πάρει 2 παραπάνω τίτλους από τους 3, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, 3 έχει πάρει στις 6 συμμετοχές. Οπότε σήμερα ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτό που ήθελε, έκανε το 3-0, είναι ο πρώτος που δεν θα είναι πλέον αγχωμένος και θα περιμένει το Final Four, όπου με το walk-up να λέει ο Ολυμπιακός είναι χτισμένος για να πάρει το τρόπαιο. Ο κύριος Μπαρτζόκας, 2 παιχνίδια έμειναν, συμπλήρωσε επίσης. Πρώτο ημιτελικός δεν αλλάζει την νοοτροπία, μας είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τώρα περιμένει. Το νικητή στον ημιτελικό θα είναι με τον νικητή από το ζευγάρι Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσέ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης προηγείται 2-0 νίκες. Σήμερα το παιχνίδι είναι στην Λιθουανία. Η Χάπολη Τελαβίβ έβγαλε αντίδραση, κέρδισε στη Βουλγαρία 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι η Ισραηλινή ομάδα μείωσε σε 2-1, ήταν η Ρεάλ μέχρι το απόγευμα 2-0 στις νίκες. Μειώνει η Χάπολη σε 2-1. Πάμε τώρα για τέταρτο παιχνίδι και πάλι στην έδρα της Χάπολη στην Βουλγαρία όπου παίζουν. 9 και 4 το Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 2-0 νίκες ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Όπως καταλαβαίνει κανείς, θέλει να κάνει και αυτό το 3-0 για να τελειώνει. Να κάνει. Ή...
1: Δεύτερη σκούπα.
3: Δεύτερη σκούπα. Μόνο ο Σλούπκας λείπει. Φίλαθλοι της Βαλένθια δεν έρχονται τελικά. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο διοικητής Παναθηναϊκός, να είσαι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο οι κούπες, αλλά και να σέβεσαι κάθε αντίπαλο, με ανάρτησή του ζητάει η φίλαθλη να η συμπεριφορά τους να είναι κόσμια στο απόψινό αγώνα, τον τρίτο αγώνα για τα play-off απέναντι στη Βαλένθια.
1: Σωστό. Και σε,
3: τι?
1: Σωστό.
3: Και σε συνέχεια ό,τι έχει γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανική πόλη. Λοιπόν, τώρα γρήγορα ακόμα να σου πω, η Arsenal μετά από 20 χρόνια προκρίνεται στον τελικό του Champions League. Έχει πάει μία φορά, δεν το έχει πάρει. Είναι η δεύτερη συμμετοχή της. Κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ του Σακά στο 44. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη και η Arsenal λοιπόν περνάει στον τελικό του Champions League. Θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain, παίζουν στις 10 το βράδυ. Η Bayern με την Paris.
1: Το μυθικό 5-4.
3: Στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι, το 5-4 υπέρ της κατόχου του τίτλου της Paris Saint-Germain. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό τώρα, για να είμαι δίκαιος, τώρα θα βλέπουμε λίγο από το Παναθηναϊκό Βαλένθια, αλλά το Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου νομίζω ότι δεν χάνεται.
1: Εγώ θα σου πω ότι θα δω Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
1: Εδώ.
3: Θα βλέπεις εδώ.
1: Ναι,
3: εγώ
1: δε,
3: έξω πρέπει να...
1: Δεν θα βλέπω από Bayern, διότι
3: γιατί.
1: Το βλέπω πάλι...
3: Οπα, οχοχοχο.
1: Το βλέπω πάλι να γίνεται πόλο.
3: Δηλαδή.
1: Πολλά γκολ πάλι.
3: Πολλά γκολ, ε. Mm. Το βλέπεις αυτό, ε.
1: Ναι, ναι.
3: Να έχει το έργο να είναι.
1: Δεν πώς... ξέρω αν θα πιάσει πάλι 9 γκολ, γιατί τα 9 γκολ δεν ξέρω τι είναι.
3: Ναι.
1: Δεν είναι normal score για τέτοιες ομάδες.
3: Αλλά πιστεύω
1: ότι νομίζω
3: μπορεί...
1: ότι θα μπουν 3-4 τέρματα σίγουρα.
3: Ναι. Εντάξει.
1: Ποιος θα περάσει.
3: Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Νομίζω θα περάσει Bayern.
3: Διαφωνούμε κάθετα. Εντάξει. Να ξέρεις, διαφωνούμε.
1: Προσωπικά μου είναι παγερά διάφορο.
3: Ποιο,
1: το ποιος
3: η διαφωνία μου.
1: Όχι, το ποιος θα περάσει.
3: Ναι.
1: Γιατί εγώ με την Arsenal.
3: Με την Arsenal, μάλιστα. Διαφωνούμε και εκεί, να ξέρεις.
1: Όποιον και να έχει τον τελικό, θέλω την Arsenal.
3: Ναι. Διαφωνούμε και εκεί, να ξέρεις.
1: Εντάξει, τα κάνουμε τώρα.
3: Εντάξει. Έχουμε ριζικά θέματα διαφωνίας.
1: Εδώ διαφωνώ με τον κόσμο για τα πολιτικά. Δεν θα διαφωνήσω με εσένα για τα αθλητικά.
3: Μπορεί και για τα πολιτικά να διαφωνείς με εμένα, αλλά δεν το βγάζουμε προς τα έξω.
1: Δεν το συζητάμε.
3: Δεν το συζητάμε, ναι. Πάντως στα αθλητικά διαφωνούμε. Γιατί εντάξει, η Arsenal είναι μεγάλη ομάδα, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερες στην Αγγλία. Λοιπόν, τώρα.
1: Είναι, αλλά αφού εκείνη έφτασε στον τελικό τώρα.
3: Εντάξει, αυτό σήμερα κοιτάς. Γρήγορα να σου πω, στο πόλο η εθνική μας ομάδα έχασε των γυναικών 17-6 από την Αυστραλία στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά.
1: 17-6.
3: Ναι, ναι, τραγική εμφάνιση. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Παίζει σήμερα με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα. Η ελληνική ομάδα θέλει νίκη για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει το καλοκαίρι στην στο Σίδνεϊ. Τον θυμάσαι, γιατί είσαι παλιοσυρά, ναι. Παρά τον νερό σου είσαι μικρότερος. τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Εννοείται.
3: Τον Πορτορικανό μπασκεμπολίστα που είχε παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτη, στη Μπαρτσελόνα, στο NBA και εδώ στην Ελλάδα, σε Άρη, στο Ηράκλειο και στο Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Και στο hardball, στο δεύτερο τελικό του Hardball Premier των Ανδρών, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας κέρδισε 36-29 την ΑΕΚ. Ισοφάρισε σε 1-1 τις νίκες και έτσι πάει το παιχνίδι τώρα στην έδρα του Ολυμπιακού. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος, 1-1 έχουν οι δύο ομάδες. Ωραία, λοιπόν, έχουμε ριζικά θέματα διαφωνίας. Το μόνο που μας νομίζω ότι συμφωνούμε είναι τα πατίνια και να προσέχουμε στους δρόμους.
1: Σωστό.
3: Ε?
1: Σωστό.
3: Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα όμως, να ξέρεις.
1: Ούτε εγώ βλέπω.
3: Και ξαναλέω ότι στη Θεσσαλονίκη το έχουν μαζέψει.
1: Και δεν ξέρω για ποιο λόγο.
3: Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης όμως, δεν θυμάμαι που τον είδα στο Μέγκα, ότι στους δρόμους δεν μπορεί οι ανήλικοι να οδηγούν, θα είναι μόνο σε πεζόδρομους. Εδώ τίθεται ένα θέμα στην Αθήνα που έχει πεζόδρομους. Έχει κάπου που θα μπορούν να οδηγήσουν. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει πρόβλημα. Ούτε και εγώ. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Μένω στο δεν βλέπω και εγώ να γίνεται κάτι.
3: Μακάρι. Είδα πάλι το πρωί σήμερα. Εκεί ήταν. Τι ώρα ήταν που πήγα να πάρω τον καφέ? 7.30 ήταν στην Κηφισίας. Εκεί στο ύψος του President. Πήγαινε αυτή τη φορά ο ωραίος κουστούμάτος κύριος. Όχι αριστερά, στην άνοδο της Κηφισίας. Πήγαινε στο δεξί μέρος, στο λεωφορείοδρομο.
1: Εντάξει. Σωστά πήγαινε.
3: Τι εννοείς?
1: Με το κουστούμάκι του,
3: ναι,
1: δεξιά.
3: Αλλά συνήθως τον βλέπω στο αριστερό.
1: Ναι, αλλά σήμερα ήταν προβλεπόμενος.
3: Τι?
1: Σήμερα ήταν προβλεπόμενος.
3: Ναι.
1: Έτσι μου λες.
3: Ναι.
1: Τι 7.30 ώρα πας και παίρνεις καφέ για ποιο λόγο?
3: Ποιο?
1: Δεν περνάει γαλατάς
3: από το σπίτι μου. Όχι, δεν περνάει γαλατάς. Και επειδή και έφυγα νωρίς, πήρα τον καφέ. Γιατί, δηλαδή, το πρόβλημά σου ποιο είναι?
1: Πήρα. 7.30 το πρωί, τέλος πάντων.
3: Ναι, πήρα τον εσπρέσο μου. Διαφωνούμε και στον καφέ που πίνεις το πρωί.
1: Νομίζω σε όλα πλέον.
3: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε
3: Δημήτρη. Έστω συμφωνούμε σε ένα θέμα, σε μία ομάδα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα σας
1: γεια
3: ακούω
1: σας,
3: πολύ
1: κύριε αγάπη. Δημήτρη. Να είστε καλά.
3: Να ευχαριστώ. Καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Σταυραγάκης. Πού πάμε? Έκλεισε ο...
4: Έκλεισε. Όχι.
1: Ποιος?
4: Κλεωμένη.
1: Α, δεν έκλεισε. Λάτε, κύριε Κλεωμένη.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα.
1: Ναι. Για πάμε.
4: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ευχές στον Παναθηναϊκό.
1: Μακάρι.
4: Και ευχές τις εορτάζεσαι χθες.
1: Την Ειρήνη και τον Ειρηναίο, ναι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, ποιος τις εορτάζεται?
1: Μανώλη, Μανώλη σχέδω, ναι.
4: Μανώλη.
1: Ναι, ναι.
4: Μανώλη, η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια.
1: Γνωστό.
4: Έλεγαν οι αρχαίοι. Και επειδή άκουσα, ακούω τους καλούς ακροατές, είναι καλό κάθε φορά που βγαίνουμε να λέμε κάποια πράγματα, γιατί εδώ είναι ένα δημόσιο βήμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα να είμαστε λίγο περισσότερο διαβασμένοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το ζήτημα της φτώχειας που αναφέρθηκε προηγουμένως. Το 2015 λοιπόν, με βάση την Ελστάτ, και όποιος θέλει μπορεί να βγει αύριο να με διαπτεύσει, αλλά να είναι καλά διαβασμένος. Λοιπόν, το 2015 λοιπόν, όταν ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας, μια διαλυμένη χώρα που το αποθεματικό της ήταν 1.200.000.000 που δεν έφταναν να πληρωθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου. Ας ξεκινήσω από αυτό. Η φτώχεια στην Ελλάδα, κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτό που λέμε τις 7.000, ήταν 2.400.000. Ελστάτ, όχι δικές μου απόψεις και εκτιμήσεις και πληροφορίες. Το 19, παρά το μνημόνιο και την αυστηρή πτήρησή του για να μπορέσει η χώρα επιτέλους μετά από τρία μνημόνια να βγει από αυτή την συνθήκη, κατέβηκε στο 1.900.000. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια, και 120 δισεκατομμύρια που εισέρευσαν από το πρόγραμμα ανάκαμψη, από το ΕΣΠΑ και από τα 50 δισεκατομμύρια της χαλάρωσης στις μέρες του κορονοϊού, 120 δισεκατομμύρια, η ευρισκόμενη κάτω από αυτό το όριο που λέμε είναι 2 εκατομμύρια. Έτσι, για να μαθαίνουν όσοι θέλουν να ωρεοποιούν είναι πραγματικότητα. Κύριε Μανώλη, αγαπητέ Μανώλη, οι τελευταίες έρευνες καταγράφουν και δεν πιστεύω να είναι δάχτυλος του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτό το ζήσαμε. Λοιπόν, 1% νιώθει από τους πολίτες, το 1% νιώθει ασφάλεια. Προσέξτε. Το 7% ελπίδα και το 8% αισιοδοξία. Αυτά είναι τρία χαρακτηριστικά που δείχνουν μια κοινωνία εντελώς παρετημένη και απογοητευμένη. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη. Και το συναυτό.
1: Ναι, δεν μου είπατε όμως, κύριε Κλειωμένη, ναι, τα λάθη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Θα σας πω και τα λάθη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Διότι ναι, αυτή τη στιγμή τα φαν σαλονίζουν και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
4: Καλά, δεν είναι αλήθεια. Καλά. Ακούστε, κύριε αγαπητέ Μανώλη, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτή η ιστορία με τα φαν ξεκίνησε από το 2011. Δεν είναι ακριβές αυτό που λέγεται και ούτε...
1: Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας τους έκανε πάντως.
4: Ναι, αλλά ούτε πρώτη κατοικία, λαϊκή κατοικία, κάτω από 100-110 τετραγωνικά.
1: Αχ, μην μου τα λέτε αυτά.
4: Βγήκε σε πληστηριασμό, το λέω εγώ. Να βγει κάποιος, θα μας πει. Με συγκεκριμένα, όχι λόγια προπαγάνδας και ανεύθυνα, γιατί το ξέρω καλά για να το λέω. Και δεν θα έβγαινα ποτέ να μπορέσει κάποιος να με διαψεύσει σε μια επόμενη εκπομπή, που είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν βρέθηκε κάτω από μια συνθήκη. Κύριε Μανώλη, τη χώρα τη χρεοκόπησε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
4: Όχι, δεν είπα ότι είπες.
1: Προφανώς και δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας.
4: Γιατί βγαίνουν κάποιοι, η χώρα έζησε μια χρεοκοπία 5 χρόνων με 2 μνημόνια όταν την ανέλαβε.
1: Ο Τσίπρας υποσχέθηκε απλά κάτι φάνηκε ότι δεν μπορούσε να δώσει.
4: Ναι, που δεν μπορούσε να δώσει. Πράγματι, αυτό είναι έτσι. Δεν το υποσχέθηκε ο Σαμαράς, αγαπητέ μου Μανώλη, με τα Ζάπια.
1: Ο καθένας κρίνεται.
4: Και με το κανείς ουδής αναμάρτητος.
1: Ο καθένας κρίνεται.
4: Δεν το υποσχέθηκε ο Γιώργος με το θα βάλω το πιστόλι στο τραπέζι, θα κάνω δημοψήφισμα.
1: Κύριε Κλειωμένο, ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί.
4: Όχι, γιατί τώρα γίνεται μια μαύρη προπαγάνδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky και μια συγκυρία περίεργη, όπου πέσανε πάνω κατά πάνω να φέρουν στην επιφάνεια με έναν τρόπο γνωστό που εγώ δεν θα ήθελα
1: να πω. Ναι, αλλά
4: να
1: πάρετε στο Sky να διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό.
4: Ναι, όχι, θέλω να το πω δημόσια, δεν έχει σημασία, θα πάρω και εκεί όταν θα φοβάμαι, γιατί να φοβηθώ.
1: Όχι, το λέω διότι...
4: Όχι, γιατί αυτό που γίνεται τώρα εκεί προκαλεί και βάζει και σε σκέψη στον κόσμο πώς τόσο ξαφνικά πάλι τώρα θυμηθήκανε όλα αυτά. Εγώ δεν θέλω να πάω πίσω τι λεγόταν επί πατρός Μητσοτάκη για το Sky και τους ανθρώπους του. Ας μην τα θυμίσω, γιατί
1: εντάξει, θα πούνε ότι... Είναι.
4: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα περαιτέρω. Όταν ο Τσίπρας παρέδωσε την εξουσία, η χώρα έτρεχε με ανάπτυξη 2%. Μετά από 7 χρόνια και είχε πλεόνασμα 4%. Μετά από 7
1: πόσο
4: χρόνια...
1: Πόσο τρέχει τώρα?
4: Ορίστε. Τώρα? Πόσο,
1: ναι.
4: 2.
1: Ναι.
4: 2% και εγώ δεν θα πω πράγματα εκτός πραγματικότητας. Τότε έτρεχε με πλεόνασμα 4% και τώρα η διαφορά είναι 5%. Πόσο ήταν το δημόσιο χρέος όταν παρέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Πόσο
4: αγαπητέ
1: ήταν.
4: Μανώλη,
1: πόσο ήταν.
4: 330,
1: καλά, το δημόσιο χρέος.
4: Το
1: δημόσιο χρέος αυξάνεται διαρκώς.
4: Λοιπόν, τώρα πόσο είναι.
1: Έχω εδώ την εφαρμογή, βλέπω.
4: Ωραία.
1: Αλλά συνέχεια.
4: 362. Αβα, θες βάλτο να το δεις. Πόσο ήταν το ιδιωτικό χρέος και πόσο είναι τώρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αν δεν είχε γίνει η ρύθμιση του χρέους το 18 από τον Αλέξη Τσίπρα, για να δούμε τα λάθη και τα σύν του Τσίπρα. Και λάθη υπήρξαν, βεβαίως. Αλλά όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, έδωσε τη λύση στις επιχειρήσεις των 120 δόσεις, έκανε ρύθμιση του χρέους. Αν σήμερα η χώρα ήταν εκτός
1: η ρύθμιση των 120 δόσεων,
4: ναι,
1: θέλω να σας πω ότι στην εφαρμογή της είναι πολύ λάθος.
4: Μπορεί.
1: Διότι, θα σας εξηγήσω γιατί.
4: Ναι.
1: Είναι μια ρύθμιση που όλοι ζητούν και τώρα. Όλοι ζητούν μια επανάληψη της ρύθμισης των 120 δόσεων. Δεν μπορείς να κάνεις δεκαετές συμβόλαιο, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας, έτσι. 120 δόσεις είναι 10 χρόνια.
4: Ναι.
1: Και να χάνει ο ρυθμιζόμενος στη δεύτερη απώλεια δόσης τη ρύθμιση.
4: Ναι, το δέχομαι.
1: Σε 10
4: αλλά
1: χρόνια.
4: Προσέξτε τι θα πω. Τώρα λοιπόν που κάνανε 70 δόσεις.
1: Αλλά καθίστε να δούμε τώρα πώς θα πάει το 72.
4: Τώρα, όχι, δεν θα πάει.
1: Τι, το 5,5 επιτόκιο, ληστρικό είναι το επιτόκιο.
4: Βεβαίως, 5,5% επιτόκιο και όλες οι προστασίες μέσα.
1: Όλοι το λένε, ότι το επιτόκιο αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό, δεν το συζητάμε.
4: Λοιπόν, γι' αυτό δεν θα περπατήσει.
1: Λοιπόν, πάμε, για κάποιους θα περπατήσει, για πολλούς δεν θα περπατήσει.
4: Για τους πολλούς δεν θα περπατήσει. Γιατί θα μπορούσαν να περικόψουν τις προστασίες και να μειώσουν και το επιτόκιο. Όχι 5,5%. Λοιπόν, να προχωρήσω παρακάτω. Έχουμε λοιπόν σήμερα την εγκληματικότητα. Σήμερα έγινε ένα έγκλημα, αγαπητέ μου Μανώλη, στην Κρήτη.
1: Και με αυτό θέλω να ολοκληρώσετε, αλλά αυτό το έγκλημα, μισό λεπτό να πω κάτι. Έχει συμβεί κάτι αδιανόητο σήμερα.
4: Το ξέρω.
1: Έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος.
4: Επειδή... που δεν έφταιγε σε τίποτα.
1: Κοιτάξτε το, αυτό πλέον...
4: Είναι άλλο Μανώλη, άλλο να σου σκοτώσει κάποιος το παιδί και άλλο δύο παιδιά, που όλοι έχουμε παιδιά, κάνουν παρέα, έχουν μέσα τους την αδρεναλίνη και μπορούσε να είχε σκοτωθεί το παιδί αυτό.
1: Θα μπορούσε.
4: Ναι, και να μην είχε σκοτωθεί ο συνοδηγός.
1: Ο πατέρας όμως που έχασε το παιδί του θεώρησε ότι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα δολοφόνησε...
4: Ναι.
1: Που χθες δολοφόνησε.
4: Το
1: ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του παιδιού του.
4: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, σας λέω.
4: Εγώ λοιπόν. Γι' αυτό
1: εδώ δεν υπάρχει. Εκφεύγει της λογικής πλέον.
4: Ναι, ναι. Γι' αυτό έκανα τρία χρόνια, Μανώλη.
1: Πού είναι, τρία χρόνια μετά.
4: Πού είναι η οργανωμένη αστυνομία με κοινωνικούς επιστήμονες να δουλέψει η πρόληψη. Και να καταλαγιάσουν.
1: Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να προβλεφθεί.
4: Όχι, μπορεί.
1: Δεν το ξέρω.
4: Αγαπητέ μου Μανώλη, οι πληροφορίες που περιδέουν λένε ότι επανειλημμένα έγιναν επεισόδια ανάμεσά τους και ο πατέρας είχε εκδηλώσει τη διάθεσή του, την απειλή του να σκοτώσει το παιδί.
1: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να προβλεφθεί.
4: Όλα μπορούν να προβλεφθούν όταν υπάρχει πρόληψη, αγαπητέ Μανώλη. Είναι οι κοινωνικοί επιστήμονες γι' αυτό υπάρχουν. Να καταλαγιάσουν την ψυχή του ανθρώπου.
1: Συγγνώμη, οι κοινωνικοί επιστήμονες πότε εργάστηκαν σε αυτόν τον τόπο προς αυτή την κατεύθυνση?
4: Μα
1: λίγο
4: δεν
1: τώρα.
4: Έχω αξιοποιήσει ποτέ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
4: Λοιπόν, τι είναι ένα άλλο θέμα? Δεν έπρεπε η αστυνομία να έχει κοινωνικούς επιστήμονες που πραγματικά να παρεμβαίνουν σε όλα αυτά τα ζητήματα? Τι, μόνο καταστολή? Και επειδή ακούω και στις ακροατές και σε άλλα ραδιόφωνα να μιλάνε για καταστολή και φυλακές και φτιάξτε κι άλλες φυλακές. Και κανένας δεν μιλάει για το ποια είναι η ποιότητα του σοφρονιστικού συστήματος. Μας λέει ο κύριος Χρυστοχοίδης θα κάνω 8 φυλακές. Ξέρεις, αγαπητέ Μανώλη, οι φυλακές που χτίστηκαν στη Δράμα εδώ και 15 χρόνια δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν γιατί δεν είχαν στελέχωση. Δηλαδή θα στελεχώσει.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
4: Δηλαδή θα στελεχώσει ο κύριος Χρυστοχοίδης τις 8 φυλακές που δεν έκανε με το πρόγραμμα ανάκαμψης. Θα τις κάνει τώρα που δεν έχει λεφτά? Είναι σαν τα νοσοκομεία που κάνουν παρεμβάσεις πράγματι γιατί έχουν τους δικούς τους και πρέπει να τους δώσουν δουλειές, διότι είναι μια κυβέρνηση που έδωσε 22 δισεκατομμύρια σε ημετέρους σε αναθέσεις. Και σε ρωτώ, αγαπητέ Μανώλη, και δεν θα σου πω σε σένα, αλλά κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σου, καλοί συνάδελφοι, να βγουν και να κάνουν μια έρευνα στο νοσοκομείο Πέδων, Αγία Σοφία. Από πέρυσι έχει κλείσει η καρδιολογική κλινική, η καρδιοχειρουργική κλινική και δεν λειτουργεί μέχρι τώρα λόγω έλλειψης νοσηλευτριών.
1: Θέλω να το δω αυτό που λέτε.
4: Θέλω να το ψάξω.
1: Ναι, θα το δω.
4: Ωραία. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο, γιατί το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο, και δεν είναι μόνο η ΕΛΗ, ότι πολύ, δεν λειτουργεί η καρδιοχειρουργική, η πολυτουργεί και η ΜΕΘ του νοσοκομείου.
1: Δεν το γνωρίζω, θέλω να το δω.
4: Ωραία.
1: Θα το δω και θα αναφερθώ.
4: Θα είναι χρήσιμο να αναφερθείς και να δώσεις πληροφόρηση.
1: Θα το δω, σας λέω.
4: Στην κοινωνία.
1: Ευχαριστώ.
4: Εγώ θα κλείσω, λοιπόν, θα κλείσω.
1: Ελάτε.
4: Με αυτό που γίνεται, το όργιο που γίνεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι φοβούνται. Το Sky, κάτι φοβούνται. Ίσως.
1: Τι να φοβηθούνε.
4: Δεν ξέρω, κάτι φοβούνται.
1: Θα κατέβει στις εκλογές και θα δούμε. Θα κατέβει στις εκλογές και θα δούμε τι απήχηση θα έχει.
4: Και θα κατέβει και τότε θα δούμε.
1: Δεν είναι να φοβηθεί κανείς κάτι όταν δημοκρατία έχουμε, οι υποψήφοι κατεβαίνουν σε εκλογές.
4: Δημοκρατία, έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μαντιλαράς. Λοιπόν, μίνι δημοκρατία. Όταν αυτά που γίνονται στον Άριο Πάγο μεταφάνει.
1: Μίνι δημοκρατία, σαν το μίνι χάψωνα, μάλιστα.
4: Λοιπόν, όταν γίνονται αυτά που γίνονται στον Άριο Πάγο.
1: Αφήστε, μην μου ανοίγετε άλλα θέματα.
4: Με τον Ζαβέλα, με το κράτος δικαίου.
1: Μην ανοίγετε άλλα θέματα.
4: Ναι, κλείνω, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κλεωμένη.
4: Ήθελα
1: απλώς να. Θέλατε, αλλά θα πάμε στην.
4: Ναι. Κλείνω.
1: Ναι, το βλέπω.
4: Μήπως η παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων έχει πάει και σε άλλη χώρα. Αυτά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
4: Γεια.
1: Καλό βράδυ. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο, ελάτε.
5: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
1: Χαιρετώ
5: και τους ακροατές. Το τι ακούμε φιάνε τα γέλια, συγγνώμη, στα οικονομικά. Ο καθένας δυστυχώς στην Ελλάδα έχει την άποψή του. Είχα 10.000 του 99 στη χρηματιστηριακή πελάτες. Ο καθένας ήταν γκουρού στο τέλος. 200 κερδίσαν, οι 9.800 καταστραφήκαν. Λοιπόν, για να διορθώσω λίγο τον κύριο.
1: Σε αυτό πάνω όμως που λέτε.
5: Προσέξτε, για να διορθώσω λίγο τον κύριο.
1: Σε αυτό όμως πάνω που λέτε.
5: Ναι.
1: Φταίτε και εσείς.
5: Ναι, ο καθένας έχει τέτοια άποψη. Κανένας δεν είναι, όλοι ισχυρογνώμονες. Όλοι είναι γνώστες με το ίντερνετ και όλοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ενώ στην Ισλανδία οι άνθρωποι του 93% είναι πτυχιούχοι με σοβαρά πανεπιστήμια. Όταν χρεοκοπήσαν, δεν αφήσαν να γίνει εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Λένε όχι, θα γίνει εκτός. Φέραν μια καθηγήτρια από το Γιέλ, Ισλανδέζα, κορυφαία στα οικονομικά. Πήραν τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών και άλλο.
1: Γιατί
5: ένα
1: το
5: κύριο,
1: κάνουν αυτό.
5: Προσλάβαν 150 άτομα.
1: Γιατί
5: κάνανε εξεταστική επιτροπή εκτός. Βρήκαν τα λάθη. Βάλαν φυλακή τους τραπεζίτες από 5 έως 8 χρόνια. Φαντάζομαι να μπει Λάτσης, τώρα Βαρδινογιάννης, Κωστόπουλης, Τσάλφα φυλακή. Βάλαν υπουργούς μέσα. Είπαν στους ξένους ευχαριστούμε, δεν πληρώνουμε και στο καλό. Και το 2011 το Δονωτού έκανε πάρτι για την επιτυχία του προγράμματος. Mm. Παντού έκανε πάρτι, και στη Μόσχα που πήγε ο Πολ Τόμψεν και στη Ρουμανία πήγε ο Πολ Τόμψεν, μόνο στην Ελλάδα πέτυχε. Γιατί άλλα έλεγε και άλλα κάναν. Επί τη ευκαιρία χρωστούσαμε το 10, για να μπω στο θέμα που θέλω να πω, 300 δις όταν χρεοκοπήσαμε. Mm. Μας χαρίσαν τα 130, δηλαδή έπρεπε να πάμε 170. Ο κύριος Παπαντρέου στα 2 χρόνια μας φόρτωσε 70 δις. Ο κύριος Παπαδήμος, που ήταν σωστός αυτός, μας φόρτωσε 47 αναγκαστικά. Mm. Ο κύριος Σαμαράς μας φόρτωσε 25. Ο κύριος Τσίπρας 44 και ο κύριος Μητσοτάκης 50. Όλοι πλεονάσματα είχαν και φτάσαμε 406. Ενώ χρωστούσαμε 300 μείον 130 που μας κουρέψαν.
1: Δεν άκουσα πόσα μας φόρτωσε ο κύριος Καραμαλής.
5: Ο κύριος Καραμαλής του παρέλαβε γύρω στα 170 και του πήγε 280, 110.
1: Mm.
5: Ναι, όλοι. Μα, αυτά θα σας πω.
1: Ποτέ
5: 52 χρόνια μεταπολίτευση, ποτέ δεν πληρώναμε ούτε τους τόκους, ούτε τις δόσεις. Δανειζόμασταν για να σπαταλήσουμε, δανειζόμασταν για να πληρώσουμε τις δόσεις, δανειζόμασταν για να πάρουμε και τους τόκους. Και
1: το μεγάλο φταίω.
5: Τι θες, αυτοί. Και όμως δεν τους ξαναβγάζει. Κοίτα, όταν ένας λαός, λέει ο Τζορτζ Όργουελ, βγάζει απατεώνες, ανόητους και άσχετους, δεν είναι θύμα, είναι συνεργός. Και ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε, έχω μπροστά δελτίο δημοσίου χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, παρέλαβε 312 δις, 701, παρέλαβε χρέος και το φόρτωσε 44 και παρέδωσε το Μητσοτάκη 356, 549. Και τελευταίο δημόσιο χρέος Δεκέμβριο του 25, το πήγε ο Μητσοτάκης 406. Πλεονάσματα, αλλά ανεβαίνει το χρέος. Όπως είχα πει παλιά
1: πώς
5: σε μια άλλη εκπομπή.
1: Να έχουμε πλεονάσματα και να ανεβαίνει το χρέος.
5: Ναι. Μα δεν είναι πλεονέσμο το πραγματικά. Είναι για τον κόσμο, για τον λαό. Πώς θα αυτοί βγαίνουν, κυβερνάνε, γίνονται πλούσιοι όλοι και τελειώνει. Άμα γράψετε πτώχευση κράτους Wikipedia για αρχάριος τελείως, που δεν έχει του δημοτικού. Μέσα λέει στα ιστορικά, λέει ο μύθος τα χράτη δεν χροκοπούν, είναι με ένα κόλπο τραπεζικό δόγμα. Λέει η λογική είναι απλή. Αν ένα κράτος δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και αυτό γιατί η υπηρεσία του ίδιου του κράτους και οι πηγές εισόδων και ο πλούτος της χώρας είναι πάντα πολύ μεγαλύτερος από το χρέος. Επομένως, το θέμα να αποτραπεί να χρεοκοπήσει ένα κράτος για να μπορέσουν οι δανειστές να επωφεληθούν από το δημόσιο πλούτο και την περιουσία της χώρας είναι δύο πράγματα, δύο εργαλεία στα χέρια των δανειστών. Η Wikipedia, πτώχευση κράτους. Γράψτε το και μελετήστε το με την ησυχία σας. Και οι ακροατές μπορούν να το γράψουν. Πτώχευση κράτους θα έχουν. Και λέει, δύο εργαλεία πρέπει να έχουν. Λέει, δύο εργαλεία. Ένα φιλικά προσκύμενο πολιτικό κατεστημένο στο εσωτερικό. Και ένας διεθνής παρεμβατικός οργανισμός. Μέχρι το 1997 ήταν το Δονοτού, είχε σφάξει τον κόσμο. Το Δονοτού το πήραν οι Ευρωπαίοι, Στρος, Καν, Πολ, Τόμψεν, και αλλάξαν τα δεδομένα τελείως. Τι θέλω να σου πω. Θα το πω στα γρήγορα. Έχουμε 7 πτωχεύσεις, έτσι. Η πρώτη πτώχευση ήταν το 1827 για τα δάνεια 24-25. Μας κοροϊδεύουν ότι μια ζωή είμαστε χώρα απικία χρέους. Από το 1827 μέχρι το 1878, 51 χρόνια, δεν πληρώσαμε ούτε μία δός, ούτε ένα τόκο. Αναπτύχθηκε η Ελλάδα, έγινε αυτή που έγινε, αλλιώς δεν θα υπήρχε κράτος καν. Πάλι θα μας είχαν ξανακαταλάβει οι Τούρκοι, άμα πληρώναμε τα χρέη μας. Το 1878 μας καλέσαν στο Λονδίνο, υπήρχε ένας οργανισμός για τους ξένους λήπτες χρέους, στην οδό Μόρτγκετ. Είχε πάει ο Γεώργιος Γενάδιος, απόγονος του Γενάδιου του φιλοσόφου, ήταν πρέσβης του Λονδίνου και δεν πληρώσαμε 51 χρόνια τόκους και μας κουρέψαν το 70%, το 1,69 και το άλλο 70. Τα δάνεια που πήραμε το 1832 όταν δολοφονήσαν τον Καποδίστρια, μην γίνει επανάσταση εδώ μέσα και σκοτωθούμε, είχαμε πάρει 60 εκατομμύρια φράγκα, 20 από τη Γαλλία, 20 από τη Αγγλία και 20 από τη Ρωσία. Τα Ρωσία μεταξύ μας δεν πήρε μία. Και όταν βγήκαν οι Μπουρσελβίκοι που κάναν στάση πληρωμών, κάναμε και εμείς αυτό στάση πληρωμών. Η Αγγλία είχε αναγκαστεί να περάσει ειδικό νόμο, γινόταν σκοτωμό στη Βουλή, να πληρώνουν οι Άγγλοι τις δόσεις της Ελλάδος. Λοιπόν, ωραία, βέβαια γι' αυτό επεμβαίναν μετά στα πολιτικά εδώ. Ήρθε το 1893 η άλλη πτώχευση. Έχω εδώ, έρχεται ο Εδουάρδος Λό, όπως έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή. Τότε όμως ο κόσμος ήταν πολύ πιο μορφωμένος από τους άσχετους που υπάρχουμε σήμερα, πρώτος και καλύτερος εγώ. Έρχεται ο Εδουάρδος Λό, κάνει μια έκθεση και θεωρεί τον Δελιγιάννη υπεύθυνο, όχι τον Τρικούπε. Η πιο αξιόπιστη μαρτυρία που θα υπάρχει είναι η έκθεση που έστειλε τις ημέρες πτώχευσης στο Foreign Office ο Εδουάρδος Λό. Το report by Major Edward Fitzgerald Law, Parliamentary Papers, το νούμερο AES 1169 του 1893. Η έκθεση κατατέθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, 100 και πλέον σελίδες, λέει για την οικονομία και γράφει ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης, είναι η κριτική εις βάρος των δυνάμεων. Δηλαδή, ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, το σημερινό Δονοτού, το Δονοτού έγινε το 1945, έτσι, και η Ελλάδα είναι μέσα στα 29 ιδρυτικά μέλη, γιατί κάποιος κύριος είπε ήταν μια ζωή φτωχή χώρα. Λάθος. Λοιπόν, έτσι συμφέρει τους πολιτικούς να μας λένε, μια ζωή μπατήρια. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι η κριτική σε βάρος των δυνάμεων. Λέει τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Γερμανούς, τι ξεσχίσατε. Και σε ένα άλλο σημείο ο Λό καυτηριάζει τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά τονίζει τα σοβαρά ελαττώματά τους είναι η δημαγωγία. Το διαβάζω από μετάφραση. Έτσι, το ρουσφέτη, δεν δημαγωγία, με ένα άρθρο και ένα νόμο θα σκίσει το μνημόνιο. Το ρουσφέτη να σε βουλέψω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Το ξανατονίζω, ποτέ όμως ο χρηματισμός. Έτσι εκθιάζει την ανεπίλεπτη ακυρεότητα των πολιτικών ανδρών όλων των κομμάτων και προσθέτει ότι αποφεύγουν την επιδίωξη χρηματικών ωφελημάτων από τα δημόσια αξιώματα
6: τους. Πότε αυτό?
5: Ορίστε.
6: Πότε ήταν αυτό?
5: 1893, στην 100 και σελίδες, στην Αγγλική Βουλή. Το νούμερο AES είναι πρωτόκολλο αγγλικό, 1169-1893. Εκείνη την εποχή έτυχε να έχουμε δύο φοβερούς πολιτικούς. Ένας ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμες και ένας ο Στέφανος Στρέιτ. Ναι. Στέφανος Στρέιτ ήταν διοικητής Εθνικής Τράπεζας. Οι ξένοι, λέει, καταλάβαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν επιτέλους καταρτισμένους και σοβαρούς ανθρώπους, όχι άσχετους. Γιατί εγώ λέω αντιπολιτική, αυτό που είπε ο Τζορτζ Όργουελ, απατεώνες, ανόητοι και άσχετοι. Εγώ λέω είναι οι πιο τίμοι του κόσμου. Οι πιο έξυπνοι του κόσμου, αλλά είναι άσχετοι όλοι. Mm. Μέχρι και ο Πυρακάκης είναι ηλεκτρονικός. Ας σου έχω τελειώσει, ας σου έχει τελειώσει ο Πυρακάκης. Άλλο το οικονομικό, άλλο το διοίκηση επιχείρησεων, άλλο το ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τον Πυρακάκη τον είχε βάλει, είναι το πουλέν της Άννας Διαμαντοπούλου, το 27, το 10,
1: εντάξει,
5: τον είχε βάλει
1: στο
5: Υπουργείο Παιδείας, οικονομικό αναλυτή, αφού δεν ξέρω άνθρωπο οικονομικά. Τώρα επειδή κορυδευόμαστε, και ο άλλος, όπως το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο Χάρης, τον ξεχνάω τώρα, και εκείνος κουμπιτεράς ήταν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κάναν ένα μνημόνιο, να τρέβετε τα μάτια σας. Ένας καθηγητής Πανεπιστημίου λέει: έχω καταθέσει το μνημόνιο αυτό του Εδουάρδο Λό στην Εθνική Τράπεζα και στη Βουλή και κανένας δεν ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Και πέταξε μια ανάπτυξη η Ελλάδα που το 1898 έγινε το μνημόνιο, 5 χρόνια δεν πληρώναμε και η Ελλάδα ενώ είχε υποτιμηθεί η δραχμή, δηλαδή είχαν διπλωσιαστεί τα προϊόντα, το 1905 ξαναπήγαν οι ισοτιμίες εκεί που ήταν. Και το 1907 ανατιμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος η ελληνική δραχμή σε σχέση με το χρυσό γαλλικό φράγκο. Άμα γράψετε από τη χρεοκοπία στο έτος, στο έπος 1893-1912 και 1932-1940, είναι μια ομιλία 25 σελίδες του Νίκου Βαρσακέλη, αντιπρίτανης οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου. Την ομιλία την έκανε 26 Οκτωβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο. Το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Αντιπρίτανης οικονομικών, έτσι. Mm. Λέει από τη χρεοκοπία στο έπος. Τι έγινε, το 1893 χρεοκοπήσαμε, 1898-1912 πετούσε η ελληνική οικονομία. Πότε λέει μετά, το 1932 ξαναχρεοκοπήσαμε, επί Βενιζέλου, που λέει πτωχεύσαμε εκεί τον Απρίλιο, πήγε στον τότε ΟΗΕ, δεν υπήρχε ΟΗΕ, δεν θυμάμαι, στην κοινωνία των εθνών. Mm. Και λέει φαλυρίσαμε. Αναλαμβάνει ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας.
1: Ναι, να σας πω όμως τώρα, δεν θέλω να ακούσω όλη την ιστορία με ονόματα.
5: Όχι, θέλω να σας πω πώς αντιμετωπίζαν οι Έλληνες. Εμείς είμαστε
1: ναι,
5: νούμερα στα λαός
1: τώρα. Ναι, άμα νούμερα δεν ξέρω.
5: Νούμερα, τελείως, άσχετα. Δηλαδή, προσέξτε, 6 χρεοκοπίες δεν πληρώναμε ποτέ. Το 1922 είχαμε χρεοκοπήσει με τη μικραστική, σταματήσαμε. Από το 1932 μέχρι το 1971 δεν είχαμε πάρει σεντς δάνειο από τους ξένους. Το πρώτο δάνειο ξένο. Το πήρε η ΔΕΗ επί Παπαδοπούλου μετά από 40 χρόνια σχεδόν, 39 χρόνια, για να πάρει ένα ομολογιακό δάνειο 20 εκατομμύρια δολάρια.
1: Κύριε Δημήτρη, η ώρα είναι μία. Πρέπει να παίξει η ώρα.
5: Και κοιμάται ο κόσμος.
1: Πρέπει να παίξει η ώρα.
5: Μπράβο.
1: Και μετά πρέπει να βάλουμε για ένα τραγούδι, γιατί είμαστε από τις 11 σερί.
5: Ναι.
1: Οπότε λέω να σας καληνυχθήσω.
5: Εντάξει, μάλλον δεν θέλετε να ακούσετε αυτό που θέλω.
1: Όχι.
5: Εντάξει, καληνυχτώ.
1: Θέλετε να προκαλείτε.
5: Αν κοιμόμαστε 10 εκατομμύρια, το IQ του λαού, άμα γράψετε, το 14 είμαστε 44.
1: Ναι, αλλά σας λέω ότι είναι μία. Πρέπει να παίξει ώρα.
5: Οκ, τα αφήνω στη μέση.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
5: Έγινε, να
1: είστε καλά.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Σήμερα έχει κυλήσει αρκετά διαφορετικά η εκπομπή με απόψεις. Εντάξει, συμφωνείτε, διαφωνείτε, συμφωνώ, διαφωνώ, δεν έχει σημασία. Εγώ το βρίσκω πιο ενδιαφέρον έτσι, με αυτού του είδους θεματολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε.
1: Μάνα μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, πριν μερικές ώρες ήταν η επέτειος του, 16 χρόνια κλείσαμε από το έγκλημα της Μαθήν.
0: Ναι, με αφορμή αυτό κύριε Παναγιώτη και ένα μήνυμα που στείλε πριν ο παππούς και θέλω απλά να το αναφέρω και δεν σας διακόπτω ξανά. Επειδή πριν από 16 χρόνια εμείς απεργούσαμε δημοσιογράφοι, ήταν η μέρα απεργίας και έσπασε βέβαια η απεργία λογικά, διότι είχαμε 3-4
1: με το παιδί,
0: με το έμβριο, ανθρώπους νεκρούς στη Μαρφήν. Θέλω απλά να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να αποκαλυφθούν και να αποδοθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι της Μαρφήν. Ακόμα περιμένουμε.
1: Αν θυμάσαι, στο είχα αναφέρει αυτό.
0: Ναι, ακόμα περιμένουμε. Και δεν λοιπόν, το λέω για μόνο για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, το λέω για όλους όσοι.
1: Συγγνώμη, όχι. Αυτός ήταν τότε, αυτός είναι και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Όχι,
1: δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Έκανε τη δήλωση και το λέω.
1: Εγώ βέβαια φαντάζομαι τι έχει γίνει, ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή,
0: εγώ δεν ξέρω πάλι. Και εφόσον δεν ξέρω.
1: Έχω μεγάλη φαντασία.
0: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα φαντασίας, γιατί έχουμε ψυχές που χάθηκαν.
1: Δυστυχώς. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι σήμερα ελάχιστα κανάλια το είπαν αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είδα 5-6, ξέρω εγώ, να τα άκουσα μία φορά. Δηλαδή, είναι αδιανόητο, έτσι, ότι τα άτομα αυτά καήκανε.
0: Μην το συζητάτε.
1: Ότι εκεί στη Σταδίου υπάρχουν εκατοντάδες κάμερες, υποτίθεται ότι είμαστε σε ψηφιακή εποχή. Και ότι όλοι.
0: Και ακόμα δεν έχουμε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι που πέταξαν το. Αυτά που πέταξαν μέσα στην τράπεζα.
1: Και το υγρό αυτό δεν ήταν απλό, δεν είναι αυτό που πετάνε οι αναρχικοί, λέει. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν σαν βόμβα ναπάλ, κάτι. Δεν ήταν, δηλαδή ήταν ενισχυμένο, ήταν φτιαγμένο, ειδικά για να σκοτώσει.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Ξέρω ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν συλληφθεί, γιατί δεν ξέρω αν τους ξέρουν.
1: Αν θυμόσαστε τότε.
0: Δεν έχουν συλληφθεί και δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Όλα τα άλλα.
1: Καίκαν 4-5 κτίρια, έτσι δεν κάει κύριε.
0: Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για να συζητάμε.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν στη μνήμη των ανθρώπων αυτών και των συγγενών τους, σκύβω ταπεινά το κεφάλι στη μνήμη των ανθρώπων αυτών που πήγαν τόσο άδικα, ήταν φοβερό.
0: Είμαστε μια κοπέλα, είναι
1: αυτό που
0: εδώ και γειτόνισσα, Μαρουσιό Τεπούλα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα όσον αφορά τη χρεοκοπία. Όταν χρεοκοπήσαμε, κύριε Μάνο, χρεοκοπήσαμε γιατί δεν είχαμε γύρω στα 10 δις, κάτι τέτοιο ήταν. 10 δις δηλαδή αν είχαμε, και αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, έχει δίκιο, ότι ένα δισεκατομμύριο υπήρχε στα ταμεία. Τα ταμεία ήταν τελείως άδεια. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε να πληρωθούν στην κυριολεξία ή στην τάξη. Λοιπόν, μας χρεοκοπήσανε για 10 δις. Τέλος πάντων έγινε αυτό το μακελιό, έγινε τι έγινε, όλος αυτός ο χαμός. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα και βγαίνουν άτομα 35 χρονών και μιλάνε ότι είναι καλά η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει πάρει πάνω από 100 δις,

0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τα fans. Mm. Όλα, αν μπείτε, μπέστε στο Google και βρέστε όλες οι εταιρείες των fans που είναι στην Ελλάδα, μα όλες, δεν υπάρχει μία να είναι καθαρή. Είναι χρεοκοπημένες στο εξωτερικό, έχουν χρεοκοπήσει σαν εταιρείες και ήρθαν εδώ. Τι πιο απλό, πέστε μου εσείς, τι κέρδος έχει το ελληνικό κράτος, τι κέρδος έχει από τις εταιρείες αυτές, οι οποίες έχουν κάνει ένα γραφείο, ξέρω εγώ, στο Λουξεμβούργο, το οποίο δεν πληρώνεται καν. Αν δείτε.
0: Και
1: αν
0: πολύ
1: δείτε,
0: κεντρικά είναι το Λουξεμβούργο.
1: Ναι, αν δείτε τι έχουν κάνει.
0: Σε κάποια βουνοκορφή κάπου στο.
1: Λοιπόν, τι ήταν λοιπόν, τι κοιτάζω εγώ σήμερα λοιπόν, γιατί ποτέ δεν ήμουν κομματόσφυλλο και πάντα κοιτάζω να δω ποιο κόμμα λέει κάτι όσον αφορά αυτό. Τα έχω ψάξει όλα τα κόμματα. Κανένα. Ένα κόμμα μόνο.
0: Ποιο?
1: Ένα κόμμα μόνο αναφέρεται στις εταιρείες. Δεν θα μιλήσω για το κόμμα. Στο ψάξει ο κόσμος να βρει ποιο κόμμα μιλάει για τα φαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν σήμερα για τον ελληνικό λαό. 1 εκατομμύριο Έλληνες κινδυνεύουν. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος ότι δεν υπάρχει μέχρι 100 τετραγωνικά, αυτό είναι παραμύθια. Εγώ ξέρω 3 περιπτώσεις, 50 και 60 τετραγωνικά, που έχουν πάρει τα σπίτια. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια αντί από 100 τετραγωνικά και πάνω. Οι άνθρωποι που έχουν ένα σπίτι, μία περιουσία, να μην προστατεύεται, γιατί και ο νόμος Κατσέλη, ενώ φαίνεται καλός, στην κυριολεξία δεν είναι καλός.
0: Είχε λήψεις, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά εάν δείτε πόσοι δικηγόροι, λυπάμαι γιατί υπάρχουν και δικηγόροι που είναι φοβεροί και είναι κύριοι και σωστοί. Πόσοι δικηγόροι, και δεν θέλω να πω τη λέξη που λέμε για αυτούς που τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη, πόσοι έχουν βολευτεί, πόσοι είναι πίσω από εκεί. Το κράτος όμως, πόσοι τρώνε δηλαδή, η συγχωρεμένη γυναίκα μου, και θα μιλήσω επί προσωπικού τώρα, πήγε σε δικηγόρο, αν έχετε το Θεό σας, που της είπε ότι την αναλαμβάνει, πλήρωσε 200 ευρώ για μισή ώρα, 3/4, και μετά δεν σήκωνε το τηλέφωνο, το σήκωνε ιδιαίτερα και δεν το έπαιρνε αυτός. Mm. Και είπε ότι με ενδιαφέρει η περίπτωσή σας, ναι, θα το αναλάβω κτλ. Και εξαφανίστηκε. Το άτομο αυτό που ξέρω και που είναι και ξέρω και το όνομά του. Λοιπόν, αν είχε 10 άτομα την ημέρα σαν τη γυναίκα μου, ο τύπος είχε βγάλει 2 χιλιαρικάκια. Καταλάβατε.
0: Mm.
1: Είχε βγάλει 2 χιλιάρικα χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Στον πόνο δηλαδή του κόσμου, δεν μπορώ να σας πω πόσες χιλιάδες ευρώ έχουμε δώσει σε τέτοιους ανθρώπους. Κάτι τέτοιο λοιπόν φάγανε. Δεν λέω ότι είναι όλοι, το τονίζω αυτό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι, προφανώς.
0: Και δεν είναι λοιπόν, όχι, είναι και οι λιγότεροι, δεν είναι.
1: Είναι όμως ένα μεγάλο ποσοστό που λιμένεται τον ελληνικό λαό, που κανένα ακόμα, σας λέω, εκτός από ένα, μπέστε και ψάξτε τα προγράμματα, γιατί έχω κοιτάξει όλα τα προγράμματα, δεν αναφέρεται πάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, όλοι λένε αερολογίες. Δηλαδή βγήκε προχτές ο Μητσοτάκης και τι είπε. Ότι από 100.000 και πάνω δάνειο, προσέχετε, όχι όμως ενυπόθηκα, από τώρα και στο εξής, δάνεια, πέστε μου ποιος θα πάρει 100.000 χωρίς υποθήκη. Πέστε μου. Από 100.000 λέει δεν θα πει.
0: 100.000 θα πάρεις δάνειο τώρα χωρίς υποθήκη.
1: Λοιπόν, 100 λέει θα πει με 30 μέχρι 50% παραπάνω. Από τώρα και στο εξής. Αυτό που υποφέρει σήμερα ο ελληνικός λαός, που υποφέρει στην κυριολεξία και που θα έχουμε βέβαια πελώρια γεγονότα αν δεν γίνουν αλλαγές. Λοιπόν, και κρατήστε τη λέξη που σας λέω, θα έχουμε πελώρια γεγονότα εάν δεν γίνουν αλλαγές. Λοιπόν, ποιος θα πάρει δάνειο 100.000 ανυπόθηκο σήμερα?
0: Κανένας.
1: Ποιος? Κανένας. Εκτός και αν είναι εταιρεία που εκεί αλλάζει το πράγμα.
0: Η εταιρεία δεν κινδυνεύει να χάσει την πρώτη της κατοικία. Ούτε η εταιρεία μπορεί να πάρει 100.000 χωρίς υποθήκη. Δύσκολο πολύ.
1: Λοιπόν, ναι. Και βγαίνει λοιπόν πανηγυρίζοντας και βγαίνουν τα κανάλια πανηγυρίζοντας. Ορίστε. Άμα έχεις 100.000 δάνειο, θα πληρώσει μέχρι 30% ας πούμε κτλ. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουν? Τι νομίζουν ότι είμαστε? Δηλαδή, και Ινδιάνοι του Αμαζονίου να είμαστε. Και λυπάμαι ειλικρινά. Λυπάμαι για τον ελληνικό λαό. Γιατί το 80% είμαστε, και βάζω και τον εαυτό μου, είμαστε ραγιάδες. Λυπάμαι, ντρέπομαι ειλικρινά. Ντρέπομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είμαι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω από πού είμαι. Δηλαδή, σε ποιον μιλάνε, σε ποιον απευθύνονται, τι νομίζουνε. Κι όμως έχουν έναν κόσμο

0: δικό τους. Επειδή έχετε αναρωτηθεί πολλές φορές και με αυτό κλείνω, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λοιπόν, έχουν έναν κόσμο που τον έχουν βολέψει σε φεσούλες, ένα 10, 15, 20% και πάνε να πούμε και ψηφίζουν. Και ωραία ρε φίλε, σε έχει βάλει, τον έχεις παντρευτεί κιόλας. Σε έχει βάλει σε μια φεσούλα και παίρνεις εκεί 1,5 χιλιάρικο. Πού είσαι που βγαίνεις τη στιγμή αυτή όπως είναι η κατάσταση. Και τι έπαιρνε στον πολιτικό που σε έβαλε. Είναι δυνατόν δηλαδή η Ελλάδα του 2026 να είμαστε νοητικά τόσο πίσω?
1: Μάλιστα.
0: Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ κύριε Παναγιώτη.
0: Χάρηκα, καλή σου μέρα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καβονταρίτη, ελάτε.
2: Καλημέρα μου κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας Καβονταρίτη.
2: Εγώ θα πιαστώ από το θέμα, δεν θα μιλήσω τόσο πολιτικά, θα πιαστώ από το θέμα που, είπε προς το τέλος ο προηγούμενος κύριος για το θέμα, για το έγκλημα στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω το εξής. Υπηρέτησα στον Εύρο και οι άνθρωποι ήταν πανίσχυοι, πανήρεμοι. Ούτε όπλα είχαν ούτε τίποτα, μόνο εμείς που ήμασταν στα στρατόπεδα. Και όσοι ήταν κυνηγοί και υπήρχε κυνηγητική περίοδος και πηγαίνανε στο Δέλτα του Εύρου που, υπήρχε κυνήγες. Η Θεσσαλονίκη το ίδιο. Η Μακεδονία γενικά το ίδιο. Η Ήπειρος το ίδιο. Δεν υπάρχει η οπλοκατοχή. Δεν μιλάμε τώρα μεμονωμένα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται.
1: Τώρα εσείς θα αναφερθείτε σε αυτό που γίνεται στην Κρήτη, ας πούμε.
2: Μισό λεπτάκι. Στα Επτάνησα δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχει. Στερεά Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Εύβοια δεν υπάρχει. Στα νησιά τα περισσότερα του Αιγαίου δεν υπάρχει. Mm. Στην Πάτρα, στην Αρκαδία, στην Ηλία έχω και φίλους, ας πούμε, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν καμία σχέση.
1: Στην Πελοπόννησο υπάρχει πάντως.
2: Τα χειρότερα μέρη είναι η Μάνη.
1: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Η Μάνη και... Ναι, ωραία.
2: Δεν ξέρω αν είστε και Μανιάτης.
1: Εγώ, όχι, δεν είμαι, αλλά δεν έχει να κάνει.
2: Από πού είσαστε, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι εδώ γηγενής, δεν έχω χωριό δυστυχώς.
2: Α, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αυτό το πράγμα είναι διαχρονικό, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, βέβαια, αυτό που συνέβη στην Κρήτη δεν συνέβη λόγω της οπλοκατοχής.
2: Όχι, μισό λεπτάκι. Πέρα από αυτό, θα καταλήξω στο θέμα.
1: Μη μου τα μπλέκετε.
2: Όχι, το επεισόδιο είναι μεμονωμένο. Εγώ θα μιλήσω γενικότερα και θα σας πω για το επεισόδιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ο Θοδωράκης κάποια στιγμή μετά το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς, είπε και κάλεσε όλους τους πολιτικούς και τους είπε, ρε παιδιά, εγώ είμαι, η καταγωγή μου είναι από εκεί. Να αποκλειστεί η Κρήτη.
1: Mm.
2: Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει τόσα καλάσνικο όσα δεν έχει το Ιράν. Πλακώνονται, πίνουν τις σικουδιές, δυστυχώς, και σκοτώνονται μετά. Και κλαίνε οι οικογένειες. Και θα κλαίνε, θα είναι μια ζωή μες στη λύπη.
1: Αυτό είναι άσχετο πάντως με αυτό που συνέβη.
2: Μες στη λύπη να σκοτώνονται νέα παιδιά, θα κλαίνε οι οικογένειες και θα θρυνούνε.
1: Mm.
2: Και είναι μες στο θρύνο. Γι' αυτό φοράνε και μαύρα. Είπαμε να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Καμία κυβέρνηση διαχρονικά δεν έβαλε χέρι. Ούτε και στη Μάνη. Στη Μάνη όλοι προχωρούν. Όλοι προχωρούν στη Μάνη. Έχετε έγκριτο τους δημοσιογράφους, Μανιάτες, που είναι από κάτω, που είναι από τη Μεσσηνία, από τη Μάνη.
1: Εύχομαι να είστε. Εύχομαι να είστε. Εύχομαι να είστε υγιείς. Εύχομαι να είστε υγιείς σε 10 χρόνια να ξανακαλέσετε και κάποιος άλλος παραγωγός να κάνει εκπομπή επικοινωνίας για να συζητήσετε το ίδιο θέμα, δεν θα έχει αλλάξει τίποτα.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι, δεν είναι δηλαδή, δεν πρέπει να το δει η πολιτεία. Όταν κάποια στιγμή στη Μάνη λένε οι Μανιάτες στη Βουλή...
1: Δεν θέλει να το δει.
2: Οι Μανιάτες στη Βουλή σπαρκέται στη
1: Μοσχύλη. Καβονταρίτη, δεν θέλει να το δει.
2: Ενώ είναι ωραίοι, έχουν ωραία μέρη...
1: Αν δεν θέλεις, Καβονταρίτη, να δεις κάτι, δεν το βλέπεις. Όταν αρνείσαι να δεις κάτι, δεν το βλέπεις.
2: Και θέλω να πω τώρα, να αναφερθώ και στο επεισόδιο. Αυτός τώρα μετά από 3 χρόνια, του φταίγε τώρα το παιδάκι αυτό. Είναι εκτός λογικής οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί όταν πίνουν,
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν θα το. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ δεν θα το αποδώσω ούτε στο ποτό. Εδώ μιλάμε για τραγωδία. Εδώ μιλάμε για τραγωδία και για έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι είχε όλα αυτά τα χρόνια. Σχεδίαζε, το είχε προαναγγείλει, το προανήγγειλε τακτικά και κανείς δεν έκανε τίποτα.
2: Αφού ξέρουν ότι αβουτάνε τα αυτοκίνητα από 17 χρόνια και 16 εκεί. Ειδικά εκεί στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Ειδικά εκεί στην Κρήτη, όπου μη σου πω ότι ήταν και από 15. Και στη Μάνη.
1: Συγγνώμη.
2: Θέλω να πω να κάνετε, έστω εσείς οι δημοσιογράφοι που είσαστε αρκετοί μανιάτες εκεί στο ΡΙΑΤ, να κάνουν ένα. Να κάνετε ένα ρεπορτάζ για όλο αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή να γίνει κάτι. Πήγε ο Μαύρος ο Θοδωράκης με το κύρος του, με το ένα με το άλλο να πει. Όλοι κάναν πέρα.
1: Ο Θοδωράκης πήγε γιατί ήξερε ότι δεν θα συνεχίσει να ασχολείται με την πολιτική και άρα δεν είχε κόστος.
2: Και πάει τσιγουδιά και πάει και πυροβολάει. Έτσι γινόταν. Δεν θέλει πολύ. Αν έχει ένα θυμό και σου βγει και κρατάς και ένα πιστόλι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν είναι.
1: Σημειώστε σε ένα χαρτάκι.
2: Αυτό δεν θα ήταν normal σήμερα.
1: Σημειώστε σε ένα χαρτάκι την ημερομηνία και σε 10 χρόνια θα συζητάτε το ίδιο πράγμα.
2: Δεν αφιβάλλω, το ξέρω ότι δεν θα αλλάξει. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν ορισμένα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
1: Θέλετε να συζητήσουμε τι πρέπει ή τι θα γίνει. Γιατί αυτό είναι από αυτά που δεν θα γίνουν.
2: Εσείς σαν δημοσιογράφοι, να σου το πω αλλιώς. Εσείς σαν δημοσιογράφοι πρέπει να πιέζετε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όχι μανιάτες στη Βουλή.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Real FM, αν θέλετε να κάνει αυτό το πράγμα, αν νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι, εγώ σας λέω, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Τίποτα δεν λένε.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Όσοι είναι από εκεί κάτω, δεν λέω αυτοί που είναι. Δεν λέει κανένας από τους βουλευτές, δεν τους απασχολεί καθόλου. Σκοτώνονται παιδιά, οικογένειες με τις βεντέτες. Και πιο πολύ βέβαια στην Κρήτη. Αλλά στην Κρήτη υπάρχουν οι νεολαία, ειδικά, διάβαζα σε κάποιο τέτοιο, έχει τεράστιο ποσοστό αλκοολισμού. Είναι τώρα 17, 18. 20 χρονών τώρα και αυτό είχε πιστόλι. 20 χρονών πιστόλι. Εμείς 20 χρονών δεν είχαμε το νερό πίστολο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δώσω χαιρετισμούς στην εκπομπή και στην κορυφαία δημοσιογράφο κατά τη γνώμη μου, τη Ρίτσα την Πιζόγλη, να της αφιερώσουμε και το τραγούδι «Σκόνη πέτρες τρίψαλα» του μεγάλου Ειρηνοποιού Μίτσου Πουλικάκου. Από κάτω. Είναι ο μοναδικός που είναι από εκεί έτσι ειρηνικός.
1: Ευχαριστώ, Καβατορίτη.
2: Με τη μυσική του και τις ιδέες του.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
1: Γεια σας, γεια σας. Κύριε Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
3: Τι κάνετε, κύριε Παρδαλή. Κοιτάξτε, θα πω κατευθείαν στο θέμα. Ναι. Σήμερα πήρα το πρώτο βουλγάρικο νόμισμα που έχει κυκλοφορήσει. Ήδη έβγαλε η Βουλγαρία τα πρώτα της ευρώ. Ήταν το δεκάλεπτο. Ναι. 10 cents.
1: Εμένα μου δώσαν που... ένα λεβ.
3: Ναι.
1: Τυχαία μάλλον μου το πασάρανε δηλαδή και δεν το πήρα χαμπάρι για ευρώ.
3: Ναι, το ξέρω, υπάρχουν και, διάφορα νομίσματα.
1: Και είχε έναν Άγιο από πίσω. Ωραία νομισματάκι είναι, αλλά.
3: Ο Άγιος Ιωάννης είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι. Ωραία νομισματάκι, αλλά είναι το βαλαστάκρι γιατί δεν περνάει ψηλά.
3: Είναι ο πολιούχος.
1: Ένα λεύλι.
3: Λοιπόν, το 2 λεύα ήταν 200 στο τίκι. Ξέρετε, θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε εμείς και οι Βούλγαροι οι μοναδικοί λαοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει 45 κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που διατηρούμε την παλιά, πώς να το πούμε, υποϊσοτιμία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε λεπτά, γράφει λεπτά από πίσω, 2 λεπτά, 5 λεπτά.
1: Άρα μπορούμε να λέμε λεπτά. Το σύνθημα, ναι, είμαστε οι μόνοι σε όλη την Ευρώπη.
3: Και ναι, όχι, είναι και οι Βούλγαροι.
1: Ναι,
3: 10 στο
1: γι' αυτό δεν είπα η πρώτη, δεν είναι μόνοι, σωστά.
3: Ναι, προσέξτε, ναι, οι Βούλγαροι δεν γράφουν cents, ενώ όλοι οι άλλοι γράφουν cents. Λοιπόν, τα 100 στο τίνκι ήταν 50 cents. Αυτοί μπήκαν με ισοτιμία 200 στο τίνκι, τα, εκ των οποίων τα 10 στο τίνκι αξίζουν 5 cents. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχει υποτιμηθεί το ευρωνόμισμα κατά 50% τουλάχιστον. Λοιπόν, ένα αυτό το κρατούμενο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, οι 300 πόσες είναι σε δραχμές, είναι το 1 ευρώ είναι 300...
3: 300, υποτίθεται ότι είναι 341, σήμερα είναι 75 δραχμές.
1: 75 είναι σήμερα.
3: Ναι, 75 δραχμές. Είναι σε ισοτιμία, αν τα βάλετε κάτω θα το βρείτε. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Ξέρετε κάτι, έχει δίκιο ο κόσμος, έχει δίκιο να αγανακτεί και πρέπει και να επαναστατεί η επιστημή, πρέπει να τελειώνουμε αυτό το θέμα.
1: Βλέπετε εσείς αγανάκτηση.
3: Εγώ βλέπω. Ξέρετε, οι τράπεζες το 2002 μέχρι σήμερα έβαζαν τον κόσμο απέναντι δάνεια. Κυρίως στεγαστικά, αλλά και όχι μόνο.
1: Και
3: διακοποδάνεια και οτιδήποτε άλλο. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, τελείως ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια το 2010. Δηλαδή, ύστερα από απότομη εσωτερική.
1: Τελείως ξαφνικά, όχι.
3: Τελείως ξαφνικά το 2010. Σαν σήμερα ουσιαστικά, το 6 Μαΐου κάπου
1: εκεί. Ναι, όχι τελείως ξαφνικά. Εντάξει, υπήρχαν. Βαράγανε καμπανάκια. Δεν είναι ότι ήταν τελείως ξαφνικά.
3: Υπήρχαν. Πώς θα το πούμε, ναι, τα καμπανάκια που βαράγανε.
1: Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και μπήκαμε στα μνημόνια.
3: Ναι, και με τις Ολυμπιάδες. Και ναι. Ύστερα από τις απότομες εσωτερικές υποτιμήσεις, κατάσχουν τώρα πια κατά χιλιάδες τα έτοιμα σπίτια. Προσέξτε, είναι έτοιμα τα σπίτια αυτά. Τα έχουν φτιάξει αυτοί οι ανθρωπάκηδες, οι οποίοι πήραν τα δάνεια. Αφού έχουν πάρει πίσω τα funds και οι τράπεζες το 70-80% του αρχικού τους κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πελώρια πάλι.
1: Εδώ θα, δεν ξέρω αν ακούτε την εκπομπή γενικώς. Όχι, μισό λεπτό, δεν το λέω προς Θεού ότι θέλετε να κάνετε. Έλεγα χθες αυτό που αντιμετώπισα εγώ.
3: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι αστείο. Εγώ το βρίσκω αστείο. Κάποιος άλλος μπορεί να μην το βρει αστείο. Τη δόση μου στον νόμο Κατσέλη έχει μεταφερθεί σε φαντ.
3: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Και το φαντ μετέφερε την οφειλή μου σε άλλο φαντ.
3: Σε άλλο φαντ. Ναι. Τα έχουν τετλοποιήσει.
1: Ακούστε, γιατί εδώ είναι το πολύ ωραίο. Με πήρανε λοιπόν τον προηγούμενο μήνα, τον τρεις μήνες τώρα, και μου δώσαν έναν αριθμό λογαριασμού τραπέζης, άλλο, από εκεί που κάνω τόσα χρόνια την κατάθεσή μου. Μου λέει, σε αυτό το, δεν είναι, λέω, ωραία. Κάνω λοιπόν την κατάθεση. Με παίρνουν τηλέφωνο, κάνω την κατάθεση 21 του μήνα. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε στις 27-28. Πληρώσατε, λέω ναι. Λέει δεν έχει εμφανιστεί. Λέω μου κάνει εντύπωση, έχω πληρώσει από τις 21. Καλά, μου λέει θα το δούμε. Με παίρνουν τελευταία μέρα του.
3: Μάλιστα, τα ακίνητα θέλουν.
1: Όχι, μισό λεπτό. Με παίρνουν τελευταία μέρα του μήνα. Μου λένε δεν έχει φανεί. Ναι, λέω, αλλά έχω πληρώσει. Μπορείτε, λέει, να μας στείλετε μια απόδειξη της πληρωμής. Ναι, λέω να σας τη στείλω, αλλά για ποιο λόγο από τη στιγμή που έχω πληρώσει εδώ και 10 μέρες. Διότι μου λένε, έχει γίνει μετάπτωση από το ένα φαντ στο άλλο. Και τα χρήματα, ακόμα όλων μου λέει, τρέχουμε μου λέει σήμερα και δεν φτάνουμε. Ακόμα μου λέει και αυτά που είναι να βγουν σε πληστηριασμό. Και έχουν πληρώσει, μου λέει, άνθρωποι. Τα χρήματα, μου λέει, όλα αυτά πάνε σε ένα κουβά.
3: Σε ένα κουβά.
1: Προσέξτε, σε ένα κουβά.
3: Σε ένα κουβά πάνε.
1: Μου λέτε, λέω, ότι τα χρήματα που έχω πληρώσει έχουν πάει σε ένα κουβά. Μου λέει, ναι. Και αν, λέει, δεν στείλετε την απόδειξη, τα χρήματα αυτά θα χαθούν. Λέω, πώς θα χαθούν, αφού εγώ τα έχω πληρώσει. Ναι, λέει, αλλά το σύστημα. Ποιο σύστημα, λέω.
3: Το σύστημα.
1: Ποιο σύστημα.
3: Το καπιταλιστικό, ποιο άλλο.
1: Όχι, το σύστημα το δικό τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή, λέει, δεν έχει γίνει η μετάπτωση ακόμα στο λογαριασμό του καινούριου φαντ, και εδώ και τρεις μήνες στέλνω την απόδειξη για να φανεί ότι είμαι ενήμερος. Αλλιώς, λέει, είναι στο κουβά.
3: Σε ποιον κουβά, δεν σας εξήγησα.
1: Όχι, δεν μου εξηγήσανε, γιατί άμα μου εξηγήσουν θα πάω και θα βουτήξω μέσα στον κουβά.
3: Ναι.
1: Καταλάβατε.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Μήπως είχε δίκιο ο γέρος, ξέρω εγώ. Λέω τώρα.
1: Είδα πάω. Δηλαδή, μαμά να σου λέει να μην έχω πληρώσει. Να πω δεν έχω πληρώσει και τους παίζω. Τους κοροϊδεύω. Ποιο κουβά, μου λέτε. Να. Δεν έχω πληρώσει. Να έχω πληρώσει και να μου λέει τα λεφτά σου είναι στον κουβά. Τι λες, ρε αδερφέ.
3: Στο κουβά των τοκοχρεωλησίων και του δημόσιου χρέους.
1: Τι λες, αδερφέ μου, σε ποιο κουβά.
3: Κατασκεύασαν τα τρία και αυτά θα... κόμματα.
1: Και αν δεν μου στείλεις απόδειξη, είναι σαν να μην πλήρωσες.
3: Μα βέβαια. Μα βέβαια. Αυτό επιδιώκουν. Θέλουν και τα λεφτά, αλλά και την περιουσία, τα ακίνητα. Τα θέλουν όλα.
1: Πάμε
3: τα θέλουν όλα. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Αφού τώρα τσάκισαν τον ελληνικό λαό, τα ίδια fans, γιατί για fans πρόκειται, fans είναι πραγματικά, συνεχίζουν να μας βομβαρδίζουν με όλα αυτά τα υλικά χρεοκοπίας του 2010, τα ίδια τραπεζικά προϊόντα, κάρτες, στεγαστικά κλπ, δάνεια κτλ, μας οδηγούν με βεβαιότητα στα ίδια και ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Όπου είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθούν, μη σας πω και βεβαιότατο να παραχωρηθούν, στις εταιρείες και στις τράπεζες και στα φαντς, ακόμα και ολόκληρες περιοχές της πατρίδας μας, με ειδικό καθεστώς φορολογίας, νομοθεσίας και εργασιακών συνθήκων.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε να γίνει.
3: Μην το λέτε, είναι έτοιμοι να το φτιάξουν. Καθόλου δύσκολο. Ήδη είναι...
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.
3: Και μνημονιακό προαπαιτούμενο, μπορώ να σας πω.
1: Εντάξει, δεν είναι.
3: Τώρα ήθελα ένα τελευταίο για να κλείσω. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Ο όρος νόμιμη πολιτική ανυπακοή αφορά τον ίδιο το λαό και ενεργοποιείται όταν συμβαίνουν αυτά τα πέντε πράγματα. Υπάρχει παραβίαση του συντάγματος, δηλαδή υπάρχει συνταγματική εκτροπή ή πλήρης και ουσιαστική κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Υπάρχει. Γιατί εδώ έχει καταργηθεί μέχρι και το δημοψήφισμα, το οποίο είναι η πλέον καθαρή μορφή δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι η προφανής αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων από όλα τα κόμματα. Δεν ξεχωρίζω. Και από τα μπλε και τα πράσινα και τα
1: δύο. Αλλά τώρα αυτό πάει από τη μεταπολίτευση.
3: Δηλαδή... Ναι. Μόνο που τα τελευταία 16 χρόνια, γιατί ζούμε 16 ολόσωστα χρόνια ευρωμνημονίων, υπάρχει γενικευμένη εξαπάτηση των εκλογών.
1: Γίνεται κατά συρροή, εντάξει.
3: Είναι κατά συρροή. Και πρόκειται για διαρκές αδίκημα, ξέρετε. Γιατί τα μνημόνια συνεχίζονται.
1: Για
3: πότε βγήκαμε από τα μνημόνια που λέτε κι εσείς. Τι ώρα βγήκαμε από τα μνημόνια,
1: ώρα, ναι,
3: για να το ξέρω.
1: Όχι, τι ώρα θα βγούμε γενικώς να βάλω ξυπνητήρι, το έχω πει.
3: Ξέρετε τι ώρα θα βγούμε. Όταν δείτε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, τότε.
1: Προσωπικώς, μπορεί... προσωπικώς εγώ θα είμαι αστρόσκονη.
3: Όχι, το προβλέπω. Το λέτε, όχι μόνο δεν θα είσαστε αστρόσκονοι, αλλά θα είστε και πολύ περήφανος για το οποίο πετύχατε.
1: Περήφανη αστρόσκονη θα είμαι.
3: Όχι, δεν πρόκειται να γίνετε αστρόσκονοι. Θα ζήσετε και πολλά χρόνια και θα. Και το κυριότερο, θα δείτε τη νέμεση. Γιατί πρέπει να υπάρξει νέμεση. Και πρέπει να υπάρξει και τιμωρία όλων των υπεύθυνων κομματικών εκπροσώπων οι οποίοι μας οδήγησαν μέσα.
1: Να, μπράβο, λέει στο Ζαφυρόπουλο. Σαν σήμερα, νόμος 3845, ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο που μιλάγαμε πριν.
3: Είναι
1: δηλαδή
3: αλήθεια,
1: πρώτο μνημόνιο.
3: Βεβαίως.
1: Αν το διαβάσει,
3: το
1: λέει κάποιος,
3: μνημόνιο είναι.
1: Θα επαναστατήσει.
3: Επανάσταση χρειάζεται. Θέλει εδώ, υπάρχει εφαρμογή καταστροφικών πολιτικών αποφάσεων αντί της χώρας και του λαού, όπου ενεργοποιείται το άρθρο 120 πλέον.
1: Σας έχω πει, είστε πολύ ρομαντικός.
3: Εγώ δεν είμαι ρομαντικός, ρεαλιστής είμαι. Υπάρχει εφαρμογή και εκτέλεση εντολών και νομοθεσίες που προέρχονται από ξένα κέντρα αποφάσεων ή εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Και το τελευταίο, το βασικό, υπάρχει παραβίαση και καταπάτηση των ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων του λαού, όπως ορίζονται από το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις. Υπάρχει το 25 παράγραφος 1, με το οποίο μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος μονομερός. Το ξέρετε αυτό.
1: Είναι το περίπου... έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Ναι. Θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η λαϊκή κυριαρχία. Και υπέρτατος νόμος είναι η λαϊκή βούληση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και το κυριότερο, το δίκαιο του λαού. Ο λαός έχει δίκιο. Ότι ο λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά έχω να πω. Δεν
1: ευχαριστώ,
3: έχω να
1: κύριε Ζαφυρόπουλο.
3: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ. Να είστε καλά. Ξηρομερίτη, δεν θα ρίξω σύρμα. Φέρε σύρμα για να τραβήξουμε τον κουβά. Ρε τι έχουμε πάθει. Στον κουβά, στο καταφύγιο. Μυρμηδόν.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Ήθελα να πω χρόνια πολλά για... Λοιπόν, οι Ειρήνες, οι Ειρηναίοι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
4: Και ξεχάσαμε τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, έτσι, την ίδια μέρα.
1: Βέβαια, ήταν... σωστό.
4: Χαιρετισμού στην κυρία Λευκή.
1: Μιλάγαμε σήμερα, θα μιλήσουμε και αύριο, δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα.
4: Εγώ την άκουσα χθες.
1: Είπε χθες και στο Μυρμηδόνα.
4: Ναι, δε, μα γι' αυτό. Λοιπόν, σας άρεσε εκεί τα ισπανικά, τα ιταλικά, χαμός.
1: Ναι, ναι, είναι multilingual.
4: Λοιπόν, και τ' αρέσουν και οι Scorpions, μας ευνηδίαστε.
1: Ροκού.
4: Ορίστε.
1: Ροκού.
4: Ναι, μας βγήκε και...
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, τα περισσότερα έχει δίκιο, ας μη συμφωνούμε.
1: Ναι.
4: Στα περισσότερα έχει δίκιο, ας μη συμφωνούμε.
1: Εντάξει.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται στην Κρήτη τώρα, λοιπόν, οπλοφορούσε, λέει, το παιδί, το θύμα, οπλοφορούσε και το θύμα. Το συγκλονιστικό σε μένα είναι ότι οδηγούσε το θύμα. Ή μάλλον εξακολουθούσε να οδηγεί το θύμα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, πέρα από το κράτος, τι λέει το κράτος, τι λέει η τροχέα, τι λέει ο ΚΟΚ, τι λένε οι δικαστές.
1: Ποιος ασχολείται με αυτά?
4: Ο πατέρας και η μητέρα. Ρε. Ο πατέρας και η μητέρα ενός ανθρώπου που στα 17 του, ας πούμε, έτσι δεν είναι, 13
1: ναι, ναι, τρία χρόνια, ναι.
4: Και 17 χρόνια, έτσι
1: ναι,
4: δεν είναι,
1: ναι, ναι.
4: Πριν τρία χρόνια.
1: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο πατέρας του, πραγματικά, θα του έλεγα, παιδί μου, δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ όσο ζω. Δεν θα ξαναοδηγήσεις. Εγώ, συγγνώμη δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί. Έχει χαθεί τελείως η μπάλα. Λοιπόν.
1: Προσέξτε. Ο 54χρονος λέει, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ησύχασα.
4: Ησύχασα, ε.
1: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Εάν ισχύει, γιατί λέω φέρεται να είπε, το διαβάζω, εάν ισχύει, φανταστείτε τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος, τι είχε μέσα του.
4: Τον είχε πάλι με πιστόλι, τον είχε το θύμα, είχε καταθέσει, λέει, μήνυση προ 2,5 ετών κάπου εκεί, στον θήτη, πάλι για απόπειρα δολοφονίας, έτσι, υπήρχε μήνυση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εγώ αν ήμουν πατέρας του θύματος, ειλικρινά, θα του έλεγα, αγόρι μου, φύγε από το νησί, πήγαινε να μάθεις μια τέχνη, να σε βοηθήσω να πάω να μάθεις μια τέχνη, θες να, άμα παίρνεις τα γράμματα, να πάω να σε στείλω σε ένα σχολείο εκτός νησιού, άμα παίρνεις τα γράμματα, άμα δεν παίρνεις τα γράμματα και γουστάρεις μια τέχνη, να σε βοηθήσω να μάθεις μια τέχνη. Εγώ αν ήμουν πατέρας του, ειλικρινά, αυτό θα έκανα. Φύγε από το νησί, αγοράκι μου. Πήγαινε μάθει μια τέχνη, ήταν 17 χρονών, έτσι.
1: Και μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
4: Υποτίθεται τελείωνε το λύκειο.
1: Ναι, και μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
4: Μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
1: Ναι, ναι.
4: Και μην οδηγήσεις ποτέ ξανά.
1: Ναι, εντάξει, το να μην οδηγήσεις.
4: Μα κύριε Παρβάλη μου, έτσι είναι. Α, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Οπλοφορούσε. Δεν ήταν μόνο ο φωνιάς που είχε το περίστροφο.
1: Συγγνώμη που θα το πω. Η είδηση στην Κρήτη είναι να μην οπλοφορείς.
4: Ορίστε.
1: Η είδηση στην Κρήτη είναι να μην οπλοφορείς.
4: Ναι. Ο συγκεκριμένος, το θύμα, δηλαδή, είναι νορμάλ να οπλοφορεί και να οδηγεί μετά από αυτό που έγινε.
1: Δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό, Μυρμηδόνα.
4: Έχει χαθεί η μπάλα, έλα.
1: Σε όλο αυτό που συζητάμε δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό.
4: Έχει χαθεί η μπάλα. Ο άλλος 50 τόσων ετών έσπασε το πόδι μιας 22χρονης.
1: Για μια θέση, αυτό λέω, δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό.
4: Ωραία, ο άλλος, η αδερφή ενός παιδιού με 17 χρονών, ας πούμε, σκούτηξε έναν ταΐ, μια... Τη φιλετάδα ενός ταΐ,
1: και του
4: σπάσε το σαγόνι.
1: Και η μάνα δήλωσε.
4: Και η μάνα υπερήφανη.
1: Όχι, η μάνα δήλωσε, γιατί την άκουσα τη δήλωση. Δεν ξέραμε, σαν να ήταν μπροστά. Δεν ξέραμε.
4: Ναι.
1: Αντί να πει δεν ήξερε το παιδί μου.
4: Ναι. Λες και αυτό είναι το ζητούμενο μόνο. Λοιπόν, ναι, φοβερά πράγματα. Έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, αν έχετε την εγκαλοσύνη, εγώ το έχω πει σε πολύ κόσμο αυτό που θα σας πω τώρα.
1: Ναι.
4: Έχουν και παραδόξως έχουν συμφωνήσει. μαζί μου. Ναι. Όταν καθίστε, τους λέω, ακούστε το αυτό που θα σας πω, σκεφτείτε το και την άλλη φορά λέω που θα ξανασυναντηθούμε, με χτύπησε μια καφετέρια, ξέρω εγώ κάπου από εδώ, από εκεί που το έχω πει. Όταν το ξανασκεφτείτε, στείλτε στις παρέες μου, δηλαδή γνωστούς μου. Λέω, μου απαντήσετε, λέω αμέσως, όταν το σκεφτείτε. Μου λένε, ναι, το σκεφτήκαμε και έχεις δίκιο. Λοιπόν, ποια είναι η πρότασή μου? Αν ακούει και ο κύριος ο Κλεωμένης από τα Γλυκά Νερά,
1: ναι,
4: τον ενδιαφέρει γιατί πολιτεύεται. Λοιπόν, και υπήρξε και πολιτικός. Ή εξακολουθεί να είναι πολιτικός. Λοιπόν, και δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω σοβαρότατα. Στην πρώτη ηλικίου τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν υποχρεωτικά μια εκπαιδευτική εκδρομή για την οποία, θα γράφουν έκθεση,
1: ναι,
4: η οποία θα βαθμολογείται και θα είναι προαπαιτούμενο για να προβιβαστούν από την πρώτη ηλικίου στη Δευτέρα.
1: Με τι θέμα?
4: Με το θέμα, η επίσκεψη, η εκπαιδευτική,
1: ναι,
4: θα είναι σε κάποιο κρατικό νοσοκομείο.
1: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, θα γράφουν, αφού κάνουν την εκπαιδευτική αυτή εκδρομή, την οδεία των καθηγητών τους σε κρατικό νοσοκομείο, σε όλη την Ελλάδα, όλα τα λύκεια της χώρας, η πρώτη λυκείου. Μετά θα γράφουν και έκθεση που θα ορίζει ή το Υπουργείο το θέμα και οι φιλόλογοι, οι καθηγητές τους, ο Πολυκιάρχης κτλ, στο οποίο θα βαθμολογούνται και θα είναι προαπαιτούμενο για να πάρουν... Να πάνε στη Β' Λυκείου. Το είπαμε αυτό, συμφωνήσαμε.
1: Ναι.
4: Παρακαλώ. Και αν μην συμφωνήσαμε, σκεφτείτε το. Στη Β' Λυκείου το ίδιο.
1: Προτείνω το νοσοκομείο να είναι το ΚΑΤ.
4: Όχι, πέρα.
1: Και ο σύνοδος να είναι ορθοπαιδικό.
4: Κύριε Παρδάλη, ναι, το άλλο το Λύκειο Εδέση θα πάει στο κρατικό νοσοκομείο που είναι κοντά στην Έδεσα.
1: Ναι, εγώ έχω λόγο που λέω το ΚΑΤ.
4: Μικολύτε,
1: για να συνδυάσουμε και τα τροχαία.
4: Από Μαρούς και από Κηφισιά.
1: Όχι, λέω για να συνδυάσουμε και τα
4: τροχαία.
1: Όχι, εγώ το λέω για να συνδυάσουμε και τα τροχαία.
4: Μα δεν είναι μόνο τα τροχαία. Θα δούνε τον ναρκωμανή, θα δούνε τον άλλο που έχει καρκίνο. Θα δούνε. Σε μευτήριο. Ας πάνε σε ένα μευτήριο. Κακό είναι.
1: Όχι, βέβαια.
4: Εντάξει, στην πρώτη ηλικίου τα παιδιά μας πρέπει να πηγαίνουν. Τα πάντα θα πω. Στη δευτέρα ηλικίου θα τα πηγαίνουν υποχρεωτικά σε κάποια φυλακή.
1: Ναι.
4: Εκπαιδευτική εκδρομή, συνοδεία, ναι, καθηγητών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο. Σε κάποια φυλακή που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
4: Και στην Τρίτη και παντού.
1: Ναι.
4: Ωραία. Και στην Τρίτη Λυκείου, για να μπορέσουν να πάρουν απολυτήριο πάντα,
1: ναι,
4: θα τα πηγαίνουν σε ένα νεκροταφείο. Όλα τα παιδιά και τα 70.000 παιδιά, νομίζω κάπου 70.000 παιδιά τελειώνουν το Λύκειο κάθε χρόνο πλέον. Έχουμε και υπογεννητικότητα.
1: Ναι.
4: Αγοράκια, κοριτσάκια, γύρω στα 72.000, κάπου εκεί 75 είναι. Κάποτε ήταν 120.000. Λοιπόν, τώρα είναι, ξέρω εγώ, πες ότι είναι 80-90, πάντως
1: ναι,
4: είναι 75.000, κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, λοιπόν, διαβίω μάθηση. Μ' αρέσει.
4: Αυτό που, μπράβο, χαίρομαι που σας αρέσει. Ας το ακούσει και ο κύριος Πούπα, έτσι, γιατί, και να το πει και στο κόμμα του.
1: Μ' αρέσει, γιατί είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά.
4: Ναι, δεν είναι κακό. Έτσι, βγήκε ένας ακροατής στο Real μια βραδιά, στα άγρια μεσάνυχτα, 6 του μηνός Μαΐου, μετά με Αγία Ειρήνης και το Αγίου Εφραίμ, και έκανε αυτή την πρόταση. Να πάει να την πει μες στη Βουλή. Έτσι, και να αρχίσουν να σοβαρεύονται όλοι. Γιατί είναι όλοι, έχουν χάσει την μπάλα όλοι.
1: Μέστε.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Παρδάλη που
1: εγώ
4: και το είπα. Και θα αν υπάρξει ενδιαφέρον, που πολύ αμφιβάλλω, εσύ δείξατε ενδιαφέρον.
1: Όχι, με το βρίσκω ενδιαφέρον. Θέλω να το σκεφτώ λίγο.
4: Είναι δικιά μου πρόταση αυτή. Όπως την
1: βεβαίως
4: από μένα. Δεν την έχω ακούσει από αλλού.
1: Όχι, μα δεν σας.
4: Ωραία.
1: Δεν λέω ότι. Απλά θέλω να σκεφτώ τις λεπτομέρειες και τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι κακό να τα μαθαίνουν τα παιδιά.
4: Μπράβο, μπράβο. Ωραία, χαίρομαι. Θα επανέλθουμε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
4: Στην εκπομπή σας, μπράβο, θα επανέλθουμε να το αναπτύξουμε κι άλλο.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά, για να κλείσουμε, φαντάζομαι όχι, δεν θα έχουμε άλλη γραμμή. Ο Νίκος, έλα Νίκο.
5: Αυτό έλειπε. Να έχει και άλλη γραμμή μετά.
1: Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση.
5: Τι να λέμε, μωρέ, τώρα. όλα είναι.
1: Κάτσε να σου πω κάτι. Τόσες εκδρομές κάνουν εκπαιδευτικές. Γιατί να μην κάνουν και μία το χρόνο.
5: Πού?
1: Σε ένα νοσοκομείο, ναι.
5: Να δουν εκεί.
1: Πώς είναι το σύστημα υγείας. Αύριο θα βγουν στην κοινωνία.
5: Εκεί θα γυρίσει το θέμα και όχι στα τροχαία.
1: Ρε παιδί μου, εγώ το συνέδεσα.
5: Δηλαδή να πάει να, ας πούμε, μία τάξη να τη στήσουν. Καταρχήν αυτό δεν γίνεται και το γνωρίζεις πολύ καλά πρακτικά. Καμία ιατρική πράξη δεν μπορεί να γίνει. Παρουσία 20, 25, 30...
1: Παιδί μου, δεν θα γίνει ιατρική πράξη.
5: Να ολοκληρώσω. Ατόμων, παρόντων και ειδικά σε ένα βαρύ τροχαίο. Αυτό δεν γίνεται. Να δούμε τι. Κομμένα πόδια, κομμένα χέρια, σπασμένα κεφάλια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε σε... όχι στη δεύτερη, στην τρίτη μας ζωή. Εντάξει. Ας φύγουμε από το φάσμα του παραλογισμού και ας πάμε στην πραγματικότητα.
1: Πού είναι?
5: Τι λέμε τώρα. Να πάει, ας πούμε, ένα σχολείο, μία τάξη. Συγγνώμη.
1: Ναι.
5: Μία τάξη ενός λυκείου, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρώτη Δευτέρα, δεν ξέρω τι, πώς τα είπε εκεί πέρα ο άλλος. Λοιπόν, να πάει μία τάξη να στηθεί στα εξωτερικά ιατρία, το μόνο που μπορεί να πει είναι για το σύστημα υγείας.
1: Ναι.
5: Τίποτα άλλο.
1: Αυτό.
5: Καμία σχέση. Ούτε με τα τροχαία, ούτε με την οδηγική συμπεριφορά.
1: Όχι, ρε παιδί, εγώ το συνέδεσα.
5: Δεν συνδέεται, ρε παιδάκι.
1: Εντάξει, γι' αυτό σου είπα θέλω να το σκεφτώ.
5: Είναι πολύ μακριά η σύνδεση.
1: Γι' αυτό σου είπα θέλω να το σύρμα.
5: Δεν πάει, δεν γίνεται.
1: Ας πάνε να δουν τα εξωτερικά ιατρία, δεν είναι κακό.
5: Εξωτερικά ιατρία. Mm. Αρκεί να αρρωστήσει κάποιος και θα σου πω εγώ αν θα τα δει ή δεν θα τα δει. Α, κάτσε εκεί πέρα καμιά 15 αργιά, 20, 25 ώρες να περιμένει, θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται να πάει σχολείο λοιπόν.
1: Σου έβαλε το προαπαιτούμενο, ρε παιδί μου, να γράψουν μετά μια έκθεση.
5: Ναι, μωρέ, σιγά.
1: Ναι.
5: Θα πούνε τι καλά που ήταν, ας πούμε, εντάξει, τι καλά που ήταν, που δουλεύανε οι λίγοι νοσηλευτές, οι λίγοι γιατροί, οι λίγοι παραγιατροί. Όταν λέω παραγιατροί, εννοώ τα παραγιατρικά, οι τεχνολόγια, ας πούμε, και αυτοί.
1: Ναι.
5: Οι μικροβιολόγοι, οι αιματολόγοι κτλ.
1: Πώς είσαι?
5: Ωχ, τι παπάς να μέσα, να πάνε στο διάρκειο. Τέλος.
1: Το ωραία κατάλαβες πως το λέω.
5: Ωραία. Τε. Ωραία που
1: εντάξει.
5: Είναι ο καιρός τώρα λίγο που γύρισε και με ταλαιπωρεί. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω στον προηγούμενο, σε προηγούμενο μάλλον, στην ακροατή,
1: ναι,
5: από τα αγγλικά νερά. Ποιος μας έβγαλε, λέει και καλά από τα μνημόνια. Μάλιστα είχε φορές και γραβάτα.
1: Ο Τσίπρας.
5: Γεια σου. Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχει ακυρωθεί κανένας μνημονιακός νόμος από όλους αυτούς που ψηφίσανε? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είσαι βαλτός για να μην
5: κοιμηθώ.
1: Είσαι βαλτός για να μην κοιμηθώ βραδιάτικα.
5: Να μην κοιμηθείς.
1: Ναι.
5: Δεν πειράζει. Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
1: Ποιος νόμος να ακυρωθεί? Πώς θα ακυρωθεί ο νόμος?
5: Ποιος μνημονιακός, μνημονιακός.
1: Ναι, ναι, πώς θα ακυρωθεί?
5: Ακυρώθηκε.
1: Αφού είμαστε υπό χαλαρή επιτροπία.
5: Άσε τώρα χαλαρές και στενές και σφιχτές και μας δέσαν τη βρακοζώνα πιεκτά και τα λοιπά.
1: Ναι.
5: Άρα είμαστε ακόμα υπομνημονιακοί και επιτήρηση και υπομνημονιακό καθεστώς.
1: Ναι, okay. Δεν είμαστε όπως ήμασταν, αλλά είμαστε, ναι.
5: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, καλά. Η νόμη
1: προφανώς
5: είναι νόμη όμως.
1: Ναι,
5: εγώ,
1: βέβαια.
5: Γιατί, είδες, λέγαμε πριν για τα νοσοκομεία και πέρα που πάει και κορδώνεται το πουλέν του Μητσοτάκη, ο Αβωνάκος. Πάει και κουνάει την ουρίτσα του χαρούμενος. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι υπουργός υγείας. Είναι υπουργός υγείας.
5: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Το αντικείμενο
5: του. Μάχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει στα νοσοκομεία σε προσωπικό, γενικά σε προσωπικό?
1: Δεν τον έχω τώρα τον αριθμό.
5: Ένα προς πέντε δεν είναι, ισχύει για όλο το δημόσιο.
1: Α, ισχύει είναι βέβαια.
5: Να, συμπράβο. Αυτό τι είναι? Είναι κανένας, καμιά ελληνική επινόηση, κανένας υπουργού, πρωθυπουργού κτλ. Κόμματος που κυβερνούσε, αυτό τι ήτανε? Μνημονιακή υποχρέωση δεν είναι? Και ισχύει μέχρι τώρα. Όπως ισχύει και για τους δήμους και γενικότερα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό βλέπεις. Πηγαίνεις ας πούμε σε ένα ΚΕΠ και βλέπεις από τα τέσσερα γκίσε το ένα να λειτουργεί.
1: Ναι.
5: Και δεν είναι γιατί τα
1: με παιδιά... Με ραντεβού είναι στο ΚΕΠ, είναι τώρα με ραντεβού δεν πας?
5: Όχι, εγώ έχω πάει 2-3 φορές τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Χωρίς.
5: Για να κάνω. Όχι, ψιλολοίδια ήταν να κάνω. Δεν ήταν δηλαδή.
1: Δηλαδή γενικά είναι με ραντεβού τώρα, δεν είναι.
5: Και ένα στα τέσσερα άγγισε εδώ στην Καλυθέα.
1: Αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει ζωτικό.
5: Ακριβώς, πού να το βρει αφού το προσωπικό, δεν έχουν, μπορεί να κάνει προσλήψη.
1: Τους έχουν αποψηλώσει και στη βοήθεια του στο σπίτι το ίδιο πράγμα.
5: Ναι, ρε παιδάκι μου. Γενικά μιλάω, εγώ δεν μιλάω τώρα για συγκεκριμένες υπηρεσίες και τέτοια. Εντάξει, γενικά δεν μπορεί να κάνει προσλήψη και να θέλει να κάνει, δεν μπορεί. Που, να σου πω κάτι, ειδικά με τους Δήμους, το μεγαλύτερο πανηγύρι του Ρουσετιού γινόταν στους Δήμους. Δεν μπορούν, για. Λοιπόν, οπότε να μην κορδώνονται μερικοί. Α, και να θυμίσω και στον συνακροατή από τα γλυκά νερά.
1: Ναι.
5: Και να είναι, του είχα πει και για κάποια άλλη φάση,
1: ναι,
5: σε κάποια άλλη στιγμή, για τότε ήταν για τους αγρότες.
1: Mm.
5: Είναι λίγο πιο προσεκτικός σε σχέση με τους πληστηριασμούς και με τα φάση. Λοιπόν,
1: τα είπα κι εγώ.
5: Ποιος, κάτσε από κάτι άλλο. Ποιος ήταν αυτός που νομοθέτησε την ηλεκτρονικούς που. Έλα,
1: ο Τσίπρας, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και
5: μπράβο,
1: βγήκε ο Λαφαζάνης μπροστά και το βάσε τώρα, εντάξει. Το έχει μαζέψει ο Λαφαζάνης τις μηνύσεις για μια ζωή και δυο.
5: Γι' αυτό καλό, γιατί είμαστε και λίγο γνωστοί στο κουρμπέτι. Γι' αυτό τον καλό να είναι λίγο πιο προσεκτικός.
1: Σου λέω, ο Λαφαζάνης έχει μαζέψει μηνύσεις για δύο ζωές.
5: Μόνο ο Λαφαζάνης.
1: Σας λέω το Λαφαζάνη επειδή το ξέρω.
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Μπορεί και η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω. Για το Λαφαζάνη ξέρω.
5: Αλλά άσε αυτούς. Εγώ μιλάω τώρα συγκεκριμένα για συνακροατές.
1: Ναι, εντάξει.
5: Έτσι. Να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Διότι μπορεί και να τους γυρίσουν και μπούμεραγκ. Α, είπα μπούμεραγκ. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία.
1: Ναι.
5: Όπως επίσης, πιανού η κυβέρνηση το όχι το έκανε, ναι, μέσα σε μία νύχτα. Σε μισή νύχτα, συγγνώμη. Πιανού.
1: Δεν ξέραμε, μάνα μου, μάθαμε όμως.
5: Α, μπράβο, λοιπόν. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε. Τώρα, πάμε παρακάτω και να κλείσω με αυτό.
1: Ναι.
5: Να σε αφήσω ήσυχο. Και σένα και τους συναδέλφους.
1: Εμένα θα κλείσω κι εγώ, μην νομίζεις.
5: Λοιπόν, εχθές βγήκε και ελεηνολογούσε ο κυπουρός του Μητσοτάκη από τα Χανιά.
1: Ναι.
5: Θέλω να του πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, όταν θα μιλάει για τα οικονομικά του ΚΚΕ, να προσέχει τι λέει. Διότι το ΚΚΕ δεν χρωστάει 500 εκατομμύρια από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
5: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να του υπενθυμίσω, εκτός και αν δεν το έχει ακούσει, σε μια παλιά μου τοποθέτηση, ότι το ΚΚΕ με τη δουλειά που κάνει προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την κρατική, την ετήσια κρατική επιχορήγηση. να μην την έχει ανάγκη.
1: Ναι. Δεν το ξέρω.
5: Γιατί
1: αυτό
5: το πρόβλημά του είναι οι κομμουνιστές και το κουκουέ. Αντί να, εφόσον είναι ακρεφνής, είναι ο δημοκράτης, αντί να έχει πρόβλημα
1: μα
5: με το
1: είπε,
5: Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ,
1: δεν είπε, δεν
5: με
1: είναι
5: νέο
1: δημοκράτης, είναι μητσοτακικός.
5: Καλά, εντάξει, τώρα ξέρεις πόσο εύκολα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάνε εύκολα.
1: Εγώ λέω ότι είπε, δεν ξέρω.
5: Άσε τώρα τι λέει τώρα. Εντάξει τώρα. Άντε μην πω, δεν θέλω.
1: Μην πεις
5: γιατί και σουρούς,
1: ναι, και είναι και 58, μην πεις. Ναι.
5: Λοιπόν, και στο τέλος να κλείσω, όταν θα μιλάει για τους 200 λεβέντες της Κεσαριανής, να πλένει πρώτα το στόμα του με ροδόνερο. Ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά τους, για να μην πω τίποτα άλλο, ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά τους δεν είναι αυτός. Καμία σχέση.
1: Κανένας μας δεν είναι.
5: Εντάξει. Ούτε για τους κομμουνιστές μπορεί να μιλάει.
1: Να μιλάει
5: για τους ομοειδάτες του,
1: κανένας,
5: τους ακροδεξιούς.
1: Κανένα, λοιπόν, κανένας μας δεν είναι.
5: Έτσι. Καληνύχτα.
1: Κακά τα ψέματα.
5: Μάλλον καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
5: Και φίλια πολλά σε όλους.
1: Γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Πουαρό, δεν προλαβαίνω. Κυρία Γιώτα επίσης. Forsaken. Τα μικρόβια είναι το λιγότερο βρίσκουμε. Σε αυτό μπορούμε να βρούμε λύση. Το χθεσινό έγκλημα στην Κρήτη μας έχει όλους συγκλονίσει. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, επειδή από τον πόνο το μυαλό ενός ανθρώπου που επί 3 χρόνια βασανιζόταν δεν υπήρξε ένας ειδικός να τον θεραπεύσει. Ποιος ειδικός, κυρία Σοφή? Πιστεύω λίγο πως γι' αυτό το έγκλημα δολοφόνος δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος, αλλά όσοι γνώριζαν και σιωπούσαν. Ένας θα δικαστεί και θα καταδικαστεί πάντως, να ξέρετε, κυρία Σοφή. Καλό ξημέρωμα, Μανώλη Γιώργο, Δέσποινα Πλαγία, και στον κύριο Δημήτρη και τη Μαρία τη Χριστοδούλη που είναι εδώ, που έχει αναλάβει και δεν την έχω αναφέρει. Ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη μου. Ο κύριος Χρήστος, κύριε Χρήστο, δεν γίνεται σύγκριση της Κρήτης με τη Μάνη, αλλά και στη Μάνη υπάρχει βεντέτα. Είναι δύο μέρη της Ελλάδας που υπάρχει βεντέτα. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να συγκρίνεις την Κρήτη με τη Μάνη προφανώς, αλλά και στη Μάνη δυστυχώς υπάρχει βεντέτα. Λοιπόν, αυτά και πολλά μηνύματα που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα 115 δολάρια σήμερα το πετρέλαιο και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για 125 και άλλα που μιλούν για 150 ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά. Στα στενά του Ορμούς, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στο τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων τα άλλα θέματα, αλλά νομίζω πως αναμφίβολα αυτό είναι το μεγάλο και το σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βύθισαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούς με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέτωπα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα, γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από τον Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε ψηλά.

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έβαζε τον πόλεμο σε μια νέα φάση, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη χειρότερη.

Τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γιάννης Βασιλόπουλος παίζει How deep is your love, ενώ εγώ μιλώ για τον πόλεμο. Νομίζω ότι μάλλον υπονοεί ότι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθούμε σύντομα θα είναι οι αγκαλιές, η αγάπη.

Τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση, και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφοι. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία, ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν ώψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις. Για όλα αυτά θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best-seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές, όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν. Η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή στα στενά του Ορμούζη οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ». Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ». Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουλ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτίριων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές σιάσου,
είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα Σκαριά, συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση. Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνούνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η Political, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαία Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω, παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
3: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε στις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος. Και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί, οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
2: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί. Οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα τα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα βέβαια της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά όμως οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Globac. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα κουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο Globac, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια, φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του Χάκρου είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας. Κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
3: Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι οι
2: θεραπείες.
3: Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται, και έτσι με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
2: Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση, και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
3: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
4: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να μπλεχτούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσει στην μέση. Μύρωση Τάις Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπολη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid της. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναφορεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10 Ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid, 1-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Θα δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική, απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρώσει το, το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
2: Φοβερή νίκη, φοβερή, και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
5: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
2: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Νότιγχαμ. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
5: Ένας από τους δύο, δύο Λονδρέζοι. Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χθεσινό.
2: Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
5: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
2: Για σκέψου Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
5: Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
2: Σωστά, σωστά.
5: Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχει τα χρήματα, μπορεί να έχει το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθείς από μια κακή χρονιά στην
2: ακριβώς.
5: Κάτω. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham βολοδό ήταν στη Championship και τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια του Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκληση στο τελικό του Europa League. Θα δούμε αυτά
2: την Πέμπτη, κόντρα στην Aston Villa και προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, οπότε έχει ελπίδες.
5: Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ένα-δύο. Ακούγομαι. Ωραία.
1: Ακούγεσαι. Μια χαρά ακούγεσαι. Διπλή δεν έχω γίνει.
0: Διπλή δεν έχει γίνει. Παιδιά, να λέμε αλήθειες.
1: Έτσι, πάει. Όχι. Καλά που το παραδέχεσαι.
0: Είναι στυλάκι. Όχι στυλάκι. Στυλάρα. Να τα λέμε αυτά. Για την ηλικία της δηλαδή κρατιέται πάρα πολύ καλά.
1: Για τα 74 μου χρόνια πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Αλλά.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Η μπέμπα έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει τουλάχιστον μία ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μεγαλώσει. Έχω γίνει, έχω οριμάσει έτσι, ξέρεις, πια όσο περνά τα χρόνια, έτσι, αποκτώ μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Βλέπω και αυτά τα ντοκιμαντέρ. Παναγιά βοήθα, θα τα πω μετά. Λοιπόν, και γίνομαι πιο σοφή.
0: Μιλάει η Σοφία, παιδιά.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Το τραγούδι βέβαια δεν μπήκε καθόλου τυχαία, ούτε μπήκε επειδή πέρασε μια ημέρα από τα γενέθλια της Αμαλίας. Μπήκε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σημαντικότερη ίσως μορφή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, ο Νίκος Γούναρης. Σαν σήμερα το 1965. Μπέμπα, μπέμπα. Το συνδυάσαμε και με τη δική μας μπέμπα εδώ. Και είπαμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή. Γιατί έρχονται τα δύσκολα στη συνέχεια.
1: Και λέω, αγαπητός, Αμαλία μου, είσαι τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη. Αποφάσισα να σου παρατείνω τα γενέθλια κατά 24 ώρες. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, μου παρατείνει τα γενέθλια.